0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Λοιπόν, καλή σας μέρα. Ξεκινήσαμε με μουσικούλα. Το χαλί είναι του Μίκη Θεοδωράκη, παιδιά, έτσι να τα λέμε αυτά. Είναι εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και ο Κωνσταντίνος, όχι Κώστας. Συνήθισα τον Κωνσταντίνο, γιατί κάθε μέρα είμαι εδώ με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη. Σήμερα είχαμε μεταγραφή ωραία και με χαμόγελα. Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 η ώρα. Οπότε και ολοκληρώνεται η εκπομπή κάθε Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 10, εδώ στην παγκόσμια φωνή της ΕΡΤ, στη φωνή της Ελλάδας. Και σε επανάληψη τα ξημερώματα, επειδή έχουμε πάρα πολύ κόσμο που παρακολουθεί από το εξωτερικό. 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα της επόμενης ημέρας, λοιπόν, για να πιάνει και τη ζώνη των Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά, γενικά την Αμερική, και τη ζώνη της Οκεανίας, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και πάει λέγοντας. Λοιπόν, έχουμε ωραία παρέα σήμερα εδώ και θα την δείτε, γιατί το ραδιόφωνο δεν είναι μόνο ακουστικό, είναι και οπτικό. Φτιάχνεις εικόνες μέσα από αυτά που ακούς. Θα τη δείτε και θα την ακούσετε όμορφα αυτή την παρέα. Να πω λοιπόν μια καλημέρα στη Μάγδα Βαρούχα, τραγουδοποιός και ερευνήτρια. Ερμηνεύτρια, ερευνήτρια διάβασα εγώ. Ερευνά το τραγούδι.
1: Ερευνώ το τραγούδι, τη ζωή. Οπότε όλοι είμαστε μικροί ερευνητές. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Και ο Χρήστος Αδαμόπουλος, τραγουδοποιός και επίσης και αυτός ερευνητής, ερμηνευτής.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ μαζί σας.
0: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου στον καλό φίλο της εκπομπής και φίλο προσωπικό και παλιό συνεργάτη και συναγωνιστή εδώ στην ΕΡΤ, τον Τάσο Αρωνίτη, από τους κινηματογραφιστές παλιάς σκοπής και λοιπά. Είναι εδώ, τραβάει και το βιντεάκι τώρα εδώ της παρουσίασης. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θέλω να μου πείτε 2-3 πραγματάκια για την ζωή σας. Ο κόσμος ξέρει κάποια πράγματα έτσι, αλλά είναι πιο ωραίο να τα ακούσουμε από εσάς έτσι για το ξεκίνημα, την καριέρα σας, πώς μπήκατε σε αυτό το χώρο. Χρήστο, θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσουμε από την κυρία της παρέας, έτσι.
2: Θα το έλεγα κι εγώ, δεν είναι. Με προλάβατε.
0: Λοιπόν, Μάγδα, πώς και μπήκες σε αυτό το χώρο, τα πρώτα σου βήματα, ενώ πιτσιρίκι, πότε κατάλαβες ότι έχεις καλή φωνή?
1: Κατάλαβα ότι έχω. Κατάλαβε η μαμά μου ότι έχω ωραία φωνή, γιατί τραγουδούσα στο μπάνιο, όντως. Και μάλιστα δεν θυμάμαι ηλικία, αλλά τραγουδούσα το δεύτερο εγώ που μεγαλώνω. Αυτό η ζωή μου είναι μικρή. Τώρα δεν ξέρω τι κουβαλούσα. Και φώναζα εκεί μόνη μου. Ήμουνα πολύ πιο εσωστρεφής. Τραγουδούσα εκεί η μητέρα μου και ο αδερφός μου. Οπότε εγώ ήμουνα η μικρή της οικογένειας που καθόμουν πίσω και τραγουδούσα μόνη μου. Έτσι κατάλαβε η μαμά μου ότι έχω ωραία φωνή. Και με τα χρόνια, κάπου γύρω στα 15, ξεκίνησα φωνητική. Μπήκα σιγά στο χώρο, γιατί ήμουν σε κάποια συγκροτήματα. Τραγουδούσα τότε ξένο ροκ και λοιπά και λοιπά. Ήρθε στη ζωή μου ο Αλέξανδρος και ο Κώστας Χατζής γύρω στα 18, τυχαία. Ξεκίνησα τότε να τραγουδάω. Με βοήθησαν πάρα πολύ και οι δύο αυτοί άνθρωποι, κυρίως για να μπορέσω να αποφύγω τις κακοτοπιές του χώρου που σίγουρα θα ερχόντουσαν. Οπότε με θωράκισαν ψυχικά και έτσι ξεκίνησα σιγά σιγά με αργά αλλά σταθερά βήματα, πιστεύω, στο χώρο της μουσικής και πολύ, πολύ τότε, χωρίς ομάδα, να το πω έτσι, προσπαθώ να βρω τη σωστή τη λέξη, μόνη μου πήγαινα τσουκου τσουκου τσουκου, δεν είχα γνωριμίες, δεν είχα επαφές, δεν είχα τα γνωστά κονέ, it's okay, δεν το λέω κάπως. Και είμαι πολύ περήφανη για το ξεκίνημα και για την πορεία τη δική μου, γιατί είμαστε εδώ σήμερα, τα λέμε, είμαστε με τον Χρήστο που είναι μια, βασικά είναι η αγαπημένη μου συνεργασία. Και σαν ένα παιδικό όνειρο που

0: πολλή προσπάθεια και αγάπη γίνεται πραγματικότητα.
1: Είχες φανταστεί αυτό το παιδικό όνειρο, όπως το λες, να μετουσιωθεί σε κάτι το οποίο θα είναι το κομμάτι της ζωής σου, η ζωή σου?
0: Ναι, πάντα ήταν η μουσική συνοδοιπόρος της ζωής μου. Δηλαδή δεν ήταν αναπόσπαστο κομμάτι. Ό,τι και να έκανα, σπούδασα, ασχολιόμουν με τον αθλητισμό, έκανα διάφορα πράγματα, ήταν πάντα μαζί μου. Δηλαδή δεν λέω θα κάνω αυτό, είμαι αυτό. Είμαι η μουσική μου. Δηλαδή δεν το είδα ότι θα κάνω και τη μουσική. Με όποια πορεία. Δηλαδή σίγουρα φανταζόμουν τον εαυτό μου. Πιο πολύ σαν εικόνα είχα να παίζω, για να είμαι ειλικρινής, πιάνο. Να τραγουδάω με ένα, αλλά να παίζω πιάνο. Ξέρω, σε μια πολύ μεγάλη συναυλία. Και ναι, το όνειρο πάντα το είχα, αλλά δεν ήταν έξω από μένα, ήταν μαζί με μένα. Δεν το βλέπα, θα το φτάσω. Ήταν ήδη μέσα μου.
1: Βοήθησε πολύ και το γεγονός ότι είχες και αυτή τη μουσική παιδί από την οικογένεια, μαμά, αδερφός,
0: βοήθησε,
1: δηλαδή.
0: Βοήθησε ότι είχα έναν άνθρωπο, ας πούμε, τους άκουγα να τραγουδάνε, μ' άρεσε. Υπήρχε δηλαδή κάθε μέρα, τραγουδάγαμε ο καθένας στα δικά του, σε γιορτές κλπ. Και φυσικά εντάξει, αυτό το χρωστάω, η αλήθεια είναι, γιατί μεγάλωσα με μουσική. Χωρίς όμως να με πιέσουν, κάνε κάτι ή μην κάνεις, σε καμία περίπτωση. Βγήκε τελείως αυθόρμητα. Μόνιμα μάθα να παίζω κιθάρα, μου έδειξε μια συγχορδία αδερφός μου και έτσι ξεκίνησε πολύ. Μεγάλωνε μέσα μου, τέλος πάντων, μαζί με
1: εμένα. Χρήστο, your time. Λοιπόν, εσύ πώς ξεκίνησες?
2: Από πολύ μικρός, όπως οι περισσότεροι θεωρώ. Η ιστορία πολλών είναι κοινή στην αρχή. Δεν θυμάμαι ακριβώς ποια μέρα ήταν η οποία κατάλαβα ότι μ' αρέσει αυτό που ακούω. Υπήρξε μια στρατηγική μέσα μου, η οποία δεν κατάλαβα πού πηγάζει και πήγαζε. Γενικότερα είχα καταλάβει ότι θα ασχοληθώ με αυτό. Αλλά είχα καταλάβει επίσης ότι είναι και δύσκολο. Πώς το είχα καταλάβει αυτό? Το είχα καταλάβει διότι...
1: Δύσκολο σαν αντικείμενο ή ο χώρος?
2: Και τα δύο.
1: Και τα δύο.
2: Σαν ο χώρος περισσότερο, και ας ήμουν μικρότερος, διότι με τα ταπεινά μου αυτιά αντιλαμβανόμουν ότι ήταν ψηλά κάποιοι καλλιτέχνες οι οποίοι δεν έλεγαν και κάτι στη δική μου έτσι φάση. Οπότε όταν δεν υπάρχει αντικειμενικότητα στα πράγματα, τα κάνει λίγο πιο δύσκολα πάντα, όταν είναι υποκειμενικό το στοιχείο. Οπότε διάλεξα λίγο σε μεγαλύτερη ηλικία να ασχοληθώ με αυτό. Είχα ξεκινήσει με τις σπουδές μου, έχουμε και το φανταρικό εμείς. Δεν είχα τη διάθεση να συνδυάσω κάτι. Στα οικονομικά ήμουν στην Πάτρα.
1: Γιατί πολύ κοντά στο αντικείμενο που
2: εννοείται, εννοείται.
1: Μια ανάσα.
2: Μετά είπα θα έρθω στην Αθήνα και έτσι η άφηξή μου σε αυτή την πόλη θα συνδυαστεί, ελπίζω, και με την άφηξή μου στο χώρο της μουσικής. Έτσι έχει γίνει. Και είμαι και χαρούμενος, διότι ό,τι στόχο βάζω το καταφέρνω. Είμαι και ευλογημένος γι' αυτό. Δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα ικανότητας, θεωρώ. Η ζωή είναι πολύ παραγωγική.
1: Ναι.
2: Και βρισκόμαστε εδώ σήμερα.
1: Όταν είσαι θετικός όμως στην προσέγγιση, νομίζω ότι όλα έρχονται όπως τα θέλεις.
2: Δεν ήμουνα πάντα, μωρέ. Τώρα τελευταία, τον τελευταίο πολύ καιρό είμαι. Γενικότερα δεν ήμουνα πάντα. Είμαι πιο μελαγχολικός από ό,τι φαίνεται.
1: Δεν μου λες, ωραία. Μπαίνεις κι εσύ με τον ίδιο δρόμο. Ακολουθείς τα ίδια μονοπάτια που μας είπε και η Μάγδα. Δηλαδή, μοναχικός δρόμος. Μπαίνω εκεί, δεν έχω γνωριμίες, αλλά λέω θα μπω και θα τα καταφέρω, ρε παιδί μου. Θα επιβιώσω.
2: Εγώ ήμουν σίγουρος. Δεν είχα καμία αμφιβολία. Δηλαδή, τι θα γίνει αν δεν. Καμία, ούτε τώρα. Δηλαδή, και είμαι σίγουρος και τώρα ότι θα έρθουν ακόμα πιο μεγάλα πράγματα. Δεν,
1: ναι.
2: Δεν το σκέφτομαι καθόλου μέσα μου. Υγεία να έχουμε, να ξυπνάμε το πρωί και όλοι οι στόχοι είναι για να τους καταφέρνουμε εμείς.
1: Το ξεκίνημα πώς έγινε, δηλαδή, πώς μπήκες ουσιαστικά έτσι, τα πρώτα σου βήματα?
2: Η πρώτη μου
1: ουσιαστική. Σε ένα πιο επαγγελματικό επίπεδο, ας πούμε.
2: Σε ένα διαγωνισμό είχα πάει. Είχα έρθει τέλη του 21 στην Αθήνα. Που ήταν ευνοϊκά, διότι ήταν ήδη η αδερφή μου εδώ και μου είχε προετοιμάσει ήδη το έδαφος. Οπότε γι' αυτό λέω παίζουν πολλά ρόλο στη ζωή. Και όταν έρθα τέλη του 21, αρχές του 22, μετά από 3-4 μήνες, εννοείται ξεκίνησα με μια άλλη δουλειά. Γιατί η δουλειά είναι ευλογία, οποιαδήποτε. Και πήγα σε ένα διαγωνισμό και αναδείχθηκα μέσα από αυτό, θεωρώ. Πολύ καλά υποψιασμένους μπορώ να πω, διότι τα είχα παρακολουθήσει καιρό. Στα 25 μου πήγα, δεν πήγα 16 χρονών. Και είχα καταλάβει ότι εκεί, αν πηγαίνεις στο 1, θα φύγεις στο 0. Είναι χειρότερα, ειδικά άμα διακριθείς, διότι ο κόσμος πλέον έχει από σένα μια απέτηση την οποία δεν είχε πριν. Και με όπλο αυτά πήγα εκεί, πήγε αρκετά καλά. Και μετά υπάρχει μια πορεία πιο πολύ από το 24 και μετά με τη γνωριμία με τη Μάγδα, γιατί το 23 ήταν μια σκοτεινή χρονιά. Δεν πήγαινε, δεν έβγαινε τίποτα. Αλλά ωραίο και αυτό.
1: Ναι. Εντάξει. Εντάξει, περάσαμε και την ιστορία με τον COVID, παιδιά, η οποία ήταν ανατρεπτική σε όλα τα επίπεδα, ψυχικά, δημιουργικά κλπ. Και νομίζω ότι μας έχει αφήσει πολλά κουσούρια και σε οικονομικό πλαίσιο. Γιατί τώρα για να κάνεις μια τέτοια δουλειά, ας τη χαρακτηρίσουμε, δεν είναι απλά δουλειά, και το οικονομικό κομμάτι νομίζω παίζει σημαντικό ρόλο.
2: Παίζει.
1: Και δεν είναι και ρόδινα τα πράγματα εύκολα. Καθόλου. Όλοι οι μουσικοί και όλοι οι καλλιτέχνες, τι ωραία, περάστε κόκκινο χαλί. Εδώ η πολιτεία βέβαια πάνω απ' όλα προσφέρει και συνεισφέρει σε όλα της. Λοιπόν, λέω να κάνουμε το εξής, Μάγδα και Χρήστο, με δική σας δηλαδή πρωτοβουλία, να παίξουμε κανένα τραγουδάκι εδώ έτσι ζωντανά.
0: Ξεκινάμε τόσο δυναμικά.
1: Ό,τι θέλετε, ναι. Εγώ αποσύρομαι. Μας λέτε τι παίζετε και όλα έτσι.
0: Λοιπόν, θα σας παίξουμε το μοναδικό κοινό δικό μας τραγούδι, γιατί έχουμε κάνει πολλές διασκευές. Ακόμη δηλαδή, θέλουμε να κάνουμε και άλλα πραγματάκια. Λέγεται και τώρα τα δυο μας. Μισώ να βγάλω αυτά τα βραχιόλια γιατί ξέρω θα ενοχλώ πάρα πολύ κόσμο.
2: Στίχη μουσική Μάγδα Βαρούχα να πούμε.
1: Ωραία.
0: Και τώρα τα δυο μας, τι θες να σου πω.

0: Γιατί ωραία που κουμπώνεται. Εγώ δεν. Εντάξει, δεν το ήξερα, δεν το είχα δει, δεν το είχα ζήσει.
1: Αργήσαμε να το δούμε, αλλά κουμπώνουμε ωραία.
0: Ναι, ναι, πολύ, πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Και πώς μπήκες και εσύ, δηλαδή ξαφνικά. Λέω, ω πάλι, τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, πώς έγινε αυτό, Μάγδα, πώς ταιριάξατε με τον Χρήστο έτσι και δέσατε μουσικά και λες. Κουλάει αυτό το πράγμα.
2: Θα πω μια. Θα κλέψω ένα στίχο που, από ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι. Που λέει τα πιο ωραία πράγματα έρχονται εκεί που δεν τα περιμένεις. Γνωριστήκαμε με τον Χρήστο πριν 2 καλοκαίρια. Μας έφερε σε επαφή το γραφείο που συνεργαζόμαστε παραγωγής. Ο Χρήστος Μάγδα, για πείτε τα. Θεώρησαν ότι μπορούμε να.
0: Συνεχέσιο δηλαδή.
2: Συνεχέσιο κανονικό. Ας πούμε, εγώ στα τόσα χρόνια που είμαι σε αυτό το χώρο, καλός ή κακός, δεν έχει τύχει αν δεν ξέρω κάποιον. Γιατί αρχικά δεν το γνωρίζω για να τον προσεγγίσω, δεν με γνωρίζει, δεν ξέρω αν μας ενώνει κάτι. Οπότε δεν είχε τύχει να συνεργαστώ με κάποιον άνθρωπο που δεν ξέρω. Και κύλησαν όλα πάρα πολύ ομαλά. Δηλαδή, μιλήσαμε. Κάτσαμε, δεν ξέρω καν πώς, δεν μπορώ να θυμηθώ πότε ξεκίνησε να μπαίνει σε ροή και αυτό να εξελίσσεται και να παίρνει τη μορφή που έχει σήμερα και να έχουμε αυτή τη σχέση που έχουμε με τον Χρήστο, γιατί μετά από ένα σημείο όταν σε δένουν τόσο ωραίες στιγμές, θεωρώ ότι με τον άλλον γίνεις ένα και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα
0: το
2: πολύ.
0: Πιο δύσκολο είναι αυτό, εντάξει.
2: Αυτό δεν γίνεται με ανθρώπους που ξέρεις χρόνια.
0: Αλλά βγαίνει και στη συνεργασία αυτό.
2: Ναι,
0: δηλαδή,
2: ναι.
0: Είστε φίλοι. Και συμπαθεί ο ένας τον άλλον, επειδή μου ταιριάζεται σαν άνθρωποι.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και επίσης θεωρώ ότι υπάρχει σεβασμός και από τις δύο πλευρές. Και εκτός από την αγάπη και όλα τα ωραία τα συναισθήματα, υπάρχει ότι σε σέβομαι για αυτό που κάνεις, για αυτό που είσαι. Άσε το τι κάνουμε, για αυτό που είσαι ως άνθρωπος. Και είναι το πιο σημαντικό. Οπότε ναι, ταιριάξαν οι φωνές μας, ταιριάξαν τα τραγούδια. Και θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει ή μπορούμε στο μέλλον να κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και για μένα ήταν ένα από τα όνειρά μου να βρω έναν άνθρωπο που να μπορώ, ας πούμε, να πω ότι πειραματίζομαι. Ωραία να τα κάνεις και μόνος κάποια πράγματα, αλλά το να κουμπώσουν είναι πολύ. Δηλαδή, έβλεπα κάποιους καλλιτέχνες στο εξωτερικό. Τώρα μου διαφεύγει το όνομα αυτού του συγκροτήματος, είναι και πρωί, που κάνανε, δέναν τόσο ένας με τον άλλον και λέω εσύ αυτό, ας πούμε, στην Ελλάδα, γιατί δεν υπάρχει, γιατί έχουμε τόσο στενόμυαλα άτομα και κοντόφθαλμους ανθρώπους που, εντάξει, η συνεργασία είναι πολύ ωραίο πράγμα. Άντα, δεν είναι εύκολο να γίνει έτσι και να πετύχει, δεν είναι εύκολο.
0: Εγώ αυτό το άκουσα πάντως τώρα, σαν ακροατής έτσι, το πώς συμπλήρωνε η πορεία, λέει, έμπαινε εσύ, έμπαινε ο Χρήστος, υπήρχε έτσι ένα συμπληρωματικό πλαίσιο που ήταν πολύ σημαντικό. Χρήστο, εσύ όταν σου έγινε η πρόταση και σου είπαν και από το γραφείο.
2: Ποια είναι αυτή. Δεν κάνω πλάκα, όχι.
0: Ναι, μπορεί να το πεις και το ποια είναι αυτή σε επίπεδο, πώς θα δέσω εγώ, τι θα κάνω.
2: Όχι, αστειεύομαι, τον πειράζω.
1: Ναι. Δύσκολο να το πω αυτό, διότι ποιος είμαι εγώ. Γιατί όταν είχαμε βρεθεί με τη Μάγδα, είχε πάνω από 10 χρόνια πορεία και εγώ είχα. Απορία. Δεν ήμουν σε πολύ μεγάλη φάση. Η αλήθεια είναι. Πάντως δεν το είδα αρνητικά στην αρχή. Απλά ήμουνα μια λευκή κόλλα χαρτί και περίμενα να δω τι θα γραφτεί σε όλο αυτό. Ήμουν αισιόδοξος γενικά, όχι εξαιτίας της Μάγδας ή μου, εξαιτίας του ότι ήθελα πάρα πολύ να τραγουδήσω, γιατί τότε ήμουνα σε μια απραξία. Και περίμενα να πετύχει. Περίμενα να πετύχει, αλήθεια είναι. Και είμαι πολύ χαρούμενος πλέον. Πάρα πολύ.
0: Ναι, αλλά αυτό θέλει και κότσικη, γιατί όταν μας λες εδώ για μια λευκή κόλλα χαρτιού και ο άλλος έχει μια πορεία που ήδη έχει διαγραφεί και είναι λίγο αγχωτικό αυτό, έτσι.
1: Καθόλου.
0: Να μπορέσει, όχι.
1: Αγχωτικό είναι μια μάνα που δουλεύει όλη μέρα για να ταΐσει το παιδί. Όχι, να γνωρίσει εμένα.
0: Αδικός μας είναι αυτός, παιδιά.
1: Δεν είναι καθόλου αγχωτικό. Δεν αγχώθηκα ούτε μια στιγμή. Καθόλου. Και έχω τρελή εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Τρελή. Πιστεύω απίθανο, αλλά όχι στο ψώνιο του πράγματος.
0: Αυτό ήθελα να πω. Σε επίπεδο που μπορείς αυτό να το χαλιναγωγήσεις, γιατί έχουμε δει άτομα που έχουν εμπιστοσύνη και παραέχουν εμπιστοσύνη και ξεφεύγουν και
1: έχω
0: σε ένα χρόνο το βλέπεις και
1: ναι,
0: λες πώς έγινε έτσι αυτός.
1: Όχι, σε αυτά που μπορώ να κάνω έχω εμπιστοσύνη. Προϋποθέτει να ξέρεις ότι είσαι μέχρι εκεί και χτίζεις σιγά σιγά και πηγαίνεις. Δεν έχω εμπιστοσύνη ότι μπορώ να κάνω όλα. Αλλά σε αυτά που μπορώ, αν τα κάνω σωστά, πιστεύω ότι θα γραφτεί μια πολύ ωραία ιστορία από εμένα. Αυτό. Όχι στο ψώμιο του πράγματος, σίγουρα.
0: Μάγδα, είναι δύσκολο να μπορέσεις να κρατηθείς σε αυτή την ιστορία, σε αυτό το χώρο, άνθρωπος, να είσαι ανθρώπινη. Αλλά είναι ένας κανονικός άνθρωπος δίπλα μας. Απλά έχει ένα φοβερό ταλέντο, τραγουδάει και τη θαυμάζουμε. Αυτό.
2: Δύσκολο. Να σου πω, εγώ μέσα στα χρόνια δεν ένιωσα ποτέ κάτι διαφορετικό από τον οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο. Αντίθετος, έχω νιώσει πολύ πιο πίσω σε πράγματα, όπως λέει και ο Χρήστος, που βλέπεις ανθρώπους να παλεύουν για πολύ πιο σημαντικά πράγματα, για την ζωή τους, για την επιβίωσή τους, για να έρχονται αντιμέτωποι με τη σκληρότητα της ζωής. Το να παραμείνεις ο άνθρωπος όταν απλά τραγουδάς και κάνεις το χόμπι σου, προσπαθείς να το κάνεις επάγγελμα και να ζήσεις μέσα από αυτό ή και με αυτό, είσαι τυχερός αρχικά. Να σε αλλάξει, για μένα όταν σε αλλάζει, κάτι πιο βαθύ συμβαίνει. Εγώ δεν έχω αισθανθεί ότι, και έχω πει στους ανθρώπους δικούς μου, ότι αν ποτέ δείτε, άλλο τι κάνουμε τώρα πλάκα, γιατί μεταξύ μας κάνουμε χαβαλέ και εντάξει, καλά κάνουμε, δεν το συζητώ. Αλλά το να αλλάζεις πραγματικά, να σε αλλάζει, τι, επειδή έχεις μια προβολή, επειδή σε ακούνε 10 άνθρωποι, 10 εκατομμύρια άνθρωποι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Υπάρχει ο ρόλος όταν ανεβαίνεις στη σκηνή και πρέπει να υπάρχει, γιατί κάνεις κάτι και είναι ένας ρόλος.
0: Με ένα σεβασμό στον κόσμο που υπάρχει από κάτω.
2: Αυτό είναι άλλο. Είσαι η τραγουδίστρια Μάγδα, ο τραγουδιστής Χρήστος και κάνεις τη φάση σου. Okay, όταν κατεβαίνεις όμως, δεν μπορείς να είσαι αυτό που είσαι εκεί πάνω. Και κάνεις ένα σόου, μπαίνεις σε ένα ρόλο. Θεωρώ ότι εμένα είναι πολύ σημαντικό να έχω επαφή ουσιαστική με τους ανθρώπους, είτε τους γνωρίζω εκείνη τη στιγμή και είναι άνθρωποι που έχουν έρθει να μας ακούσουν, είτε είναι φίλοι, είτε είναι... Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Για μένα πρωτίστως σε όλη μου τη ζωή είχα το να όταν κάποιος ξέρει τη Μάγδα τη Βαρούχα, όποιος και να είναι αυτός, να έχει μια καλή εντύπωση για το τι άνθρωπος είναι. Τίποτα παραπέρα. Μετά έρχονται όλα τα άλλα.
0: Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα, παιδιά?
2: Να ακούσουμε και να... Ναι, ας ακούσουμε. Εσείς τι θέλετε?
0: Λοιπόν, είχαμε πει να παίξουμε το άλλη επιλογή. Χριστό, ναι. Συμφωνείς?
1: Πολύ συμφωνώ.
2: Να το παίξουμε live?
1: Ναι.
2: Ναι. Τίποτα δεν θα παίξουμε.
0: Το άλλο το φέραμε εδώ για ενθύμιο το. Ναι, λοιπόν. Καλά. Είναι παραγγελία μετά. Εντάξει, θα τον αφήσουμε και το πώς θα δείτε. Σιγά σιγά, παιδιά.
1: Άλλη επιλογή της Τζο Ντονακάκη. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και χαρούμενος για αυτή τη συνεργασία μαζί της. Είναι φίλη. Και στα live που το λέμε με τη Μάγδα, αρέσει στον κόσμο και
2: ισχύει, πάρα
1: το κάνουμε για μας, αλλά το κάνουμε και για τον κόσμο. Δηλαδή μια δουλειά η οποία είναι άμεση συνδεδεμένη με το κοινό και αυτό είναι και δύσκολο βέβαια. Αλλά πολλές φορές όμορφο.

0: Πώς βγάζετε αυτούς τους ήχους, παιδιά.
1: Πες να το έπαιξα και λίγο πιο ψηλά από το δίσκο, αλλά δεν πειράζει.
2: Ένα μητώνιο, ναι,
1: μου είχε πει ο συνεργάτη μας ο Δημήτρης ότι δεν είναι εντό, είναι το δίσκο. Και εγώ λέω, ας το παίξω 8 η ώρα το πρωί, τι ώρα είναι.
0: Ναι, καλά, για μας
1: λίγο πιο ψηλά.
0: Όλα αυτά που λες δεν καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, εντάξει, είναι το Χρήστο, συγγνώμη.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Πραγματικά, παιδιά, εντάξει, να πούμε και για το κοινό που ακούει ότι εδώ δεν έχουμε κάνει κάποια ιδιαίτερη εγκατάσταση. Έτσι είναι τα απλά μικρόφωνα, δύο απλά μικρόφωνα ήχου, τα οποία συμμετέχουν οι συνεντευξιαζόμενοι. Οπότε βγαίνει αυτός ο καθαρός, όπως τον ακούτε, κρυστάλλινος ήχος, με αυτές τις συνθήκες. Να το πούμε γιατί είναι και αυτό σημαντικό. Δεν έχουμε κάνει δηλαδή κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία. Σας δείξαμε τα βράχια κατευθείαν. Λοιπόν, να ρωτήσω τώρα που ζεσταθήκαμε, δεν πάμε κάποιο άλλο τραγούδι έτσι.
1: Την παραγγελιά.
0: Έχουμε τον Κώστα απέναντι.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Το που θέλει, δεν σε χαρίζω, έτσι.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Να σε χαρίσουμε.
1: Αυτό είναι ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο μου και ο κόσμος το έχει αγαπήσει πολύ. Το είχα γράψει πριν 7 χρόνια, γιατί μου είχαν στείλει τους στίχους σε ένα email και λέω, α, τι ωραία, τι ωραία, ας γράψω μια μελωδία. Την έγραψα μετά από 7 χρόνια. Βγήκε αυτό. Όχι, δεν θα το παίξω τόσο ψηλά. Πάμε πάλι.

0: κάπως έτσι πέρα.
1: Ωραίο. Πολύ ωραίο.
2: Λοιπόν, εντάξει Κώστα. Τραγούδα
0: ακουστικό για σένα αφιερωμένο.
2: Θα δώσει όλα. Λοιπόν, Χρήστο, είπες νωρίτερα κάτι το οποίο θέλω να το κουβεντιάσουμε. Προφανώς έχει ενδιαφέρον. Για το πώς είναι δομημένο το σήμερα, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, είπες για μια μάνα που έχει μεγάλη δυσκολία και ένας πατέρας να συμπληρώσει εγώ, να τα φέρει βόλτα και να τα απεξέλθει στις καταστάσεις. Βλέπουμε έναν κόσμο ο οποίος έχει πλέον διαμορφώσει μια, όχι απάθεια γιατί υπάρχει αντίδραση, αλλά μια σαν να έχει, δεν μου έρχεται τώρα η λέξη παιδί μου, να έχει όχι βολευτεί, να έχει προσγειωθεί σε αυτή την πραγματικότητα, ότι γίνονται πόλεμοι, ότι σκοτώνονται παιδιά, ότι δολοφονούνται ανθρώπινες ψυχές στο βωμό του κέρδους, το ακόμα μεγαλύτερο κέρδους για αυτούς που έχουν χρήματα. Θα ήθελα έτσι μια τοποθέτηση πάνω σε αυτό, γιατί ενδεχομένως πιστεύω άνθρωποι οι οποίοι ασχολείστε και με τον πολιτισμό είναι και στοιχεία τα οποία βάζετε και μέσα στη δημιουργικότητά σας.
1: Δεν θα έχω σίγουρα δομημένη σκέψη και τοποθέτηση, διότι αυτά με ψηλό με συγκινούν γενικά, αν κάτι με συγκινεί αυτό είναι στη ζωή. Είναι δύσκολα τα πράγματα πολύ. Υπάρχει ένα αίσθημα και μια αίσθηση από τον κόσμο τέτοιου είδους. Γενικότερα θεωρώ πως ζούμε σε μια εποχή που κοιτάμε λίγο τον εαυτό μας. Και με το επάγγελμα που προσπαθούμε να κάνουμε και εγώ και η Μάγδα, διότι οι συνθήκες δεν μας επιτρέπουν να λέμε ότι το κάνουμε το επάγγελμα αυτό, ότι παλεύουμε μέχρι να το έχουμε σαν βασικό επάγγελμα, είμαστε λίγο σαν καλλιτέχνες εισαγωγικά, αν μπορούμε να υποθεί αυτό, ενάντια σε αυτό, διότι είμαστε, η μουσική είναι συνεργασία, είναι συνύπαρξη, είναι πολλά πράγματα, και έτσι ο κόσμος λίγο με τη στάση του είναι απέναντι σε αυτό. Θεωρώ ότι δεν πιστεύουμε πολύ στους εαυτούς μας γενικά τη σημερινή εποχή, για να πάμε κόντρα σε πολλά. Είναι αυτό που λέμε ότι στο διπλανό διαμέρισμα κάποιος χτυπάει μια γυναίκα και λέμε εγώ τι να κάνω. Θα πολεμάμε χρόνια για αυτά, γιατί βγαίνουν από μέσα μας, έρχονται από γενιές, αλλά θεωρώ πως σε αυτή την εποχή δεν διαλέξαμε να ζήσουμε, αλλά μπορούμε να διαλέξουμε το πώς θα ζήσουμε. Και ο καθένας οφείλει να παλεύει με το δικό του τρόπο καθημερινά. Πώς θα γίνει αυτό τώρα, αυτό είναι δύσκολο. Να είμαστε λίγο πιο ευαίσθητοι, μπορώ να πω. Γνώμη μου, έτσι συμβουλές δεν δίνω εγώ, όπως δεν δέχομαι κιόλας. Να είμαστε λίγο έτσι πιο ευαίσθητοι, διότι καθημερινά πάρα πολλοί κόσμος παλεύει για τα πολύ σημαντικά και θα πρέπει να είναι και λίγο αυτονόητα. Δεν είναι δυστυχώς. Αλλά νομίζω πως εμείς σαν τραγουδιστές και σαν καλλιτέχνες μπορούμε να δώσουμε λίγο χαρά στον οποιοδήποτε. Να δω και ο κύριος Κώστας τώρα ζήτησε ένα τραγούδι. Για την ψυχή του ζήτησε, για καλό λόγο. Αυτό όσο μπορούμε.
2: Πολύ δομημένο πάντως ο λόγος. Αυτό ήθελα.
1: Καθόλου, καθόλου.
2: Εντάξει, αυτή είναι η άποψή μου.
1: Καθόλου.
2: Λοιπόν, Μάγδα, εσύ πάνω στο ίδιο θες να τοποθετηθείς.
0: Να τοποθετηθώ για το πώς μπορούμε εμείς να είμαστε κοντά στους ανθρώπους. Σε τι, γιατί αυτό, άμα ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση.
2: Πώς μπορούμε να φτιάξουμε ή μάλλον να δούμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία άλλη, διαφορετική, ανθρώπινη. Αισθάνομαι και το μεταφέρω, ναι, ότι δεν είναι ανθρώπινη αυτή η κοινωνία. Είναι κάτι βάρβαρο το οποίο εξελίσσεται δίπλα μας και εμείς απλά το προσπερνάμε και λέμε «Α, ναι, πόσοι, α, 30 νεκροί σήμερα στο Λίβανο, ναι, ναι».
0: Ναι, κοίταξε. Κάθε άνθρωπος μέσα που δίνει τεράστιο αγώνα, πιστεύω, γιατί κουβαλάμε από γενιές σε σοβαρά θέματα και τραύματα και πιθανότατα όταν υπάρχει τόση δυσκολία γύρω μας να κλεινόμαστε στον εαυτό μας γιατί δεν αντέχουμε άλλο πόνο. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Αν το δω με μονωμένους ανθρώπους, τέλος πάντων, ένας-ένας, ωστόσο δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε τα μάτια και τα αυτιά μας ανοιχτά και να μπορούμε να τοποθετηθούμε σε κάτι. Δυστυχώς υπάρχει απάθεια. Δηλαδή, ναι, αυτό που λες, α, πέθαναν 30, α, έπεσε την πολυκατοικία προχθές στα Πετράλωνα, α, το ένα, α, θα μπορούσε να έχει κόσμος, α, εντάξει, δεν λέμε τίποτα πουθενά. Θεωρώ ότι μέσα από ομάδες ανθρώπων, καλή ώρα όπως είμαστε εμείς εδώ, το να συζητιούνται και μόνο αυτά τα πράγματα, να πούμε ρε εσύ άκουσα αυτό. Γιατί δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα και όχι και πάρα πολλά. Εγώ στις παρέες που βρίσκομαι θέλω να συζητάω αυτά τα θέματα, να με συγκινούν πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο. Να τσακωθώ αν δεν έχεις ακούσει κάτι τόσο σημαντικό, δηλαδή τύπου που ζεις. Πρέπει όσο μπορούμε να είμαστε άνθρωποι, με ό,τι σημαίνει αυτό. Είτε κάνουμε μουσική, είτε κάνουμε ζωγραφική, είτε δουλεύουμε στα κέπη, είτε δεν ξέρω κι εγώ τι, οτιδήποτε. Γιατί ξεκινάει από μέσα μας. Αν αλυσιδωτά το πάμε και μιλήσουμε μαζί και σου κινήσω λίγο την ψυχούλα σου για κάτι που δεν το είχες πριν, ή εσύ εμένα, μου πεις ρε Μάγδα, ήμαρτον, άκου το και πέταξέ το. Μην είσαι μόνο, ξέρω εγώ, στο Instagram και στο TikTok και σε αυτά, κουνήσου λίγο. Ναι, θα μου κάνεις καλό. Εμένα μου αρέσει, εγώ δέχομαι συμβουλές και θέλω άλλος να μου πει ξεκόλα το μυαλό σου και άκουσε και αυτό, ή μην είσαι τόσο απόλυτος. Οπότε, τι να πω, θέλει προσωπικό αγώνα και προσωπική καθημερινή εξέλιξη για να μπορείς να ανταπεξέλθεις σε όλα αυτά, λοιπόν, και να σταθείς σε αυτά.
2: Πάμε λίγο στα πιο δικά σας. Έχεις εμφανιστεί στο Ηρώδιο του 25 σε μια συναυλία αφιερωμένη στο Μάνο Χατζηδάκη και το Μίκη Θεοδωράκη. Έχεις συνεργαστεί με σπουδαίους όπως ο Μπάμπης Στόκας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Χρήστος Θηβαίος, η Ματούλα Ζαμάνη, την οποία αγαπώ πολύ. Παρότι ναι, είμαι μια άλλη σχολή μουσική, εντάξει, Ματούλα την πάω για πολλούς και διάφορους λόγους. Ποια θεωρείς ότι ήταν η πιο σημαντική στιγμή μέχρι τώρα στην πορεία σου αυτή, αν μπορείς να τις διαχωρίσεις, και τι θα ήθελες ακόμα σαν στόχο να έχεις για να μπορέσεις να πετύχεις σε αυτή τη διαδρομή?
0: Η πιο συγκινητική στιγμή της ζωής μου ήταν όταν τραγούδισα στο Ηρώδιο πέρυσι. Ένιωσα τρομερό δέος και ανατριχύλα που ήμουν σε αυτό το χώρο και τραγουδούσα Χατζηδάκη και Θεοδωράκη. Αισθάνθηκα πάρα πολύ περήφανη για τον εαυτό μου και ήμουνα πάρα πολύ συγκινημένη. Επίσης, μια στιγμή που έχω κρατήσει στο μυαλό μου πολύ έντονη, έχω ένα τραγούδι με τον Χρήστο Θηβαίο που λέγεται «Δεν θα γεράσουμε μαζί», ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι. Αν και το έχω αλλάξει πλέον, το λέω «Αν δεν γεράσουμε μαζί», για πολλούς λόγους. Δύο γράμματα, μία λέξη, αλλάζει όλο το νόημα στο τραγούδι.
2: Διαφορετικό νόημα.
0: Και όταν το είχα γράψει και το κυκλοφόρησα, μου είπε ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος για μένα, «Γιατί δεν? Γιατί λες, αν δεν, άσε μία πιθανότητα, ρε παιδί μου, γιατί άμα το ακούσετε και ακούσετε τους στίχους». Είναι πολύ ωραίο. Είναι τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Ευχαριστώ να το βάλουμε στο πρόγραμμα.
2: Έχει γραφτεί και βιβλίο ολόκληρο, οπότε εντάξει.
0: Και θυμάμαι τη στιγμή που, γιατί άκουγα πάρα πολύ Χριστοτιδό και Χαρούλα Αλεξίου, έχω έτσι αδυναμία. Και θυμάμαι να είμαι έξω από το στούντιο και να βλέπω το Θηβαίο να τραγουδάει τους στίχους που έχω γράψει εγώ σε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. Εκεί ήμουνα. Εντάξει, και ήμουνα και πολύ πιο μικρή, οπότε ήταν πάρα πολύ συγκινητικό.
2: Εκστασιασμένη δηλαδή.
0: Δεν ήταν ακριβώς. Είναι κάποιες μικρές στιγμές στη ζωή και στη μουσική που σε συγκινούν. Δεν είναι ότι έχεις την έξτρα. Υπάρχουν στιγμές που είσαι full ενέργεια. Αυτό είναι, ρε παιδί μου, σαν να σου κουμπώνει λίγο στην καρδούλα σου κάποια συναισθήματα και λες, κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος που έχεις πολύ μεγάλη επιρροή, λέει δικό σου τραγούδι, το έχεις γράψει εσύ. Την έχω κρατήσει. Και να σου είμαι ειλικρινής, 2 χρόνια τώρα με τον Χρήστο έχω απίστευτες στιγμές που έχουμε ζήσει και στη σκηνή και εκτός σκηνής. Και το κρατάω όλο αυτό. Δηλαδή, δεν τα βάζω με σειρά προτεραιότητας. Αυτά τα 2 χρόνια με τον Χρήστο είναι μια τελείως διαφορετική Μάγδα. Το έχω πει πρόσφατα ότι αν πριν, προ Χριστού, ήταν λίγο πιο σκοτεινή. Τώρα είναι πολύ αλλαγμένο το όλο σύστημά της.
2: Ωραία, Χρήστο, και εσύ το ίδιο θέλω να μου απαντήσεις. Δηλαδή, αν ξεχωρίζεις κάποια στιγμή, και επίσης, όταν τελειώνει όλη αυτή η ιστορία που μας περιγράφει και η Μάγδα, δηλαδή, τελειώνει μια συναυλία, τελειώνει μια παράσταση, γιατί έχει μια άλλη διαδικασία. Λες τον εαυτό σου, εντάξει, ωραία, τελειώσαμε, καλά τα πήγα σήμερα. Δηλαδή, κάνεις μία έτσι κουβέντα με τον εαυτό σου να φύγει αυτό το δημιουργικό, όπως το λέω εγώ, άγχος, όπως το νιώθω εγώ. Εσύ είπες ότι δεν το έχεις και καλά κάνεις, αλλά αυτό έτσι, το κάτι της που σε τζιγκλάρει λίγο.
1: Καλά τα πήγα, δεν το λέω ποτέ. Και είναι και κάτι το οποίο θέλει βελτίωση. αρκετά δικά μου άτομα έτσι μου έχουν πει να επιβραβεύω λίγο τον εαυτό μου. Το κάνω σιγά σιγά, αλλά το κάνω για λίγο. Είναι ωραίο να λέμε και να μπράβο στον εαυτό μας πολλές φορές. Όταν τελειώνει τώρα μια εμφάνιση, μέχρι πριν κάνα χρόνο ένιωθα έτσι ανακούφιση, τώρα έχω έτσι λίγο άγχος αν άρεσε. Αυτό. Όχι, τίποτα άλλο. Σε μένα δεν γυρνάει κάτι μέσα μου, όχι. Το βλέπω λίγο σαν δουλειά. Το αγαπάω, βέβαια, είμαι ευλογημένος, διότι από ό,τι φαίνεται θα το κάνω πιο σοβαρά, θα γίνει επάγγελμα έτσι στιβαρό, και το να κάνεις το χόμπι σου επάγγελμα είναι σπουδαίο, και στον αθλητισμό σημαίνει αυτό. Αλλά όχι, δεν είναι. Μπράβο στον εαυτό μου δύσκολα. Δεν λέω εύκολα. Ενώ λέω μπράβο εύκολα στους άλλους. Συνεργασίες για το λίγο που. Πώς είμαι στον χώρο, 4-5 χρόνια, πολύ λίγο είμαι. Έχω κάνει κάποιες καλές, και ειδικά τώρα με κάποια βίντεο που κάνω στα social, έχουν έρθει έτσι άτομα και πιο γνωστά από εμένα, που αυτό σημαίνει ότι έχουν μια μεγαλύτερη πορεία από εμένα. Μόνο τη συνεργασία με τη Μάγδα θα κρατήσω εγώ. Καμία άλλη. Και έτσι σαν αποκορύφωμα θα πούμε, έτσι κάναμε μια συναυλία φέτος στην Τεχνόπολη, την οποία δεν την πιστεύαν και πολύ. Πολύ με δύο λάμδα και ο μικρογιώτα, και πολύ με ήττα. Με ύψιλον. Δεν την πιστεύανε, και γενικότερα έτσι είχε πολύ όμορφο συλλήβδιν που λέμε. Πολύ... Αυτό. Ήταν όμορφα. Και θα έρθουν και επόμενα, νομίζω.
2: Λοιπόν, επειδή η ώρα είναι και 45, να παίξουμε έτσι ένα-δύο τραγούδια ακόμα ή όχι.
0: Να μπορούμε. Να παίξουμε.
2: Ωραία.
0: Δεν ξέρω. Να παίξουμε, να ακούσουμε. Ψάχνω εδώ πέρα.
2: Ό,τι παίξουμε. Θέλετε εσείς, παιδιά. Θέλετε να ακούσουμε. Τα έχουμε έτοιμα. Θέλετε να πείτε κάτι.
0: Δεν ξέρω αν το παίζω αυτό.
1: Έχουμε έτοιμα ακουστικά. Αυτά εδώ που βλέπω.
2: Θες να παίξουμε το 3 για να μπούμε.
1: Εγώ θέλω να παίξει ένα τραγούδι Μάγδα, αν μπορεί.
0: Να παίξω εγώ να τραγουδήσω. Να τραγουδήσουμε
1: ένα δικό της που μου αρέσει πολύ.
0: Δικό μου, ποιο.
1: Το μυρίζει βροχή.
0: Χριστέ μου, αυτό φωνάζω πάρα πολύ πριν.
1: Μη φωνάξει πριν.
0: Δεν γίνεται. Αν βάζει οκτάβα, δεν θα βγει. Μπορούμε να τα ακούσουμε όμω. Αν θέλετε. Μπορούμε να τα ακούσουμε αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει.
2: Δεν το έχουμε, αλλά μπορούμε να το βρούμε στο YouTube.
0: Αμα...
2: Τι θέλετε, παιδιά, εδώ είναι ζωντανό το πράγμα. Σπαρταράει.
0: Τι να πω, εγώ θα ήθελα να παίξουμε το Δεθά γυρώσουμε μαζί, αλλά δεν το έχουμε προβάλει ποτέ. Λοιπόν, τώρα ό,τι ακουστεί. Με το μυρίζει βροχή, θα θέλει να κάνει την ψήλη.
1: Νομίζω είναι το ρότερο τραγούδι που έχουμε στο πρόγραμμα. Νομίζω.
0: Δεν ξέρω αν θα βγει η ψηλή, γιατί
1: θα βγει.
0: 10 παρατέταρτο.
1: Θα βγει.
0: Μυρίζει η βροχή και κάθομαι έξω για λίγο να αντέξω αυτή τη σιωπή. Μου μοιάζει

0: Τι έλεγε
1: τώρα. Αφιερωμένο στο Χρήστο, γιατί το ήθελε και το πήρε έτσι πρωί-πρωί.
0: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, είναι και 49. Έχω αρχίσει και αγχώνομαι εγώ με την ώρα, γιατί εντάξει, 2 ώρες έπρεπε να είναι.
1: Μιλάμε και πολύ αλήθεια, είναι όταν
0: μας. Όχι, εντάξει, ωραία είναι. Για να μαθαίνει και ο κόσμος. Είπες πραγματικά πριν κάτι που μου άρεσε. Ας πούμε ότι σ' αρέσει Χάρης Αλεξίου. Δηλαδή, άνοιξες έτσι, ρε παιδί μου, ένα κομμάτι.
1: Σοβαρό κομμάτι.
0: Εσύ, Χρήστο, κάποιον. Κάποια.
1: Κάτι.
0: Κάτι.
2: Να το προσδιορίσουμε λίγο. Ωραία,
0: παιδί μου, ναι. Κάποιον που να έχει μια ιδιαίτερη, ας πούμε, αγάπη. Μια... Να ξεχωρίζει στο χώρο.
2: Κανέναν. Θα μακάρι να φτιάξω τα πράγματα να ξεχωρίζω εγώ. Έχω μεγάλη εκτίμηση για πολλούς καλλιτέχνες. Έχω μεγαλώσει με Μιχάλη Χατζηγιάννη πολύ. Έτσι, ερεθίσματα. Φουλ. Όπως νομίζω αρκετά παιδιά της ηλικίας μου. Και φανατικός κιόλας. Αλλά δεν έχω έτσι κάποιο big, νομίζω, μέσα μου.
0: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα σας πω το δικό μου big, παιδιά. Να μην πέσετε κάτω. Εντάξει, μετά το Μάρκο Μαμακάρη δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Είμαι αυτής της σχολής.
1: Λογικό.
0: Λοιπόν. Γιατί είναι παλαιός, λέει, κατάλαβες τώρα αυτό το...
1: Όχι, γιατί είναι αυτός που είναι.
0: Λοιπόν, πες μου κάτι, Μάγδα, πώς είναι τα πράγματα στο χώρο? Δηλαδή, συζητάμε τώρα, εμείς είμαστε απ' έξω, λέμε, α, δύσκολα τα πράγματα στο τάδε πράγμα. Εσείς λέτε, α, δύσκολη δημοσιογραφία, τι γίνεται, πώς τα βγάζουν πέρα αυτοί οι άνθρωποι? Όχι όλοι, κάποιοι τα βγάζουν πέρα μια χαρά, εμείς οι κανονικοί. Γίνεται κάτι, κινείται κάτι, υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον από αυτό που λέμε πολιτεία για το τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, πώς τα βγάζουν πέρα, πώς μπορούν και δημιουργούν, να τους δώσουμε μία σπίθα, γιατί ο πολιτισμός είναι το α και το μ.
1: Κανένα ενδιαφέρον. Τίποτα. Εγώ δεν βρίσκω κανένα ενδιαφέρον. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε μόνοι μας, με τους συνεργάτες μας, τις ομάδες μας, ενδιαφέρον από την πολιτεία, όχι. Τι να σου πω. Για να παίξεις π.χ. σε κάποια φεστιβάλ που, ας πούμε, και τις επιδάτρες, ας πούμε. Δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει αξιοκρατία όπως σε πάρα πολλά πράγματα. Και όπως είπες και πριν, μέσα στον COVID, που υποτίθεται παίρναμε ένα επίδομα 530 ευρώ συγκεκριμένα, αν το έπαιρνες, αν είχες γραφτεί, αν το ένα, αν το άλλο, και περίμεναν π.χ. από αυτό το επίδομα να ζει ποιος? Ένας μουσικός που έχει οικογένεια, έχει παιδιά, με τα 530 ευρώ να πληρώνει. Το ενίκιο δεν είναι 530 πια. Δεν βλέπω κάτι από την πολιτεία. Τίποτα. Να ακούσω κάτι, ας πούμε. Προσπαθούν. Ό,τι κινείται, θεωρώ ότι κινείται ιδιωτικά. Αν δηλαδή οι εταιρείες, που και εκεί δεν είναι εύκολο. Θεωρώ ότι επειδή είμαστε και σε μια εποχή που τα social media οργώνουν, παίρνουν, τα κάνουν όλα, ξεχωρίζεις μέσα από εκεί. Κάνεις έτσι ωραία παρακάμπτεις τις δισκογραφικές, το ένα τ' άλλο, φτάνεις κάπου και μετά σε τσιμπάνε. Αν το πετύχεις έτσι, γιατί το ότι υπάρχει τόση μεγάλη έκθεση στα social media είναι καλό και κακό, γιατί βγαίνουν καλά και κακά. Πρέπει μετά κάπως να ξεχωρίσεις, όχι μόνο για τη φωνή σου, θεωρώ, για την προσωπικότητά σου, για το χαρακτήρα σου, για ό,τι. Αλλά και πάλι είναι ένας αγώνας δρόμου που πρέπει να τον γουστάρεις πάρα πολύ, να πιστεύεις στον εαυτό σου, να εξελίσσεσαι και να φτάσεις μέχρι το τέρμα, για όποιον είναι το τέρμα του καθενός είναι άλλη ιστορία. Αλλά δεν βρίσκω κάποια βοήθεια. Δεν μπορώ ούτε καν, δεν έχω μια σπιθαμή.
0: Χρήστο, την ίδια ερώτηση, και αν θες και ένα συμπλήρωμα, γιατί τελειώνουμε δυστυχώς. Για αυτό που είπες νωρίτερα, δηλαδή ότι εσύ προέκυψες μέσα από ένα διαγωνισμό, όλη αυτή η διαδικασία των διαγωνισμών, που κάποιοι μπορεί να την έχουμε βάλει και λίγο σε πιο περίεργα μονοπάτια στο τρόπο σκέψης μας. Ανέλησέ μου το λίγο και αυτό το κομμάτι. Πώς εσύ το βίωσες, πώς είναι και πώς ενδεχομένως θα έπρεπε να είναι?
2: Έχω γενικότερα σκεφτεί ότι οφείλω να προσαρμοστώ στη ζωή την οποία ζούμε. Δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ πήγα σε αυτό το διαγωνισμό και βοηθήθηκα και βοήθησα το διαγωνισμό, ότι εκτιμώ το διαγωνισμό. Γι' αυτό θεωρώ πως οφείλω να πηγαίνω και λίγο με την εποχή. Εντάξει, είναι δύσκολα αυτά, διότι εμείς τα κάνουμε δύσκολα με το δικό μας mindset. Θεωρώ πως πιστεύουμε ότι θα πάμε εκεί και ότι θα βγούμε star. Δεν πας εκεί για να γίνεις star, πας εκεί για να πάρεις κάποια εμπειρία, κάποιες φιλίες, κάποιους μουσικούς. Και εννοείται πως και εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε η Μάγδα, ότι η πολιτεία δεν βοηθάει, αλλά δεν την περιμένουμε κιόλας. Δηλαδή Είναι εκτός παιχνιδιού γενικά. Στο μυαλό μου δεν την είχα ποτέ προσωπικά και κάνει όλο αυτό που κάνουμε πιο δύσκολο, που εμένα μου αρέσει που είναι τόσο δύσκολο, διότι δεν σημαίνει ότι δεν είναι για όλους. Και στο τέλος θα παραμείνει πιο δυνατή. Αυτό, talent show εννοείται, όποιος θέλει να συμμετάσχει, αν γνωρίζει με τι μυαλό πρέπει να πάει, του κάνει πολύ καλό.
0: Λοιπόν, αν είχατε την ευκαιρία να κάνετε μία ευχή, ό,τι ευχή θέλετε, προσωπική, γενική κλπ. Και να ήξερε ότι θα γινόταν αυτό. Τι θα ευχόσουν εσύ, δηλαδή, Μάγδα, ας πούμε, να αλλάξει ο κόσμος, να γίνω εκατομμυριούχος, να κερδίσει η ομάδα με το πρωτάθλημα. Το πρώτο που θα σκεφτόσουν και θα έλεγες, ποιο θα ήταν?
1: Να έχω τη δυνατότητα να μπορώ να βοηθήσω ο κόσμο. Δεν μιλάω μόνο οικονομικά, μιλάω με οτιδήποτε, με οποιονδήποτε τρόπο, σε όλη την πορεία της ζωής μου. Αυτό είναι το πιο βαθύ μου όνειρο.
0: Χρήστο.
2: Όσο κλισέ και να φανεί, επειδή ακούω πολλά τις τελευταίες μέρες, αυτή είναι η δύναμη των social, να τα ακούμε όλα. Γι' αυτό συμπληρώνω και αυτό που λέγαμε πριν, ότι πλέον δεν μας αγγίζει τίποτα γιατί τα έχουμε ακούσει όλα. Εγώ θέλω ο κόσμος να έχει υγεία και ψυχολογία, τίποτα άλλο. Να τροφοδοτεί την ψυχολογία του, που είναι άμεσα συνδεμένη και με την υγεία του. Όλα τα άλλα θα τα βρούμε.
0: Η υγεία και η ψυχολογία κάνει και ρήμα, παιδιά. Ναι, δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, κλείνουμε. Α, είπες νωρίτερα για τον αθλητισμό. Έχεις ασχοληθεί καθόλου, ήσουν αθλήτρια?
1: Έκανα στίβο, είχα ένα τραυματισμό και σταμάτησα και μετά έπαιζα handball. Αλλά όταν πήγα 18 δεν μπορούσα να κάνω και μουσική και πρωταθλητισμό και τη σχολή μου. Γιατί...
0: Ναι. Τι άθλημα στο στίβο?
1: Στο στίβο έκανα 100 και μήκος.
0: Α, γρήγορη, έτσι.
1: Ναι, με τις αποστάσεις δεν μπορώ, κουράζομαι, βαριέμαι πάρα πολύ.
2: Γι' αυτό πήγα αυτοκίνητο.
1: Γι' αυτό. Αλλά τώρα έχω μπει στο μηχανοκίνητο.
0: Εσύ, Χρήστο, αθλητισμός?
2: Ξεκίνησα με το ποδόσφαιρο που ξεκινάμε όλοι.
0: Ναι.
2: Με πέταξε έξω το ίδιο το άθλημα. Την πάταγα και έπεφτα.
0: Δεν είχε παπάς λεφτά να δώσει εσύ?
2: Όχι,
0: να γίνεις.
2: Όχι, όχι. Έχει γίνει πολλές φορές αυτό σε άλλους. Εσύ. Μετά στο μπάσκετ που το αγάπησα πολύ.
0: Ναι.
2: Και παίζω ακόμα, βέβαια. Έχω ένα θέμα στο γόνατο, αλλά παίζω. Συνεχίζω. Και
0: παίζει μπασκετάκι.
2: Παίζω. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ξεδίνεις δηλαδή.
2: Ξεδίνω, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Δεν θα σας βάλω να παίξετε τίποτα άλλο. Τελείωσε το μαρτύριο. Λέω όμως να παίξουμε, αν συμφωνείτε κι εσείς, το τραγούδι Πώς να σε αποχωριστώ του Χρήστου.
2: Εννοείται.
0: Συμφωνούμε.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς.
0: Όλη η εκπομπή ευχαριστεί και θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Όποτε θες.
0: Γεια χαρά.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Για να μην με μισήσετε, δεν έβαλα ούτε το καλοκαίρι έφυγε, το
1: καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή.
0: Ούτε το άλλο, το σουξέ, το όλα τα πήρε το καλοκαίρι της Αρβανιτάκη. Προτίμησα το διακοπές που δεν μιλά τόσο για το τέλος του καλοκαιριού όσο για την ανάγκη των διακοπών. Ακριβώς για την ανάγκη των διακοπών ως ιδέα από το ολοκένουργιό τους άλμπουμ, το Παγωμένη Φροντίδα των Εντσίστ, έτσι, που λέγεται και το ίδιο το τραγούδι λέγεται Διακοπές και κυκλοφορεί από μέρα σε μέρα και μιλάει για ακριβώς αυτό το πράγμα. Τις διακοπές σαν μικρή απόδραση που αρχίζει πολύ πριν φύγεις ή μάλλον δεν φεύγει ποτέ και κάνει υποφερτή τη ζωή. Δηλαδή, οι διακοπές δεν είναι ακριβώς διακοπές. Ακούγοντάς το, δεν μιλάμε πραγματικά για διακοπές, αλλά για το αντιστάθμισμα που κάνει την εξάντληση από τη ζωή 7 στα 7 κάπως πιο βιώσιμη. Όσο πλησίαζε το καλοκαίρι και δεν ήμουν μουδιασμένη τώρα όπως είμαι πάνω στο μικρόφωνο, γιατί είναι η πρώτη εκπομπή που κάνουμε μετά από αρκετό καιρό απουσίες και επαναλήψεων. Λοιπόν, τότε οι διακοπές λειτουργούσαν ως υπόσχεση. Λίγο ακόμη και θα ξεκουραστώ, λέγαμε. Τώρα όμως, που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε post-vacation blues ή post-group separation distress, ή αν δεν μας έχει έρθει ήδη, θα το πάθουμε από τα πολλά, άντε και του χρόνου. Καλό χειμώνα! Wake me up where September ends. Κάθε κατεργάρι στο μπάγκο του. Τα κεφάλια μέσα. Με συγχωρείτε ειλικρινά που τα ακούτε από μένα αυτά, αν δεν τα έχετε ήδη ακούσει. Αλλά κοίτα, αντιμετωπίστε το ρε παιδάκι μου σαν μια εκτόνωση. Να ξορκίσετε το κακό. Εγώ δηλαδή σας προετοιμάζω τώρα για να τα ακούσετε από ανθρώπους που πραγματικά τα πιστεύουν αυτά. Όπως και να έχει, το Σεπτέμβριο τον φοβόμαστε λίγο. Κυρίως αυτός ο Σεπτέμβριος έχει αυτή την αγχωτική ενέργεια του νέου ξεκινήματος. Νέοι στόχοι. Γυμναστήριο, δίαιτα, πρόγραμμα, εκκρεμότητες. Το φέτος θα οργανωθώ και θα έχω καλύτερη τύχη. Είναι σχεδόν η Δευτέρα του έτους. Οπότε, ποιος ξέρει που θα μας βρει το επόμενο καλοκαίρι, όπως έλεγα στους φίλους μου και τους έκανα έξαλλους, και πού θα μας βγάλει αυτή η ψυχαναγκαστική ανάγκη για στόχους και πρόγραμμα και ο ενοχλητικός αέρας της νέας αρχής. Αυτό το πάμε να οργανωθούμε που μας κυνηγάει. Και εμείς. Απαθείς, παρά μόνο με καταναγκαστική και υπερβολική αισιοδοξία, πατάμε restart, κάνουμε reboot για να ανταποκριθούμε στην υποχρεωτική διάθεση για το νέο ξεκίνημα που συλλογικά το έχουμε αποφασίσει αυτό. Μέσω του εκπαιδευτικού μας συστήματος έχουμε αποδεχτεί και έχουμε μάλλον εμπεδώσει ότι το Σεπτέμβριο νέα τάξη, νέα βιβλία, νέο πρόγραμμα, νέοι στόχοι, νέα ρούχα, νέες υποχρεώσεις, δηλαδή είναι ο μήνας επανακίνησης. Είτε λοιπόν τώρα με το πίσω στα θρανία, το πίσω στη βάση μας, την επιστροφή στην πραγματικότητα από τα μπάνια του λαού στην πάλη του ταξικού εχθρού. Αυτό είναι και για αυτό που έρχεται στα τέλη του Σεπτέμβρη. September is loading. Γενικά και όλα αυτά τα cringe που ακούγονται

κατά κύριο λόγο από συναδέλφους και στο σούπερ μάρκετ. Οπότε καλούμαστε να επιστρέψουμε στην καθημερινότητα με το Σεπτέμβριο που φέρνει αλλαγές και προκύπτουν τα έξοδα και πρέπει να πληρώσουμε τους λογαριασμούς και η πόλη ξαναγεμίζει, όχι ότι άδειασε ιδιαίτερα, σκάνε οι καινούργιες προτάσεις, ο καιρός είναι αμήχανος. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, για να αποχαιρετήσουμε παρέα το καλοκαίρι και την πιο ανέμελη και τζίψη εκδοχή του εαυτού μας και να κάνουμε το πένθος για το χρόνο που πέρασε λίγο πιο υποφερτό, σκέφτηκα στη σημερινή εκπομπή να περάσουμε από τα τραγούδια που άκουγα στις διακοπές μου. Ναι, γιατί τα τραγούδια για μένα δεν συνοδεύουν απλώς στις διακοπές. Τις καθορίζουν βασικά. Γίνονται ένα μέρος της ίδιας της εμπειρίας. Επηρεάζουν τον τρόπο που βιώνω μια στιγμή και τον τρόπο που θα τη θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Είναι αυτά που δίνουν σε έναν τόπο το χαρακτήρα, την ψυχή και διαμορφώνουν και το mood μου. Δηλαδή που αυτό θα με βοηθήσει να μετατρέψω μια απλή διαδρομή, μια παρέα, σε κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο και προσωπικό. Και κάπως έτσι αργότερα αρκούν λίγες νότες για να με μεταφέρουν ακαριέα εκεί. Στο μέρος, στη στιγμή, στους ανθρώπους, ακόμη και σε αυτό που είπαμε, στην εκδοχή του εαυτού. Μπορεί να έχετε βρεθεί κι εσείς εκεί που πήγα, ή να μην έχετε επισκεφτεί τα ίδια μέρη. Να πήγατε σε καλύτερα, ή και σε χειρότερα, ή καθόλου, ή παντού. Ακόμη και ακριβώς τα ίδια να κάνετε, μέσα από τη μουσική που διάλεξα, σας προσκαλώ να δείτε τα μέρη όπως τα είδα εγώ. Και να αφήσετε τον εαυτό σας ελεύθερο να ταξιδέψει και γιατί όχι, να ανακαλέσει και τις δικές του διακοπές.

Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν το τραγούδι που άνοιξε το καλοκαίρι. Και δεν ξέρω πραγματικά πόσες φορές το άκουσα. Ακόμα βασικά γιατί με ταξιδεύει φουλ σε εκείνη τη φάση που ένιωθα πολύ γλυκά και ανέμελα και χωρίς άγχος, έτοιμη για νέες περιπέτειες. Η ανακάλυψη συνέθεται και μάλλον δεν ήταν και τυχαίο, αφού τότε είχα χρόνο, συνέπεσε δηλαδή, με την παρουσίαση της διπλωματικής μου στο μεταπτυχιακό και τον ενθουσιασμό των νέων προοπτικών. Τα Μαύρα Μάτια είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση του Tiny Jackal με τον Θωμά Κωνσταντίνου και τις Θυγατέρες. Έτσι. Θυγατέρες είναι ένα project που αποτελείται από 5 γυναικείες φωνές. Οι καλλιτέχνες προσπαθούν να φέρουν ένα υπηρώτικο παραδοσιακό τραγουδιστικό υλικό μέσα σε ένα σύγχρονο hip-hop urban ηχητικό περιβάλλον. Urban ή urban. Δεν πρόκειται δηλαδή απλώς για ένα rap τραγούδι που έχει ένα folk sample. Βασίζεται σε ερωτικά, δημοτικά, δύστιχα, με κεντρικό μοτίβο το βλέμμα, τον πόθο, το ερωτικό μαράζ και τον καημό, στοιχεία πολύ χαρακτηριστικά της δημοτικής προφορικής παράδοσης. Ο Tiny Jackal παίρνει από το παλιό μοτίβο του δημοτικού τραγουδιού και το μεταφράζει στη γλώσσα του σύγχρονου άντρα και του hip-hop. Δηλαδή, έχουμε την ίδια βασική κατάσταση, έλξη, αιμονία, απουσία, επιθυμία, όλα αυτά, αλλά υπομένει από δύο διαφορετικές εποχές και δύο διαφορετικές οπτικές. Και γι' αυτό το κομμάτι λειτουργεί σαν διάλογος ανάμεσα στο παραδοσιακό ερωτικό δύστιχο και την σύγχρονη και αναγκαία και επιθυμητή και τέλεια εξομολόγηση του ραπ και το γλυκαίνει, ανατρέποντας το ελαφρώς λυπητερό story που μοιράζονται.

από τα αγαπημένα μου πράγματα, όπου πηγαίνω να ψάχνω τραγούδια που σχετίζονται με το κάθε μέρος. Και κάπως έτσι έπεσα και στη Δονούσα Μάγισσα, που είναι ένα τραγούδι των Andromeda Band. Και ο τίτλος παραπέμπει ξεκάθαρα στη γνωστή φράση Δονούσα Μάγισσα, με την οποία χαρακτηρίζουν συχνά το νησί. Επειδή έχει κάτι, έχει μια αύρα που σε μαγεύει και σε κάνει να θέλεις να επιστρέφεις. Είναι επίσης και το όνομα της γνωστής Λάντζας που μεταφέρει κόσμο στις παραλίες της Δονούσας. Λάντζα είναι η βάρκα. Από τη χώρα σε παίρνει και σε πηγαίνει στον Κέδρο, στο Λιβάδι ή στη Φωκοσπηλιά. Κάποια δρομολόγια για Φωκοσπηλιά δεν είναι όλα. Το νησί εμπροκειμένου φαίνεται να λειτουργεί σαν ερωτική ποιητική προσωποποίηση της Δονούσας και γίνεται μια μάγισσα που σε τραβά, σε κρατά και σου δημιουργεί αυτή την χαρακτηριστική καλοκαιρινή νοσταλγία.

Το καλοκαίρι χωρίς άραγμα στο beach bar και κοκτέιλ δεν είναι καλοκαίρι. Και γι' αυτό το όλα κόκο του Hamex είναι σχεδόν φτιαγμένο για να λειτουργεί σαν summer earworm, δηλαδή καλοκαιρινό hit που σου κολλάει στο μυαλό. Όλα κόκο κόκο κτλ. Κυκλοφόρησε στις 13 Ιουνίου του 26 και μπορούμε να πούμε ότι είναι Afrobeat της ευρύτερης οικογένειας στο World Africa. Δημιουργός του, είπαμε, είναι ο Hamex και το πλήρες όνομά του είναι ο Χαμέντι Ντεγιανή. Ένας Ιρανός τραγουδιστής, συνθέτης και music producer, ο οποίος υπογράφει τη σύνθεση, τους στίχους, τον μπάσο και τον beat. Ή αυτό που θα λέγαμε instant pleasure στη μουσική, δηλαδή μπαίνει γρήγορα στο θέμα, έχει ρυθμική επανάληψη, πολύ καθαρό hoop και παιχνιδιάρικη φωνητική δράση. Στα 2 λεπτά αυτό το τραγούδι τελειώνει πριν προλάβεις να το βαρεθείς. Οπότε το μυαλό σου λέει άλλη μια φορά, έτσι δεν είναι Κώστα? Γιατί ανέφερε ο Κώστας στις διακοπές που πήγε στην Αρδενία ότι τέτοια άκουγε, λογικό, αλλά δεν ήθελες να το τραγουδήσεις τώρα εδώ πριν πούμε στο στούντιο. Τέλος πάντων, το ότι ήδη βρίσκεται στα δημοφιλέστερα tracks του καλοκαιριού δείχνει ότι αυτή η αμυσότητα δεν λειτουργεί μόνο σε εμάς, αλλά σε όλους. Γιατί έχουμε και το χολακόκο, το ολακόκο ως ήχο, αλλά ακόμα και να αφαιρέσει το νόημα, και οι ίδιες οι λέξεις είναι φωτεινές, είναι στρόγγυλες, είναι εύκολες να τις τραγουδήσεις. Όλα. Ταξίδι. Εξωστρέφεια. Αρρύμπα. Άλλος τόπος. Ενώ το κόκο είναι κάτι tropical και το ανάλαφρο και έχει κάτι το σχεδόν το καρτουνιστικό. Ο τίτλος από μόνος του δημιουργεί συνειρμούς διακοπών και παλώμα και sunset. Ξεκάθαρα.

διασκευή στον αφρό της θάλασσας, το Swinging Cats. Είναι μια σύγχρονη swing rock and roll διασκευή της παλιάς επτανησιακής καντάδας, το οποίο έγινε και το soundtrack του ταξιδιού μου στη Κεφαλονιά. Μουσικά, η κλασική επτανησιακή καντάδα βασίζεται στη δυτικού τύπου πολυφωνία, με πρίμο, με σεκόντο, με μπάσο, με αρκετούς τραγουδιστές, όπου μοιράζονται έτσι τις φωνές και συνήθως συνοδεία κιθάρας και μαντολίνου. Οπότε η καντάδα, η πολυφωνία, η ρομαντική εξωστρέφεια και το τραγούδι της παρέας είναι βαθιά συνδεδεμένα με την πολιτισμική ταυτότητα των επτανήσεων. Μια παράδοση που διαμορφώθηκε υπό την έντονη ιταλική και τη βενετσιάνικη επίδραση. Οπότε ο ήχος του τραγουδιού ανήκει αισθητικά στο τοπίο. Δεν είναι σαν έβαζες απλώς ένα οποιοδήποτε summer hit. Υπάρχει, σκεφτείτε, δισκογραφική καταγραφή ήδη από το 1927. Ενώ εκείνη την ίδια χρονιά ο Παναγιώτης Τούντας χρησιμοποίησε αυτή τη μελωδία σε διασκευή με τον τίτλο Μπουρνοπαλιά.

Ωστόσο, μας κόλλησε αυτή η εκτέλεση γιατί σε σχέση με τις άλλες εκτελέσεις έτεριαζε λίγο περισσότερο στη διάθεσή μας. Έχει αυτό το ανάλαφρο groove και τη swing κίνηση, την πιο φωτεινή ενορχίστρωση και βέβαια το παιχνίδι στις φωνές που κάνουν. Άρα το τραγούδι ακούγεται σαν κάτι που απλώς παραπέμπει σε παλιότερη εποχή, αλλά εμείς το φέρνουμε να συμβαίνει τώρα, στο αμάξι, στην παραλία, στη βραδινή έξοδο, on the road για τον αφρό, για το γυαλό, για το κύμα και για τον έρωτα. Επίσης, να το πω ότι αυτό το τραγούδι και η Τράτα μας η Κουρελού ήταν τα πρώτα ever αγαπημένα μου τραγούδια από όταν ήμουν μικρή, που τα άκουγα από στο Alter, από τα γνωστά ζουζούνια. Δεν ξέρω, μη με ρωτάτε, αλλά πάντως αυτό συνέβαινε χρόνια, ήταν το χιτάκι μου στα πάρτι, είχα το CD, το τραγουδούσα, μάλιστα είχα ζητήσει και από τη δασκάλα μου, τέτοια αγάπη είχα σε αυτό το τραγούδι, είχα πει στη Σύση, τη δασκάλα του νηπιαγωγείου μου, να σύρω το χορό στη σχολική γιορτή, γιατί συνδεόμουν βαθύτατα με το κομμάτι και ήθελα να το ζήσω και να το τιμήσω.

μιας και μιλάμε για κομμάτια που ήρθαν στα χέρια μου και, στα αυτιά μου και έτσι τα χάρηκα. Όταν μπαίναμε στο βαθύ της Ιθάκης, εντελώς τυχαία έπαιζε αυτή η camp κομματάρα που την αγάπησα πάρα αυτά. Πολύ δραματουργικά ενδιαφέρουσα και αστεία. Όχι, μπράβο. Το Superstar του The Prince Karma είναι ένα καθαρό dance pop κομμάτι του 2020. Ο τύπος για τον οποίο μιλάμε δεν απαντά στα τηλέφωνα. Τον στείνει τους φίλους του και συμπεριφέρεται σαν μεγάλη διασημότητα. Εξού και επαναλαμβάνεται το Who do you think you are? Και απαντάει αυτός A Superstar. Υπάρχει Flex, Malibu, Reservations, φίλοι, αυτοκίνητα, celebrity references, όλο αυτό το glamorous, το λίγο surreal, τρελό, σαρκαστικό πάρτι, σύμπαν που θες να νομίζεις ότι ζεις τις διακοπές σου.

τα μεγάλα πυροβολικά τώρα. Ορέστης Δάντος και Μαριάννα Κατσιμίχα, έτσι. Είναι το δεύτερο σίγγλ από το άλμπουμ Χέρια στο Θεό που βγήκε φέτος, αφού γνωρίσαμε τη Μαριάννα Κατσιμίχα όταν έγινε viral με την ερμηνεία της στο Βάλς των Χαμένων Ονείρων στις κασέτες του Μελωδία. Η Μαριάννα Κατσιμίχα είχε ήδη ενδιαφέρουσα μουσική πορεία πριν από αυτό, με δικά της τραγούδια, αρχικά και με αγγλικό στίχο και με πιο pop κατεύθυνση. Τώρα τελευταία που διεύρυνε το κοινό της από ένα μικρό θαυμαστόν σε κάτι πιο μεγάλο, στράφηκε και σε κάτι πιο ελληνικό, εντέχνο, λαϊκό ρεπερτόριο και μίλησε ανοιχτά για το πώς είναι να είσαι η κόρη του Πάνου Κατσιμίχα. Το σπρώχνω τη μέρα για να βγει κινείται λοιπόν στο σύγχρονο λαϊκό νεολαϊκό ύφος. Είναι μια μπαλάτα με έντονο συναισθηματικό βάρος. Θα έλεγε μάλιστα ότι είναι ακριβώς το αντίθετο των καλοκαιρινών διακοπών και της ανεμελιάς. Μιλάει για την απουσία ενός ανθρώπου που έχει καταλάβει όλη την καθημερινότητα και πώς είναι να νιώθεις αυτό το συναίσθημα. Σχεδόν όπως και η δουλειά, αν και ο παραλληλισμός αναγνωρίζει πως ήταν αθέμητος. Η μέρα λοιπόν δεν γίνεται να τσουλήσει φυσικά. Πρέπει να τις πρόξεις για να περάσει. Και έτσι έχεις τα κλειστά παντζούρια, τις άδειες ώρες, τις νύχτες που χάνονται. Όλο το τραγούδι περιγράφει ακριβώς αυτή την κατάσταση όπου μετά από μια απώλεια ή έναν χωρισμό δεν ζεις πραγματικά τη μέρα, απλώς προσπαθείς να τη βγάλεις. Ωστόσο, εκτός του ότι ο φίλος μου ο Αλέξης που κάναμε μαζί διακοπές έφαγε γερότατο κόλλημα με το εν λόγω άσμα και το τραγουδούσε ξανά και ξανά και ξανά. Όχι, δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσα ξανά ήταν. Μπορεί να λειτουργήσει κάτι και σαν ένα «τι θα έκανα αν δεν σε είχα». Εκτός αν κουμπάει μέσα στην ψυχή σας αυτή την περίοδο που είναι και αυτό συμβαίνει πολύ. Το καλοκαίρι ξέρουμε όλοι ότι είναι μια περίεργη περίοδος, ανατρεπτική περίοδος. Για μένα από το τραγούδι απουσίας έγινε το τραγούδι παρουσίας. Γιατί πλέον κουβαλά αυτή τη συγκεκριμένη παρέα και τον τόπο και την περίοδο. Και ενώ μιλά λοιπόν για την απουσία, εγώ όταν το ακούω μαζί με τους ανθρώπους που αγαπάω, λειτουργεί αντίστροφα. Δηλαδή σαν μια υπενθύμηση της αξίας της παρουσίας τους.

στις 8 Μαρτίου του 26 υπήρχαν δημοσιεύματα που έγραφαν ότι χιλιάδες χρήστες χρησιμοποιούσαν το βάλσο χαμένων ονείρων ως μουσική υπόγρου στα βίντεό τους. Δηλαδή αυτά που λέγαμε πριν. Ενώ στις γύρω στις 12 Μαρτίου το τρέντ είχε πλέον πάρει πολύ μεγάλη έκταση. Και με αντίστοιχο τρόπο λοιπόν, θέλω να πω, και το μπόγκο τσα-τσα-τσα έγινε ένα από τα αγαπημένα μου φέτος. Το βρήκα σαν πρόταση στα stories μου στο Instagram και έκτοτε ξεκίνησε ένα άσβεστο πάθος που καλά κρατεί. Το μπόγκο τσα-τσα-τσα λοιπόν, το Good Boys, είναι ουσιαστικά μια σύγχρονη house dance διασκευή του παλιού ιταλόφωνου μπόγκο τσα-τσα-τσα που έγινε γνωστό με την Κατερίνα Βαλέντε στις αρχές του 60. Οι Good Boys το κυκλοφόρησαν το 21, κρατώντας το χαρακτηριστικό ρεφρέν και τα φωνητικά, αλλά βάζοντας τα πάνω σε ηλεκτρονική club production παραγωγή. Το original είχε από μόνο το αυτό το retro exotica, το Dolce Vita, το Latin Fantasy ύφος. Μιλάει για την Νότια Αμερική σχεδόν σαν κάτι φανταστικό, ένα εξωτικό τόπο, με ένα parla middle sud America. Forse a fantasia. Η εκδοχή λοιπόν των Good Boys παίρνει όλη αυτή τη vintage αφέλεια και την κάνει summer house anthem. Ανάλαφρο, χορευτικό, παιχνιδιάρικο και ελαφρώς camp. Θα μιλήσουμε άλλη φορά για το camp, για όποιον δεν το ξέρει. Είναι ο όρος που προσδιορίζει ακριβώς αυτού του είδους το στυλ που μου αρέσει. Και γι' αυτό κολλάει τόσο πολύ και στις διακοπές. Γιατί έχει μέσα του το ταξίδι, τον εξωτισμό, το ρετρό, έτσι που ήμασταν και στη Κεφαλονιά Ιθάκη, ας πούμε, που έχει κάτι το ιταλικό με τα λεμονάκια του. Λίγο kids glamour. Νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε ένα beach bar χωρίς ιδιαίτερο λόγο να σε νοιάζει τι μέρα είναι ή το που είναι. Πώς το ταιριαστώ για τα Επτάντα λοιπόν, που έχουν αυτή την ιταλική μελωδία. Και το club beat το κάνει και λίγο το ψιλοπριόνι που υπάρχει από μέσα στην παραγωγή της μουσικής. Έτσι λίγο να το κουνήσουμε. Το OG μάλιστα είχε ξαναγίνει viral μέσω του TikTok μετά τη χρήση του στο Spider-Man. Και αυτό η εκδοχή του Good Boys εντάχθηκε ακριβώς σε αυτό το revival.

Τι Αιγαίο, τι Ιόνιο, τι Κρητικό, Πέλαγος, όλα στη Μεσόγειο είναι, το vibe μετράει. Οι καμπάνες λοιπόν του Κωνσταντίνου Αργυρού είναι ουσιαστικά ένα σύγχρονο νησιωτικό συρτό, με έντονο όμως αγιοπελαγκίτικο χαρακτήρα. Στην ενορχήστρωση υπάρχουν μεταξύ άλλων λαού το βιολί, παραδοσιακά κρουστά, ό,τι είναι. Είναι από εκεί τα τραγούδια που δεν χρειάζεται πολύ προσπάθεια για να τα συνδέσει με τις διακοπές σου. Και από τις πρώτες νότες έχεις ήδη βάλει νοητάλινο που κάμισο και βρίσκεσαι κάπου στις Κυκλάδες. Αν είσαι άντρας, αφορετικά σανδάλι, αν είσαι κοπέλα και φουστάνι. Η ίδια η Panic το περιγράφει ως ένα νησιωτικό του σήμερα, το οποίο φέρνει τον ήχο του Αιγαίου στο παρόν. Εγώ το έμαθα επιστρέφοντας από το Σταυρό στην Ιθάκη, αφού είχαμε φάει στο Delicious. Θα σας τα πω όλα αυτά αναλυτικά στις επόμενες εκπομπές. Ωστόσο, αν θέλετε να πάρετε μια γεύση πριν από αυτό, και μέχρι να περιμένετε να πω για την Κεφαλονιά, για την Ιθάκη, όλα αυτά, μπείτε να δείτε αυτά που έχω ανεβάσει στο Instagram, στο προφίλ μου, Αριάντνη Σοφία Κούρη. Anyhow, πολύ καλοκαιρινό και ανεβαστικό τραγουδάκι. Και στιχουργικά τα έχει όλα. Όλα τα αναγκαία, όλα τα απαραίτητα. Θάλασσα, στεριά, γαλάζια μάτια, έρωτα και φυσικά καμπάνες. Δηλαδή, λίγο φλερτ, λίγο πανηγύρι, λίγο θα τα παρατήσω όλα και θα μείνω εδώ. Που όλοι μας τα έχουμε σκεφτεί αυτά.

Εννοείται πως το απόλυτο χιτάκι του καλοκαιριού έκανε κατάληψη και στο δικό μου το κεφάλι, έτσι. Το Αύγουστο, στο «Μου χρωστάς έναν Αύγουστο» κατά κόσμων, των Ghost Sounds, ήταν huge. Έγινε super viral σε TikTok και Instagram, έτσι. Πάνω σε reels με παραλίες, ηλιοβασιλέματα, καράβια, στιγμές διακοπών, καρδούλες, ανθρώπων, ανοιχτές. Η Ghost Sounds είναι το ανώνυμο ελληνικό μουσικό project ομάδα δημιουργών, οι οποίοι έχουν επιλέξει να μην δημοσιοποιήσουν προς το παρόν, γιατί ποιος θα μπορέσει να μην το κάνει, έτσι, τα πρόσωπά τους. Και παράδειγμα, ας πούμε, μου ήρθαν οι Lordi τώρα, αλλά δεν ταιριάζει πάρα πολύ με το συγκεκριμένο, με την αισθητική αυτή. Λοιπόν, το λόγο group κινείται ανάμεσα στην ηλεκτρόνικα, house, afro, soul, bossa, trip hop, ambient και future garage. Και έχουν συχνά ελληνικό στίχο. Έχουν βγάλει και άλλα τραγουδάκια, τα οποία είναι όλα ένα και ένα. Το προχωράω και λίγο, έτσι να πάρουμε μια γεύση. Εξίσου καλοκαιρινά και ωραία, και τα έχω χρησιμοποιήσει και αυτά στο Instagram. Το στοιχείο που προκάλεσε αρκετή συζήτηση ήταν ότι στα κομμάτια τους χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη στη διαδικασία παραγωγής. Οι Ghost Sound, λοιπόν, οι ίδιοι λένε ότι οι ιδέες, οι στίχοι και το concept ξεκινούν από τους ίδιους και τα vocals είναι πραγματικά, αλλά το AI είναι το εργαλείο τους. Επίσης, πολύ σημαντική σημείωση σύμφωνα με τους ίδιους είναι ότι το κομμάτι αυτό, το «Μου χρωστάς έναν Αύγουστο», δεν είναι ούτε διασκευή, ούτε συνέχεια στον Αύγουστο που «Μου χρωστάς» του Μητροπάνου, που

0: θέσεις που κρατήσαμε.
1: Έχουν ξεκαθαρίσει ότι αυτή η φράση κυκλοφορούσε εδώ και χρόνια ανάμεσα στα διάφορα και εκείνοι θέλησαν να το κάνουν δικό τους τραγούδι.

Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος. Το τέλος του καλοκαιριού με βρήκε στο μουσικό χωριό στον Άγιο Λαβρίδιο του Πηλίου, το οποίο έκλεινε φέτος και τα 20 χρόνια του. Η Φούλη Ζαβιτσάνο, που θα πει μετά τις ειδήσεις, είχε κάνει και είχε μιλήσει με τους διοργανωτές εκεί. Λοιπόν, μέσα στις παρουσιάσεις του μουσικού χωριού ήταν και αυτό το υπέροχο διαμαντάκι, ο Χαράλαμπος, που μας το παρουσίασε η πολυπληθής ομάδα που παρακολούθησε το εργαστήριο του Ζιάντρα Hub, ενός μουσικού μάλαμα φοβερός στην καρδιά, έτσι πολύ καλός άνθρωπος, γιατί είχαμε και την ευκαιρία, όπως είναι στημένο το όλο κόνσεπτ, να έρθουμε σε επαφή, να μιλήσουμε και να ανταλλάξουμε και δύο κανάτες κρασιά και τσίπουρα ο καθένα. Λοιπόν, ασχολείται με το ελληνοαραβικό ρεμπέτικο της Διασποράς. Και η ιστορία που συνοδεύει το τραγούδι που ακούσαμε μας μεταφέρει στην Αλεξάνδρεια γύρω στο 1920. Ο Χαράλαμπος είναι Έλληνας της Διασποράς που ζει μέσα σε αυτό το πολυγλωσσικό περιβάλλον της Αλεξάνδρειας και μιλά μια ιδιότυπη γλώσσα, ένα μίξ, μισή ελληνική και μισή αραβική. Όταν όμως απαγορεύεται το χασίς από το εμπόριο του οποίου ζούσε, χάνει το εισόδημά του. Όμως η αφήγηση δεν γίνεται βαριά. Ο ήρωας αντιμετωπίζει τη φτώχεια και την αναποδιά με χιούμορ. Και γι' αυτό ο Ζιάντ, ο κύριος Τραχάμπ, το χαρακτηρίζει ένα χαμογελαστό παράπονο. Ο ίδιος ο Ζιάντ Τραχάμπ γεννήθηκε στο Χαλέπι, από Σύρια μητέρα και Παλαιστίνιο πατέρα. Είναι ουτίστας και οργανωποιός και ζει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη από το 1988. Η δική του πορεία δηλαδή βρίσκεται επίσης πάνω σε αυτή τη γέφυρα της Ανατολικής Μεσογείου, της Ελλάδας. Και γενικά είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Πολύ γλυκός πραγματικά. Πολύ γλυκός.

Κλείνουμε με αυτό το ωραίο ρεγκετόν τραγουδάκι που συμπυκνώνει πολύ ωραία σε μια φράση. Τι είναι διακοπές? Σόλε μάρε μοχίτο λοιπόν είναι. Ήλιος, θάλασσα, μοχίτο, μουσικά και ρεγκετόν, δεν έχει άλλο. Αυτό λοιπόν ήταν το μουσικό πανόραμα των διακοπών μου. Όπως είπα, θα ακολουθήσουν και άλλα επιμέρους εκπομπές για κάθε ένα από αυτά τα μέρη. Οπότε μην ανησυχείτε καθόλου, θα τα μάθετε όλα με τον Ι και με το Σίγμα και με όλη την αλφάβητο. Μέχρι το επόμενο ταξίδι, σας προτρέπω να ακούσετε ξανά με μεγάλη προσοχή την playlist, να τη διατρέξετε επισταμένα, έτσι με σχολαστικότητα, για να δείτε πώς έγινε το mood των διακοπών μου. Γιατί είναι πολύ δυνατή, έχει κάποια πολλά καλά κομμάτια. Το τελευταίο τραγουδάκι που θα ακούσουμε θα είναι ένα κάτι που μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, το Λεμονάκι Μυρωδάτο, που είναι μια παραλογή για το Μήλο μου κόκκινο. Κανονικά είχα σκεφτεί να κλείσουμε με το προηγούμενο, αλλά νομίζω ότι αφού τελείωσαν οι διακοπές πρέπει να αφήσουμε αυτό το μήνυμα, το περιθώριο στις νέες γνώσεις που θα έρθουν και όλα τα ωραία. Γιατί το Μήλο μου κόκκινο είναι δημοτικό τραγούδι της Μακεδονίας, καλαματιανό, έτσι. Αλλά άλλο ο ρυθμός, άλλο ο τόπος που χορεύεται. Και ανήκει στη Μακεδονία, στους περισσότερους νομούς Μακεδονίας. Απ' την άλλη, το Λεμονάκι Μυρωδάτο προέρχεται από τη Μεσσηνία της Πελοποννήσου, που εκεί είχαν περισσότερη σπιριτοειδή, λεμόνια δηλαδή, έναντι μήλων. Τέλος πάντων, το έμαθα τελευταίο βράδυ στο μουσικό χωριό, που ήταν ένας λίγο τιτίφλα ακορντεονίστας και το έπαιζε και το ξανάπαιζε και το ξανάπαιζε μέχρι να βγει η δακτυλοθεσία. Οπότε νομίζω το μήνυμα αυτό είναι, το ότι κάτι αξίζει να το κάνεις πολλές φορές μέχρι να γίνει κομμάτι σου. Αυτό κρατάω από το καλοκαίρι μου. Οπότε στο μικρόφωνο λοιπόν θα σας αποχαιρετήσει η Αριάδνη Σοφία Κούρη. Στην κονσόλα του ήχου ήταν ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχή συνταξία της εκπομπής, Θάνος Τσουμέκας στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Νάνης. Αγωνιστική δραστηριότητα με ελληνικό ενδιαφέρον στον διεθνή χώρο έχουμε από το στίβο στο Βέλγιο στις Βρυξέλλες Diamond League σήμερα 4 Σεπτεμβρίου του 2026, Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος και ο Εμμανουήλ Καραλής στο ύψος. Στο άλμα επικοντώ να διορθώσω. Ο Μίλτος Τεντόγλου κυνηγά το δεύτερο διαμάντι μετά την νίκη του το 2022. 7 θα είναι οι αγωνιζόμενοι στον τελικό, καθώς ο Ματία Φουρλάνη, ο Ιταλός, δεν θα πάρει μέρος λόγω τραυματισμού. Ελβετός ο Σάιμον Εχάμερ, ο κάτοχος του τίτλου δύο φορές, το 2023 και το 2025. Το 2024 ο Γκέιλ από την Τζαμάικα είχε πάρει το διαμάντι, ενώ ο Τεντόγλου πραγματοποιεί την καλύτερη σεζόν της καριέρας του στον ανοιχτό στίβο, μετρώντας μόνο μία ήττα και αυτή είναι στο Diamond League στην Ρώμη. Έχει 13 νίκες λοιπόν και μία μόνο ήττα και μάλιστα έχει 4 νίκες στα τελευταία 4 Diamond League. Για ένα τη φορά εφέτος στον ανοιχτό στίβο ο Εμμανουήλ Καραλής θα βρει απέναντί του τον Μόντο Ντουμπλάντης. Οι δύο φιναλίστ έχουν πάνω από 6 μέτρα και 20 εκατοστά, 6,25 στον ανοιχτό έχει

Κύπριος, ο Σουηδός 6-20. Ο Καραλής είναι πρώτη φορά από το 2021 και μετά που ο Μόντο Ντουμπλάντης έχει τόσο μικρή διαφορά με τον αντίπαλό του σε 48 αγώνες στο άλμα επικοντό που έχουν βρεθεί αντιμέτωποι. 47 νίκες έχει ο Ντουμπλάντης, μία ο Καραλής, και αυτή ήταν το 2018 στο Παγκόσμιο Κλειστού στο Μπέρμιγχαμ. Στους τελικούς των Diamond League ο Ντουμπλάντης μετράει 4 νίκες από το 2021 και μετά. Ο Κέντριξ έχει κερδίσει το 2017 και το 2019. Μάλιστα, το 2017 είχε βάλει τέλος στην κυριαρχία ενός σπουδαίου αθλητή του Ρενό Λαβιλενή από την Γαλλία, που είχε 7 νίκες εις άριθμα χρόνια. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών κατετάγει στην έκτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο διεξήχθη στην Τσεχία. Στον πρώιμη τελικό ιτηθήκαμε με 3-0 από την Σερβία, και στις 15 ημέρες παρουσία στο Μπρνό της Τσεχίας, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έκανε 4 νίκες, 3 στον όμιλο με Ουκρανία, Βουλγαρία, Αυστρία και με τη Γαλλία στην φάση των 16, πριν ιτηθεί με 3-0 σετ από τη Σερβία στα προημιτελικά. Και όπως δήλωσε και ο ομοσπονδιακός προπονητής ο Απόστολος Οικονόμου μετά το τέλος του προημιτελικού, είπε ότι το κακό είναι ότι ενώ θα μπορούσαμε να λέμε πόσο υπερήφανοι είμαστε και πόσο χαρούμενοι με την πορεία γενικά, δυστυχώς είμαστε όλοι σοκαρισμένοι από τον τελευταίο τραυματισμό. Η Γογό Αγγελοπούλου τραυματίστηκε, αποχώρησε και ήρθε να προσθεθεί σε μια σειρά τραυματισμών, καθώς στην Τσεχία η Εθνική πήγε χωρίς τις Τερζόγλου, Μπάκα και Παρίσι, Καρακάση, Τζιόκα, τον Ντάι, ενώ Μπάκο Δήμου και Αγγελοπούλου τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Τελευταίο χρονικά παιχνίδι, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου 1-0. Είχαν προηγηθεί Βόλος Καλαμάτα 2-2, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό και Φυσιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1, και η μόνη αναμέτρηση που τελείωσε χωρίς σκορ ήταν αυτή η Ντούμπα, ΠΑΟΚ 0-0.

Τρίτη αγωνιστική στο Πρωτάθλημα Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου έχουμε δύο αναμετρήσεις. 7 η ώρα Ελλάδος, Βόλος Ολυμπιακός και 9 η ώρα το βράδυ ΑΕΚ Άρης. Την Κυριακή 7 η ώρα Ελλάδος Ατρόμητος Καλαμάτα, 7.30 Όφη και Φυσιά, 8 η ώρα Λεβαδιακός Πανετολικός και 9.30 ώρα Ελλάδος Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, 6 η ώρα Ελλάδος στην Τρίπολη. Αστέρας υποδέχεται τον Ηρακλή. Στη βαθμολογία μετά από δύο αγώνες από 6 βαθμούς έχουν ΠΑΟΚ, Πανετολικός, Άρης και Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ είναι στην 5η θέση με 4 βαθμούς. Ο Παναθηναϊκός έχει 3 βαθμούς σε έναν αγώνα. Εκκρεμή αναμέτρηση με την Κηφισιά. Κηφισιά έχει 1 βαθμό. Ο Όφη είναι πιο πάνω, έχει 3-2 αγώνες. 1 βαθμό έχει επίσης ο Βόλος και ο Ηρακλής. Χωρίς βαθμό Ατρόμητος, Καλαμάτα, Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδιακός.

0: Αναδείχτηκε πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα πρόστιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Εφήβων στη Γερμανία. Στο ίδιο αγώνισμα, αλλά στην απόσταση των 200 μέτρων στο Μόναχο, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Ο Βαγγέλης Ντούμας έχει στη συλλογή του 5 συνολικά μετάλλια, 2 χρυσά και 3 ασημένια από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το πώς έχει φτάσει στις σημαντικές διεθνείς διακρίσεις θα μας το εξιστορήσει τώρα, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 επίρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Συγχαρητήρια, Βαγγέλη, για όλες τις επιτυχίες. Σου ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Δικιά μου χαρά να συμμετάσχω σε αυτή τη συνέντευξη.
0: Βαγγέλη, είσαι ο μοναδικός Έλληνας κολυμβητής, ο οποίος σε 3 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα εφήβων έχει κατακτήσει μετάλλια, 5 στο σύνολο. Τι είναι, τι σημαίνει αυτό για σένα?
1: Σίγουρα σημαίνει πολλά το ότι είμαι ο πρώτος Έλληνας κολυμβητής που καταφέρει να κατακτήσει έστω ένα μετάλλιο σε 3 διαδικτυακά πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα και πόσο μάλλον εκ των οποίων των 5 μεταλλίων τα 2 από αυτά είναι χρυσά. Που για μένα σημαίνει πάρα πολλά να ακούμε τον εθνικό μας ύμνο σε οποιαδήποτε διοργάνωση και αν είναι αυτή, γιατί θεωρώ ότι κάνουμε περήφανος όλους τους Έλληνες.
0: Η πορεία σου και η άνοδος στο βάθρο 5 φορές είναι αναμενόμενη για σένα ή και για σένα ακόμη είναι έκπληξη?
1: Θεωρώ πως μετά το πρώτο μου μετάλλιο το 2024 η πορεία μου ήταν αναμενόμενη, καθώς δούλευα πολύ σκληρά γι' αυτό και ήμουν σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα ανταμυφθώ για όλο αυτό.
0: Η διαδρομή εκτός από τα μετάλλια, τις συνεντεύξεις, φωτογραφίες, τη δημοφιλία, τη λάμψη που έχει το βάθρο, έχει, Βαγγέλη, και την αθέατη πλευρά της καθημερινότητας που ο περισσότερος κόσμος δεν τη βλέπει. Ο δρόμος έχει και δυσκολίες και ποιες είναι αυτές εάν συνάντησες μέχρι τώρα?
1: Ασφαλώς έχει δυσκολίες. Κάθε πορεία θεωρώ πως έχει κάποια εμπόδια τα οποία πρέπει να ξεπεράσεις. Η δικιά μου πιο πολύ έχει το ψυχολογικό κομμάτι και το κομμάτι των στερήσεων, που δεν θα χαρακτηρίζει ακριβώς στερήσεις, αλλά πιο πολύ κάποια πράγματα τα οποία τα αφήνεις στην άκρη, όπως είναι να βγεις έξω με τους φίλους σου, να πας στις διακοπές σου, να κάτσεις λίγο πιο αργά έξω το βράδυ, να πιείς, να φας κάτι παραπάνω. Αλλά θεωρώ ότι άμα καταφέρεις και τα ισορροπήσεις όλα αυτά, μπορείς να καταφέρεις τα πάντα.
0: Έφτασες σε κάποια στιγμή που είπες να σταματήσω ή δεν υπήρξε αυτό ποτέ, δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό σου?
1: Δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου, είναι αλήθεια να το πω αυτό.
0: Η κολύμβηση, το νερό, η πισίνα έξω από τις διακρίσεις και τα μετάλλια, τι είναι για σένα αυτή η χαρά και η ευχαρίστηση πριν μπει στον πρωταθλητισμό όταν το έκανες ως άθληση? Υπάρχει ακόμη και σήμερα, Βαγγέλη?
1: Εννοείται πως υπάρχει. Αλλιώς ένας αθλητής δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε να φτάσει τόσο υψηλό επίπεδο, καθώς το να έχεις μια αυτή τη χαρά και τον ενθουσιασμό μέσα σου για αυτό που πας να κάνεις είναι απαραίτητο, έτσι ώστε να είσαι χαρούμενος καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και της σεζόν και να μπορείς να αποδίδεις εκεί που πρέπει.
0: Βαγγέλη, κάθε μέρα, κάθε στιγμή είναι διαφορετική και στον αθλητισμό και στην προσωπική μας ζωή. Αυτό ισχύει για όλους. Υπάρχουν μέρες που έχεις να αντιμετωπίσεις το κρύο, τη ζέστη, την όχι καλή διάθεση, τα όχι καλά αποτελέσματα. Τι αποτελεί για σένα κίνητρο αυτές τις όχι ιδανικές μέρες να πας για προπόνηση ή να πας για αγώνα? Το έχεις το κίνητρο, το δημιουργείς, πώς λειτουργείς?
1: Συνήθως δημιουργώ το κίνητρο μόνος μου, γιατί πάντα μου αρέσει να βάζω τον εαυτό μου σε καταστάσεις οποίες θεωρώ ότι μπορώ να τα επεξέλθω. Περισσότερες συνήθως είναι δύσκολες. Οπότε δεν είναι εύκολο για μένα ασφαλώς, αλλά πάντα υπάρχει κίνητρο και πάντα κυνηγάω κάτι.
0: Πίσω από έναν αθλητή, στη συγκεκριμένη περίπτωση για σένα, υπάρχει αυτό που λέμε επιτελείο, υπάρχει ομάδα, αυτοί που σε στηρίζουν, που σε βοηθάνε, που συγκροτούν όλη την διαδρομή μέσα ο καθένας από το δικό του πόστο?
1: Ασφαλώς και υπάρχει ένα μεγάλο επιτελείο από πίσω και άνθρωποι που με στηρίζουν κάθε χρόνο τώρα. Θέλω να ξεκινήσω σίγουρα από την οικογένειά μου, η οποία είναι πολύ σημαντική αρρωγή σε όλο αυτό που έχω καταφέρει, γιατί με στηρίζουν και χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα να έχω καταφέρει τίποτα. Έπειτα θα σταθώ στους προπονητές μου, δηλαδή τον κύριο Αναστάσιο Καλιτσάρη και την κυρία Γιώτα Θανασίου, οι οποίοι ήταν εκεί κάθε μέρα και με προπονούσανε και με βλέπανε, έτσι ώστε να μπορέσει να καταφέρω εγώ αυτά τα πράγματα. Σίγουρα τον φυσιοθεραπευτή μου, τον κύριο Κέτα Κωνσταντίνο, την διατροφολόγο μου, την κυρία Ελπίδα Παπα-Νικολάου, τον γιατρό μου, τον κύριο Ντονακάκη Δημήτριο, και είναι οι φίλοι μου από πίσω, όλοι οι φίλοι μου, η κοπέλα μου η οποία με στηρίζει, και είναι και οι χορηγοί μου, οι οποίοι χωρίς αυτούς και την οικονομική διευκόλυνση την οποία μου παρέχουν, κάποια πράγματα θα ήταν πολύ πιο δύσκολα. Όπως είναι η Motor Oil, είναι η Stichiman, είναι η TIR. Και ασφαλώς θα ήθελα να ευχαριστήσω και την ομάδα μου, τον Ολυμπιακό, ο οποίος είναι εκεί όποτε τον χρειαστώ, και κάνω και εγώ το καλύτερο που μπορώ για να τον εκπροσωπήσω στο έπακρο.
0: Τα δύο τελευταία χρονικά μετάλλια που πήρες στη Γερμανία, τι είναι, τι αποτελούν για εσένα?
1: Για μένα αποτελούν μια καλή λήξη της εφηβικής μου καριέρας, καθώς ήταν το τελευταίο μου πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και σαν μεγάλη διοργάνωση γενικώς για μένα σαν έφηβος. Και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτά τα δύο μετάλλια. Τα ήθελα, είναι αλήθεια, τα κυνηγούσα, το πίστευα ότι μπορούσα να το καταφέρω, το κατάφερα και είμαι πολύ ευτυχισμένος με αυτά.
0: Πριν πας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, θα ήθελα έτσι να βάλουμε για το ακροατήριο που ενδεχομένως δεν ασχολείται όχι με την κολύμβηση, με τον αθλητισμό, να το κάνουμε κάπως πιο εύκολο. Σε τι αγωνιστική κατάσταση ήσουν εάν βάζαμε μια κλίμακα από το 1 έως το 10 με άριστα το 10?
1: Θεωρώ πως ήμουνα στο 9,5, γιατί πάντα υπάρχει χώρος για βελτίωση, αλλά η κατάστασή μου ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Ήσουν σε εξαιρετική κατάσταση με 9,5 στα 10. Πάμε τώρα στο αγωνιστικό του μέρους, ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα. Τι προηγήθηκε πριν τον τελικό, Βαγγελή, πώς έφτασες μέχρι τον τελικό?
1: Στον προκριματικό των 200 μέτρων έκανα μία επίδοση η οποία ήταν απλά έτσι ώστε να συνεχίσω και να περάσω τον ημιτελικό. Ήταν μία συντηρητική κούρσα την οποία τη σχεδίασα και πήγα ακριβώς έτσι όπως ήθελα, και έπειτα στον ημιτελικό έκανα κάτι καλύτερο το οποίο θα μου δίνει μία καλή διαδρομή στον τελικό.
0: 200 μέτρα τελικός στο πρόστιο, είσαι στο κολυμβητήριο. Πώς αισθάνεσαι στο ζέσταμα? Είναι σημαντικό για εσένα αυτό που λέμε, τσεκάρεις, τεστάρεις τον εαυτό σου, μπορεί να αντιληφθεί σε τι κατάσταση είσαι πριν μια κούρσα τελικού?
1: Ασφαλώς και μπορώ, καθώς είναι πολύ σημαντικό να τσεκάρουμε την κατάστασή μας πριν από κάθε κούρσα, γιατί παίρνεις αυτοπεποίθηση συνήθως από την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι, και μπορούσα να πω ότι ήμουνα σε αρκετά καλή κατάσταση και θεωρώ ότι κατά κάποιο τρόπο το έδειξα και στον αγώνα.
0: 2:11:37 σημαίνει ο μετάλλιο. Πώς πήγε η κούρσα του τελικού?
1: Η κούρσα δεν πήγε ακριβώς όπως την είχα σχεδιάσει. Ο σχεδιασμός ήταν να μείνω μαζί με τον αντίπαλό μου από την Τουρκία μαζί μέχρι τα 150 μέτρα και έπειτα να κάνω ένα ανέβασμα το οποίο θα με έφερνε στην πρώτη θέση, αλλά δυστυχώς μετά τα 75 μέτρα ο ρυθμός μου δεν ήταν ικανοποιητικός και στα στάνταρ που ήθελα εγώ για εμένα και έπειτα για να κερδίσω την κούρσα, και έτσι έκανα μια αξιοπρεπέστατη κούρσα, θα μπορούσα να πω, μια από τις καλύτερες της καριέρας μέχρι τώρα στα 200 πρόστιο, αλλά μου δώσε το σημαίνει μετάλλιο για το οποίο είμαι πολύ χαρούμενος, αλλά δεν είμαι και απόλυτα ικανοποιημένος από τον χρόνο σαν επίδοση καθαρά.
0: Και μετά πάμε στα 100 μέτρα χρυσό μετάλλιο. Πώς έφτασες έως τον τελικό?
1: Στον τελικό έφτασα πάλι από τον προκριματικό και τον ημιτελικό, στους οποίους έκανα, θεωρώ, από τα καλύτερα πράγματα που μπορούσα. Δηλαδή ήθελα να είμαι από την αρχή πρώτος και να είμαι στις καλύτερες θέσεις τόσο του προκριματικού όσο και του ημιτελικού, και θεωρώ ότι τα κατάφερα.
0: Τα κατάφερες και με τον καλύτερο τρόπο και στον τελικό. Έκανες κάτω από ένα λεπτό, είχες την πανελλήνια επίδοση ούτως ή άλλως ανδρών, νέων ανδρών εφήβων από τον Αύγουστο του 25 με 59-77, 59-91 έκανες στον τελικό. Πώς εξελίχθηκαν τα 100 μέτρα προς ο τελικός, για κάνε μας την περιγραφή.
1: Εκεί η πίεση πάντα σε έναν τελικό είναι πολύ μεγάλη, και το να κάνεις ρεκόρ σε έναν τελικό είναι μεγάλη υπόθεση για έναν κολυμβητή, καθώς η τελική, ειδικά σε μεγάλες οργανώσεις, είναι πάντα πιεστική και πάντα έχεις στο μυαλό σου ένα μετάλλιο και το καλό σου το πλασάρισμα. Αλλά θεωρώ ότι η κούρσα πήγε πάρα πολύ καλά, ο σχεδιασμός βγήκε έτσι ακριβώς όπως έπρεπε. Ήταν από τις τελευταίες κούρσες του πρωταθλήματος, οπότε υπήρχε και κούραση. Αλλά δεν θεωρώ ότι φάνηκε, καθώς έκανα ακριβώς αυτό που έπρεπε. Δηλαδή στα πρώτα 50 να κάνω ένα συντηρητικό πέρασμα και στο δεύτερο 50 να κάνω ένα όμορφο και μεγάλο κολύμπι, το οποίο ξέρω ότι το κατέχω μέσα από την προπόνησή μου, και να κάνω ένα τρομερό ανέβασμα στα τελευταία 25, έτσι ώστε να βρεθώ στην πρώτη θέση.
0: Πρώτη σκέψη στον τερματισμό, τι σου πέρασε από το μυαλό?
1: Πρώτη σκέψη, μόλις είδα τον πίνακα, δεν κατάλαβα ότι βγήκα πρώτος, καθώς νόμιζα ότι ήμουνα ο δεύτερος με το 1-0-0-29, αλλά ξανακοίταξα και είδα ότι ήμουν πρώτος με το 59-91, τότε ένιωσα μια πολύ μεγάλη ανακούφιση, καθώς είχα να κατέβω από το λεπτό, όπως είπατε και εσείς, από τον Αύγουστο το 25, και είναι ένα ψυχολογικό φράγμα, θεωρώ, των 60 δευτερολέπτων, το οποίο σιγά σιγά αρχίζω και το κατακτάω και με βοηθάει να είμαι σταθερά κάτω από, κάτω από τα 60 δευτερόλεπτα.
0: Ποιοι ήταν οι άνθρωποι που μίλησες μετά την επιτυχία σου και τι είπες?
1: Πρώτος ασφαλώς ήταν ο προπονητής μου, με τον οποίο με συνεχάρη και είπαμε ότι τα καταφέραμε. Ο στόχος μας ήταν το χρυσό στα 100 πρόστιο σίγουρα, και ήταν κάτι το οποίο το στοχεύαμε όλη τη χρονιά έπειτα από το ασημένιο στο διαγώνισμα πέρσι, και ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενος. Έπειτα μίλησα με τους συναθλητές μου, με τους γονείς μου, με την κοπέλα μου, με αρκετούς.
0: Η στιγμή που ανεβαίνεις στο βάθρο και ακούς τον εθνικό ύμνο?
1: Πολύ μεγάλη συγκίνηση για μένα το να ακούω τον εθνικό ύμνο, όπου και αν είναι αυτός, και ειδικά αφού είχε προηγηθεί τόση δουλειά και τόσο σκόπος για να φτάσω μέχρι εκεί και να αμυφθώ με ένα χρυσό μετάλλιο. Πραγματικά ρίγος και πολύ συγκίνηση και ευτυχία.
0: Βαγγέλη, τι έμαθες, τι πήρες, τι θα κουβαλήσεις ως αγωνιστική εμπειρία από αυτή τη διοργάνωση μαζί?
1: Θεωρώ πως θα κουβαλήσω την ωριμότητα που είχα σε κάποιες κούρσες και την ψυχραιμία σε αντίθεση με άλλες χρονιές, έτσι ώστε να καταφέρω στο μέλλον να χτίσω κάτι πολύ καλύτερο και πιο σταθερό.
0: Λοιπόν, πάμε πίσω στην Σλοβακία, Σαμορίν 2025. 100 μέτρα πρόστιο παίρνεις το ασημένιο μετάλλιο. Πώς έφτασες σε αυτή την επιτυχία? Εκεί ήσουν πάνω από το λεπτό, έτσι, 1-0-0-18. Πώς έφτασες μέχρι τον τελικό?
1: Ξανά πέρασα από τον προκριματικό και τον ημιτελικό, στο οποίο έκανα, θεωρώ, πολύ καλές κούρσες για εκείνη την εποχή. Δηλαδή, στον προκριματικό έκανα απλά μια συντηρητική κούρσα, την οποία είχαμε σχεδιάσει ακριβώς αυτό, γιατί πάλι τα 100 πρόστιμα ήταν την τελευταία ημέρα και πάντα σωρέζεται λίγο κούραση την τελευταία ημέρα. Αλλά έκανα ένα ιδανικό πέρασμα, θεωρώ, από τον προκριματικό. Και μετά στον ημιτελικό προσπάθησα να φτάσω το ρεκόρ μου, στο οποίο έφτασα πάρα πολύ κοντά. Εκείνη τη στιγμή το ρεκόρ μου ήταν 1-0-0-66 και εγώ έκανα 1-0-0-70. Το έχασα δηλαδή για πολύ λίγο, αλλά ήξερα ότι θα έρθει στον τελικό.
0: Και πέφτεις στον τελικό. Πώς πήγε η κούρσα?
1: Η κούρσα θεωρώ ότι πήγε αρκετά καλά στον τελικό. Υπήρχαν σίγουρα κάποια λαθάκια τα οποία θα μπορούσαν να είχαν πάει καλύτερα και να είχα πετύχει εκεί το πρώτο μου 59, αλλά από τη στιγμή που ήρθα σημαίνει μετάλλιο με τόση μικρή διαφορά από τον τρίτο, την οποία την κάλυψα κυριολεκτικά στα τελευταία 5 μέτρα, ήταν πολύ σημαντικό για μένα. Ήμουν πολύ χαρούμενος με το σημαίνει μετάλλιο και ότι μπορούσα και συναγωνιζόμενα μέχρι τις τελευταίες θέσεις.
0: Εκεί συμμετείχες και στην μεικτή ομαδική 4x100 ασημένιο μετάλλιο. Με ποια παιδιά ήσουν μαζί?
1: Ήμουν μαζί με τον Νικόλα τον Παπαθεοδόρου, τον Ιάσονα τον Ρούτουλα και τον Νικόλα τον Σπαθαράκη.
0: Πώς είναι η ομαδική, ποια είναι η διαφορά, τι πρέπει να ταιριάξουν οι αθλητές μεταξύ τους για να φτάσουν σε έναν βάθρο?
1: Θεωρώ ότι η χημεία είναι πολύ σημαντική σε μια ομάδα για να αποδώσει στο μέγιστο, καθώς ο ένας σμπρώχνει τον άλλον ουσιαστικά για να πετύχουν το καλύτερο δυνατό. Δηλαδή, εμείς σαν ομάδα ήμασταν πάρα πολύ δεμένοι, καθώς ο Ιάσονος Ρούτλας και ο Νικόλας Παθαράκης έφυγαν από τους εφήβους φέτος, οπότε δεν ήταν μαζί μας στη ταλαιοδρομία. Και ήμασταν μια πολύ δεμένη ομάδα με πολύ καλό ηθικό και αυτό το δείξαμε θεωρώ στην πισίνα που από την ακριανή διαδρομή καταφέραμε και κατακτήσαμε ένα σημαίνιο μετάλλιο, το οποίο ήταν το πρώτο για την Ελλάδα σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη ταλαιοδρομία.
0: Ήταν έκπληξη για εσάς αυτό το μετάλλιο ή όχι?
1: Για εμάς προσωπικά, εμείς το πιστεύαμε το μετάλλιο, δηλαδή ξέραμε ότι άμα κάνουμε αυτά που μπορούσε ο καθένας, θα φτάναμε στο μετάλλιο, είτε αυτό ήταν χάλκινο, είτε αυτό ήταν χρυσό. Και για το χρυσό το χάσαμε για πολύ λίγα κλάσματα, δηλαδή θα μπορούσαμε να το είχαμε πάρει. Αλλά έτσι είναι αυτά, είναι όλοι στο νήμα, στον τραυματισμό και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε και πήραμε αυτό το μετάλλιο, καθώς μας έδωσε πολύ μεγάλη χαρά, γιατί το καταφέραμε σαν ομάδα και σαν σύνολο και όχι καθένας ατομικά, κάτι το οποίο είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Και δώσαμε και πολύ μεγάλη χαρά σε όσους ήταν εκεί και όσους μας παρακολουθούσαν.
0: Οι αντιδράσεις ποιες ήταν, ποιος ήταν ο πιο εκδηλωτικός από τους τέσσερις?
1: Θεωρώ ότι ήμασταν όλοι το ίδιο εκδηλωτικοί, καθώς όλοι νιώσαμε μια εξηλαίωση για το ότι τα καταφέραμε και μπορέσαμε να βγάλουμε αυτό το αποτέλεσμα που είχαμε στο μυαλό μας, δηλαδή να πάρουμε το μετάλλιο. Και ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό εκείνη τη στιγμή. Οπότε όλοι ήμασταν πάρα πολύ εκδηλωτικοί και χαρούμενοι.
0: Και μάλιστα βελτιώσατε μια πανελλήνια επίδοση μετά από 14 χρόνια, έτσι, από το 2011 που ήταν 3-38-09. Και όταν ένα ρεκόρ βελτιώνεται μετά από τόσα χρόνια, αυτό που λέμε γράφει τη δική του ιστορία, έτσι, Ευαγγέλη?
1: Ακριβώς έτσι είναι και ήταν σημαντικό ότι κάναμε μια νέα πανελλήνια επίδοση, γράψαμε το όνομά μας σε αυτό το πίνακα και ήταν πολύ μαγική εκείνη η κούρσα.
0: Και το 2024 πας στη Λιθουανία, στο Βίλνιους και παίρνεις το χρυσό μετάλλιο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, πας στα 100 μέτρα πρόστιο. Πηγαίνοντας εκεί είχες στόχο το βάθρο ή όχι, ήταν έκπληξη για σένα?
1: Είχα στόχο το βάθρο, καθώς είχα κάνει μια πολύ καλή επίδοση στο Ακρόπολης εκείνης της χρονιάς, η οποία με έφερνε πρώτον και κυριότερον σε θέση πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι και δεύτερον πρώτο στην κατάταξη 100 πρόστιο στο Πανευρωπαϊκό, όπως και στα 200 ήμουν πρώτος. Και είχα μεγάλες απαιτήσεις στον εαυτό μου και κατά κάποιον τρόπο τα κατάφερα.
0: Για πες μας πώς έφτασες εκεί μέχρι το πρώτο σκάλι του βάθρου, η διαδρομή.
1: Ξεκίνησα από τον προβληματικό, στον οποίο πραγματικά δεν είχα καθόλου όρεξη να πέσω, γιατί ήμουνα πολύ στεναχωρημένος από το 200 της προηγούμενης ημέρας, γιατί είχα βγει τέταρτος και είχα κάποια προβλήματα, είχα πάθει τροφική δηλητηρίαση και δεν με άφησε αυτό να κάνω την κούρσα που ήθελα στα 200 και έτσι είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ το ότι δεν κατάφερα να βρεθώ στο βάθρο και εκεί που θεωρούσα ότι άξιζα, αλλά όταν έφτασα πίσω από το βατήρα στο προκριματικό μπήκα με καθαρό μυαλό, έτσι έκανα μια αρκετά καλή επίδοση για προκριματικό και συνέχισα στον ημιτελικό, στον οποίο πάλι προσπάθησα να πλησιάσω το ρεκόρ μου και έφτασα αρκετά κοντά και στον τελικό που ο τελικός πάντα είναι ένας τελικός, σημασία έχει θεωρώ το μετάλλιο και ήρθε το χρυσό.
0: Ήρθε το χρυσό, για πες μου εκείνη τη στιγμή πώς τη βίωσες, πώς την έζησες, είναι η πρώτη σου μεγάλη επιτυχία, η πρώτη μεγάλη διάκριση. 1-0-0-80 ήταν ο χρόνος σου. Τι σκέφτηκες εκείνη τη στιγμή?
1: Εκείνη τη στιγμή απλά το μόνο που κοίταξα όταν τερμάτισα ήταν το λαμπάκι πάνω από το βατήρα, το οποίο είχε ανάψει και ήταν ένα που σήμαινε ότι ήμουν πρώτος. Και όταν το είδα αυτό απλά ανέβηκα στη διαδρομή και άρχισα να χτυπάω το νερό, να φωνάζω, να το χαίρομαι με την ψυχή μου γιατί το άξιζα αυτό το χρυσό μετάλλιο και το κατέκτησα πραγματικά με πολύ μεγάλη προσπάθεια και κόπο μέσα από πολύ ψυχολογικό πόλεμο και ήταν πραγματικά μια πολύ μεγάλη στιγμή για μένα η οποία θεωρώ ότι με βοήθησε έτσι ώστε να συνεχίσω και τα επόμενα χρόνια να πρωταγωνιστώ.
0: Ήταν αυτό που λέμε σου έδωσε κατά το κοινό λεγόμενο, Βαγγέλη, είπες τώρα το έχω?
1: Ναι, συμφωνώ, δηλαδή και πριν την κούρσα και μετά το πίστευα ότι θα γινόταν αυτό.
0: Το 2023 στο Ολυμπιακό Φεστιβάλ Νεότητας που είχες πάρει το ασημένιο μετάλλιο στα 100 μέτρα πρόστιο, ήταν αυτό που λέμε το σήμα αρχής ότι κάτι έχω, μπορώ, λειτουργήσε εκείνη η επιτυχία?
1: Εκείνη η χρονιά ήταν μια πολύ δύσκολη για μένα, καθώς ήταν η πρώτη μου χρονιά με την εθνική ομάδα και μεγάλες οργανώσεις και ήμουνα και μικρός ηλικία, οπότε δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ, αλλά βγήκε πολύ καλά το κατοστάρι και είχα κάνει ένα ρεκόρ και τον τελικό. Είχα κατέβει πρώτη φορά το 1-3 και είχα πάει 1-2 και πραγματικά το είχα χαρεί πάρα πολύ. Ήταν το πρώτο μου μετάλλιο, πρώτη μου μεγάλη χαρά με την εθνική ομάδα και εκεί πίστευα ότι θα έρθει μια πολύ καλή πορεία τα επόμενα χρόνια.
0: Θέλω να μας πεις για την εμπειρία σου. Είσαι 16 ετών στο Παρίσι, Ολυμπιακοί Αγώνες 2024. Είσαι στην μεικτή σκυτάλη με την Νόρα Δράκου, Άννα Ντουνάκη, με τον Χρήστου. Πώς είναι αυτή η εμπειρία? Πώς είναι πρώτα απ' όλα η σκέψη σου πριν πας στους Ολυμπιακούς Αγώνες? Πώς φανταζόσουνα ότι θα είναι η διοργάνωση?
1: Η αλήθεια είναι ότι πριν στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήμουν πάρα πολύ ήρεμος, καθώς ήμουν αρκετά συνειδητοποιημένος, μπορώ να πω, για το πού πάω και τι ακριβώς πάω να κυνηγήσω με την ομάδα μας και ήμουν καταρχάς πολύ ενθουσιασμένος με όλη αυτή την κατάσταση στην οποία έφερα τον εαυτό μου, να είμαι 16 ετών, να είμαι ο νεότερος Έλληνας κολυμβητής ποτέ στους Ολυμπιακούς Αγώνες και πραγματικά απολάμβανα την κάθε στιγμή που ζούσα στο Ολυμπιακό χωριό.
0: Πηγαίνοντας εκεί υπήρχε κάτι που δεν το είχες σκεφτεί, δεν είχε πέρασει καν από το μυαλό σου ή ό,τι σκεφτόσουνα ήταν και αυτό που έβλεπες και βίωνες από το Ολυμπιακό χωριό, από τις εγκαταστάσεις, πριν φτάσουμε στο αγωνιστικό του μέρους?
1: Σίγουρα υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα είχα φανταστεί και ήταν διαφορετικά. Συνήθως ήταν θετικά διαφορετικά. Είτε είχα φανταστεί αλλιώς το κολυμβητήριο, είτε το Ολυμπιακό χωριό, είτε τη συμπεριφορά των αθλητών, το πώς κινούνται, το πώς κολυμπάνε, το τι σκέφτονται, όλα αυτά θεωρώ ότι ήταν διαφορετικά από ό,τι τα περίμενα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση όλη η νοοτροπία των μεγάλων αθλητών, γιατί εγώ σαν μικρός τότε ήθελα να μάθω και ακόμα θέλω να μάθω τους μεγαλύτερους και έχοντες εμπειρία, γιατί θεωρώ ότι με βοηθάει πάρα πολύ σαν Βαγγέλη και νιώθω πολύ ευγνώμων που κατάφερα σε τόσο μικρή ηλικία να πάρω τέτοιες εμπειρίες.
0: Ποια είναι η διαφορά σε σχέση με άλλες διοργανώσεις, ευρωπαϊκά ή παγκόσμια πρωταθλήματα, αυτό που λέμε Ολυμπιακοί Αγώνες? Τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά όταν το ζεις από μέσα?
1: Θεωρώ το κύρος της διοργάνωσης και ότι άμα το απομυθοποιήσεις από νωρίς, δηλαδή μπορέσεις και τα βρεις με τον εαυτό σου και πεις ότι είναι απλά ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, απλά με άλλη ονομασία, θα έχει πολύ μεγάλο αντίκτυπο στις επιδόσεις σου θετικό, καθώς σου φεύγει μια πολύ μεγάλη πίεση των Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί αντικειμενικά οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη και είναι η πιο, του πιο μεγάλου κύρους, θεωρώ. Οπότε άμα μπορέσεις και το απομυθοποιήσεις στο μυαλό σου, είναι κάτι το οποίο το απολαμβάνεις πάρα πολύ.
0: Τρέξατε στη δεύτερη προκριματική σειρά με χρόνο 3:46:40, 13η επίδοση. Πώς ήταν το αγωνιστικό, πώς το βίωσες, πώς το έζησες?
1: Το αγωνιστικό ήταν φοβερό, καθώς μπήκα σε ένα κολυμβητήριο γεμάτο και πρώτη φορά το βίωσα αυτό με τόσο πολύ κόσμο να φωνάζει και να ζητοκραυγάζει για όλες τις εθνικές ομάδες. Ήμουν πολύ τυχερός που είχα και την οικογένειά μου, την αδερφή μου, τη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Οπότε ένιωθα μια ακόμα πολύ μεγάλη χαρά που θα μπορέσω να αγωνιστώ για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες μπροστά στην οικογένειά μου. Και ήταν κάτι το οποίο με στιγμάτισε, θεωρώ. Από τη στιγμή που μπήκα στο νερό, ένιωσα πάρα πολύ όμορφα. Μέχρι να φύγω ήταν κάτι μοναδικό.
0: Βαγγέλη Ντούμα, από εκεί και πέρα αυτό που λέμε κοιμάσαι και ξυπνάς, είναι στο μυαλό σου οι Ολυμπιακοί Αγώνες, να βρεθώ? Και πρώτα απ' όλα, όσο δύσκολο είναι κάποιος να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πρέπει να πούμε για το ακροατήριο, Άλλο τόσο δύσκολο είναι να ανέβει στο βάθρο. Ο βαθμός δυσκολίας είναι ο ίδιος. Όσοι πάνε εκεί είναι εν δυνάμει που λέμε μεταλλιούχοι, φυσικά βάσει των χρόνων, έτσι, να έχεις τις δυνατότητες. Είναι στο μυαλό σου?
1: Θεωρώ ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Άντζελες για μένα είναι ο μεγαλύτερος στόχος τα τελευταία δύο χρόνια και θα παραμείνει και για τα επόμενα δύο μέχρι να φτάσουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ γρήγοροι Ολυμπιακοί Αγώνες, θα είναι ίσως οι γρηγορότεροι όλων των εποχών και θέλω πάρα πολύ να βρεθώ εκεί και να καταφέρω να ανέβω στο βάθρο, γιατί πιστεύω ότι μπορώ να το καταφέρω και θέλω να το αποδείξω.
0: Σε ποιο αγώνισμα θα στοχεύσεις για να ανέβεις στο βάθρο, Βαγγέλη?
1: Τα αγωνίσματα πια του προστίου, τα οποία είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι 3 από 2. Οπότε θα κάνω το καλύτερο που μπορώ και στα 3, αλλά θεωρώ ότι έχω τις περισσότερες ελπίδες στα 100 και στα 200.
0: Βαγγέλης Ντούμας, εάν φτιάξουμε μια αθλητική ταυτότητα, τι στοιχεία θα βάλεις μέσα? Ποια είναι τα αθλητικά σου στοιχεία, τεχνικά και τακτικά?
1: Θεωρώ σίγουρα εγωιστής, πεισματάρης, ήρεμος, ψύχρεμος, που σέβεται τις καταστάσεις, συνειδητοποιημένος και τώρα πια περισσότερο όριμος.
0: Τώρα πια περισσότερο όριμος και όλα αυτά στα 18 χρόνια. Τι άλλο θέλεις να προσθέσεις, είτε τεχνικά είτε τακτικά, τι θες να βάλεις?
1: Θεωρώ ότι ξέρω πώς να διαχειριστώ την κούρσα πια. Ξέρω τι ακριβώς να κάνω έτσι ώστε να πετύχει το αποτέλεσμα που θέλω.
0: Ποιοι προπονητές και τι στοιχεία σου έδωσε ο καθένας στην διαδρομή σου μέχρι σήμερα?
1: Ξεκίνησα στην αγωνιστική με τον κύριο Γιώργο Τηλιγαδά, ο οποίος μου έμαθε ουσιαστικά όλο το αγωνιστικό κομμάτι σαν μικρό παιδί από τα 13 μου μέχρι τα 16 μου και με έφερε σε αυτό το, σε αυτό τον κόσμο, τον αγωνιστικό κόσμο της κολύμβησης. Με αυτόν πήρα το πρώτο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με αυτόν πήγα τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες, οπότε θεωρώ ότι με έφτασε μέχρι ένα επίπεδο το οποίο από εκεί και μετά είναι δύσκολο να το συντηρήσεις. Έπειτα θα πάω στον κύριο Τάσο Καλιτσάρη, ο οποίος είναι ο προπονητής μου τα τελευταία δύο χρόνια και αυτός μου έχει μάθει πάρα πολλά. Με έχει βοηθήσει κυρίως και πρωτίστως σαν άνθρωπο να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου καθημερινά και έπειτα σαν αθλητή να πετυχαίνω τους στόχους μου εντός και εκτός νερού και να είμαι πάντα αισιόδοξος.
0: Η οικογένεια, τι ήταν αυτό που έδωσε, συμπλήρωσε, σου έμαθε όλα αυτά τα χρόνια μέχρι σήμερα? Και σίγουρα είναι αυτό που λέμε χορηγός, είτε οικονομικά είτε και σε όλες τις άλλες πτυχές.
1: Η οικογένεια είναι αυτή σίγουρα που με έκανε αυτό που είμαι τώρα, σαν άνθρωπο, σαν αθλητή, σαν ανθρώπινο όν πάνω σε αυτόν τον κόσμο και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, καθώς χωρίς αυτούς δεν ξέρω που θα ήμουν και τι θα έκανα και αυτοί με έφεραν ως εδώ, αυτοί με κατάφεραν και έγινε αυτός ο άνθρωπος που είμαι και τους ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πότε ασχολήθηκες, ποια ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκες σε κολυμβητήριο, πού και ποια ήταν η αφορμή, ποιοι σε πήγανε?
1: Πρώτη φορά που βρέθηκα σε κολυμβητήριο ήταν στα 5 μου, στο παλιό κολυμβητήριο της Αλεξανδρούπολης, στη μικρή πισίνα και με πήγαν οι γονείς μου πρώτη φορά να μάθω να κολυμπάω ίσα ίσα τα βασικά έτσι ώστε να μπορώ να επιπλέω στη θάλασσα. Από εκεί και πέρα ήταν μια αρκετά περίεργη πορεία, καθώς στην αρχή δεν ήθελα να κολυμπάω και έπειτα όπως πέρναγαν τα χρόνια όλο και παραπάνω ένιωθα πολύ καλύτερα και στο τέλος κατάφερα να γίνει αυτό που είμαι, να κολυμπάω κάθε μέρα, να εκπροσωπώ την Ελλάδα σε μεγάλες οργανώσεις και να κάνω περήφανο και χαρούμενο πολύ κόσμο.
0: Άλλα αθλήματα δοκίμασες ή όχι?
1: Άλλα αθλήματα δεν δοκίμασα καθόλου σοβαρά, δηλαδή μπορεί να πήγα ας πούμε μία φορά για μπάσκετ να δω πως είναι, όπως και μία φορά ποδόσφαιρο να δω πως είναι, αλλά δεν έκατσα ποτέ σε άλλο άθλημα. Από μικρό κόλλησα με το κολύμπι.
0: Πότε γύρισε, στην αρχή δεν ήθελες, πότε έκανε τη στροφή και άρχισε να σου αρέσει και ποιοι ήταν οι λόγοι μετά που έμεινες?
1: Η πρώτη φορά που άρχισε να μου αρέσει ήταν γύρω στην ηλικία των 9-10 ετών, καθώς εκεί άρχισα να κάνω και πολλές παρέες με τα παιδιά της ομάδας μου και εκεί θεωρώ ότι άρχισε να μου αρέσει το κολυμβητήριο πιο πολύ για την παρέα. Έπειτα άρχισα να καταλαβαίνω ότι μπορώ να κάνω μεγάλα πράγματα γύρω στα 14, όταν είδα ότι είχα αρκετό ταλέντο ώστε να με πάει μπροστά σε αυτή την ηλικία και να πρωταγωνιστήσω από μικρός.
0: Και πότε κατάλαβες αυτό που λέμε τη μετάβαση από τον αθλητισμό στον πρωταθλητισμό, ότι το έχω πέρα από την διασκέδαση?
1: Θεωρώ ότι αυτό έγινε στην πρώτη μου εθνική ομάδα. Αυτή ήταν, αν δεν κάνω λάθος, τον Απρίλιο 2023. Στην πολυεθνή συνάντηση στο Βελιγράδι, που εκεί κατάλαβα ότι θέλει πολλές θυσίες και η μετάβαση από τον αθλητισμό στον πρωταθλητισμό είναι αληθινή και είναι εδώ.
0: Και έξω από την πισίνα, τι άλλο χρειάζεται? Χρειάζεται γυμναστήριο, διατροφή, καλός ύπνος? Τι άλλα συνθέτουν το τελικό αποτέλεσμα που βλέπουμε?
1: Η προπόνηση, μία προπόνηση είναι συνήθως 2 ώρες. Οι υπόλοιπες 22 ώρες είναι πάντα ή σχεδόν πάντα πιο σημαντικές από τις 2 ώρες προπόνησης. Γιατί ο ύπνος είναι πάρα πολύ σημαντικός για να αθλητεί, ώστε να αναρρώνει σωστά. Όπως είναι και οι διατάσεις και η διατροφή, πάρα πολύ σημαντική, αλλά και το γυμναστήριο. Όλα αυτά μαζί βοηθάνε ώστε να υπάρχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στο νερό.
0: Ο Βαγγέλης Τούμας, σε πιο νεαρή ηλικία, ακόμη και σήμερα, είχε πρότυπο κάποιον Έλληνα ή κάποιον κολυμβητή από άλλη χώρα?
1: Σίγουρα, από όταν άρχισε να μου αρέσει το πρόσφυγιο, είχα σαν είδαλμα τον Άνταμ Πίτη, ο οποίος είναι ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στο 50% πρόσθιο, και νιώθω και πολύ τυχερός που έχω καταφέρει και έχω κολυμπήσει δίπλα του σε αγώνα, και ήταν μια πολύ μεγάλη χαρά για μένα να κολυμπήσω δίπλα στο είδωλό μου.
0: Μιλάμε για έναν κολυμβητή με 50 μετάλλια στο σύνολο, 6 Ολυμπιακούς Αγώνες, 3 χρυσά, 3 σημαίνια, 32 χρυσά έχει, 12 σημαίνια, 6 χάλκινα, ένας μύθος πραγματικός. Και μάλιστα έκανε και κάτι το οποίο δεν ήταν σύνηθες. Τώρα τον Αύγουστο 2026 παντρεύτηκε την κόρη ενός σεφ του Gordon Ramsay, που έχει και τηλεοπτική εκπομπή σε όλο τον κόσμο, και πήρε και το επώνυμό του, έτσι, Holly Ramsay Pitty, και από σεβασμό, αλλά είχε και μία κόντρα με την οικογένειά του, μία ιστορία που έγινε γνωστή ευρέως. Ήτανε από μικρός, το φανταζόσουν ποτέ ότι θα τρέχεις δίπλα από τον Adam Pitty?
1: Δεν το φανταζόμουν, είναι αλήθεια, να φτάσω σε αυτό το σημείο, να τρέχω δίπλα σε αυτό το θρύλο της κολύμβησης, και είμαι πολύ ευτυχισμένος που έχω καταφέρει όλα αυτά και πραγματικά είμαι πολύ ευγνώμων για ό,τι έχει γίνει και θέλω πολύ να δω τι άλλο με φυλάσσει αυτή η καριέρα.
0: Για το Βαγγέλη Ντούμα, τι είναι να εκπροσωπεί την Ελλάδα και το εθνόσημο?
1: Είναι, θεωρώ, ύψιστη τιμή για έναν αθλητή να εκπροσωπεί την εθνική του ομάδα σε μεγάλες οργανώσεις, καθώς κουβαλάει ένα έθνος από πίσω του με πολλούς Έλληνες και πολύ κόσμο που στηρίζονται πάνω στο συγκεκριμένο αθλητή, και για μένα συγκεκριμένα είναι η μεγαλύτερη χαρά που μπορώ να έχω.
0: Βαγγέλη Ντούμα, η συνέχεια τι έχει, σπουδές και σε ποια χώρα?
1: Η συνέχεια είναι τώρα σπουδές στην Αμερική με αθλητική υποτροφία και συνεχίζουμε εκεί την προπόνηση κανονικά, συνδυάζεται με σπουδές και τα καλύτερα θεωρώ πως είναι κοντά μας.
0: Τι περιμένεις να σου δώσει η Αμερική, και αγωνιστικά αλλά και εξωαγωνιστικά?
1: Είμαι πολύ σίγουρος ότι η Αμερική θα με βοηθήσει να εξελιχθώ πρώτα σαν άνθρωπος και σαν αθλητής, καθώς έχει κάποια πράγματα τα οποία στην Ελλάδα δυστυχώς λείπουνε, όπως είναι η σωστή εκπαίδευση, σωστή, να μπορέσεις να συνδυάζεις τον αθλητισμό με τα ακαδημαϊκά, και εκεί είναι ένα μέρος στο οποίο μπορείς να τα καταφέρεις όλα αυτά και θεωρώ ότι θα με αναπτύξει πάρα πολύ και θα με πάει πολύ μπροστά.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Βαγγέλης Ντούμας, πρωταθλητής Ευρώπης στην κολύμβηση, κάτοχος 5 μεταλλίων από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Βαγγέλη, ήταν χαρά και τιμή μας που σου να στο Παγκόσμιο Ραδιοφώνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Να έχεις υγεία, να ανέβεις στο βάθρο ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων παγκοσμίων και να φτάσεις μέχρι το βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων, να συνεχίσεις να φέρνεις επιτυχίες για τον ελληνικό αθλητισμό και την ελληνική κολύμβηση. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, η τιμή ήταν η δική μου.

Η Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Θάνος Τσουμέκα στην ηχοληψία, από τον Γρηγόρη Νάνη. Καλή ακρόαση, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Στέλιου Ιωαννίδη.

μου το πεις. Οι πάλι μας φίλοι μην το πεις. Για πάντα φύγανε. Μη το μάθα πια. Τα παλιά βιβλία, τα παλιά τραγούδια. Για πάντα φύγανε.

να το ξαναπώ. Όμορφη, να σας μιλήσω. Βλέπω πυρκαγιές πάνω από λιμάνια, πάνω από σταθμούς, κι είμαι μαζί σας. Όταν ο κόσμος μας θα καίγεται, όταν τα γιοφύρια πίσω μας θα κόβονται, εγώ θα είμαι εκεί να σας θυμίζω.

ευαίσθητη αθλήτρια. Δεν ξέρει τι χρωστάει στον πάνσοφό της εραστή.

με ζητώ νερό στο σταμνί, το σταμνί.

Καφέ Σεν Κλοντ, φλιπεράκια, Ιεροσόλυμα, εργοστάσιο στο Μιλάνο, επιστροφή αρωνάρων, αλλά και χαρά και εργασία και τεράστια επαγγελματική επιτυχία. Grand succès. Ακόμα πληρώνω. Μακαρονάδικα, ξενυχτάδικα, απόπειρε εναντίον μου με μαχαίρι. Δεν ήμουν εκεί, χτύπαε τον αέρα, τον συγχωρώ. Ροντέο, 1971.

0: Ώρα Ελλάδος 7, UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τσίρκο δεν είναι μόνο τέντες και σκοινιά.
1: Είναι μια άλλη λέξη για τη γιορτή.
0: Όλα γίνονται ένα.
1: Ο ουρανός και η λάσπη. Ο άγγελος και το θηρίο.
0: Το σοβαρό και το γελίο.
1: Και το πιο σοβαρό απ' όλα. Ο κλόουν.
0: Τσίρκο είναι μια κυβωτός του Νόε.
1: Ζώα και άνθρωποι σε έναν.

Η Ευανθούλα κλαίει πριν να κοιμηθεί. Την παρθενιά της βγάζει στο σφυρί. Στα γήπεδα η Ελλάδα να στενάζει. Στα καφενεία μπιλιάρδο.

0: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Έχουμε λύσει κάβους, η άγκυρα ξενέρισε, η μπουρού σφύριξε, ο καιρός καλός, το τιμόνι στο χέρι και ξαλαργάρουμε. Ένα καινούριο ταξίδι, ένα νέο ταξίδι είναι μπροστά μας. Παρέα με τους γλάρους, την φρεσκοβαμένη λαμαρίνα, την άβρα της θάλασσας, τα δελφίνια, με το πλήρωμα παρέα και με έναν εκλεκτό καλεσμένο εδώ στις καλές θάλασσες Βάρδια Σαββάτου, στην ελληνική ραδιοφωνία και φυσικά στην παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, την φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, που αγκαλιάζει όλους τους Έλληνες εντός και εκτός των τυχών, τους Έλληνες ναυτικούς μας. Αυτή εδώ η εκπομπή είναι κομμένη και ραμμένη και αφιερωμένη στους Έλληνες ναυτικούς. Τους ευχόμαστε καλές θάλασσες, η Παναγιά και ο Αϊ-Νικόλας μαζί τους.

Έχουμε ξαλαργάρει και να αναφέρουμε ποιοι είμαστε εδώ στη γέφυρα του σκάφους. Στεφανία Τσακίρη, η αντιοπλοίαρχός μας, η οποία φροντίζει για την καλή ποιότητα του ήχου. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης, με έναν εκλεκτό καλεσμένο, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδάκια.

0: σήμερα ένας καπετάνιος που έχει γράψει και αρκετά βιβλία. Καπετάν Κώστας Μοσχόπουλος είναι εδώ στην παρέα μας, τον οποίον και ευχαριστούμε και καλωσορίζουμε, και να είναι πάντα καλά, να γράφει βιβλία και να μας λέει ωραίες ιστορίες. Καπετάν Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Καραγεννάκη. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και σας εύχομαι πάντα υγεία και επιτυχίες και προσωπικές και ραδιοφωνικές
0: και δημοσιογραφικές. Καπετάνιε, είπαμε, μια φορά ναυτικός, για πάντα ναυτικός, οπότε ενικός. Τελείωσε.
1: Στον ενικό θα μιλάμε.
0: Καπετάν Κώστα και είμαι ο Αντώνης.
1: Εντάξει, αγαπητέ Αντώνη.
0: Εντάξει, καπετάνιε μου. Πάμε να μπαρκάρουμε.
1: Πάμε. Πάμε, ευχαρίστω.
0: Το φυλάδιο το έχουμε.
1: Έτοιμο, έτοιμο. Ανά πάσα στιγμή.
0: Έτοιμο, είπα στο καταθέσαμε. Έχει κανένα αντίτυπο, καμιά
1: φωτογραφία. Θα βγάλουμε ένα Κυπριακό.
0: Ένα Κυπριακό να το έχουμε εκεί, να το βλέπουμε.
1: Έχεις.
0: Πόσα χρόνια στη θάλασσα?
1: Ταξίδευα από το 1975 μέχρι το 2015.
0: Πρόσφατα δηλαδή,
1: 8 χρόνια σταμάτησα από τη θάλασσα.
0: Σαν τζόβενο φαίνεσαι πραγματικά, Παναγιά μαζί σου.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Έκανες καλή ζωή, φαίνεται, στα καράβια.
1: Η ζωή στα καράβια είναι σχετικά καλή. Υπάρχουν και καλές μέρες, υπάρχουν και δύσκολες ημέρες. Για όλους τους ναυτικούς.
0: Για όλους τους ναυτικούς. Υπάρχουν και τα καλά και τα κακά, οι καλοσύνες και οι φουρτούνες.
1: Βέβαια, πάρα πολλά.
0: Και αλήθεια, γιατί στη θάλασσα? Τι ήταν αυτό που σε όθησε να πας στη θάλασσα?
1: Ναι, γεννήθηκα στο Περιστέρι, αλλά είμαι καταγωγή από την Κεφαλονιά και είμαι περήφανος που είμαι από την Κεφαλονιά. Η καταγωγή μου.
0: Βέβαια.
1: Πολλοί συγγενείς ήταν ναυτικοί. Και από μικρός ήθελα, από την πρώτη δημοτικού, ήθελα να γίνω καπετάνιος. Ταυτόχρονα, περνώντας τα χρόνια, εξαντλήσαμε, διαβάσαμε όλο τον Ιούλιο Βέρν, διαβάσαμε τον Ντανιέλ Ντεφόε, το φίλο μας τον Κακαβίτσα και όλους τους ναυτικούς συγγραφείς, και οπωσδήποτε ακολούθησα αυτό το έγκυμα.
0: Αλήθεια, είπες, καπετάν Κώστα Μοσχόπουλε, καπετάνιε, ότι από την πρώτη δημοτικού είχες πάρει την απόφαση? Κάτι θα σε είχε επηρεάσει? Κάποιες παραστάσεις, κάποιες διηγήσεις, κάποιες ιστορίες από παλιούς?
1: Διηγήσεις από τους παλιούς, τους συγγενείς και τα διάφτα, για τα ταξίδια, για τα λιμάνια, τα χαμένα νησιά που δεν υπάρχουν σήμερα φυσικά.
0: Τα φέρματα, τα δώρα, σου φέρνανε δώρα?
1: Μερικές φορές, ναι.
0: Ήσασταν ναυτική οικογένεια?
1: Υπήρχαν ναυτικοί στην οικογένεια. Πάρα πολλοί. Ασηματιστές, λοστρόμοι, είχαμε και καπετάνιους. Mm. Και σημαίνει, μετά τα διαβάσματά μου ήταν όλα ναυτικά. Όπως προανάφερα,
0: ναι, ναι,
1: στους σπουδαίους αυτούς ανθρώπους που γράψαν ναυτικές ιστορίες.
0: Οπότε ήρθε και δέσε.
1: Ήρθε και δέσε.
0: Η αλήθεια είναι ότι κάνοντας μια, έτσι να το πω, μικρή έρευνα και προσωπικά μου βιώματα επίσης, γιατί ο κάθε ναυτικός που έχει επιλέξει το επάγγελμα αυτό πήγε, οι περισσότεροι απαντάνε κατά τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, επηρεάστηκαν από τις προγενέστερες γενιές. Τους άρεσε να ακούνε ιστορίες, τους άρεσε να βλέπουν πράγματα. Φανταζόντουσαν το μυαλό του νέου, του παιδικού μυαλού, αλλά και του πιο μετά του έφηβου. Σημάτισε παραστάσεις και ήθελε να φεύγει, να πηγαίνει, να γνωρίσει νέα πράγματα. Αλλά φυσικά και η ανέχεια, έτσι, της εποχής εκείνης.
1: Βέβαια, αλλά ας πούμε και. Να είχα γεννηθεί σε πλούσια, γεννήθηκα σε μια καθημερινή οικογένεια στο Περιστέρι, αλλά και πλούσια να είμαστε, θα πήγαινα πάλι να γινόμουν ναυτικός, γιατί αγαπώ τη θάλασσα, τα ταξίδια αγαπώ.
0: Ναι.
1: Και αυτά το άγνωστο, ας πούμε, τα υπέροχα νησιά της Καραβακής, η Νότια Αμερική, στην Αλάσκα έχω πάει 3 ταξίδια, 3 καλοκαίρια ήμουν στην Αλάσκα, έκανα κρουαζιέρες από εκεί. Και ωραία. Ο Νότιος Ειρηνικός. Έχω φτάσει μέχρι, ας πούμε, τη Γαλλική Πολυνησία. Έχω κάνει ταξίδια στη Γαλλική Πολυνησία. Πανέμορφα. Μ' άρεσαν, λέει, τα νησιά, τα εξωτικά, με τους φοίνικες, χρυσταφένιες παραλίες, οι καθημερινοί απλοϊκοί άνθρωποι.
0: Τι είναι αυτό που, ποιο από τα μέρη είναι που σε κέρδισε περισσότερο από όλα αυτά που μας περιέγραψες?
1: Έχω πάει σε πάρα πολλά μέρη στον κόσμο. Ναι, οπωσδήποτε μ' άρεσε πάρα πολύ η Καραβική, Καραϊβική. Και ασχολούμαι με την ιστορία της Καραϊβικής, ασχολούμαι με τη δουλεία, όπως σου έχω πει.
0: Ναι, ναι.
1: Μ' αρέσει η Νότια Αμερική, όπως στους περισσότερους ναυτικούς. Μ' αρέσει η Γαλλική Πολυνησία, δηλαδή ξωτικά νησιά. Φοίνικες, παραλίες.
0: Αυτοί οι φοίνικες,
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Και ο κόσμος και η κουλτούρα.
1: Οι απλοί άνθρωποι.
0: Και ο πολιτισμός τους. Έχουν και αυτοί κάποιον πολιτισμό. Εντάξει.
1: Οπωσδήποτε έχουν πολιτισμό και έχουν και πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Όλα τα πειράματα που γίνανε, ας πούμε, στην Ευρώπη πρώτα δοκιμαστήκαν στην Καραϊβική και στο Νότιο Ειρηνικό, στο Ειρηνικό κενό γενικά. Mm-hmm. Δηλαδή, οι λαοί ζούσαν μια ενδιαφέρουσα, ωραία ζωή στα νησιά του Ειρηνικού. Με την πρώτη άφιξη των Ευρωπαίων η ζωή τους άλλαξε.
0: Έτσι είναι.
1: Δηλαδή, μειώθηκαν οι πληθυσμοί από αρρώστιες και.
0: Είχαμε μετά την καταπάτησή τους.
1: Βέβαια.
0: Τη δουλεία.
1: Υπήρχαν καμίλες μαθητές για τη δουλεία αργότερα, ή όποτε θέλεις. Υπήρχαν παραμεσά στον ελληνικό. Είχαν διάφορα νησιά ή διάφορες ομάδες σε ένα νησί, φαμίλες. Υπήρχαν κάποιοι πόλεμοι, οι οποίοι είχαν 1-2 νεκρούς. Όταν ήρθαν οι ξένοι άπικοι, του μοιράσαν του φέκια.
0: Αυτό
1: με αποτέλεσμα το 1900 να έχουν μειωθεί δραματικά οι αριθμοί πληθυσμοί στο νησί του Ειρηνικού και μετά το 1900 άρχισαν να αυξάνονται πάλι οι πληθυσμοί. Παράδειγμα, ζωντανό, ο υπέροχος κύριος Κάπτεν Κουκ, ο οποίος σεβόμαστε φυσικά, ένας σπουδαίος καπετάνιος, τα πληρώματά του φαίνονται σύφυλλοι στα νησιά που δεν υπήρχε.
0: Άλλο πάλι και αυτό,
1: Βέβαια.
0: Άλλο ένα γεγονός που σημάδεψε και την ναυτιλία ακόμα αλλά και την εποχή εκείνη. Βέβαια. Που πριν ακόμα εξελιχθεί η ιατρική επιστήμη και όλα αυτά.
1: Βέβαια. Σχετικά με την ιατρική επιστήμη, τα πρώτα εμβόλια που δοκιμαστήκανε το 1750 και ύστερα, τα πρώτα εμβόλια για smallpox δοκιμαστήκαν σε σκλάβους από Γάλλους γιατρούς.
0: Και αυτοί,
1: τα πρώτα πειράματα είναι αυτά.
0: Τα πειράματα τους είχαν και σαν πειραματόζωα τους ανθρώπους αυτούς και μετά τους είχαν και για δούλους.
1: Για δούλους, βέβαια.
0: Βέβαια. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε εδώ. Ήταν μια μικρή εισαγωγή, γιατί έχουμε να διαβάσουμε πολλά, έχουμε να ακούσουμε πολλά από έναν καπετάνιο που έχει, όπως μας λέει εδώ, ταξιδέψει και τα έχει γραμμένα σε βιβλία. Μην φύγει κανείς. Καλές θάλασσες, βάρδια Σαββάτου.

0: Εδώ είμαστε όμορφα, καλά. Ένα τεσσαράκι έχει ο καιρός. Είναι εντάξει, φρεσκαδούρα λίγο, αλλά μια χαρά το αντέχουμε. Το καφεδάκι μας με τον καπετάν Κώστα Μοσχόπουλο εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες. Καπετάνιε, τι είναι η θάλασσα για σένα?
1: Η θάλασσα για μένα είναι καταρχάς η μεγαλύτερη αγάπη, φυσικά μετά την οικογένεια. Είναι η αγάπη μου μεγάλη. Κοιμάμαι και σκέφτομαι ναυτικές ιστορίες. Καμιά φορά μιλάω και αγγλέζικα στα όνειρά μου, στα πληρώματα. Γιατί ταξίδεψα με ξένες σημαίες και με ξένα πληρώματα. Οι Έλληνες ναυτικοί φυσικά ήταν οι καλύτεροι ναυτικοί και είναι οι καλύτεροι ναυτικοί. Αλλά υπάρχουν και άλλοι καλοί ναυτικοί και άλλοι οικογενειάρχες. Αλλά λυπάμαι που οι Έλληνες ναυτικοί δεν είναι στα πλοία όπως είμαστε κάποτε. Όταν τελείωσα την ίδρυμα το 1975. Και το 1975 που πρωτομπαρκάησα στον Ωνάση, σε ένα ωραίο γκαζάρικο εκείνη την εποχή, είμαστε όλοι Έλληνες. Είχαμε ένα παιδί από την Αίγυπτο. Αλλά δυστυχώς με τα χρόνια φύγαν οι Έλληνες από τα βαπόρια και ήρθαν οι ξένοι ναυτικοί, οι οποίοι και αυτοί ήταν καλοί άνθρωποι. Αλλά οπωσδήποτε καταλάβαμε στην πορεία ότι οι Έλληνες ναυτικοί είναι πάρα πολύ καλοί ναυτικοί.
0: Ο Έλληνας ναυτικός έχει αυτό που πολλές φορές αναφέρουμε σε αυτό εδώ το βήμα. Έχει το φιλότιμο.
1: Υπάρχει
0: βλέπουν,
1: το φιλότιμο. Ναι.
0: Που βλέπουν το καράβι σαν το σπίτι τους, έτσι. Και το φροντίζουν, γιατί ζουν εκεί, μοχθούν εκεί.
1: Δένονται με το καράβι.
0: Έτσι, ναι.
1: Προσφέραν πάρα πολλά οι Έλληνες ναυτικοί και ελπίζω να ξαναγυρίσουν οι Έλληνες ναυτικοί πίσω στα πλοία.
0: Ένα μεγάλο θέμα λοιπόν τώρα έθιξες. Τι φταίει που δεν είναι τόσο πολλοί Έλληνες όπως στο παρελθόν? Πώς το βλέπεις εσύ?
1: Κοίταξε, να μιλήσουμε γενικά. Ας πούμε, σε έναν χωρισμό, σε ένα τρακάρισμα, ξεκινήσουμε ένα τρακάρισμα. Σε ένα τρακάρισμα, παλιά οι λόρδοι του Αγγλικού Ναυαρχείου λέγανε εσύ φταίς ή εσύ φταίς. Σήμερα λένε εσύ φταίς 22% και ο άλλος φταίει 78%. Υπάρχει ευθύνη σε ένα τρακάρισμα πλοίων.
0: Οπότε φταίνει και οπωσδήποτε
1: υπάρχουν μερίδες ευθύνη σε όλους. Σε άλλους περισσότερους, σε άλλους λιγότερους. Αν το πιάσουμε να το αναλύσουμε πιο απλά, θα πούμε εντάξει, υπήρχε ένα Έλληνα ναυτικό ο οποίο μπορεί να γκρινιάρει, να φώναζε, να έκανε. Αλλά δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με έναν άλλο που είχε ένα πλοίο, αναφέρουμε, το οποίο ήταν τρύπιο και το σύνολο σε ταξίδι. Mm-hmm. Ο ένας φώναζε για περισσότερη υπερορία, να πάρει τις υπερορίες του και ένα καλύτερο φαγητό, και άλλος έστειλε ένα πλοίο το οποίο ήταν τρύπιο.
0: Υπάρχουν λογιών θέματα.
1: Μιλάμε τώρα για τις ισχυρότερες καταστάσεις. Γιατί υπάρχουν Έλληνες εφοπλιστές που έχουν ωραία πλοία, mm-hmm. πληρώνουν ωραίους μισθούς, έχουν ωραία φαγητά. Αλλά υπήρχαν και οι άλλοι, οι οποίοι ήταν ακουρέλες και ταξιδεύανε. Αλλά το βάρος έπεφτε στον Έλληνα ναυτικό, επειδή φώναζε για το overtime, επειδή φώναζε για καλύτερο φαγητό.
0: Τα δικαιώματά του.
1: Απλά μιλάμε ανθρώπινα τώρα, σαν άνθρωποι, ας πούμε. Εγώ έκανα σε εφοπλιστές με καλά, ωραία πλοία, mm-hmm. με ωραία φαγητά, με ωραίους μισθούς.
0: Φυσικά, βέβαια, οι συνθήκες και διαβίωσης και ασφάλειας έχουν πλέον εξελιχθεί. Δεν είναι όπως ήταν σε παρελθόν.
1: Οπωσδήποτε.
0: Αλλά δεν βλέπουμε τους νέους. Δεν ξέρω, μπορεί και να κάνω λάθος. Επιστρέφουν οι νέοι. Και τι θα έλεγε σε ένα νέο που θέλει να διαλέξει να ακολουθήσει το επάγγελμα αυτό?
1: Θα συμβούλευα τα νέα παιδιά να πάνε στη θάλασσα να δουλέψουν, γιατί είναι μια πολύ ωραία εργασία. Η μισθή είναι αρκετά καλή. Και απλώς να διαβάζουν πάρα πολύ, να προσέχουν, να ακούνε τους παλιούς ναυτικούς και να εκτελούν τα καθήκοντά τους ευσυνείδητα. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, και οι ναυτικοί έχουν μερικά δικαιώματα. Λυπάμαι που το λέω. Περασμένη εβδομάδα συνάντησα νέο ναυτικό μαζί με τον πατέρα του και ήταν σε ένα βαπόρι τρίτων μηχανικός και επί τρεις μήνες έτρωγε πρωί, μεσημέρι, βράδυ σάντουιτς. Ενώ στα πλοία που είναι Φιλιππινέζοι, που δεν έχω τίποτα με τους Φιλιππινέζους ή Ινδονησιάνους, γιατί στα πλοία που ήμουν εγώ είχαμε και Φιλιππινέζους και Ινδονησιάνους, το φαγητό είναι πλούσιο. Ό,τι παραγγέλνουν η εταιρεία το σθένει. Αν έχουν παράπονο, θα γράψουν στην εταιρεία τους ή θα τηλεφωνήσουν στην εταιρεία τους και η εταιρεία από τις Φιλιππίνες θα καλέσει τον εφοπλιστή τον ίδιο ή τον ένα γενικό διευθυντή και θα κάνει τα παράπονά του.
0: Ακόμα και σήμερα δηλαδή υπάρχουν τέτοιες.
1: Ακόμα και σήμερα υπάρχουν εταιρείες που οι ναυτικοί δεν τρώνε σωστό φαγητό.
0: Μάλιστα. Και είναι πολύ σημαντικό το φαγητό στο πλήρωμα, διότι μετά αρχίζει η γκρίνια, αρχίζει η μουρμούρα.
1: Οπωσδήποτε.
0: Ναι.

0: Υπάρχουν και εταιρείες που δεν. Πάλι το ίδιο παιδί μου είπε, δουλεύανε. Ο πρώτος μηχανικός δεν έδινε overtime. Ενώ οι Φιλιππινές, πάνω σχάρι, που επαναλαμβάνω, δεν έχω τίποτα με αυτούς τους καλούς ανθρώπους, δουλεύουν 2 ώρες την μέρα overtime και είναι στάντα γραμμένα, με σύμβαση. Δεν του ενοχλεί κανείς. Και θα πω και κάτι άλλο, το οποίο οι υπαλλήλοι ναυτικοί δεν θα μπορούν να το πιστέψουν. Εγώ, ας πούμε, από το 83 και ύστερα μπήκα στα κοραζερόπλια. Αλλά μέχρι τότε ήμουν στα φορτηγά και υποπλοίαρχος. Ένα βαπόρι το οποίο φεύγει για τη Σιγκαπούρη για να πάει στην Κίνα, περνάει μεταξύ της υπηρετικής Κίνας και τη Φορμόζα. Οι Έλληνες ναυτικοί, είτε με 8.000 τόνους βαπόρι, είτε με 200.000 τόνους βαπόρι, περνάνε στο στενό. Μεταξύ Κίνας και Φορμόζα. Mm-hmm. Ταϊβάν δηλαδή που λέμε σήμερα. Υπάρχουν Φιλιππινέζοι πλοίαρχοι σήμερα που μιλάμε, σε διηγήσεις, έχω γράψει και μερικές ιστορίες γι' αυτό, που περνάνε δυτικά της Ταϊβάν, γιατί υποτίθεται η θάλασσα είναι καλύτερη και τα διάφορα. Οπωσδήποτε ο καπετάνιος, όταν χαλάζει μια πορεία, μπορεί να διαλέξει τη θάλασσα που θα ταξιδέψει. Στην πραγματικότητα, περισσότεροι περνάνε, ακόμα και με καλό καιρό, επειδή έχει λιγότερη κίνηση. Δεν βρίσκουν τις χιλιάδες ψαράδικα
1: αυτό
0: που βρίσκονται μεταξύ Ταϊβάν και Κίνας.
1: Εκεί πρέπει να έχει πολύ πράγμα.
0: Κανένας
1: τις
0: χιλιάδες πλοία. Χιλιάδες, και είναι και επικίνδυνα και υπάρχουν και ατυχήματα. Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι είχε υπάρξει ποτέ Έλληνας πλοίαρχος που πήγε δυτικά της Ταϊβάν για να υποτίθεται για τη θάλασσα, σημαντικότητα από φόβο. Όλοι πηγαίνανε μέσα από αυτή τη θάλασσα και κερδίζανε μίλια, κερδίζανε πετρέλαια και τα διάφορα. Να το φιλότιμο και να ο αγώνας για να είναι ο καλός καπετάνιος.
1: Και όντως έχουν αποδείξει επί σειρά ετών πόσο αξίζει ο Έλληνας ναυτικός.
0: Έλληνα ναυτική. Δεν υποτιμώ Φιλιππινέζους και Ινδονησιάνους, ούτε Κολοβιάνους και τα διάφορα. Και αυτοί είναι καλά παιδιά και αυτοί έχουν οικογένειες και αυτοί έχουν μάθει από τους Έλληνες, αλλά οι Έλληνες.
1: Την έχουμε την αυτοσύνη μέσα μας επί χρόνια, χιλιάδες χρόνια πίσω, αν ανατρέξουμε και στην αρχαιότητα. Λοιπόν, θα μας διαβάσεις κάτι από το βιβλίο που έχεις μαζί σου.
0: Ναι, ταξιδεύοντας στις θάλασσες του κόσμου είναι αυτό.
1: Okay.
0: Ναυτικές ιστορίες πραγματικών άνθρωπων ή αναζητώντας τον Φερδινάδο Παλαιολόγο στον Μπαρμπέιντος.
1: Okay.
0: Θα διαβάσουμε για τον Φερδινάδο Παλαιολόγο και για τον Φερδινάδο στον Μπαρμπέιντος.
1: Okay, διάβασέ μας αυτό και θα πιστέψουμε μετά στην κουβέντα μας που ξεκινήσαμε για τη θάλασσα και για την πορεία σου. Να τους πάμε λίγο.
0: Πρωτού ξεκινήσω να διαβάζω από αυτό το βιβλίο, θέλω να πω ότι τα βιβλία αυτά εκδοθήκαν από τις Νησίδες.
1: Νησίδες, εκδόσεις Νησίδες.
0: Εκδόσεις Νησίδες, είναι ο εκδοτικός οίκος στη Θεσσαλονίκη και υπάρχει ένα αστείο με τον κύριο εκδότη. Μιλάμε που και τόσο στο τηλέφωνο ή αλλάσουμε emails. Δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ. Αν βρεθούμε δηλαδή στην Ελλάδα, δηλαδή δεν γνωριζόμαστε.
1: Δεν θα γνωρίζει ο ένας τον άλλον.
0: Και τα 5 βιβλία εκδοθήκαν από τις Νησίδες.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε λοιπόν ταξιδεύοντας στις θάλασσες
0: του κόσμου.
1: Με τον Κωνσταντίνο Μοσχόπουλο θα μας διαβάσει το κεφάλαιο.
0: Ναι, διαβάζω ο βομβαρδισμός του πλοίου Ιουλία.
1: Πολύ.
0: Αυτά είναι μικρές ιστορίες και σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, όπως ξέρεις καλύτερα από μένα, ένα κείμενο πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος. Υπάρχουν και ιστορίες με 45 σελίδες, αλλά
1: όχι,
0: δεν μπορούμε να τις διαβάσουμε
1: δεν
0: σήμερα.
1: Είναι εδώ για
0: θα διαβάσουμε τις μικρές ιστορίες που θα είναι και
1: πολύ ωραία.
0: Πιο πάμε. Όλες οι ιστορίες είναι αληθινές. Δεν υπάρχει τίποτα ψεύτικο.
1: Τίτλος.
0: Ο βομβαρδισμός του πλοίου Ιουλία, 1941.

Έχει επέρθει η κατάρρευση του μετόπου και το φωτιγό Ιουλία του Παύλου Χατζηλία με διεθνές διακριτικό Sierra Victor Echo Zulu είναι επιτεταγμένο από τα μέσα Οκτωβρίου από την ελληνική κυβέρνηση. Είναι ένα γερό σκάφος, καρφωτό, κατασκευασμένο στη Μεγάλη Βρετανία το 1914, μήκους 116 μέτρων και πλάτος 15,6 μέτρων. Είναι φορτωμένο με ερωικούς Κύπριους φαντάρους και κατευθύνεται προς την πανέμορφη Κρήτη. Χιλιάδες Κύπροι κατατάχθηκαν εθελοντές, ήρθαν και πολέμησαν στην Ελλάδα. Από αυτούς, 374 σκοτώθηκαν και 2059 συνελήφθηκαν εχμάλωτοι. Οι Γερμανοί πιλότοι βουλιάζουν συνέχεια πλοία, πολεμικά και εμπορικά, χωρίς κανένα ενδιασμό. Ο δόκιμος Νικόλας και τα μέλη του πληρώματος ξέρουν που βρίσκονται και τι κάνουν, αλλά εμπνέονται από ένα άξιο πλοίαρχο, τον Παντελή Σιγρώνη, και συνεχίζουν το ταξίδι για προορισμό τους με τη μέγιστη ταχύτητα του σκάφους 10 κόβους. Την πρώτη επίθεση τη δέχονται κοντά στην ανατολική άκρη της Σίδρας. Ο καπετάνιος, χρόνια στη θάλασσα, περνά το σκάφος όσο μπορεί πιο κοντά στη στεριά, συμβουλευόμενος πάντα τους χάρτες και το βυθόμετρο. Οι βόμβες πέφτουν δίπλα τους χωρίς να τους αγγίξουν. Ο Νικόλας είναι στη γέφυρα και τα βλέπει όλα. Συνεχίζουν με αγωνία. Πλησιάζουν στο Σεν Τζόρτζιο. Εκεί είναι ανοιχτά το πέλαγος και έχετε ένα άλλο στόχο στο οποίο πετάει πολύ χαμηλά και περνάει μέσα από το άρμπορα του καραβιού και κόβει την αντένα του ασημάτου. Αλλά ρίχνει τις βόμβες χωρίς επιτυχία. Σώζονται και πάλι, συνεχίζουν το ταξίδι τους. Φτάνουν στη Σούδα και αγκυροβολούν, ξεφορτώνουν τους ηρωικούς Κύπριους. Οι Γερμανοί αλεξιωτιστές έχουν πέσει στο νησί και σκέφτεται πώς να πισωγυρίσουν τον χρόνο, αλλά είναι αργά για πολλούς. Στις 27 Μαΐου στις 9 η ώρα το πρωί, ενώ το πλοίο βρισκόταν στο αγκυροβόλιο, ο Νικόλας και άλλοι ναυτικοί βλέπουν το Στούκας που έρχεται και κάνει την επίθεσή του. Μια βόμβα βρίσκεται στο αμπάρι νούμερο 1 και ακολουθεί τερμακτική έκρηξη. Το πλοίο αρχίζει και βουλιάζει. Ο Νικόλας από τις εκρήξεις βρίσκεται στη θάλασσα και βγαίνει στην ακτή κολυμπώντας. Τον αρπάζει από τον ώμο ένας Γερμανός στρατιώτης, από αυτούς που έχουν φτάσει ήδη στη Σούδα. «Τι θέλεις εσύ εδώ?» το ρωτάει βλέποντας το πρόσωπό του. Γιατί ήταν ένα παιδί. Γυρίζει και κοιτάζει το αγαπημένο του πλοίο. Μόνο το φουγάρο και τα εστία του πλοίου είναι ορατά. Ευτυχώς όλοι σώθηκαν. Το βάζουν σε στρατόπεδο συγκέντρωση στο Μάλεμε και μερικές φορές δεν τους δίνουν ούτε ψωμί. Άλλοτε τους δένουν. Μετά από 5 μήνες τον αφήνουν να φύγει μαζί με μερικούς άλλους. Αργότερα, μετά τον πόλεμο, στα ταξίδια του στον κόσμο, μαθαίνει από Άγγλους ναυτικούς ότι οι Γερμανοί ανέρχησαν το Ιουλία και σε επιχείρηση από τους συμμάχους στο σκάφος βυθίστηκε ξανά στο λιμάνι της Τρίπολης.

0: Εδώ, στο ταξίδι μας, στη Βάρδια Σαββάτου, καλές θάλασσες, όμορφη παρέα με ωραίες ιστορίες, έχουμε να πούμε και να διαβάσουμε πάρα πολλές, με τον καπετά Κώστα Μοσχόπουλο, ο οποίος εκτός της καπετανοσύνης είναι και συγγραφέας. Ασχολείται τα τελευταία χρόνια. Καπετάνια, πόσα χρόνια?
1: Αποφάσισα να ξεκινήσω να γράφω από το 2017 και το πρώτο βιβλίο εκδόθηκε το 2019.
0: Μες στον κορονοϊό δηλαδή,
1: ναι,
0: έγραφες.
1: Βέβαια.
0: Γιατί όλα αυτά είναι συσσωρευμένα στο μυαλό, έτσι, και πρέπει πολλές ιστορίες. Έχεις κάνει και έρευνα, φαντάζομαι.
1: Οπωσδήποτε, πολλή έρευνα ιστορική. Οι ιστορίες, επαναλαμβάνω, είναι όλες αληθινές. Mm-hmm. Είναι δικές μου προσωπικές ιστορίες και άλλων ναυτικών. Και στην πορεία ανακάλυψα, ήταν μια ψυχολογική ανάγκη να γράψω, αλλά ανακάλυψα ότι και πολλοί ναυτικοί είχαν ψυχολογική ανάγκη να γράψουν τις δικές τους ιστορίες.
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές ιστορίες. Πολλές αυτές πάνε χαμένες γιατί δεν τις έγραψαν ή δεν τις έχουν διηγηθεί σε άλλους οι οποίοι θέλουν να γράψουν. Αλλά κάποιοι, όπως παραδείγματος χάρη εσύ, καπετά Κώστα Μοσχόπουλε, έχατσες και γράφεις. Και καλά κάνεις και μακάρι να βρεθούν και άλλα τέτοια παραδείγματα, να μπορέσουμε να έχουμε υλικό, να έχουμε ιστορίες, τα οποία κάνουμε και εμείς από εδώ πέρα. Καταγράφουμε τις ιστορίες σας και υπάρχουν στο αρχείο της ΕΡΤ, αλλά θα υπάρχουν και στο αρχείο του καθένα. Αν ανατρέξει κανείς στο ΕΡΤ ΕΚΟ, θα δει αρχειοθετημένες στη Φωνή της Ελλάδας όλες τις εκπομπές που είναι εδώ από τις Καλές Θάλασσες. Λοιπόν, θα πάμε λίγο στην κουβέντα μας και σε λιγάκι θα ξαναδιαβάσουμε μια άλλη ιστορία. Ποιο ήταν το πρώτο σου μπάρκο, πώς το λέγανε το καράβι, από πού το πήρες? Τελείωσες τη σχολή της Ίδρας.
1: Τελείωσα την περίφημη σχολή της Ίδρας το 1975.
0: Ίσως η πιο παλιά ναυτική σχολή στον κόσμο.
1: Είναι σωστό αυτό που λες. Mm-hmm. Τελείωσα το 1975 και μπαρκάρισα με το Λίμπικο ένα πλοίο 75.000 τόνους, γκαζάδικο.
0: Του Ωνάση,
1: όπου βρήκα πολύ καλό καπετάνιο, τον κάπτεν Θωμά του Παρίσι, ήταν ο πρώτος μου καπετάνιος, μάλλον θεωρείται ο καλύτερος καπετάνιος του Ωνάση το 1975.
0: Παρίσι.
1: Παρίσι Θωμάς.
0: Ένας από τους επόμενους καλεσμένους θα είναι ένας Παρίσι, μπορεί και να έχουν κάποια σχέση.
1: Ναι, καταγωγή από τη Σιάθο, ήταν πάρα πολύ καλός καπετάνιος, πολύ μορφωμένος. Υπήρχαν και άλλοι, εγώ νομίζω ότι περισσότεροι πλοίαρχοι του Ωνάση, αν όχι όλοι, ήταν πάρα πολύ καλοί πλοίαρχοι. Δεν θέλω να δικαιώσω κανέναν. Mm-hmm. Έτσι, να συναντήσω αυτόν τον άτομο, Θωμά Παρίσι.
0: Και πήγε ως δόκιμος μέσα.
1: Πήγα ως junior. Τότε ο Νάση χρησιμοποίησε με το δίπλωμα της σχολής, έμπαινε κατευθείαν στη γέφυρα και έκανε τη βάρδια την 8-12. Υπό την πλήρωση του καπετάνιου, φυσικά.
0: Ήταν και ο καπετάνιος και ο άνθρωπος πλοίαρχος εκεί.
1: Όχι, μόνος μου έκανα βάρδια.
0: Α, ναι.
1: Ναι, μόνος μου με δύο ναύτες, ναι, τα βράδια. Το πρωί ήμουν μόνος. Μετά στους 10 μήνες με έκανα κανονικά τυποπλοίαρχο.
0: 75.
1: Αυτό είναι 75.000 τόνους. Και έφυγα από την Αθήνα με αεροπλάνο, πήγα στη Νίκαια. Εκεί είπα θα το πρώτο πολιτισμικό σοκ, γιατί από το αεροδρόμιο στη Νίκαια και μέσα στη Νίκαια μέχρι να πάω στο σταθμό, είδα την πόλη της Νίκαιας. Μία από τις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Ήταν πάρα πολύ ωραία πόλη και είναι στην ψυχή μου ακόμα.
0: Έφυγες από εδώ, που εντάξει, έμενε ωραία και η Αθήνα.
1: Ωραία και η Αθήνα.
0: Άλλος κόσμος.
1: Άλλος κόσμος είναι η Νίκαια.
0: Έχεις να ανακαλύπτει τον κόσμο.
1: Και είχα την τύχη μετά τα χρόνια που περάσανε, σαν αξιωματικός και καπετάνιος σε κουραζόπουλα, να κάνω και κουραζίες από την Νίκαια.
0: Μάλιστα.
1: Την ξέρω πάρα πολύ. Πήγα στην Νίκαια, πήρα το τρένο από την Νίκαια, πήγα στο Fort Sillamer και από το Fort Sillamer, που ήταν ο ντόκος για τα γκαζάδικα, κάναμε ταξίδια στη Λιβύη. Και γνώσα τη θάλασσα εκεί. Μετά φύγαμε από τα αξιά της Μεσογείου και εκείνη την εποχή είχε πολύ ενδιαφέρον η Μεσόγειος, γιατί ας πούμε το ότι υπήρχαν ας πούμε πλοία 10.000 τόνους, 20.000 τόνους. Και υπήρχε πάρα πολύ κίνηση. Ήταν πάρα πολύ. Μάθαινες πράγματα. Τώρα υπάρχει ένα πλοίο 200.000 τόνους. Με λίγα λόγια έχουν φύγει 10 μικρά.
0: Έχουν φύγει πολλά μικρά, ναι.
1: Και
0: ναι,
1: τα πλοία που περνάγαμε από την πλοία, μία από πίσω ή από μπροστά, από την πρέμπη, ήταν πάρα πολλά. Έχει ενδιαφέρον η κίνηση,
0: βέβαια. Βέβαια. Πρέπει να είσαι συνέχεια alert, να βλέπεις μπροστά, να βλέπεις το ραντάρ.
1: Ραντάρ σταματημένα. Αυτά δεν επιτρεπόταν σε ένα νέο αξιωματικό. Το ραντάρ ήταν μόνο σε αφήξεις. Και όταν κάναμε τα πρόσθετες αφήξεις, με κλειστά ραντάρ.
0: Τα μάτια 4 και τα 4-14.
1: Αυτά τα λέμε για να γελάσουν οι νέοι, τα θυμηθούν οι παλιοί. Τα ραντάρ είναι κλειστά. Ήταν από πόλη 238 μέτρα και μεγάλο πλοίο οπωσδήποτε. Υπάρχουν μεγαλύτερα φυσικά τώρα. Και τότε υπήρχαν 400, χωρίς ραντάρ.
0: Άκουνα.
1: Τελείως.
0: Και όλοι οι περισσότεροι Έλληνες.
1: Οι περισσότεροι Έλληνες είχαμε ναύτες από την Ορδούρα και αυτοί οι καλοί ναυτικοί και αυτοί οι καλά παιδιά. Είχαμε και Έλληνες ναύτες.
0: Και μόνο εκτός από τα γκαζάδικα και μετά τα κρουαζιερόπλια πήγες και σε κάποιο φορτηγά.
1: Ναι, μετά το Νονάση πήγα στα φορτηγά, γιατί δεν αγώνα στα φορτηγά, να δουλέψω περισσότερο στις φορτώσεις. Είχα μια δυναμία στις φορτώσεις.
0: Και μένανε και τα καράβια στα λιμάνια, έτσι, μην ξεχνάμε.
1: Και μένανε και τα πλοία στα λιμάνια, μπορείς να σκεφτείς να πας όπου ήθελες, σαν ναυτικός, ναι. Στα ψώνια ή να πας να πεις ένα ποτό ή να πας σε ένα σινεμά, οτιδήποτε. Πήγα στα φορτηγά και το 77 παρουσιάστηκα στο ναυτικό. Πάλι είχα μια καλή τύχη. Παρουσιαστήκαν 50 τυποπλοίαρχοι και από τους 50 οι 48 έγιναν σημειοφόροι.
0: Οπότε πήγες πολεμικό ναυτικό.
1: Πήγα πολεμικό ναυτικό και υπηρέτησα 2 χρόνια σε πλοίο. Δεν επιδίωξα βάση στεριά, επιδίωξα να πάω σε πλοίο. Και από τις 28 μήνες που υπηρέτησα, τα 2 χρόνια ήμουνα σε πολεμικό βαπόρι, σε πετρελαιοφόρο πάλι.
0: Ποιο ήταν αυτό?
1: Αυτό ήταν το Υπερίον, ένα ωραίο πετρελαιοφόρο, 75 μέτρα, το οποίο ταξιδεύει μέχρι σήμερα. Είναι βοηθητικό σκάφος του
0: Υπερίον.
1: Υπερίον.
0: Και η ναυτική υπηρεσία στο πολεμικό ναυτικό.
1: Η μισή υπηρεσία πιάστηκε για τις εξετάσεις. Η μισή υπηρεσία.
0: Εντάξει.
1: Δεν ήταν και άσχημα.
0: Εντάξει. Ωραία λοιπόν.
1: Μετά απολύθηκα το 80, ξαναπήγα στα φορτηγά, μέχρι μια καλή τύχη. Το 83 μπήκα στα κρουαζιόπλια, στο Δανάη, που ήταν ένα πανέμορφο πλοίο, και μέχρι το 15 μπαργάζει στα κρουαζιόπλια.
0: Πολύ τρέχεις, έχουμε να εξαντλήσουμε. Πριν πάμε στα κρουαζιερόπλια, θα τα πούμε και αυτά.

0: Καπιτάν Κώστας Μοσχόπουλος, πάμε με το επόμενο κεφάλαιο. Τι θα μας διαβάσει τώρα?
1: Δύο ερωτευμένοι στη Μασσαλία.
0: Ωραίο αυτό.
1: Η ιστορία ξεκινάει από το 1909 και τελειώνει περίπου, αν τελείωσε, το 1946. 1929. Και συνεχίζεται το 1946.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή οπωσδήποτε είναι αληθινή, όπως όλες οι ιστορίες.
0: Τίτλος, είπαμε.
1: Δύο ερωτευμένοι στη Μασσαλία. Είναι 1946. Ο δεύτερος μεγάλος πόλεμος έχει τελειώσει. Ένας πόλεμος που έχει σκοτώσει πάνω από 60 εκατομμύρια ανθρώπους, επειδή έτσι ήθελε το μεγαλύτερο τμήμα της γερμανικής πλουτοκρατίας. Αν όχι όλοι. Διαλέγοντας τον ζωγράφο Χίτλερ, που εκείνη την περίοδο ήταν ο καλύτερος που θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά. Όπως καθαρά αναλύει ο F. Fischer. Υποσημείωση. Η συνέχεια των ελίτ του Fischer. Συνεχίζουμε. Στο όνομα φυσικά της παγκόσμιας χειραρχίας και του κέρδους. Τον Καζάδικο, του Παπαδάκη, με Έλληνα καπετάνιο και πρώτο μηχανικό Αμερικάνο, ευρισκόμενο έξω από τα Κανάρια, παθαίνει μεγάλη ζημιά στην τουρμπίνα στο σύστημα μειωτήρων και το ρημουργού στη Μασσαλία. Ο πρώτος είναι Αμερικάνος, αλλά ο δεύτερος και η τρίτη είναι Έλληνες με διπλώματα αρφα μηχανικού. Η γενιά που θα εξελιχθεί και θα αναδείξει εξαίρετους τουρμπινάδες μηχανικούς. Πρόκειται να αλλάξουν τις μειωτήρες της τουρμπίνας, το οποίο θα χρειαστεί να κάτσει 8 μήνες. Στη Μασσαλία υπάρχουν εξαίρετοι τεχνίτες, γιατί οι Γάλλοι ήταν από τους πρώτους στην εξέλιξη της τουρμπίνας και είχαν μακροχρόνια παράδοση στις τουρμπίνες. Όταν φτάνει στην πανέμορφη Μασσαλία, ο καπετάνιος, 78 χρονών, που έχει ζήσει εκεί πολλά χρόνια, έχει εργαστεί ως ναυτιλιακός πρακτορείας, είχε γυναίκα και κόρη, πηγαίνει και νοικιάζει σουίτα στο Grand Hotel στην οδό Ρι de la République. Εκεί δέχεται τις φίλες του και τις φίλες του τις ώρες της βραδινής ξεκούρασης και είναι γνωστός για τις χορευτικές του ικανότητες στη ρούμπα. Από πολλούς θαυμάζεται για τις επιδόσεις του και την αντοχή του που διαθέτει στην ηλικία του και από τους ιδιωτικούς του πλοίου σχολιάζει για την έκλειτη ζωή του. Ο δεύτερος μηχανικός από τον Βόλο, παιδί μεγαλωμένο στο λιμάνι, έχει ζήσει και αυτό στο παρελθόν στη Μασσαλία. Το 1929, όταν τελείωσε τη θητεία του, ευρισκόμενος με ένα πλοίο σε αυτό το παλιό λιμάνι, πηγαίνει να κόψει τα μαλλιά του. Στο κομμωτήριο, εξαιτίας της μορφιάς του και της ευγενικής του συμπεριφοράς, η κομμώτια δεν χρειάζεται και πολύ, τον ερωτεύεται και συνάφτει μια παθιασμένη ερωτική σχέση. Τα χρόνια περνούν σε μεγάλα ταξίδια και είναι ένας από αυτούς τους χιλιάδες ναυτικούς που μένουν στο εξωτερικό και επαντρώνουν διάφορα πλοία που συμμετέχουν στον πόλεμο, κουβαλώντας φορτία και μολυνφόδια από τη ΣΥΠΑ στην Αγγλία και τη Σοβιετική Ένωση. Όλες τις περιπέτειες του τις διηγέτησε στον ιδρύον δόκιμο τον Νικόλα, απόφοιτη της περίφημης σχολής, παράδειγμα συμπεριφοράς και πολλά υποσχόμενο νέο αξιωματικό. Ξαναγυρίζει στη Μασσαλία και βγαίνει έξω να ξαναδεί την πόλη. Πηγαίνει στο παλιό λιμάνι και πηγαίνει στο ίδιο κομμωτήριο που πήγαινε τότε. Δεν αργεί να πιάσει κουβέντα με την κομμώτια που του λέει ότι είχε γνωρίσει κάποτε ένα Έλληνα ναυτικό. Όταν φεύγει, πηγαίνει απέναντι που είναι ένα μαγαζί που πουλάει ταμπάκο και αγοράζει εφημερίδα και ένα πακέτο γκολουάζ. Εκεί γνωρίζει μια πανέμορφη νέα μέχρι 17 ετών που εντυπωσιάζεται από αυτόν, καθώς ήταν ήδη κοσμοπολίτης και ήρωας πολέμου. Στο κάτω-κάτω είναι μόνο 39 χρονών. Η γνωριμία εξελίσσεται στη σχέση. Είναι εποχή που οι άνθρωποι κοιτάζουν με αισιοδοξία το μέλλον και ελπίζουν ότι δεν θα ξαναδούν πόλεμο ποτέ ξανά. Μια ελπίδα που δεν χρειάστηκε πολύ για να διαψευθεί. Ο καιρός περνάει ευχάριστα και μια μέρα ο δεύτερος φέρνει τη νέα κατάκτησή του στο πλοίο μετά από αίτηση της κοπέλας. Στη σκάλα συναντούν με τον πανέξυπνο δόκιμο και ο δεύτερος του συστήνει τη νεαρή ερωμένη. Ο δόκιμος του λέει φιλικά και αυθόρμητα ότι η κοπέλα του μοιάζει πολύ. Ίδια μάτια, ίδια μύτη. Γελούν και οι δύο, μεταφράζουν και στην κοπέλα και αυτή ξεκαρδίζεται. Ο δόκιμος δεν μπορεί να καταλάβει γιατί ο δεύτερος μετά τον πόλεμο και ενώ έχει γυναίκα και παιδιά δεν έχει επιστρέψει ακόμα στην Ελλάδα. Ίσως σκέφτεται πολιτικά. Διότι ξέρει ότι αρκετοί ναυτικοί που διασώθηκαν από τις γερμανικές τουρμπίνες, στο γυρισμό οι ευγνωμονούσα πατρίς τους έστειλε στη φυλακή. Ναι, πρέπει να είναι τα πολιτικά σκέφτεται, αλλά δεν πρόκειται να ρωτήσει ποτέ. Μια μέρα η νεαρή κοπέλα του πηγαίνει στο σπίτι όπου μένει με τη μητέρα της. Η μητέρα συνειδητοποιεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπει τον ωραίο φίλη της κόρης της και αποφασιζόμενη ελαφρά διαθεσία στείλει την κόρη της να αγοράσει ένα φάρμακο. Μετά, αφού ζητά από το δεύτερο να καθίσει, του προσφέρει ένα ποτήρι κρασί και του προσκομίζει ένα πακέτο με φωτογραφίες, όπου είναι αυτή μαζί με το δεύτερο μηχανικό σε καφέ σε πάρκο. Ο πρώτος που θα κοίταζε αυτές τις δύο φωτογραφίες θα διαπίστωνε δύο ερωτευμένους νέους. Μετά από την αποκάλυψη, παθαίνει ένα συναισθηματικό σοκ και αποφασίζουν να φύγει από το σπίτι για το καλό όλων. Ο καπετάνιος που μαθαίνει μέρος της ιστορίας κανονίζει με τον πράκτορα του πλοίου και το στέλνει στο Παρίσι, σε ένα ψυχίατρο. Εκεί αυτός μετά από μερικές συνεδρίες του δίνει φάρμακα της εποχής και του συμβουλεύει να βρει μια σύντροφο, γιατί διαφορετικά δεν θα ξεχάσει ποτέ. Τουλάχιστον ήταν πιο τυχερός από τον Ιδίποτα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε με τις καταπληκτικές ιστορίες του καπετάν Κώστα Μοσχόπουλου από το βιβλίο «Ταξιδεύοντας στις θάλασσες του κόσμου», ο οποίος γράφει βιβλία τα τελευταία χρόνια, ήταν στα πλοία μέχρι το 2015, από το 1975. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι είμαστε στην Φωνή της Ελλάδας, στην ελληνική ραδιοφωνία «Καλές θάλασσες Βάρδια Σαββάτου». Η καπετάνισά μας είναι η Στεφανία Τσακίρη, που επιμελείται τον ήχο. Στην παραγωγή της εκπομπής, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αντώνης Καραγιαννάκης. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για περισσότερο. Καπετάν Κωνσταντίνο Μοσχόπουλο, μη φύγει κανείς.

0: μακρύ. Ώρα Ελλάδος 9, UTC 6.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: τον Κώστα Μοσχόπουλο, την Στεφανία Τσακίρη στην επιμέλεια του ήχου, τον Αντώνη Καραγιαννάκη στο μικρόφωνο, στις μουσικές επιλογές και στην παραγωγή. Είναι η εκπομπή «Καλές θάλασσες, Βάρδια Σαββάτου» εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, που αφορά κυρίως τους Έλληνες ναυτικούς, τους καπετάνιους μηχανικούς, τους ανθρώπους της θάλασσας, τους εφοπλιστές, τους CEO που λέμε, τους μάγειρες, τους ψαράδες, τους φαροφυλάκες, τους καμαρότους, τους ανθρώπους του μόχθου στη θάλασσα, νέους και παλιούς, που κάνανε την ελληνική ναυτιλία πρώτη δύναμη στον κόσμο, και τους ευχαριστούμε και τους οφείλουμε πολλά. Και εκεί πρέπει να παραμείνει η ελληνική εμπορική ναυτιλία. Συνεχίζουμε λοιπόν την κουβέντα μας με τον καπτά Κώστα Μοσχόπουλο, και αλήθεια, η μετάβαση λοιπόν μετά από τα φορτηγά, έτσι, πριν πάμε στα κουραζιερόπλια, καπτά Κώστα, τα λιμάνια που σου άφησαν εποχή, που σου άφησαν έτσι καλή εντύπωση, ποια ήτανε? Με τα Καζάδικα δεν είχε.
1: Δεν είχαν πολλές ευκαιρίες.
0: Δεν έβγαινε.
1: Με τα Καζάδικα όμως πηγαίναμε στο Λίβερπουλ και γνώρισα την πόλη του Λίβερπουλ. Είναι μια σπουδαία πόλη. Mm-hmm. Η οποία την εποχή του 1975-76 είχαν προβλήματα λόγω ανεργίας. Είχαν κλείσει εργοστάσια και βιομηχανίες και υπήρχε μια φτώχεια κατά κάποιο τρόπο. Μεγάλη δόξα το Λίβερπουλ είχε πάρει την εποχή του δουλεμπορίου. Γιατί ήταν μια κρατιά δύναμη. Mm-hmm. Μετά το 1750 πάνω σχάρι, 100 πλοία δουλεμπορικά φεύγαν από το Λίβερπουλ για την Αφρική. Άρα υπήρχε πλούτος για πολλούς και δουλειά για περισσότερους.
0: Μάλιστα, καλά αυτό.
1: Το Λίβερπουλ ήταν μια πόλη, το Λονδίνο μου άρεσε πάντα πολύ. Στη Γαλλία πηγαίναμε με τον Καζάδικο, στη Χαύρη, μια πολύ ωραία πόλη, ωραίοι άνθρωποι.
0: Αλλά εκεί πας για πολύ λίγο.
1: Για λίγο, 24 ώρα.
0: 24 ώρα. Τι να προλάβεις να δεις.
1: Θα βγεις μια φορά, να βγεις δύο φορές. Δύο ώρα.
0: Και αυτό από μακριά δεν είναι, με αγωγούς.
1: Στη Χάβρη πηγαίναμε στους εντόκους, στο λιμάνι. Mm-hmm. Έπαιρνες ταξί και πήγαινες στο θαυμό κοντά που ήταν τα εστιατόρια, οι σινεμάδες. Mm-hmm.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, έχουμε να μιλήσουμε και για τις υπόλοιπες ιστορίες, αλλά και για το νέο σου βιβλίο, έτσι, Έρωτας και Θάνατος στο κρουαζιερόπλιο.
1: Οσιανίκ.
0: Από τις εκδόσεις Νησίδες και αυτό. Πριν όμως, πάμε να μας διαβάσεις μια άλλη ιστορία από το
1: πρώτο βιβλίο.
0: Okay. Πώς λέγεται ο τίτλος?
1: Η ιστορία λέγεται «Προσάλλαξη στην Κούβα». Ναυτική ιστορία πάλι, κανονικά, το 1946. Το Liberty, φορτωμένο, φεύγει από την πάντα ενδιαφέρουσα Νέα Ορλεάνη για την Ιαπωνία. Φεύγοντας από τον πιλωτό, κατευθύνεται προς το πέρασμα μεταξύ Γιουκοτάν και κάμπο Σαν Αντώνιο στη δυτική Κούβα. Ο Νικόλας, πανέξυπνος ιδραίος, δόκιμος, καταλαβαίνει ότι ο καπετάνιος έχει κάνει λάθος στο μεσημβρινό στίγμα, αλλά δεν λέει τίποτα για να μην τον ντροπιάσει. Κάποια στιγμή, ο αρθυποπλοίαρχος βλέπει δεξιά του ένα φως και σκέφτεται ότι είναι ψαράδικο. Είναι σίγουρος, διότι το φανάρι του Σαν Αντώνιο πρέπει να το δει αριστερά του, ξεχνώντας ότι τα τελευταία εκατομμύρια χρόνια τα ρεύματα είναι ανατολικά. Το ρεύμα της Φλόριντα σε αυτό το κομμάτι της γης είναι από 2 ως 3 κόβους. Αλλού είναι περισσότερο. Πράγμα που μεταφράζει σε εκατομμύρια κυβικά νερού σε κίνηση. Το περήφανο Liberty πηγαίνει και καρφώνεται με τη μέγιστη ταχύτητά του των 10 κόβων στην κόστα. Ο καπιτάνιος κάνει κάθε προσπάθεια να ξεκολλήσει το πλοίο, αλλά μάτια. Το σκάφος έχει σηκωθεί 1,5 ποντάρι στην πλώρη. Το μόνο παρήγορο ότι δεν έχει υποστεί κανένα ρήγμα, γιατί εκεί που το έχουν σκαρώσει είναι πλάκα και δεν κάνουν νερά. Στέλνουν μηνύματα στους εφοπλιστές και στους πράκτορες στη Νέα Ορλεάνη και περιμένουν. Τους στέλνουν 3 ναυαγωγοστατικά, τα οποία κάνουν ηράκλειες προσπάθειες να τα αποκολλήσουν χωρίς αποτέλεσμα. Μένει μια ακόμα κίνηση να κάνουν. Σαβούρα δεν έχουν, γιατί το πλοίο είναι φορτωμένο. Τα απόσημα νερά είναι λίγα και απομένουν τα πετρέλαια. Τελικά απορρίφθουν 500 τόνους φιόλων και κάνουν σε αυτές τις κούβες κατάμαυρες. Το πλοίο είναι ελαφρότερο και με ένα καλό ανάποδο ξεκολλάει από το βυθό και επιπλέει. Συνεχίζει το ταξίδι του για τον Παναμά. Και ο πλοίαρχος στέλνει τηλεγράφημα στην εταιρεία για να τους πληροφορήσει για την τελική αποκόλληση του σκάφους και παράλληλα ζητεί 500 τόνους πετρέλαια με την άφιξη στο κανάλι. Είναι 1946 και φυσικά κανείς δεν ασχολείται στην Κούβα και αλλού με 500 τόνους που έχει δει στη θάλασσα.

0: εδώ στις καλές θάλασσες, στην Βάρδια Σαββάτου με τον καπετάν Κώστα Μοσχόπουλο. Μας λέει ωραία πράγματα, ωραίες ιστορίες. Καπετάνιε, μέχρι το 15 λοιπόν, το τελευταίο διάστημα της πορείας σου το πέρασες σε μια άλλη κατηγορία καραβιών, σε άλλη κατηγορία πλοίων, στα κρουαζιερόπλια. Άλλη εμπειρία αυτή, έτσι?
1: Ναι, άλλη εμπειρία. Οι ναυτικοί έχουν να μάθουν πολλά πράγματα κρουαζιερόπλια. Συνιστώ στους νέους ανθρώπους όσους θέλουν, γιατί άλλους άρεσαν καζάδικα, άλλους άρεσαν φωτικά, άλλους άρεσαν και τα κρουαζιερόπλια, να πάνε και στα κρουαζιερόπλια.
0: Γιατί υπάρχουν και τα ρορό, υπάρχουν και τα ψαράδικα.
1: Ναι. Στα κρουαζιερόπλια μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα σχετικά με την ασφάλεια. Ότι πάνω σχάρη, ούτε μόνο αξιωματικό ασφαλεία στο Σιάνι που έχει τη φωτογραφία μπροστά σου, ήταν ένα πλοίο, και αυτό 236 μέτρα, είχε 18 βάρκες. Και ένα αξιωματικό ασφαλεία.
0: Βλέπω που έχει και το σχεδιάγραμμα του καραβιού μέσα.
1: Έχω σχεδιάγραμμα του πλοίου.
0: Ναι.
1: Σε ένα φορτικό υπάρχουν δύο βάρκες. Ένα αξιωματικό ασφαλεία είναι υπεύθυνο για 18 βάρκες. Είναι υπεύθυνο για όλα τα συστήματα πυροασφάλεια. Είναι υπεύθυνο για 600 άτομα να του μαθαίνει, να του κάνει γυμνάσια. Για κατάληψη πυρκαγιάς, για εγκατάλειψη πλοίου.
0: Και πολλές φορές οι κανονισμοί αλλάζουν από μέρος σε μέρος και από εποχή σε εποχή.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Υπάρχει αλλαγή των κανονισμών και οι επιθεωρητές δίνουν μεγάλη σημασία. Τότε και σήμερα φυσικά και στα φορτηγά και στα γκαζάδικα, αλλά και στα κρουαζόπουλα ακόμα περισσότερο. Mm-hmm.
0: Πιο αυστηρό ο λιμάνι, εν πάση περιπτώσει, πιο αυστηρή χώρα σε τέτοιου είδους θέματα, ακόμα και για το περιβάλλον, αλλά και για την ασφάλεια, ποια ήταν?
1: Καταρχάς, εγώ έκανα κρουαζιές με αυτό το πλοίο, το Oceanic, το 86-87 που είπα, ήμουν υποπλοίαρχος, έκανα την 4-8 βάρδια και κάναμε κρουαζιές από τη Φλόριδα για τις Μπαχάμες. Κάθε τρεις μήνες ανέβαινε η ακτοφυλάκη.
0: Coast Guard.
1: Την Coast Guard. Ανέβαινε και έκανα γενικό γυμνάσιο των 600, του πληρώματος που ήταν 600 άτομα. Και ρίχναμε 9 βάρκες στη θάλασσα, όχι μια βαργούλα και τη βλέπουμε, 9 βάρκες στη θάλασσα.
0: Κάθε τρεις μήνες. Απροειδοποίητα?
1: Όχι, υπήρχε πρόβλημα. Κάθε τρεις μήνες. Mm-hmm. Τώρα έχει γίνει κάθε 6 μήνες. Έχει ελαφρύνει δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Τότε κάθε 3 μήνες. Και εκείνη την εποχή στην Πρεμιέρα Κρουζλάιν που ήμουν υποπλοίαρχος και μετά ύπαρχος, δεν υπήρχε περίπτωση ένα βαπόρι 236-38 μέτρα να υπάρχει μια γραφτή παρατήρηση. Δεν υπήρχε αυτό, δεν δουλεύει.
0: Μπράβο.
1: Γινόταν η μεγάλη σφαγή των Απάτσε, όπως λέω εγώ ηρωνικά. Σήμερα, τα τελευταία χρόνια, πρωτού φύγω, τα τελευταία 10 χρόνια, μπαίνουν τα. Πώς σε κοντρώ στα λιμεναρχεία, εν πάση περιπτώσει, στα πλοία και σε κουραζιερόπλια και σε φορτηγά και γράφουν 2-3-8 παρατηρήσεις. Και δεν υπάρχει πρόβλημα. Λένε εντάξει, θα διορθωθούν σε 3 μήνες, σε 10 μέρες και θα τα διορθώσουμε, θα τα φτιάξουμε. Τότε, 1986, ειδικά στην εταιρεία που πήγα, αν γραφόταν μια παρατήρηση, γινότανε.
0: Ο κακός χαμός.
1: Ο κακός χαμός.
0: Αλήθεια τώρα, γιατί να γράφουν τώρα παρατηρήσεις? Μήπως το κάνουν και. Εξ επί τούτου που λέμε, μήπως το κάνουν γιατί κάποιοι θέλουν να.
1: Δεν αντιλέγω ότι σίγουρα υπάρχουν.
0: Σε πολλές... κάποια λιμάνια μπορεί να γίνεται.
1: Υπάρχουν πολλές καλές εταιρείες, αλλά νομίζω ότι η πείρα έχει λιγοστέψει στους νέους. Δεν μιλάω για Έλληνες αξιωματικούς, γιατί τα τελευταία χρόνια ήμουν με ξένους αξιωματικούς. Υπάρχει έλλειψη πείρας. Και
0: δεν ενημερώνονται σωστά με τις εξελίξεις και με τα θέματα
1: γενικά,
0: που
1: γίνονται. Γενικά, σε ένα πλοίο, ας πούμε, δεν γίνονται επιθεωρήσεις όπως γινόταν κάποτε. Εμείς σε αυτά τα πλοία δουλεύαμε 14 ώρες την ημέρα. Δεν το πιστεύει κανείς ότι είμαστε κρουαζιερόπλοια του εξωτερικού και δούλευα 14 ώρες την ημέρα.
0: Μάλιστα.
1: Και τρέχαμε. Ήταν δύο αξιωματικοί. Υπήρχε αξιωματικός ασφαλείας και βοηθός του. Συν είχαμε βοηθούς. Και τρέχαμε όλη τη μέρα να δούμε όλα τα συστήματα ότι δουλεύουν, ας πούμε.
0: Βέβαια, καμιά φορά ακούμε, εγώ έχω ακούσει διάφορες ιστορίες που γράφανε έστω και για ένα πολύ μικρό πραγματάκι, μια παρατήρηση, εν πάση περιπτώσει κάτι, για να μπορέσουν εκεί του λιμανιού να πάρουν το κάτι της τους και να προχωράνε.
1: Δεν ισχύει. Εγώ δεν συνάντησα τέτοιους λιμανικούς αξιωματικούς, είτε του εξωτερικού είτε στην Ελλάδα. Δεν έχω συναντήσει ποτέ ένα λιμανικό αξιωματικό.
0: Γινόντουσαν όμως.
1: Οπωσδήποτε θα γινόταν. Τα πάντα τα πάντα.
0: Σε κάτι τριτοκοσμικές χώρες, ίσως.
1: Εγώ ξέρω ότι τα λιμεναρχεία. Παράδειγμα, το 1977 ερχόμουν με βαπόρι του Καλιμανόπουλου, Τζεναλάδικο του Τουρκία, που ήμουν αρχιποπλίαρχος και υπήρχε φόβος και τρόμος από όλους μας, εντός αγωγικών, ότι θα μπει μέσα το λιμεναρχείο, θα κάνει γυμνάσιο, θα κάνει επιθεώρηση. Δεν ξέρω σήμερα, γιατί απομακρύθηκα από την ελληνική πραγματικότητα, αν έχουν φόβο το λιμεναρχείο οι Έλληνες αξιωματικοί. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι ίσως να είναι πιο μαλακά τα πράγματα από ό,τι ήταν πριν 30 και 40 χρόνια.
0: Αλήθεια, πώς έγινε η μετάβαση από τα γαζάδικα φορτηγά στα κρουαζιερόπλια και γιατί?
1: Έτυχε εκείνη την περίοδο, είχε αδειάσει μια θέση σε ένα κρουαζιερόπλιο και ένας καλός φίλος, ο καπτάν Νίκος, παλιός φίλος, Έφευγε και με σύστησε στους αρχιπλοιάρχους και με πήραν αμέσως και από τότε, από το 83 μέχρι το τέλειο 14-15, ταξίδευα στα Κρουαζόπουλα. 32 χρόνια, πας περιπτώσει. Που μια τύχη. Ήταν ενδιαφέροντα πλοία.
0: 32 χρόνια.
1: Μάθαινες μανούβρες. Αργά-αργά μαθαίνουν μανούβρες. Είναι οι καλοί μανουβραδόροι οι κρουαζεράντες. Αλλά οι καλύτεροι από όλους τους μανουβραδόρους φυσικά είναι οι ακτοπλοίοι μας.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Πρέπει να το πούμε αυτό.
1: Κάνουν όταν ένας ακτοπλοίος φεύγει από την Πειραιά και μέχρι να φτάσει στην Κάσο έχει πιάσει 10 λιμάνια πάνω, 10 λιμάνια κάτω.
0: Βέβαια, έχει μάθει.
1: Είναι πάρα πολύ καλό.
0: Και άμα το κάνει συνέχεια, έτσι δεν είναι.
1: Αλλά και στα Κρουαζόπουλα έχουμε καλή μανουβραδόρου. Φυσικά να μην αντικείμενοι και αυτού οι μορφωμένοι και πλοίαρχοι αυτοί. Γιατί και έχουν και άλλα, μιλάμε πάρα πολύ κόσμο, άλλες συμπεριφορές. Όλοι είναι καλοί, είπαμε. Και η μηχανική είναι πάρα πολύ καλή. Και
0: συνέχεια, μάλλον. Ήταν... Συνέχεια να αλλάζουμε τα fuel, μια... το από ναι. fuel σε diesel, diesel fuel.
1: Βέβαια. Εμείς είχαμε μια άφηξη το πρωί, μια αναχώρηση το βράδυ. Σιγά-σιγά ξετρίβονται οι αξιωματικοί.
0: Έτσι. Η πύρε συνέχεια, άμα κάνει πράγματα και κινεί συνέχεια. Και ποιο ήταν το πρώτο κρουαζιερόπλαιο που πήγε, πώς σου φάνηκε αυτή η
1: νέα... Το Δανάη ήταν ένα
0: Δανάη.
1: Που μέσα το 83. Τα είχε ο Καράς τα πλοία αυτά, είχε τα φορτηγά και ξεκίνησαν το 75, μετασκευάσανε στα αναφυγεία τα δικά του Χαρκίδος δύο πρώην φορτηγά ψυγεία, το Δανάη και το Δάφνη.
0: Ήτανε φορτηγά.
1: Ήταν φορτηγά
0: τα κάνανε...
1: που κουβαλάγανε κρέατα πάνω σκάλια από την Αυστράλια στο Βιετνάμ ή από την Αυστράλια στην Αγγλία. Ήταν ψυγεία φορτηγά, είχαν ταχύτητα 18 μίλια, ήταν πολύ ωραία πλοία. Και κάποτε πουληθήκανε και τα αγόρασε ο Ιωάννης Καράς, ο οποίος είχε και τα ναυτιλιά στη Χαλκίδα και έγινε η μετασκευή των δύο πλοίων από κρουαζόπλια στη Χαλκίδα. Ήταν δύο πανέμορφα κρουαζόπλια και κάποτε τα ζηλεύανε πάρα πολλοί Έλληνες εφοπλιστές. Το 1975 υπήρχε ένα κρουαζόπλιο κατασκευασμένο από τη μάνα του τότε. Ήταν το Golden Odyssey που είχα την τύχη να κάνω ένα χρόνο υποπλοίαρχο στον Golden Odyssey.
0: Αλλά το πρώτο σου ήταν το Δανάη.
1: Πρώτο ήταν το Δανάη και το Δανάη ήταν. Και μετά τον Κορτονότης που ήταν κατασκευασμένο από τη Μάνατα, από το Κανάγιο και Ακουραζερόγλου, το Δανάη και το Δάφνη είχαν αφήσει εποχή στον Πειραιά.
0: Τόσο πολύ. Μάλιστα.
1: Γιατί ήταν πανέμορφα πλοία και ωραίες κατασκευές.
0: Ωραία.
1: Και ωραίες μετασκευές.
0: Μετασκευές, βέβαια.

0: Ένα κεφαλονίδη ασηματιστή. 1971. Δικτατορία μαύρη και ένας νέος τότε ο Γεράσιμος, απόφοιτης γυμνασίου, θέλει να αποδράσει από την πραγματικότητα και να φύγει μακριά. Ταυτόχρονα επιθυμεί να εκπληρώσει ένα παιδικό όνειρο, να γνωρίσει τον κόσμο. Δεν πέρασε όμως τις ιατρικές εξετάσεις και εξαιτίας της μικρής μυοποίησης που είχε και έτσι δεν κατάφερε να πάει για καπετάνιος. Μπάρκαρε λοιπόν σε ένα επιβατικό της ΕΜΕΣ ως βοηθός τροφοδότη για το καλοκαίρι του 1971 για να δει από κοντά τη θαλασσινή ζωή. Εργαζόταν σκληρά και έδειχνε τις ικανότητες του σε ένα χώρο αρκετά σφυρό και ισοστρεφή. Μέσα από τις πολλές εργασίες που έκανε, ήταν να μεταφέρει μεταλλικό νερό στον ασήμαντο, με τον ασηματιστή να του λέει πάντα «Απίθεσε τα εδεκή». Όταν το πλοίο έφτανε στο λιμάνι, ο πρώτος που πήδαγε στον τόκο, πρωτού μαϊνάρουν τη σκάλα, ήταν ο ασηματιστής και μετά ο γιατρός. Μια μέρα του καλοκαιριού έπιασε φωτιά ένα πλοίο του Καραγιώρη στην Αδριατική και όλα τα πλοία έσφεσαν στην περιοχή να βοηθήσουν, καθώς και το πλοίο του Γεράσιμου. Ο ασηματιστής σε δράση, να ασθένει και να παίρνει μηνύματα, να μιλάει στα ραδιοτηλέφωνα και στα VHF. Στα ταξίδια από τη Βενετία στη Χαέφα, ο ασήμαντος ήταν σαν μελίσσα από τις κυρίες που επισκεφτόταν τον ασηματιστή. Σκέφτεται ότι αυτή είναι ωραία δουλειά. Εφόσον δεν μπόρεσα να γίνω καπετάνιος, θα γίνω ασηματιστής. Το φθινόπωρο ξεμπακάρισε και παρά τις προσφορές να κάτσει να κάνει καριέρα ως τροφοδότης, γράφηκε στη σχολή ραδιοτηλεγραφιών στον Πειραιά. Το πλοίο ήταν το Απολωνία και τον ασηματιστή στο πλοίο που συνταξίδευε το λέγανε Νίκο Καβαδία.
1: Μάλιστα. Αυτή ήταν η ιστορία για τον Νίκο Καβαδία από το βιβλίο «Ταξιδεύοντας στις θάλασσες του κόσμου» του Κώστα Μοσχόπουλου. Αλήθεια, καπετάνια.
0: Το πλοίο που είχε πιάσει φωτιά ήταν το πλοίο το Ολιάνα του Καραγιώργη στις 28 του 1971. Mm-hmm. Ναι. Ήταν το Ελιάνα είχε πιάσει φωτιά. Υπήρχαν και.
1: Τότε που τρέξαν όλα τα καράβια.
0: Τρέξαν
1: να
0: το σώσουν.
1: Να το σώσουν, μάλιστα.
0: Και ο Καβαδίας ήταν στο Απολωνία ασηματιστής στην Ερμές.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ο Καβαδίας ήταν εξάδελφος του διοκτήτη της Ερμές. Και ήταν σε αυτό το πλοίο.
1: Μεγάλη μορφή που έδωσε πολλά στην ελληνική λογοτεχνία, έτσι.
0: Σπουδαία προσωπικότητα.
1: Πίση, πέρασε από τα καράβια και αλίμονο. Υπάρχουν πάρα πολλοί που. Δεν ξέρω αν θέλουν να το μιμηθούν, αλλά πάντως πάρα πολλοί Έλληνες ναυτικοί και ποίηση γράφουν και ιστορίες γράφουν, όπως καλή ώρα σήμερα.
0: Σίγουρα.
1: Με τον καλεσμένο μας, τον καπετάν Κώστα Μοσχόπουλο.

0: Θα ήθελα λίγο να σταθούμε στο θέμα της γυναίκας ναυτικού. Τις οφείλουμε πάρα πολλά, δεν είναι?
1: Βέβαια. Οι γυναίκες του ναυτικού για μένα είναι ηρωίδες, είναι υπέροχες γυναίκες. Πρέπει να είναι γυναίκα και άντρας μαζί. Μεγαλώνουν αξιοπρεπώς τα παιδιά τους και περιμένουν το καπετάνιο, περιμένουν τον ναύτη ή το λοστρόμο να γυρίσει στο σπίτι. Διαχειρίζονται τα χρήματα που βγάζει ο άλλος με τον τίμιο του ιδρώτα και τους κόπους και τις θέσεις στη θάλασσα. Και όπως σου είπα, στην καριέρα μου, 40 χρόνια που ταξίδευα στις θάλασσες, δεν είχα ακούσει ποτέ για μια γυναίκα κάτι κακό. Ότι υπάρχουν διάφορες αηδίες και διάφορα, εγώ προσωπική μου πείρα, δεν ήξερα ποτέ Μάλιστα. κάτι το παράξενο.
0: Ωραία.
1: Και αξίζουν συγχαρητήρια όλες οι γυναίκες. Η δικιά μου σύζυγος και όλες οι άλλες γυναίκες στο ναυτικό.
0: Τι θα ήθελες να πεις στη γυναίκα σου τώρα, καθώς σε ακούω εδώ από την εκπομπή αυτή?
1: Θέλω να την ευχαριστήσω για όλα και της εύχομαι πάντα υγεία και ευτυχισμένη σε όλη τη ζωή.
0: Το όνομά της?
1: Ζέτα.
0: Γεια σας κυρία Ζέτα, γεια χαρά. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Πάμε λίγο πριν φτάσουμε στο λιμάνι, έχουμε ακόμα λίγο χρόνο, έχουμε λιγάκι να ακούσουμε και άλλες ιστορίες από το καινούριο. Θα ακούσουμε κάτι, θα διαβάσουμε
1: το
0: κάτι.
1: Καινούριο είναι μυθιστόρημα.
0: Μυθιστόρημα.
1: Τα τέσσερα πρώτα βιβλία από τις νησίδες, όπως είπαμε, είναι ιστορίες, αληθινές ιστορίες ναυτικών. Mm-hmm. Δικές μου και αλλωνών. Είναι μικρές ιστορίες, αλλά υπάρχουν και ιστορίες με 40 σελίδες.
0: Οπότε, ναι.
1: Που δεν μπορούμε να διαβάσουμε, 35.
0: Οπότε...
1: Το τελευταίο βιβλίο είναι μυθιστόρημα.
0: Έρωτας και θάνατος στο κρουαζιερόπλιο Oceanic, που το βλέπουμε εδώ στο εξώπλιο.
1: Είναι ναυτικό μυθιστόρημα, αλλά είναι και νουάρ. Είναι αστυνομικό δηλαδή. Υπάρχει και έγκλημα.
0: Υπάρχει.
1: Και
0: από τις εκδόσεις Νησίδες, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να τα βρείτε αυτά τα βιβλία. Εμείς όμως διαβάζουμε ιστορίες από το προγενέστερο βιβλίο.
1: Το πρώτο βιβλίο.
0: Το πρώτο. Ταξιδεύοντας στις θάλασσες του κόσμου. Κωνσταντίνος Μοσχόπουλος. Πάμε.
1: Το δεξαμενόπλιο Κόρυθος, 1974-1975. Ο καπιτάνης κοιτάζει από το φινιστήρι του γραφείου του στην κουβέρτα τα κλειστά αμπάρια. Το πλοίο Panamex δεμένο σε έναν τόκο στη Φιλαδέλφεια, στη ΣΥΠΑ. Αλλά επειδή είναι η Κυριακή απόγευμα, δεν εκτελείται φόρτωση. Σκέφτεται πόσο γρήγορα πέρασαν τα χρόνια, ταξιδεύοντας όλες τις θαλάσσες του κόσμου. Είχε υπηρετήσει στην Κύπρο ως έφεδρος αξιωματικός και σε κάτι μικρά σκάφη, και όταν απολύθηκε, ετοιμάστηκε να αρβωνιαστεί την αγαπημένη του και μετά να μπαρκάρει πάλι στα Γκαζάδικα. Ο Αραβώνας είχε κανονιστεί για 20 Ιουλίου του 1974 και μετά ένα ωραίο γκαζάδικο τον περίμενε να συνεχίσει τη θαλασσινή του καριέρα. Μελαγχολούσε όταν σκεφτόταν ότι στις 20 Ιουλίου έγινε εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, ένα έγκλημα που δεν τιμωρήθηκε ποτέ. Μετά τον Αραβώνα επιστατεύθηκε αμέσως και ξαναγύρισε στην Κύπρο. Εκεί έμενε 100 ημέρες. Φυσικά ειδοποίησε την εταιρεία ότι δεν μπορούσε να μπαρκάρει στο δεξαμενόπλιο Κόρυθος, όμως τον διαβεβαίωσαν ότι θα υπάρξει θέση για αυτόν όταν απολυθεί. Το Κόρυθος στις 30 Ιανουαρίου του 1975 ήταν πλαγιοδοτημένο στο Peninsula Sile, στον τόκο της British Petroleum, στον ποταμό Delaware της Φιλαδέλφεια, με τουλάχιστον 300.000 βαρέλια αργού πετρελαίου στα τάγκια. Ενώ το πλοίο του ήταν στον τόκο, το δεξαμενόπλιο Edgar M. Queenie, καθώς προσπαθούσε να κάνει μια μανούρα για να πάρει τη στροφή, εξαιτίας κακών χειρισμών, προσέξουσε βία στο Κόρυθος. Από την ανατίναξη και την πυρκαγιά που ακολούθησε, σκοτώθηκαν 22 ναυτικοί επισκέπτες αλλά και 3 εργάτες που δούλευαν στον τόκο. Μεταξύ αυτών που έχασαν τη ζωή του ήταν και ο αντικαταστάτης του.
0: Έτσι, ναι. Λυπηρή ιστορία. Την έχουμε ξανακούσει αυτή την ιστορία. Ίσως μας την διηγήθηκε και μια από τις προηγούμενες καλεσμένες μας, η κυρία Ιουλία Ζανάκη Λιάλιου, η οποία μας είχε πει με κάποιους κακούς χειρισμούς ενός Αμερικανού σε ένα λιμάνι της Φιλαδέλφειας, όπου έγινε αυτό και μετά έγινε
1: η ανατίναξη.
0: Ανατίναξη.
1: Σκοτώθηκε ο καπετάνιος.
0: Ναι. Και κάποιος
1: σύζυγός
0: από την Άνδρο, ένα παιδί από την Άνδρο, νομίζω.
1: Σκοτώθηκε ο καπετάνιος, σύζυγός του, μεταξύ και 22 ναυτικοί, και δυστυχώς και το μωράκι τους.
0: Ναι. Αυτή την ιστορία την
1: ακούσαμε. Την ιστορία αυτή μου την είπε ο καπιταγιάννης, ένας ωραίος κυρίος πλοίαρχος, δεν λέω το επωνυμό του. Ο καπιταγιάννης ζει στην Νέα Σμύρνη, ένα εξαιρετικό συνάδελφο και μου είχε εκμυστηρευτεί. Μακάρι να μην είχε γίνει το Κυπριακό και να ήταν στο Κόρυθος. Και στο Κυπριακό χάσαμε 7.000 Έλληνες.
0: Ναι, ναι.
1: Τραυματίες και νεκρούς.
0: Ναι, βέβαια. Ωραία, λοιπόν, θα μας διαβάσει ακόμα μία ή δύο ιστορίες, αφού πάρουμε μια μουσική ανάσα. Με δύο ακόμα ιστορίες θα κλείσουμε το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι.

0: διαπλήττωσε το στενό Ζαν Ντε Φούκα 1980. Είχαν πάρει ένα ναύλο ποτάσα από το Βακούβερ, μία από τις μορφότερες πόλεις του κόσμου, για την Καντόνα, ένα άλλο πολύ ωραίο λιμάνι. Ξεκινώντας από τη Βικτόρια, που είναι το σημείο που φεύγει ο Καναδός πιλότος, πρέπει να διασχίσει το Ζαν Ντε Φούκα, το στενό που χωρίζει ΣΥΠΑ από τον Καναδά. Η ναυσιπλοεία στο στενό είναι εύκολη, αρκεί να τηρούνται οι ναυτικοί κανόνες. Ήταν η πρώτη φορά του αρχιποκλειάρχου που πήγαινε στην Κίνα, αυτή την πανέμορφη χώρα, αλλά όχι και η τελευταία. Ο καπετάνιος σε μια στιγμή εφορία, σου σπάνια συνέβαινε, το ρώτησε αν γνώριζε γιατί λένε το στενό έτσι. Στην αρνητική απάντηση του αξιωματικού άρχισε να αγορεύει, ή όπως καλύτερα θα μπορούσε να πει κανείς, να ποντιφικέει. Ήταν ο τύπος του παλιού ναυτικού που είχε κάνει μόνο με μια εταιρεία, αγαπητούς τους διευθυντές του γραφείου, μισητώσε αρκετά πληρώματα και φυσικά πίστευε ότι τα ήξερε όλα και ότι ό,τι έλεγε ήταν χαριτωμένο και πάντα σωστό. Όταν ήταν νέος, διάβαζε και 2-3 βιβλία το χρόνο. Άκου να μαθαίνεις. Τα χρόνια πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε ξεμείνει εδώ στη δεξιά στην ακτή του Καναδά, σε κάποιο παραθαλάσσιο χωριό, ένας κεφαλονίτης ναυτικός. Το λέγανε Γιάννη. Και ζούσε εκεί με μία Ιρδιάνα. Ζούσαν σε μεγάλη φτώχεια, γιατί είχαν κάνει πολλά παιδιά. Όταν πέναγαν τα ελληνικά ατμόπλια της εποχής, ο Γιάννης έβγαινε σε μία πυρόγα και φώναζε να του δώσουν τρόφιμα και ό,τι άλλο ήθελαν. Ο Γιάννης, όσους δεν τον ήξεραν, φώναζε. Ρε παιδιά, εγώ είμαι ο Γιάννης ο Φουκαράς. Κατόπισε κάποια φάση, βγάλαν και το στενό, έτσι. Ιστορία τώρα, πραγματική. Άλλο τι νόμιζε ο κύριος Πλοίαρχος. Θεός χωρέστε. Ο Ζαν Ντε Φούκα, Ιωάννης Φουκάς, από την Κεφαλονιά, με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, ήταν στην υπηρεσία του βασιλιά της Ισπανίας Φιλίππου του Δευτέρου και συμμετείχε σε δύο εξερευνήσεις για το βορειοδυτικό πέρασμα, Northwest Passage, που συνδέει τον Ειρηνικό ωκεανό με τον Ατλαντικό. Τότε το λέγανε το στενό του Άνιαν. Στην πραγματικότητα, το βορειοδυτικό πέρασμα ήταν ψηλότερα, το στενό που εξερευνήσανε, δηλαδή το Ζαν Ντε Φούκα, straight ήταν χαμηλότερα. Αυτά που ανακάλυψε στη δεύτερη αποστολή το 1592 δεν έτυχαν της δέουσας προσοχής από τον αντιβασιλεία του Μεξικού Λουίς Ντε Βαλάσκο και χρειάστηκε να πάει στην Ισπανία για να αποδείξει τις ανακαλύψεις του. Αλλά και εκεί δεν στάθηκε τυχερός. Στη μεσοστροφή για την Κεφαλονιά πέρασε από τη Φλωρεντία, όπου ο Άγγλος Τζον Ντάγκλας του έδωσε μια συστηματική επιστολή για τον Μάικλ Λοκ, έμπορο και πρόξενο της Αγγλίας, που εκείνη την εποχή βρισκόταν στην Βενετία για δική του υπόθεση. Κατάσκοπη φυσικά αυτή. Ο Φουκάς τον έπεισε για τις ανακαλύψεις του και του ζήτησε δύο πλοία με σκοπό να δουλέψει για τους Άγγλους. Ο Λόκ ζήτησε χρήματα από την Αγγλία για να πάει ο Φουκάς εκεί. Αλλά επειδή η απάντηση αργούσε να έρθει, ο Φουκάς γύρισε στην Κεφαλονιά. Αργότερα, ο Εγγλέζος Τσαρλ Μπάρκλεϊ, πλοίαρχος του Ιμπέρια Ιγκλ, ταξιδεύοντας στην περιοχή το 1787. Ονόμασε προς τιμή του Ζαν Ντε Φούκα Στρέιτ. Το ότι είχαν κάνει λάθος μία μοίρα γεωγραφικού πλάτους, 47 αντί 48, 60 μίλια απόσταση, καλά. Καλά ήταν. Δεν είχε και μεγάλη σημασία εκείνη την εποχή.
1: Τέλειος. Τέλειος. Αλήθεια, καπιτάν Κώστα Μουσκόπουλε, έχεις κάνει και έρευνα για να γραφούν όλα αυτά τα κείμενα, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, κάνω συνέχεια έρευνα και... και σε αυτό και στα υπόλοιπα βιβλία και σε αυτό που ετοιμάζω τώρα, βάζω πάρα πολλές υποσημειώσεις. Αυτή ήταν μια υποσημείωση που διάβασα. Ο κύριος Πλοίαρχος, Θεός χωρίστε, ήταν καλός καπετάνιος οπωσδήποτε. Όπως είπαμε, οι περισσότεροι Έλληνες πλοίαρχοι και μηχανικοί, αλλά το είχε πιάσει λάθος, δεν ήταν η πραγματικότητα. Αυτό έτσι νόμιζε.
1: Κατάλαβα.
0: Λέω για τον πλοίαρχο που μας είπε την ιστορία.
1: Την ιστορία μας.
0: Για τον Ζαν Ντε Φούκα, Γιάννης Φουκαράς. Αυτό ήταν ένας μύθος, ναι, που λέγανε στα καπνιστήρια. Ιστορική πραγματικότητα ήταν ο Γιάννης Φουκάς, ο οποίος ήταν Έλληνας, ο άνθρωπος από Κωνσταντινούπολη. Μετά στην Κεφαλονιά, να σπουδάσει προσωπικότητα.

0: Ο Φερδινάδος Παλαιολόγος στο Μπαρμπέιντος, 1987. Στη μνήμη της Μάγδας Κοντζιά. Η κυρία Μάγδα Κοντζιά ήταν η εκδότρια του σπουδαίου εκδοτικού οίκου Εξάντας. Δεν υπάρχει σήμερα. Το πανέμορφο Ocean Princess ξεκινά κρουαζιές από το μικρό Μπαρμπέιντος. Έτσι το λένε τρυφορά πολλές φορές οι κατοικοί του. Και επισκέφτεται μερικά άλλα νησιά στην Καραβαϊκή και φτάνει μέχρι μέσα στο ρίο Ορινόκο της Βενεζουέλας. Μια φανταστική κρουαζιέρα. Είναι η Κυριακή πρωί και ο καπτέν Κωνσταντίνος, που είναι υποβλίαχος ασφαλείας εκείνη την περίοδο, παίρνει άδεια μα μέχρι το μεσημέρι να πάει όπου θέλει. Πού αλλού, στο Paradise Beach, που όλα τα καθώς πρέπει πληρώματα πηγαίνουν για μπάνιο και είναι μόνο 7-8 λεπτά από την έξοδο του τελωνίου μεταξύ. Το πλοίο είναι πλαγιοδοτημένο με την αριστερή πλευρά στον τόχο νούμερο 2, απέναντι από το θήκη νούμερο 2. Δεξιά τους είναι το Cross Berth, όπου είναι δεμένη η σκούνα με τα 4 κατάρτια το Phantom. Φανταστικό σκαρί. Κατεβαίνει τη σκάλα γλίγορα και κατευθύνεται προς το επιβατικό σταθμό που είναι γεμάτο μαγαζιά και πουλάνε από διαμάντια μέχρι τροπικά προϊόντα. Έχει ένα ονειρωμένο πλάνο για μια επίσκεψη στο νησί, που μάλλον τα πλήματα δεν πηγαίνουν. Όταν περνά την έξοδο του τελωνίου, όπως πολλές φορές είναι ένας ψηλός τελώνης που τα μαλλιά του έχουν αρχίσει να ασπίζουν παρά το νεαρό της ηλικίας του. Δεν του ζητά κανένα πάσο γιατί τον ξέρει οπτικά. Οι ορδές των ταξιτζίδων είναι εκεί και περιμένουν τους ανυποψίαστους Αμερικάνους επιβάτες να τους κάνουν το γύρο του νησιού με 200-300 δολάρια. Λίγο πιο κάτω είναι οι φουκαράδες που παίρνουν επιβάτες προς όλες τις κατευθύνσεις και πάντα παίρνουν τα πληρώματα και πάνε από τις ζητήσεις. Αυτή τη φορά ένας οικογενειάρχης και αφού πάρει μια στροφή αριστερά ταξιδεύει σχεδόν κοντά στην ακτή και σε μερικά δευτερόλεπτα φτάνει στο ξενοδοχείο. Αριστερά από την κεντρική πόρτα είναι η πλανή που σε βγάζει στην παραλία, η οποία ανοιχτή για όλο τον κόσμο. Διαλέγει μια θέση κοντά στη θάλασσα, την αιώνια αγαπημένη και μακριά από ένα δέντρο ματσινίλ, που τα μικρά μήλα του όταν πέφτουν τα φύλλα τους και η σκόνη τους είναι τοξικά και αν σε ακουμπήσουν πρέπει να γεμίσουν το κορμί σου με αληφές για να επανέλθεις. Σε αυτό το δέντρο είναι καρφωμένη μια πινακίδα που προειδοποιεί τους λιόμενους. Βουτιάζει στη θάλασσα και χάνει τις σκέψεις του. Αισθάνεται μια γαλλία στην ψυχή σκεφτόμενος την επόμενη επίσκεψή του. Στα πράγματα του έχει ένα βιβλίο του σπουδαίου Κάρπεντερ που πήρε φεύγοντας την τελευταία ημέρα, Ο αιώνας των φώτων, σχετικά με τα γεγονότα κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης στις γαλλικές και αγγλικές κτήσεις στην Καραβαϊκή. Μετά από ένα γλίγορο μπάνιο, φεύγει από την παραλία και βγαίνει στον δρόμο όπου του θάματος περνάει ένα ταξί που σταματά αμέσως και τον παίρνει. Μετά από μια γλίγορη συνομιλία, κανονίζει την ταρίχα και φεύγουν για την ορία του Σεντ Τζον, στην ανατολική μεριά του νησιού, ενώ βρίσκονται στη δυτική πλευρά. Περίπου 19 χιλιόμετρα υπολογίζει ότι ο οδηγός πρέπει να φτάσει γλίγορα. Περνάνε από το Bridgetown, που είναι η πρωτεύουσα του νησιού, αλλά επειδή μόνο 8:40 δεν έχει κίνηση. Ενώ σε κανονικές ημέρες, αρκετές φορές λόγω της κίνησης, είναι κόλαση από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων. Δίνει σημασία στα παλιά δημόσια κτίρια που είναι χτισμένα από την εποχή της απεικιοκρατίας. Το άγαλμα του Νέσον είναι επιβλητικό. Το ξέρεις ότι ο Τζορτζ Ουάσιγκτον τη μόνη επίσκεψη εκτός από τη ΣΥΠΑ ήρθε στο Μπαρμπέιντος, το ρωτάει ο οδηγός. Ναι. Το Νοέμβριο του 1751 και κάθε 7 εβδομάδες. Κάπου υπάρχουν και μελετητές για τα ημερολόγια του ταξιδιού του. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του έμαθε αρκετά πράγματα για πρακτική ναυτιλία. Κοιτάζει προσεκτικά από τον καθρέφτη. Τα σπίτια του αρέσουν. Είτε είναι φτωχά είτε όχι, τα περισσότερα βαμμένα με διάφορα χρώματα. Δεν θα είχε πρόβλημα να ζήσει μερικούς μήνες στο Μπαρμπέιντος, δίπλα στη θάλασσα φυσικά. Όταν ήρθαν οι πρώτοι Εγγλέζοι άπικοι στο νησί, τα δάση έφταναν στη θάλασσα και δεν υπήρχαν κάτοικοι. Το νησί υποτίθεται ότι ανακαλύφθηκε από τους Πορτογάλους το 1536 και του έδωσαν το όνομά του. Όσοι μιλάνε για ανακαλύψεις ξεχνάνε τους αυτόχθονες που είχαν ανακαλύψει τις Αμερικές ποτύτερα από όλους. Δεν υπήρχαν κάτοικοι, διότι οι Ισπανοί για να κάνουν σκλάβους στους αυτόχθονες όλους τους σκότωσαν, άλλους εξαπόδρυσαν και άλλοι αναγκάστηκαν να φύγουν στα άλλα νησιά. Το 1541 ένας Ισπανός συγγραφέας έγραψε ότι το νησί ήταν ακατοίκητο. Στην Ισπανιόλα, σε λιγότερο από 25 χρόνια από την κατάκτηση, εξολόθρωσαν 8 εκατομμύρια γηγενείς από δολοφονίες, βιασμούς και ασθένειες, εξαντλητική εργασία και απερπισία. Σύμφωνα με τον Νόαμ Τσόμσκι, η κατάκτηση συνεχίζεται. Τα δάση έχουν κοπεί γιατί οι άπικοι ήθελαν εκτάσεις για τις καλλιέργειες και η πόνη της ζάχαρη καταστρέφει το έδαφος σύντομα. Κάπου κοντά στο Σεντ Τζον υπάρχει το Joe River Tropical Rainforest. Υπάρχουν και οι περίφημοι κήποι. Περνάνε από ένα σημείο που αρχίζει ο δρόμος 38, 3β, που θα οδηγήσει στην προορισμό τους. Δεν χορταίνει να θαυμάζει τους αγρούς. Οι πρώτοι αγρότες ήταν καμιά τριανταριά Ινδιάνοι που τους είχαν φέρει με συμφωνία να εργαστούν μερικά χρόνια σαν υπηρέτες. Αλλά μετά τους κλάβωσαν για πάντα. Κατόπιν άρχισαν να φέρουν από τον Ηνωμένο Βασίλειο συμβασίχους υπηρέτες, κλεμμένα παραπλανημένα παιδιά, πούνες που μερικές με καλή τύχη γινόταν κυρίες κτηματιών και παρουσιαζόταν σαν μεγάλες κυρίες και φυσικά εγκληματίες που τους έστειλαν εκεί για φιλανθρωπικούς λόγους. Η προσφορά ήταν απλή. Ή θα πας στην Κρεμάλα ή στις αποικίες να εργαστείς αμισθή από 7 μέχρι 14 χρόνια. Και φυσικά αυτοί, μην έχοντας άλλη εναλλακτική, δεχόντουσαν. Με το μπούμε της οικονομίας που έγινε με τη ζάχαρη, χρειαζόταν περισσότερα απλούτα εργατικά χέρια στις αμερικάνικες κτίσεις και στα νησιά. Ξεκινήσαν την εισαγωγή μαύρων ανθρώπων, σκλάβων για πάντα. Σου αρέσει το Μπαρμπέιντος, φυσικά. Αλλά και όλα τα νησιά μου αρέσουν εδώ στην Καραβαϊκή. Ο οδηγός αιματώδης και οδηγεί πολύ προσεκτικά. Έρχεσαι να πάρεις στην εκκλησία του Σεντ Τζον? Όχι, πρώτη φορά είναι. Είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει, σίγουρα. Το Μπαρμπέιντος υπήρξε κάποτε η πιο πλούσια αποικία για την Αγγλία. Σύμφωνα με τον Έρικ Ουίλιαμς, ο Έρικ Ουίλιαμς ήταν ο πρωθυπουργός του Τομπάκο. Τρινίδαντ Τομπάκο ήταν πρώτος πρωθυπουργός το 1959. Ήταν ιστορικός, διδάκτορ ιστορίας. Σύμφωνα με τον Έρικ Ουίλιαμς, αλλά και πολλούς άλλους διανοητές, τα εκατομμύρια που αποκτήθηκαν από την απλή εργασία έστησαν και έκτισαν το νέο κόσμο και φυσικά τον ανερχόμενο καπιταλισμό. Περνά από αγροτικές περιοχές, αλλά και χωριά κατά διαστήματα. Το πλάτος συνήθως 14 μίλια. Δεν είναι και άσχημα. Τελικά μπαίνει σε ένα χωριό και στο κομμάτι που βλέπει τα σπίτια είναι φτωχικά. Οι άνθρωποι εργατικοί και μερικά παιδάκια που κυκλοφορούν είναι κάπως αδύνατα και τα περισσότερα φοράνε στολή του σχολείου. Αρχίζουν να ανεβαίνουν μια ανηφόρα γιατί η εκκλησία είναι σε υψόμετρο στα 800 πόδια. Σταματάνε έξω από τον περίγωρο της εκκλησίας. Μερικά αυτοκίνητα έχουν παρκάρει εκεί κοντά. Υπάρχουν αρκετά ψηλά δέντρα, θάμνη και λουλούδα γύρω από την εκκλησία. Κατευθύνεται προς την είσοδο. Το χτίσμα έχει κάτι επιβλητικό που προκαλεί δέος. Μερικοί πιστοί βγαίνουν και ρωτάει ένα κύριο που στέκεται στην είσοδο και μάλλον φαίνεται πως υπηρετεί τον ναό. Καλημέρα, ψάχνω για τον τάφο. Μπορεί να είναι και μέσα στην εκκλησία, σκέφτε. Όπως πάντα υπάρχει έθιμο παντού στις χριστιανικές εκκλησίες. Ψάχνεις για το μνήμα του Φερδινάδου, απαντά σοβαρά ο κύριος. Ναι, ακριβώς απαντά. Ακολούθησε με και πηγαίνει προς τα πίσω από τη δεξιά μεριά της εκκλησίας. Ο ταξιτζής μένει εκεί και κοιτάει ένα πάγκο με αναμνηστικά. Ο καπετάνιος έχει αφήσει τα πράγματά στο ταξί μαζί με το βιβλίο του. Κοιτάει τη θέα και πέρα από τα κάγκελα βλέπει την καταπράσινη πλαγιά με τον πανέμορφο ωκεανό. Εδώ είμαστε. Είναι μπροστά σε ένα πέτρινο μνήμα που έχει μια επιτίβια πλάκα. Αισθάνεται δέος. Σας ευχαριστώ, λέει στον κύριο που τον συνόδευσε. Ο άνθρωπος απομακρύνεται και εκπέμπει μια απλή ευγένεια. Εδώ είμαστε, σκέφτεται. Διαβάζει αγγλικά του περασμένου αιώνα. Εθάδε κείτε το σώμα του Φερδινάδου Παλαιολόγου, απόγονου της αυτοκρατορικής γενιάς των τελευταίων χριστιανών αυτοκρατών της Ελλάδος. Φύλακα της εκκλησίας αυτής της ενορίας από το 1655 μέχρι το 1656. Μέλος του ενοριακού συμβουλίου επί 20 χρόνια. Πέθανε στις 3 Οκτωβρίου το 1678. Μένει σιωπηλός. Ο Κάρπεντερ ήξερε τι έλεγε. Ήταν και αυτός εδώ. Πρέπει να πάει σε μια βουλευτική με την πρώτη ευκαιρία να μάθει γι' αυτόν. Υπάρχει μια ρογμή μεταξύ μερικών εκατοστών στην πλάκα, αλλά και την πλάνη τάφη δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση. Είναι ικανοποιητικά καλά, θα μπορούσαν και καλύτερα. Δεν ξέρει αν πρέπει να ντρέπεται που δεν ξέρει τίποτα γι' αυτόν, αλλά σκεφτόμενος ο συνήθως θετικά υπόσχεται να μάθει παράλληλα με τα διαβάσματά του. Κάθεται ο πυλός για λίγα λεφτά. Σίγουρα θα ξαναγυρίσει εδώ. Φεύγει με αργά βήματα και πηγαίνει μπρος προς τη μάντρα και κοιτάζει την καταπράσινη κατηφοριά της πλαγιάς και τον ωκεανό. Αιώνια μορφιά. Σκύβει και πιάνει λίγο χώμα στη χούφτα που περιέχει ένα μικρό κομμάτι ξύλου. Ακούει κάπου εκεί κοντά νερό να τρέχει. Με το αριστερό χέρι πιάνει τα σιδερένια κάγκελα. Γυρίζει προς τον ήλιο κρατώντας τα μάτια του κλειστά. Αναπνέει τον καθαρό αέρα που ταξιδεύει μέσα του μαζί με τη λάψη ηλίου, που είναι η φωτιά που είναι μέσα στα μυαλό του και σε όλο το κορμί. Παραμένει χαλαρωμένος. Κάθε σχεδόν 3 λεφτά και ανοίγει τη χούφτα του και αδειάζει σιγά σιγά το λίγο χώμα και το ξύλο. Ρίχνει μια ακόμα ματιά στον ουρανό και κατατεύει και φεύγει. Λοιπόν, για να μην προχωρήσουμε, είναι ο τάφος του Φερδινάδου Παλαιολόγου. Διαβάζω το τελευταίο κομμάτι, το ιστορικό κομμάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Φερδινάδος Παλαιολόγος, 1615-1678, ήταν ο γιος του Θεόδωρου Παλαιολόγου, κατευθείαν απόγονος του τελευταίου αυτοκράτορα που πέθανε πολεμώντας τους Τούρκους. Ο Θεόδωρος από την Ιταλία το 1596, ο πατέρας δηλαδή, πήγε στη Μεγάλη Βρετανία και τελικά εγκαταστάθηκε στο Λαντούφ της Κονουάλης. Σύμφωνα με άθρο της National Heran, το 10ο του 2010, ο Θεόδωρος Παλαιολόγος, εφόσον είχε πεθάνει η πρώτη γυναίκα, παντρεύτηκε την κυρία Μαρία Μπόλς. Υπάρχουν έγγραφα που φαίνεται ότι ήταν υπότης του Χένινγκ, κόμι του Λίγκου, και πέθανε το 1636. Ο Φερδινάδος πήγε στον Μπαρμπέιντος το 1645 μετά τη μάχη του Νέσεμπεϊ στην Αγγλία και διεκδίκησε την περιουσία της μητέρας. Έζησε στο κτήμα των 197 άκρες και έπαιξε σημαντικό το κτήμα στην τοπική κοινωνία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός είναι ο Φερδινάδος Παλαιολόγος.
1: Ενδιαφέρουσα.
0: Κατευθείαν απόγονος.
1: Πραγματικά μεγάλη ενδιαφέρουσα ιστορία και όπως μας τα διάβασες, καπετάν Κώστα Μασχόπουλε, από το βιβλίο «Ταξιδεύοντας στις θάλασσες του κόσμου». Και με αυτή την ιστορία έχουμε πιάσει λιμάνι και θα δέσουμε κάβους γιατί τελειώνει ο χρόνος μας. Πραγματικά, κλείνοντας, τι θα ήθελες να πεις στους Έλληνες ναυτικούς που σ' ακούνε μέσω από αυτή την εκπομπή.
0: Εγώ δεν θέλω να κάνω το δάσκαλο σε κανένα. Πάντως εύχομαι σε όλους τους ναυτικούς καλά ταξίδια, να προσέχουν την υγεία τους και να έχουν πάντα καλή τύχη. Εύχομαι να ξαναγυρίσουν οι Έλληνες ναυτικοί στα πλοία όπως ήταν κάποτε. Υπάρχει χώρος και για τους Φιλιππινιάζους και Ινδονησιάνους, για όλους τους ναυτικούς. Αλλά οι Έλληνες που δημιουργήσαν αυτή τη ναυτιλία μαζί με, με τους ανθρώπους στο γραφείο, να ξαναγυρίσουν στα πλοία. Γιατί είναι άδικο αυτό που γίνει εις βάρος των Ελλήνων.
1: Έτσι. Να είσαι καλά, καπετά Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστας Μοσχόπουλος, εδώ καπετάνιος επί σειρά ετών και πλέον συγγραφέας. Να συνεχίζεις να γράφεις. Αλήθεια, ετοιμάζεις κάτι?
0: Ναι, γράφω τώρα. Θέλω να γράψω ένα βιβλίο με δοκίμια για τη δουλεία. Από το 1444, που οι φίλοι μας οι Πορτογάλοι ξεκινήσανε μια ωραία πρωία και πήγαν στην Αφρική και γυρίσαμε σκλάβους, και άρχισε αυτή η ιστορία με τον δουλεπάζαρο, και μέχρι το 2024. 25, γιατί μιλήσω για τη σύγχρονη δουλεία. Σήμερα.
1: Μεγάλο θέμα γι' αυτό, βέβαια.
0: 50 εκατομμύρια, υπάρχουν 50 εκατομμύρια δούλοι σε όλο τον κόσμο. Απλώς δεν το συζητάμε.
1: Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία. Ίσως κάποια άλλη φορά να πούμε και άλλες ιστορίες, να διαβάσουμε και άλλα πράγματα.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που με προσκάλεσες.
1: Την πολύ.
0: Υπέροχη εκπομπή στην ακούω πάρα πολλές φορές. Συγκινούμε, γελάω, χαίρομαι. Σου εύχομαι σε ένα υγεία, να χαίρεσαι όσο αγαπάς, και ευχαριστώ και την κυρία Στεφανία
1: Τσακίρη
0: που έκανε την.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ για όλους.
1: Να είστε καλά, ο καπετά Κώστας Μοσχόπουλος ήταν στην παρέα μας. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλες και φίλοι, που συνταξιδέψατε, που ήσασταν στο σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι. Να σας ευχηθώ τα καλύτερα, να προσέχετε τον εαυτό σας, να αγαπάτε, να ταξιδεύετε, να χαμογελάτε. Ευχαριστώ τη Στεφανία Τσακίρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Να είστε καλά, παιδιά. Καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας. Και ο Θεός και η Παναγιά μαζί σας. Και ο Ανικόλας φυσικά. Γεια χαρά, Αντώνης Καραγιαννάκης.

0: από τα μεταλλεία της Ερήφου στο ζαχαροπλαστείο του Κουμανταρέα, στην Επίδαυρο, στη Βερόνα, στο Λαμαγάρι της Σάμου, στη Μεσαιωνική Σκωτία, στο Θέατρο Βρετάνια, στα Εξάρχεια, να βγάζει βόλτα το σκύλο της κυρίας Ιουλίας, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και επανειλημμένα στην αρχαία Αθήνα. Ο Κωνσταντίνος Πλεμμένος ζει πολλές ζωές που όμως όλες έχουν κάτι κοινό. Όλες έχουν ειλικρίνεια, πάθος, στοργή και τόλμη. Και είναι σαν τις αμαρτίες, ίδιες για όλους. Γιατί διάβασα σε μια πρόσφατη συνέντευξή του ότι αυτή είναι η φράση που τον συγκινεί και είπα να το πω. Ο Κωνσταντίνος Πλεμμένος, λοιπόν, είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου το 2014. Έχει συνεργαστεί με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με τη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, με το Φεστιβάλ Αθηνών, με το Εθνικό Θέατρο και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Έχει εργαστεί σε πάρα πολλά πράγματα και έχει συνεργαστεί με κορυφαίους σκηνοθέτες. Τώρα, ποιο να πρωτοπούμε, Γεώργια Μαυραγάνη, τον Άκυλα Καραζήση, τον Γιώργο Κουτλή, τον Κωνσταντίνο Ορίγο, τον Γιάννη Χουβαρδά, την Εύη Θεοδόρου. Ηθοποιούς όπως η Εύη Σαουλίδου, ο Θάνος Τοκάκης, η Έλενα Τοπαλίδου, ο Στέλιος Ιακωβίδης, η Τζορτζίνα Λιώση, ο Κώστας Ξικομινός, ο Λαέρτης Μαλκότσης, Κώστας Κόκλας, Κωνσταντίνο Αβαρικιώτη και εννοείται τον Γιώργο Τζούλιο Κατσί και τον Πάνο Παπαδόπουλο. Και έχει βρεθεί και σε κοινές παραγωγές με μουσικούς, τον Γκάρι Σόλωμο, τον Μουζουράκη και γενικά το όνομά του έχει συνδεθεί με πολλούς σπουδαίους ανθρώπους του θεάτρου. Μέσα από το έργο του και τη δουλειά του, αποδεικνύει εμπράκτως ότι ο καλύτερος τρόπος να ανακαλύψεις τον εαυτό σου είναι να γίνεις άλλος. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό σε μια εποχή και ένα επάγγελμα που κάπως τα πράγματα είναι φλού. Το να δανείζεται για λίγο ένα άλλο σώμα, μια άλλη φωνή, μια άλλη εποχή και μια ζωή που δεν είναι η δική του, για να επιστρέφει τελικά λίγο πιο κοντά στον εαυτό του, αλλά και σε εμάς. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Ναι.
1: Καλά, τίποτα. Χώθηκα μόνο που τα είπες όλα αυτά.
0: Μα τα έχεις κάνει όλα αυτά.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, όταν κάποιος αρχίζει και τα λέει, κάπως λες, όχι, αλήθεια, τα έχω κάνει αυτά.
0: Σε καλωσορίσαμε διατρέχοντας όλους αυτούς τους διαφορετικούς τόπους και τρόπους τους οποίους σε έχει μεταφέρει η δουλειά σου. Εσύ ποιον από αυτούς αισθάνεσαι ότι έχει μείνει ένα κομμάτι μέσα σου?
1: Τα πιο σημαντικά είναι η πρώτη δουλειά με τον Τζούλιο, τον Γιώργο Δοκατσί, που είχαμε κάνει την πρώτη δουλειά όταν βγήκαμε από τη σχολή, από το Εθνικό Θέατρο.
0: Φρεσκαρούδια.
1: Φρεσκαρούδια, ναι, πριν 12 χρόνια πάνε τώρα. Είχαμε κάνει το Στεν, μια παράσταση που βασιζόταν σε ένα διήγημα του Θανάση του Βαλτινού, Η Κάθοδος των 9. Ένα φοβερό κείμενο το οποίο το γνωρίσαμε μέσα στη σχολή. Μας το πρότεινε ένας δάσκαλος μας, ο Διονύσης Καψάλης, να διαβάσουμε. Και κάπως το διαβάσαμε και θέλαμε να το κάνουμε παράσταση με τον Τζούλιο, γιατί θέλαμε να κάνουμε και κάτι μαζί. Και νομίζω αυτό πάντα θα έχω γνώμονα, γιατί ήταν η πρώτη δουλειά και ήμασταν πραγματικά αθώοι, πραγματικά άφοβοι. Κάναμε άπειρα λάθη σίγουρα. Ήταν στο υπόγειο του Μπάιους.

0: γαμάτο τους βάζω. Τότε ναι, τότε τα sold out ήταν θέμα. Άμα γίνονταν κάτι sold out ήταν απίστευτο.
1: Σημαίνει και ότι...
0: άντε να γίνει μία, άντε δύο φορές. Τώρα γίνεται εντάξει.
1: Τώρα είναι λίγο μάστιγα.
0: Κάθε μέρα.
1: Και ο συνάδελφος εκ του Λούμπεν Πλάτς έχει μιλήσει για το sold out και τη φάση όλη αυτή που υπάρχει. Αυτή η δουλειά ήταν ο οφθαλμητισμός που σε συγκίνησε. Και με ένα τρόπο το διατηρείς αυτό σαν κάτι αναλύωτο, σαν κάτι που θέλεις να ξαναφτάσεις, ή το έχεις σπάσει σε κομμάτια και το ενσωματώνεις όπως μπορείς σε κάθε δουλειά σου?
0: Πιστεύω πως δεν γίνεται να το ξανακάνουμε, να ξαναγίνει αυτό, γιατί ήταν πριν 12 χρόνια και όσο περνάει ο καιρός και αλλάζει ο κόσμος, αλλάζουμε και εμείς, δεν μπορείς να το ξαναφτιάξεις. Είναι κάτι πως νοσταλγούμε κάτι και θέλουμε να γίνει πάντα ίδιο. Υπάρχει και στην εποχή μας πολύ νοσταλγία, ας πούμε, για κάτι άλλο, για πιο... Δεν γίνεται. Έχει αλλάξει, έχει περάσει ο καιρός του. Τώρα το να σε κάθε δουλειά κάπως να ανακαλύπτεις κάτι καινούργιο για τον εαυτό σου, καινούργιο για την ίδια τη δουλειά, να ανακαλύπτεις με συναδέλφους πως μπορείτε να συνδεθείτε, είναι κάτι που το κυνηγάω σε κάθε δουλειά να τα καταφέρω. Κάτι δύσκολο δηλαδή, γιατί και όσο περνάνε τα χρόνια ξέρεις γίνεται όλο και πιο εργασία.
1: Ναι.
0: Υποκριτική.
1: Ένας ηθοποιός ζει πολλές ζωές, αλλά τελικά αναζητά λίγο την ίδια του τη ζωή μέσα από αυτές τις διαφορετικές ζωές.
0: Ναι, νομίζω πως υπάρχει ένα ερώτημα που κυριαρχεί στον άνθρωπο.
1: Φοβάμαι το θάνατο αυτό.
0: Φοβάμαι το θάνατο φυσικά. Έχω δύο παιδιά, 5 και 2 χρονών και ναι,
1: να σου ζήσουν, Κωνσταντίνε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και τους μαθαίνεις ξέρεις, φοβούνται και αυτά, τι φοβούνται? Εν τέλει φοβούνται το άγνωστο. Οπότε αυτό είναι.
1: Αρέσει, πιστεύεις ότι. Εντάξει, η ερώτηση που ταλανίζει τον άνθρωπο είναι το άγνωστο.
0: Η ερώτηση που εγώ θέλω να ταλανίζει, γιατί πάνω σε αυτό που είπες, είναι το ποιος είμαι. Θεωρώ πως είναι μια μεγάλη ερώτηση. Δηλαδή, ποιος είμαι, γάμο. Ξέρεις, δεν ξέρω πώς να το θέσω. Ποιος είμαι τώρα, σε αυτή την περίοδο. Και είναι αυτό που στο θέατρο, ξέρεις, σε βοηθάει να. Καμιά φορά σου δημιουργεί την ασφάλεια του. Ξέρεις, ποιος είμαι, φίλε. Εντάξει, ο Άμλετ είμαι τώρα. Είμαι καλά. Εντάξει, κάνω τον Άμλετ. Κάπως μια ασφάλεια δημιουργεί.
1: Αυτό το ερώτημα από πάντα πίστευες ότι είναι η κινητήριος δύναμη για να κάνεις πράγματα, ή γενικότερα που έχει οθήσει το σύγχρονο πολιτισμό στην φάση που είναι, ή το βρήκες δουλεύοντας με τον εαυτό σου και μετά εκφράζοντας στο θέατρο?
0: Όταν ήμουνα για να πάω να δώσω εξετάσεις για το Εθνικό Θέατρο και πιο πριν που κάνω κάποια σεμινάρια, πραγματικά δεν υπήρχε τίποτα που να με συγκινεί να κάνω ως δουλειά, ξέρεις, ως κάτι το πως πρέπει να κάνω κάτι. Ήμουνα πάρα πολύ
1: γιόλο, θα λέγαμε.
0: Ναι, γιόλο. Έπαιζα βιντεοπαιχνίδια στο Beats and Bites, ένα ίντερνετ καφέ εκεί στην Αγία Παρασκευή που μεγάλωσα. Και έλεγα εντάξει αυτό. Και θυμάμαι και μικρός να με ρωτάει ο πατέρα μου σε ένα βίντεο, σε ένα VHS που έχουμε σπίτι, να με ρωτάει τι θα γίνει να μεγαλώσει, και να λέω εγώ μηχανικός παιχνιδιών. Θα φτιάχνω παιχνίδια. Που γενικά εντάξει, αυτή τη δουλειά από ό,τι ξέρω δουλεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι πλέον. Game developers.
1: Τότε όμως ήταν.
0: Τότε ήταν. Ήμουν μπροστά, αλλά δεν το έχω καταλάβει. Γιατί εγώ εννοούσα θα παίρνω, ξέρω, τα αυτοκίνητα με τα ρόδια και θα ξαναβάζω τις ρόδες, ξέρω, και τέτοια.
1: Ήταν το πρώτο, το επίπεδο.
0: Αυτό δηλαδή που ήθελα πολύ ήταν να παίζω παιχνίδια πιο πολύ. Και νομίζω πως αν κάτι με όθησε προς το θέατρο είναι αυτό το... Έχει, το λέει και λέμε και τη λέξη, πάω να παίξω θέατρο. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι το οποίο μ' αρέσει, το οποίο φυσικά έχει πολλές σοβαρές προεκτάσεις, αλλά η βάση του νομίζω είναι το παιχνίδι, η έμπνευση, η φαντασία. Και τώρα, ας πούμε, με την κόρη μου που παίζουμε. Εγώ κάνω τον Αλαντίν, αυτή κάνει τη Γιασμίνη, παίζουμε παιχνίδια. Μου αρέσει δηλαδή πολύ το παιχνίδι. Οπότε νομίζω αυτό με όθησε. Αυτή είναι η κινητήριος δύναμη. Να μπορώ να παίζω.
1: Είναι όμως το ότι σε οδήγησε στο θέατρο συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Και άλλοι παράγοντες που παίξανε ρόλο.
0: Εμένα νομίζω πιο πολύ με οδήγησε, γιατί πραγματικά ήμουν σε μια περίοδο που δεν ήξερα τι να κάνω. Έκανα κάποιες δουλειές. Πήγα να κάνω κάποιες δουλειές και ένας φίλος μου πήγε σε ένα σεμινάριο στο Θέατρο των Αλλαγών, έτσι. Νομίζω ακόμα είναι ανοιχτό στην Ομόνοια, ήταν τότε. Και κάναμε κάτι σεμινάρια. Ξεκίνησα κάποια σεμινάρια με τον Βασίλη του Μαυρογεωργίου, που έκανε κάποια μαθήματα εκεί. Και είναι τα πρώτα μαθήματά μου στο Θέατρο.

0: θέατρο. Και θυμάμαι την πρώτη, το θυμάμαι, δεν θα το ξεχάσω, την πρώτη αυσχεδιασμό που ανεβαίνουμε πάνω και κάνουμε αυσχεδιασμό. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν ο στόχος του αυσχεδιασμού, αλλά θυμάμαι να έχουμε ανέβει πέντε και να κάνουμε και καλά πως περιμένουμε στην αναμονή για να μας δει γιατρός. Και να κοιτιόμαστε και θυμάμαι την πρώτη μου ατάκα. Αυτή είναι η πρώτη μου ατάκα σε αυτοσχεδιασμό που θυμάμαι τουλάχιστον. Ελπίζω να μην εξοραίζω την βιογραφία μου όπως περισσότεροι άνθρωποι. Αλλά θυμάμαι να γυρνάω και να λέω στον άλλον Άλτζιντα. Μου λέει τι? Λέω Άλτζιντα. Και καλά έκανα πως δεν άκουγα καλά και απαντούσε σε ερωτήσεις που μου κάνανε. Αυτό θυμάμαι ως πρώτο αυσχεδιασμό.
1: Μην ανησυχείς, δεν εξοραίζει αυτό το βιογραφία σου.
0: Ναι, μάλλον όχι.
1: Μην ανησυχείς.
0: Και θυμάμαι πως αυτό που με τράβηξε μετά πολύ ήταν πως όλοι αυτοί που ήταν εκεί στο γελάγανε. Και λέω, α, ωραία.
1: Εξής,
0: ναι, αυτό. Δηλαδή αυτό που με τράβηξε ως, στο θέατρο ήταν πως έβλεπα, ξέρεις, μια επιβεβαίωση πως, α, κοίτα, κάτι κάνω και κάπως έχει ένα γκέλ και κάπως μ' άρεσε.
1: Ανθρώπινο, πολύ.
0: Ναι, εντάξει, δούμε ψέματα.
1: Αλλά πέρασε το εθνικό.
0: Ναι.
1: Με την πρώτη.
0: Με τη δεύτερη φορά που έδωσα στο εθνικό. Την πρώτη είχα πάει χωρίς να κάνω καμία προετοιμασία. Και τη δεύτερη φορά μου έκανε προετοιμασία ένας ηθοποιός που γνώρισα σε μια παράσταση που κάναμε με τον Βασίλη Μαυρογεωργίου, ερασιτεχνική. Ενώ ήμασταν, δεν ήμασταν ηθοποιοί όλοι, ήταν τρεις-τέσσερις ηθοποιοί και κάποιοι άλλοι ερασιτέχνες, όπως και εγώ τότε. Και την κάναμε στο υπόγειο του Μιχάλη Κακογιάννη που πρώτο είχε ανοίξει τότε. Αυτό πάνε πλέον 15 χρόνια. Και εκεί γνώρισα τον Θανάση το Δόβρη, έναν ηθοποιό, ο οποίος μου πρότεινε να μου κάνει προετοιμασία. Γιατί του είπα, θέλω να δώσω και δεν ξέρω και τα. Και κάναμε προετοιμασία μαζί και με τη δεύτερη φορά πέρασα. Και θυμάμαι πως όταν πέρασα στο τηλέφωνο, λέγαμε καλά, ήταν σαν να πήρε το. Όπως πήρε το Euro η Ελλάδα. τέτοια τύχη.
1: Όχι, τυχερό, αυτά είναι ή δεν είναι να γίνει. Και τώρα όταν κοιτάς την πορεία σου μετά από αυτά τα χρόνια που έχεις δουλέψει πάνω σε αυτό το κομμάτι, βλέπεις μια συνειδητή διαδρομή ή μια σειρά από συναντήσεις και συγκυρίες που οδήγησαν οργανικά το ένα με το άλλο σε κάτι?
0: Θα έλεγα ήταν κάποιες συγκυρίες, αλλά και εγώ ο ίδιος με τον τρόπο, ας πούμε, που δουλεύω και με τον τρόπο που συμπεριφέρομαι στον χώρο, νομίζω συνειδητά έχω πάρει αυτή την πορεία. Εγώ όταν είχα δάσκαλο τον Ακύλα τον Καραζή στη σχολή και όταν τέλειωσε, ας πούμε, η σχολή, από τους δασκάλους που είχα συναντηθεί στη σχολή, αυτός ήταν ο μοναδικός που έλεγα με αυτόν τον άνθρωπο θέλω να δουλέψω, από τους δασκάλους μου. Και του το είπα. Ενώ του είπα θέλω άμα.
1: Είσαι λίγο ευθύς.
0: Το είπα, εντάξει, όχι τόσο έλα πάρε. Αλλά πραγματικά πως αυτό που σου είπα και εσένα, δηλαδή του είχα πει ακριβώς, πως από όλους θα ήθελα να δουλέψω. Και μου είπε και εγώ ξέρω εγώ, σε εκτιμώ και τέτοια, θυμάμαι να μου λέει. Και μετά την επόμενη χρόνια κάναμε την πρώτη δουλειά. Κάναμε με τον Ακύλα τρεις δουλειές έχουμε κάνει μαζί, αν θυμάμαι καλά. Παγοπόλης, Μπαμπά Χορεύης, Σεισμός στη Χιλή. Ναι, έχουμε κάνει τρεις δουλειές. Τέσσερις. Και τον αρχικό καλοκαίρι, τώρα το θυμήθηκα, τέσσερις. Και έχουμε δουλέψει πολύ και είναι και ένας άνθρωπος που από όλους τους δασκάλους στη σχολή ήταν αυτός που με πιο πολύ, πώς να το πω, με ενέμπνευσε. Και νομίζω βαθιά μέσα μου και μέχρι να τελειώσω σε αυτή τη δουλειά, μέσα μου τον αντιγράφω. Ενώ δηλαδή τον έχω μέσα μου πολύ, τον αντιγράφω. Πώς να το πω, με έχει εμπνεύσει.
1: Άρα συνεχίζεις σπουδή και μετά τη σχολή, ειδικά όταν συνεργάζεσαι με έναν άνθρωπο όπου είχαν τεθεί θεμέλια ανταλλαγών, όπως έγινε με τον συγκεκριμένο σκηνοθέτη. Ναι. Και μαθαίνεις κι άλλο.
0: Ναι, μαθαίνεις κι άλλο και μαθαίνεις και άλλο από άλλους ανθρώπους, νέους ανθρώπους που συνεργάζεσαι. Φέτος, ας πούμε, που δούλεψα με τον Θωμά Μασχόπουλο, πρώτη φορά έμαθα τον τρόπο που δουλεύει, ο οποίος ξεκλειδώνει πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα έχεις ξεσκεφτεί, ή άλλες διαδρομές για το πώς μπορείς να κάνεις ένα χαρακτήρα. Γιατί όπως φαντάζομαι, υπάρχουν τα παιχνίδια και έχουν κανόνες. Και το ίδιο παιχνίδι μπορεί να το παίξεις και με άλλους κανόνες. Για να δούμε και αυτόν τον κανόνα, για να δούμε και αυτό. Και να βρεις πράγματα που μπορεί να έχει κλειδώσει σε κάτι εσύ, να πούμε, πεις αυτό είναι το σωστό, δεν υπάρχει κάτι άλλο, ας πούμε, για πολλά πράγματα, όχι μόνο για την υποκριτική. Έτσι παίζεται το ποδόσφαιρο, ας πούμε, τέλος. Και έρχεται ο άλλος και σου λέει, όχι ρε φίλε, ο Μέση, σου λέει, όχι, εγώ θα περπατάω το 38, δεν θα τρέχω σαν τον...
1: Χτυπάω όλους τους συμπαίκτες μου,
0: ναι, θα χτυπάω όλους τους συμπαίκτες μου.
1: Ελπίζω να πάρω έτσι.
0: Ναι, ναι, και θα φυλάω το διαιτητή, μου δώσει κόκκι. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, ενώ για ένα ίδιο παιχνίδι, να δεις άλλους κανόνες.
1: Άρα για να πάρεις ένα ρόλο και να δεχτείς μια πρόταση, τι θέλεις να έχει για να μπει στον κόσμο της?
0: Ναι, πιο πολύ εγώ όταν με παίρνουν για δουλειές, και αυτά πιο πολύ σκέφτομαι άμα θέλω να συνεργαστώ με αυτόν τον άνθρωπο, παρά τόσο πολύ τι δουλειά θα είναι και τι ρόλος θα είναι. Δηλαδή τις προσφορές που έχω πει όχι και αυτά είναι γιατί πιο πολύ έχω δεσμευτεί με κάποιον, δηλαδή αυτό εγώ κάνω. Αν έχω πει σε κάποιον είμαι μέσα, πάμε να το κάνουμε. Αν μου πάρει κάποιος άλλος, θα σκεφτώ, α, τώρα αυτό μήπως ήταν πιο καλό. Μπορεί να το σκεφτώ λίγο, αλλά το πιο πολύ που θα σκεφτώ είναι πως άμα με τον άλλον, τον άνθρωπο έχω δεσμευτεί και του έχω πει θα δουλέψουμε μαζί φέτος, δεν το αλλάζω. Δεν νιώθω μέχρι τώρα πως αυτό μου έχει κάνει κακό, ας πούμε, στην καριέρα μου. Νιώθω πως είναι σωστό, γιατί νιώθω καλά εγώ με τον εαυτό μου. Και βάζοντας τα 11 χρόνια, σου λέω πως πιο πολύ με ενδιαφέρει να δουλέψω με κάποια άτομα. Με τον Πάνο που είπες πριν, τον Παπαδόπουλο, και τον Τζούλιο τον Κατσί που έχουμε δουλέψει πολλές φορές μαζί. Με τον Γιάννη τον Αποσκήτη που δεν τον είπες, αλλά θα δουλέψουμε και τον χρόνο μαζί. Και είναι ένα παιδί, ας πούμε, που γράφει.
1: Στην
0: προσπαθεί να σκηνοθετήσει. Ναι, στην νυχτερίδα. Προσπαθεί να σκηνοθετήσει. Τώρα δηλαδή έχει ξεκινήσει να σκηνοθετεί μερικά χρόνια. Με ανθρώπους δηλαδή που νιώθω πως και αυτοί θέλω να δουλέψουν μαζί μου. Πιο πολύ αυτό δηλαδή με τραβάει.
1: Αλλά αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αναλαμβάνεις, να υποκρίνεσαι διαφορετικούς ρόλους, έτσι, ναι. Και να μπαίνεις σε παιδεία και άγνωστα, αλλά και με διαφορετικούς τρόπους. Αυτό, τι έχεις μάθει υποδιόμενους ανθρώπους και κάνοντας πράγματα πολύ διαφορετικά από σένα και από αυτά που έχεις κάνει προηγουμένως?
0: Για αρχή, αυτό είναι κάτι που με τραβάει, by the way, στο θέατρο. Δηλαδή, πως θέλω να μην κάνω όσο γίνεται ίδια πράγματα. Αν και θεωρώ.
1: Βαριέστε ίδια και τα ίδια.
0: Ναι, ξέρεις, μήπως μπορώ να κάνω. Μήπως μπορώ, ξέρεις, να μην κάνω συνέχεια το χαρακτήρα που έχω κατασκευάσει στο θέατρο. Ο οποίος δεν είμαι εγώ, είναι κάποιος άλλος, αλλά αυτός ο άλλος συνεχώς πάει στα ίδια. Προσπαθώ, μήπως καταφέρω να κάνω παραπάνω άλλους.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση που δυσκολεύονται να σε κατατάξουν.
0: Ναι, ναι. Νομίζω πως δυσκολεύονται. Νομίζω πως είμαι πιο πολύ στο λίγο. Α, καλό τρελιάρης αυτό. Αυτό νομίζω.
1: Καλή τρέλα.
0: Ναι, έχει τρέλα, καλή είναι τρέλα. Έτσι λίγο τρελιούτσικο.
1: Τα κλόκο, ναι, οκ, okay, ναι. Το ακούω.
0: Αυτό κάπως έτσι κατατάζομαι. Μπορεί και εγώ ίδιος υποσυνείδητα, συνειδητά να το τραβάω προς τα εκεί. Μπορεί να μου αρέσει, ξέρεις, η ελευθερία που σου δίνει το θέατρο να κάνεις και λίγο τον τρελό χωρίς να. Ξέρεις, που λέει, τι είναι αυτό, ξέρεις, στην οικογένειά μου ή στον δρόμο. Να κάνω λίγο τον τρελό στο θέατρο να μου φύγει. Μπορεί εκεί να είναι.
1: Ο τρελοκόστας.
0: Ναι, ο τρελοκόστας, ναι, του χωριού. Που έχω μάθει, που με ρώτησε δηλαδή, είναι πως ενώ μου αρέσει να το προσπαθήσω να το κάνω αυτό, να γίνω δηλαδή κάποιος άλλος, είναι πολύ δύσκολο. Ξέρεις, θέλει χρόνο. Και πλέον νομίζω στην εποχή που ζούμε και με τον τρόπο που γίνονται οι δουλειές, δηλαδή που έχεις 2 μήνες πρόβα στο θέατρο, στα γυρίσματα ας γελάσω, για να καταφέρεις να πεις πως έγινε άλλος θέλει πολύ χρόνο και δεν είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή σε ένα χρόνο μπορώ να κάνω 3 παραστάσεις. Για να είμαι ειλικρινής, και στις 3 παραστάσεις ίδιος θα είμαι. θα το προσπαθήσω, θα το φανταστώ πως θα ήθελα να είμαι κάποιος άλλος, αλλά δεν γίνεται. Θέλει χρόνο.
1: Καλά, υπάρχει και το κατά τη διάρκεια της παράστασης. Να ναι. Εξελίσσεσαι ναι. Και να εισδύεις στην προσωπικότητα και στις ανάγκες του έκαστου ρόλου όσο το μαθαίνεις κιόλας ναι. Και αρχίζει η ρολάρη η παράσταση και το πώς δένουν οι σχέσεις με τους άλλους τοπίους και οι ίδιοι πώς βρίσκουν τους δικούς τους ρόλους.
0: Φέτος, ας πούμε, σε μια δουλειά που δούλεψα με τον Θωμά Μασχόπουλο, εκείνος που έκλειψε τη μέρα και πλήρωσε τη. Νομίζω παίξαμε από Δεκέμβρη μέχρι Μάρτιο, ήταν, ας πούμε, ένας, 2, 3, 4 μήνες. Πιστεύω στο τελευταίο 1,5 μήνα κάπως μπήκα. Δηλαδή έπαιζα την παράσταση, νομίζω, 2,5 μήνες και το ψάχνα. Ενώ είναι και στη φύση μου αυτό, πως το ψάχνω, δεν το σταματάω το πράγμα. Αλλά ξέρεις, κάπου εκεί έλεγα, α, τώρα νομίζω πως Αυτό είμαι πιο κοντά σε αυτό που συζητάγαμε, ας πούμε.
1: Αυτό ισχύει σε όλες τις δουλειές.
0: Ναι.
1: Και όσο περισσότερο χρόνο έχεις, τόσο πιο πολύ εμπεδώνεται και σταθεροποιείται το κάτι που έχεις ανακαλύψει και μετά πας για το παραπάνω.
0: Όπως και για τα παιδιά, ας πούμε, το βλέπω, δεν υπάρχει κάποια άλλη. Ο χρόνος είναι.
1: Καλύτερος γιατρός.
0: Ναι, και ο καλύτερος γιατρός και το να μάθει, ας πούμε, να κάνει τσίσε στο γιογιό. Θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο το ένα, θέλει χρόνο
1: τότε
0: το άλλο.
1: Θα κατουργέται πάνω του ή στο κρεβάτι
0: του. Ναι, ή θα το μαθαίνει. Και δεν θα πας, ελπίζω δηλαδή, εγώ δηλαδή δεν το κάνω, να πας να του δει, όχι έτσι γίνεται, α, ο. Γιατί αυτό πάλι είναι, μπορεί και καμιά φορά να το λέω και για τις δουλειές. Δηλαδή να μην γίνεται κάποιος αυταρχικός σκηνοθέτης, αυταρχικός ηθοποιός στον εαυτό του. Κάποια πράγματα θέλουν χρόνο, δεν γίνονται όσο και αν κοπανίθει. Θέλουν
2: τη ζύμωση.
1: Και μια καλή ομάδα όμως να είναι έτοιμη να υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία και να αναγνωρίζει το κομμάτι του χρόνου, το πώς επηρεάζει την εξέλιξη.
0: Ναι, γιατί πολλές φορές θα υπάρξουν βλέμματα, μπορεί και πέρα από βλέμματα και λόγια, τα οποία μην είναι υποστηρικτικά, να δεν τέλειωνε, γιατί είναι αυτός και θέλει πω. Μπορεί να υπάρξουν αυτά.
1: Και να σε αποθαρρύνουν. Εσύ τι είδους θέατρο θεωρείς ότι υπηρετείς εν τέλει?
0: Νομίζω κανένα, ενώ ξέρω εγώ έχω κάνει από όλα. Πιο πολύ λόγω, δεν ξέρω, αυτό που σου είπα, πως το μάτι του τρελού. Νομίζω πως με τραβάει πιο πολύ, με τραβάνε άνθρωποι δηλαδή που αγαπάνε πιο πολύ το αλόκοτο θέατρο, ας πούμε, το πιο σουρεάλ, το μη γραμμικό, ας πούμε, πράγματα τα οποία μπορεί να μην είναι κλασικά. Αν και έχω κάνει, έτσι, να μην. Αλλά νομίζω πως εκεί με κατατάζουν.
1: Πόσο εύκολο είναι για έναν ηθοποιό να προστατέψει την προσωπική του φωνή και την επιθυμία του για ένα συγκεκριμένο είδος στο οποίο θέλει να εντάσσεται μέσα σε ένα χώρο γεμάτο απαιτήσεις, γεμάτο απορρίψεις και πάρα πολύ αναμονή?
0: Είναι μια δουλειά το θέατρο και άμα θες, ενώ δηλαδή να βγαίνουν χρήματα, να έχεις φαγητό και όλα αυτά, θα πρέπει να κάνεις και υποχωρήσεις στο προσωπικό σου, ας πούμε, στην προσωπική σου αισθητική, σίγουρα στον προσωπικό σου τρόπο, γιατί το θέατρο είναι ομαδικό παιχνίδι και είναι όλοι μαζί φτιάχνουν κάτι, οπότε και υπάρχει ο σκηνοθέτης, αυτός λέει ποιο είναι, ας πούμε, ο στόχος σε όλα αυτά. Εσύ με το σκηνοθέτη μιλάς και συνεννοείστε. Άμα ακολουθήσεις το έργο, θα ακολουθήσεις το έργο του. Αν είσαι με κάποιον άλλον, μπορείτε να συνεννοηθείτε ακόμα και παραπάνω.

0: But it happens. Yeah, it used to be worse, but still it happens. Και έκανα μια ταινία το καλοκαίρι, μικρού μήκους. Ελπίζουμε να πάει του χρόνου στα φεστιβάλ.
1: Και η δράμα πλέον θα μπορεί να αναδειχθεί η κορυφαία ταινία και στα BAFTA.
0: Κάτι το διάβασα αυτό σήμερα.
1: Είναι πολύ πρόσφατο. Αυτό, δεν ξέρω, εγώ
0: σήμερα το διάβασα, δεν ξέρω.
1: Κάτι κάπου τώρα έγινε αυτό. Οπότε σας το εύχομαι.
0: Να πάει δηλαδή να πάει στην δράμα και μετά να πάει στο BAFTA. Ωραία θα είναι. Και κάναμε ας πούμε μια ταινία με έναν. Τώρα έκανε την πρώτη του σκηνοθεσία, ας πούμε, ο Κυριάκος ο Γκίκας. Για μια θέση στη σκιά ή η Βελανιδιά, κάπως έτσι θα λέγεται.
1: Γιατί όμως επιλέγει συνοθέτες που δίνουν τόσο μεγάλους τίτλους στα έργα τους.
0: Νομίζω θα λέγεται μόνο η Βελανιδιά.
1: Είναι κάτι. Ένα από τα things σου, αυτά που κάνει. Οκ.
0: Υπότιτλοι.
1: Δεν συνεργάζομαι με κάποιον κανόνα σου που δεν δίνει τουλάχιστον 7 λέξεις στο τίτλο.
0: Ναι, φαντάζεσαι.
1: Ρήτρα στο συμβόλαιο.
0: Τρεις λέξεις μόνο, όχι, σε παρακαλώ. Και αυτός λοιπόν είχε γράψει ένα έργο άνθρωπος και έλεγα κάποια πράγματα κι εγώ εκεί πέρα. Δηλαδή, όχι τίποτα τρομερό, αλλά κατάλαβα πως κι αυτός δεν είχε πρόβλημα να ακούσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο όταν γίνεται είναι ευχής έργων. Δηλαδή, γιατί ούτε αυτός ούτε εγώ πραγματικά είμαστε τόσο σίγουροι για την. Για τις καταπληκτικές ιδέες μας. Ξέρεις, όλα είναι ένα ρίσκο σε ένα παιχνίδι. Αν θα πετύχει, θα πετύχει κάτι. Οπότε δεν νιώθω πως, ξέρεις, μπουκώνουμε λίγο και λέω αχ, τώρα δεν θα μιλήσω και εντάξει, φύγομαι και αυτά. Προσπαθώ να, μέσα σε αυτό το χώρο, στα όρια που έχει το κάθε, η κάθε δουλειά, να εκφραστώ ελεύθερα.
1: Αυτή η ταινία τι πραγματεύεται?
0: Η Βελανιδιά, λοιπόν.
1: Όχι, θα μας το πεις με όλο το τίτλο.
0: Η Βελανιδιά, ή μπορεί, δεν είναι σίγουρο. Για μια θέση στη σκιά. Ή για μια θέση στον ήλιο. Για μια θέση στη σκιά. Διαπραγματεύεται. Εντάξει, δεν θα είναι πολύ μεγάλη, θα είναι μικρού μήκους. Πραγματεύεται μια οικογένεια. Ο Πέτρος και η Χριστίνα, αν θυμάμαι καλά, με δύο παιδάκια, τον Κίμωνα και την Χλόη, πάνε στο πατρικό του Πέτρου, τον οποίο τον υποδίωμαι εγώ. Που δεν έχουν πάει ποτέ η οικογένεια, μόνο αυτός έχει μεγαλώσει και πάει μετά από 20 χρόνια. Και εκεί που μπαίνουν μέσα στο σπίτι, στην αυλή που είναι, στο κτήμα που είναι μεγάλο, υπάρχει μια τροχοβίλα. Και τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Για μετά από λόγο, σκάει ένας τύπος ο Λιάσκας με ένα άλογο και λέει πως όλο αυτό είναι δικό μου, αυτό το κομμάτι είναι δικό μου, από το δέντρο μέχρι το δέντρο, μέχρι τη Βελανιδιά, ας πούμε, είναι δικό μου.
1: Φυσικτησία. Πάρα πολύ γουστάρω.
0: Ναι, και το άλλο μισό είναι δικό σου. Του λέω αλλιώς μου τα έχει πει ο πατέρας μου, αλλιώς είναι τα πράγματα. Και γιατί εγώ το θεωρώ, ας πούμε, ένα, θα το πω μεγάλο τίτλο, ένα Requiem, ένα Western Requiem για την παιδική ηλικία. Okay. Και,
1: αδικό σου τίτλο είναι αυτό. Είναι κάτι, εσύ το απέδωσες.
0: Ναι, εγώ
1: αυτό
0: το απέδωσα έτσι. Ναι, ναι.
1: Χαρακτηρισμό.
0: Και βγαίνουν όπλα μετά. Γι' αυτό λέω Western. Μετά βγάζουν όπλα.
1: Στα 20 λεπτά, μπράβο.
0: Ναι, ναι, βγαίνουν όπλα.
1: Μετά τα εξκαλείται quickly η φάση.
0: Ναι, πάρα πολύ quickly. Δεν μπορεί να φανταστεί. Βγάζουν όπλα και έρχονται κατά μέτωπο. Αλλά όλο αυτό περιέχει, ας πούμε, το ποιοι είναι οι λόγοι. Και από το δικό μου χαρακτήρα είναι οι λόγοι πως αχ, ήρθα στο πατρικό μου και πρέπει να το. Την πατρική κληρονομιά. Ενώ είμαι ένας απλός, ξέρω εγώ, φλωρό μεσίτης, ας το πούμε.
1: Αλλά σου ξύπνησε κάτι.
0: Ξυπνάει εκεί ένα πράγμα. Βλέπω φωτογραφίες. Ελπίζω να βγει πολύ ωραία η ταινία. Το ελπίζω δηλαδή. Τα γυρίσματα ήταν πάρα πολύ ωραία. Σε ένα χώρο εκεί στα Δερβενοχώρια, η κάμερα δηλαδή ήταν western. Έβλεπες ορίζοντα. Τον Λιάσκα, ας πούμε, τον Αντίζηλο, τον κάνει ο Μποστατζόγλου και τη γυναίκα μου, η Ιωάννα Κολιοπούλου. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Και δύσκολη, και δύσκολη. Είχε και ζέστες και αέριδες και όλα.
1: Απαιτητική ταινία.
0: Ήταν απαιτητική αλλά... για μικρού μήκους, αλλά πολύ.
1: Ωραία.
0: Λέω απαιτητική για μικρού μήκους. Γιατί ρε παιδάκι μου, στο νου μας φαντάζομαι τη μικρού μήκους την έχουμε εντάξει. Τώρα κάνανε ένα ταινιάκι τα παιδιά. Όμως.
1: Όχι,
0: τίποτα. Ίσως. Είναι σαν μεγάλο, μόνο που δεν είναι σε 20 μέρες, σε 30 μέρες, είναι σε 6 μέρες.
1: Αυτό. Πολύ... απλά είναι σαν μικρότερης διάρκειας σκηνές, αλλά είναι το ίδιο. Πρέπει να βάλεις τον ίδιο κόπο για να διαμορφωθεί και να συλληφθεί όλη ιδέα και πόσο μάλλον αφού είναι τόσο μικρό. Πρέπει να λες πολύ περισσότερα σε πολύ λιγότερο.
0: Ναι, έχει κάτι από ποίημα.
1: Ναι.
0: Έχει κάτι από ποίημα. Να καταφέρεις δηλαδή να πεις πολλά σε λιγότερο χρόνο.
1: Ξέρεις, είναι λίγο σαν αυτό το κύκλο που κάνει στη ζωή ένας άνθρωπος. Ή μπορούμε να το πούμε όχι σαν τη ζωή, σαν την καραμέλα. Γι' αυτό είναι και γλυκές οι μικρού μήκους. πώς έχουν αλλάξει οι απαιτήσεις, οι υποκριτικές από το 2014.
0: Δεν ξέρω, έχουν αλλάξει σίγουρα. Δυστυχώς δεν έχω καταφέρει ακόμα. Κάποιοι, ας πούμε, φίλοι μου στην ηλικία μου είναι και δάσκαλοι σε σχολές τώρα και βλέπουν, ας πούμε, τα παιδιά τώρα ποιοι είναι οι στόχοι τους. Οι δικοί μου, ας πούμε, στόχοι ήταν κάτσε μήπως να δουλέψουμε κάπου, κάτι να κάνουμε. Η αλήθεια είναι πως με το που βγήκα, γι' αυτό ήθελαμε να κάνουμε τον Τζούλιο και γι' αυτό σου ανέφερα αυτή την παράσταση, γιατί σκοπός μας ήταν να παίξουμε.
1: Η προσδοκία σας δηλαδή ήταν
0: να βγούμε να παίξουμε τώρα, και η προσδοκία, φυσικά φιλοδοξία, να μας πάρει κανένας, να δουλέψουμε κάπου, να κάνουμε καμιά παράσταση ωραία, να παράσταση έτσι, γιατί τώρα νομίζω πλέον έχει, γιατί έχει ανθίσει πάλι η τηλεόραση, νομίζω πως τα παιδιά τώρα πλέον θέλουν να βγουν να παίξουν και τηλεόραση.
1: Ξέρεις ότι αυτός όμως ο στόχος δεν είναι ούτε ταπεινός ούτε εύκολος που είχατε?
0: Όχι, δεν ήταν, και εντάξει, νιώθουμε και νιώθω δηλαδή πολύ τυχερός που παίζω, ας πούμε, και καταφέρω και παίζω κάθε χρόνο. Όταν έγινε ο κορονοϊός, ας πούμε, έλεγα πάει, τέλειωσε, τώρα δεν θα ξαναπαίξω ποτέ. Ναι, είχα πει.
1: Ψύχρεμο.
0: Ναι, πολύ. Όχι, εντάξει, φυσικά καθόλου ψύχρεμη περίοδο. Δεν είχα κάνει και τα παιδιά τότε. Φαντάζομαι τώρα, έχω και δύο παιδιά. Αλλά έλεγα, ναι, δεν θα ξαναπαίξουμε, δύσκολα πράγματα. Αλλά να σου πω και κάτι, και κάθε χρόνο, πριν, ας πούμε, τρεις μήνες, έλεγα, εντάξει. Πάει, δεν θα έχουν δουλειά. Συνεχώς κάπως,
1: ναι,
0: έτσι υπάρχει μια τέτοια κατάσταση του πλέον τώρα που έχουμε φτάσει στις 26. Τότε είχα βγει μόλις από σχολή και έλεγα, εντάξει, θα παίζω με τους φίλους μου. Θα φτιάχνω με τους φίλους μου παραστάσεις. Δεν πειράζει, δεν θα βγάζουμε χρήματα. Θα τα δίνουμε όλα εκεί για να παίζουμε.
1: Γιατί
0: να καταφέρουμε να παίξουμε. Τα έφερε η ζωή και παίζω και με χρήματα και μια χαρά. Και ακόμα δηλαδή, ξέρεις, δεν φανταζόμουν πως η τηλεόραση κάπως τότε θα έπαιζα εγώ τηλεόραση. Αλλά είχε έρθει και αυτή.
1: Τι να δεις.
0: Ναι. Όχι, εντάξει, ξέρεις, ποτέ κάνεις εσύ σχέδια, αλλά δεν ξέρεις τι θα γίνει.
1: Αυτό πώς ήρθε η συνεργασία σου με την τηλεόραση?
0: Έπαιζα σε μια παράσταση στο Ρωμαίο και Ιουλιέτα του Κωνσταντίνου Ρήγου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, δεύτερη χρονιά που δούλευα. Και ήρθαν και είδαν την παράσταση οι σκηνοθέτες της σειράς, γιατί έπαιζε στην παράσταση μια κοπέλα που έπαιζε στη Μουρμούρα εκείνη τη χρονιά, η Δανάη Επιθυμιάδη. Με είδαν εκεί και με καλέσαν για μια ακρόαση. Έκανα ακρόαση και με πήρανε. Εντάξει, πολύ, πολύ, πολύ ωραία ήταν, πολύ τύχη ήταν και πολύ ωραία είχα περάσει στη Μουρμούρα. Εντάξει, ήταν τρίτη χρονιά που δούλευα, ήμουνα λίγο, δεν ήξερα που πάντα τέσσερα, ήμουνα φοβισμένος, χεσμένος. Ξέρεις, έλεγα τώρα τι κάνω, είμαι αστείος, δεν είμαι αστείος, ξέρεις, πάρα πολλά κόμπλεξ.
1: Προβληματισμοί,
0: ναι, του τύπου τώρα τι είναι αυτό, ξέρεις, και δεν ένιωθα πολύ, ξέρεις, βέβαιος για αυτό που κάνω. Με θυμάμαι έτσι. Σε αντίθεση με τον τώρα που παίξα ξανά μετά, δεν είχα ξαναπαίξει τηλεόραση, που έπαιξα τώρα
1: στο
0: στην ΕΡΤ, στον Από Ήλιος Ήλιο, που ήμουν πολύ πιο σίγουρος.
1: Αχ, πολύ λυπήθηκα που πέθανες.
0: Πεθαίνω πρώτο επεισόδιο, εντάξει.
1: Ναι, πολύ λυπήθηκα από το πρώτο επεισόδιο, λοιπόν.
0: Ήμουν πολύ πιο σίγουρος, τι εννοώ, ρε παιδάκι μου, πως.
1: Ήσουν μέχρι το 12ο, κάτσε.
0: Ναι, καλά ήταν. Ήταν σαν να παίξα σε μια μίνι σύνη. Ήταν, πώς να το πω, ήμουν πολύ πιο σίγουρος γι' αυτό. Δηλαδή δεν περίμενα, θυμάμαι, σημαίνω να περιμένω και από το σκηνοθέτη, να περιμένω και από τους άλλους, να πούνε, α, εντάξει, πώς ήταν, οκ, okay, καλό. Τώρα σε αυτό ήμουν, όχι, αυτή είναι η δουλειά μου, αυτό έκανα. Τώρα δικό τους, ξέρω, κατάλαβες. Τώρα κάντε μοντάζ, κάντε ό,τι θέλετε.
1: Εγώ
0: έκανα πολύ καλά, ένιωθα για τον εαυτό μου αυτό που έκανα. Αρέσει την αρέσει τώρα. Αλλά ο παπά Ευαγγέλιο. Αλλά.
1: Ήταν και άλλο το έργο, άλλο ο ρόλο. Ο Περσέας ήταν πολύ διαφορετικό από το. Δεν θυμάμαι πώς το λέγανε το χαρακτήρα του Δημήτρη στη Μουρμούρα. Όχι.
0: Α, Σίμω.
1: Σίμω, μπράβο.
0: Σίμω Βάρκαρη. Το θυμάμαι.
1: Άλλο ο Περσέας και άλλο ο Σίμω Βάρκαρη.
0: Πολύ διαφορετικό. Και πολύ διαφορετικό και εγώ. Οπότε όταν έχει περάσει τόσο χρόνο, θα έχω αλλάξει λίγο, κατάλαβες. Όταν θα πάω να κάνω, άμα το κάνω την ίδια χρονιά, θα έχει. Κατάλαβες. Όταν έχουν περάσει όμως τόσα χρόνια, αλλάζει. Αλλάζει πραγματικά ο άνθρωπος. Τώρα, συγγνώμη, θα τρίξουν τα. Θα τρίξει εδώ ο χώρος. Ο Μάρλο Μπράντο. Ο Μάρλο Μπράντο.
1: Το ακούμε.
0: Ναι. Ήταν αλλιώς, ας πούμε, όταν έκανε τον Φορείο Πόθος. Και μετά από τόσα χρόνια περάσαν και έκανε τον Ονό. Φυσικά ήταν διαφορετικός. Πολύ διαφορετικός. Γιατί περάσαν χρόνια. Θέλει χρόνο. ένα πράγμα για να αλλάξει. Εκτός και άμα ρε παιδάκι μου είσαι εξωγήινος, όπως ο Ντάνι Ντέι-Λουις. Άμα είσαι εξωγήινος.
1: Υπάρχει μια συμβουλή, μια παρατήρηση κάποιου συνεργάτη που θυμάσαι από παλιά που σε βοήθησε να φτάσεις σε αυτό το σημείο σήμερα. Σήμερα.
0: Εννοούσα... Μα πιθανά στο Δόβρη, στο τρίτο έτος της σχολής να μου λέει δεν είσαι φοιτητής, τώρα πας για δουλειά. Και δουλειά σημαίνει κάνω τα πάντα. Αυτό με βοήθησε, πραγματικά. Κάνεις τα πάντα. Με βοήθησε αυτό.
1: Γίνεσαι εργάτης.
0: Ναι, με την καλή έννοια κάνεις τα πάντα. Δεν υπάρχει. Αν θες να πεις και να δουλέψεις. Αυτό με είχε βοηθήσει. Άλλο που να θυμάμαι. Δεν θυμάμαι λόγια. Θυμάμαι μια δουλειά που είχα κάνει το Χουβαρδά, το σκηνοθέτη, ο οποίος είναι πάρα πολύ οργανωτικός. Νομίζω σαν άνθρωπος εγώ είμαι πολύ αντίθετο, πολύ κακός στην οργάνωση. Και όταν όσο πήγαινε ας πούμε, αυτή η πρόβα και ήταν οργάνωνε και εγώ ήμουν το σώμα μου τσίναγε και έλεγα τώρα. Και όμως το να οργανώνεις κάτι είναι... Και η Μάρθα Φριτζίλα το έλεγε αυτό, θυμάμαι σαν δασκάλα που την είχα. Το να οργανώνεις κάτι σε φτιάχνει για να είσαι πολύ ελεύθερος σε ένα οργανωμένο πλαίσιο. Και το βλέπω τώρα με τα παιδιά μου. Άμα τα οργανώνεις, είναι καλύτερα για αυτά.
1: Ήμουν σίγουρη ότι η εμπειρία σου αυτή η συγκεκριμένη θα σου είχε αποδείξει το πόσο σημαντικό είναι να είσαι πάνω στην παραγωγή. Άρα η παραγωγή και η οργάνωση της παραγωγής επηρεάζει το τελικό αποτέλεσμα.
0: Α, τι εννοείς για την παραγωγή?
1: Την παραγωγή γενικά. Και την, γιατί και η παραγωγή είναι επιμέρους τμήματα που ενώνονται και φτιάχνουν ένα καλό όλων.
0: Λοιπόν, έχω κάνει παραστάσεις με φίλους που δεν υπήρχε καν μια παραγωγή και ήμασταν εμείς. Εμείς ήμασταν η παραγωγή στα πρώτα βήματα και ακόμα. Είναι μια δουλειά πολύ σημαντική που δεν την καταλαβαίνεις στην αρχή, αλλά μετά όταν πας και σε άλλες δουλειές καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι η παραγωγή. Από όλα μέχρι από τα να σου φέρουν τα πράγματα που ζητάς, να φτιάξουν, να μιλήσουν με ανθρώπους, με φέρουν αυτό το πράγμα. Είναι
1: να κάνει την προώθηση.
0: Να κάνει και η προώθηση. Τώρα, πλέον τώρα η προώθηση είναι και το πάρα πολύ το Α και το Ω. Πλέον βλέπουμε τις μισές παραστάσεις μέσα από τα social. Ή άκουγα τώρα ιστορίες γιατί είχα πάει σε μια παράσταση χθες στο φεστιβάλ που μιλάγανε ταξιθέτες και υπάρχουν θεατές, συγγνώμη, που δεν έχουν προλάβει να μου την παράσταση και λένε αχ, πείτε μας τουλάχιστον πώς είναι η παράσταση για να μας ρωτήσουν οι φίλοι μας να ξέρουμε να πούμε. Φοβερό.

0: με το Γιώργο Κατσί έχετε μια συνεργασία που επανέρχεται στη διαδρομή σου. Βλέπω. Τι είναι αυτό που σας συνδέει καλλιτεχνικά?
1: Εντάξει,
0: πραγματική φιλία.
1: Η πρώτη παράσταση που κάναμε μαζί. Έτσι, την κάναμε μαζί οι δυο μας.
0: Μπλέξατε από την αρχή της σχολής?
1: Ναι, ήμασταν συμμαθητές. Νομίζω και οι δύο θαυμάσαμε αμέσως τον Ακύλα Καραζήση. Δεν θέλω να μιλάω γι' αυτό, αλλά νομίζω πως ισχύει. Δουλέψαμε μαζί. Με έχει σκηνοθετήσει, γιατί σκηνοθετεί πιο πολύ από μένα ο Γιώργος. Έχουμε κάνει πάρα πολλές δουλειές. Νομίζω και οι δύο έχουμε ένα στοιχείο μέσα μας. Πολύ, εντάξει, το πολύ λέμε, αλλά τώρα μια και ευκαιρία θα το πω έτσι. Μ' αρέσει. Ήρθε η στιγμή. Νομίζω πως μέσα μας έχουμε πάρα πολύ θυμό και οι δύο. μια μεγάλη οργή για, δεν ξέρω, προγέννησής μας. Οργή για τον τρόπο που μπορεί να είναι, χτίζεται η κοινωνία, που χτίζονται οι οικογένειες, που όλων. Έχουμε μια... Ο τρόπος δηλαδή που προσπαθούμε, αυτό που προσπαθούμε μαζί κάθε φορά που δουλεύουμε να κάνουμε, είναι πώς να κάνουμε τέχνη, μια οργή που υπάρχει μέσα μας. Και όμως, ναι, που γεννηθήκαμε. Το πω τόσο γενικά. Αλλά νομίζω μας συνδέει
0: σας
1: αυτό.
0: Σας ακολουθεί αυτή η προγενέστερη,
1: ναι.
0: Ορμέμφητη οργή, ναι, που εγώ θα τη χαρακτήριζα αντιδραστικότητα, που προσπαθεί να εκτονωθεί κάπως δημιουργικά.
1: Ναι, φυσικά. Γι' αυτό, γι' αυτό μας τράβηξε και η συνεργασία μας και το θέατρο. Να καταφέρουμε αυτό να γίνει, ξέρεις, να μεταμορφωθεί.
0: Τι μπορεί να πετύχει μια ανεξάρτητη ομάδα που δεν μπορεί να το κάνει ένας μεγάλος θεατρικός οργανισμός?
1: Όταν συνεργάζεσαι με κάποιον πλέον τόσα χρόνια, αυτό που γίνεται είναι πως μπορείς και συνεννοείσαι πολύ πιο εύκολα. Και άμα είναι και μια, ας το πούμε, φιλία που έχει σχέση όμως όχι με τη φιλία του πάμε στα μπαρ και με τη φιλία της δουλειάς και το αυτό, πως αφήνει και ο άλλος, θυμίζει ο ένας τον άλλον να μην κάνει τα ίδια, να μην γίνεται έρμεο του κοινού και να γίνει, ας πούμε, μια μανιέρα ο καθένας, να θυμίζει ο ένας τον άλλον πως πρέπει να διαβάζουμε, πως πρέπει να ανοίγουμε τους οριζοντές μας. Αυτό, για να το καταφέρεις, πρέπει να είσαι με μια ομάδα, με ανθρώπους δηλαδή που μπορεί να του πεις του άλλου έχω φάει τα σκά σου, οπότε ξέρω τι είσαι. Σε έναν οργανισμό δεν γίνεται τόσο εύκολα, υπάρχει μια δουλειά, υπάρχει αυτή η εργασία. Δεν πας για να μιλήσεις τον άλλον και να του πεις ρε κοίτα πως είσαι. Πρέπει να συνδεθείς με τον άλλον και θέλει χρόνο για να γίνει αυτό, όπως λέω, θεωρώ. Τώρα για τις ομάδες, αυτό που δίνουν οι ομάδες σε σχέση με έναν οργανισμό είναι πως οι ομάδες κάνουν, όπως είπαμε και πριν, και την παραγωγή, κάνουμε και τα σκηνικά καμιά φορά ανάλογα πως είναι τα οικονομικά μας, τα σκηνικά, τα κοστούμια, όλοι εμείς για να δημιουργήσουμε κάτι. Ο οργανισμός είναι... Δεν θα πάω να μπλεχτώ με την παραγωγή.
0: Ο καθένας κάνει πιο συγκεκριμένα αυτό που πρέπει να κάνει. Και δεν μπορείς να πεις έχω φάει τα μπίπ σου.
1: Ναι. Τι να πω, έχω φάει. Εντάξει, θα.
0: Τα μπίπ. Έχετε, φαντάζομαι, και δημιουργικές διαφωνίες όμως. Αυτές όταν είστε και δύο τόσο έντονοι και τόσο. Πώς τις λύνετε?
1: Εγώ, εντάξει, το κυριότερο που έχει συμβεί είναι πως, ρε παιδάκι μου, αφού έχει πει ο Τζούλιο πως θα σκηνοθετήσει αυτό, είναι ο σκηνοθέτης. Οπότε, αν κάτι εν τέλει είναι αυτό, αυτός αποφασίζει. Το έχω αυτό δηλαδή στο νου και με τον Τζούλιο αλλά και με όλες τις δουλειές μου. Όταν κάποιος είναι ο σκηνοθέτης, αυτός τελικά αποφασίζει. Και δεν θα κάνω εγώ μουτράκια, δεν το κάνω. Το κάνω και θα δω. Και μπορεί να μου προτείνει και κάτι που εγώ δεν. Ξέρεις, δεν μου είναι πολύ βολικό να το κάνω, αλλά θα το προσπαθήσω. Γιατί τον εμπιστεύομαι, ξέρω εγώ. Σίγουρα τον Τζούλιο και προσπαθώ, γιατί νομίζω πως είναι κομμάτι της δουλειάς μας, να εμπιστευτώ και τον άλλον σκηνοθέτη που δεν τον ξέρω, που είναι πρώτη φορά. Και αφού με πήρε ή τον πήρα ή με πήρε για να δουλέψουμε, εντάξει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να πεις ναι, φίλε, είπα ναι, οπότε θα τον εμπιστευτώ. Το να πεις θα κάνω κάποιον άλλον χαρακτήρα είναι να πω ναι, ρε φίλε, θα κάνω και κάτι που μου φαίνεται κακό, ξέρω. Φαίνεται. Δεν είναι ωραίο. Και όμως, δεν είναι ωραίο τι σημαίνει για σένα, γιατί για μένα, αλλά για τον άλλον μπορεί να είναι. Για να κάτσε να το δούμε, το δοκιμάσουμε. Γινόμαστε δοχεία αυτού που βλέπουμε να γίνεται γύρω μας.
0: Σε ενδιαφέρει το αποτύπωμα που θα αφήσεις στους θεατές σου?
1: Μάλλον ναι. Αλλά δεν το σκέφτομαι. Εντάξει, σίγουρα το να μου πούνε μπράβο και συγχαρητήρια μ' αρέσει. Αλήθεια. Αλήθεια δηλαδή, όσο και αν περνάει ο καιρός, να βγω έξω και να μου πει κάποιος συγχαρητήρια, μπράβο, τυπικά με συγκινεί. Μ' αρέσει. Αλλά αυτό που νομίζω που με ντραϊβάρει και θα με ντραϊβάρει και ελπίζω είναι η ιστορία. Και νομίζω πως είναι πολύ σημαντικές. Δηλαδή, να καταφέρνεις να λες ιστορίες. Και αυτές οι ιστορίες, και όταν λέω ιστορίες, η ιστορία είναι και να δουν εμένα να φωνάζω, να κλαίω. Η ιστορία είναι. Είναι μέρος της ιστορίας.
0: Θεωρώ ότι οι ιστορίες είναι ο τρόπος που έχουμε ως ανθρωπότητα για να καταλαβαίνουμε το χρόνο. Οπότε μπορεί γι' αυτό να σου αρέσει και να σε ενδιαφέρει τόσο πολύ το κομμάτι της αφήγησης και το πώς θα αποδώσεις αυτό που έχεις αντιληφθεί. Γιατί είναι η σχέση σου με το χρόνο, ουσιαστικά. Ναι. Θέατρο, τηλεόραση, ταινία μικρού μήκους. Τι είναι αυτό που θέλεις περισσότερο?
1: Ναι.
0: Και περνάς καλά? Το θέατρο, από ό,τι κατάλαβα, ήταν λίγο μονόδρομος, αλλά γνωρίζοντας και όλα τα υπόλοιπα format, τι είναι αυτό που...
1: Εντάξει, πιο πολύ θέατρο έχω κάνει, ταινίες μεγάλου, ας πούμε, έχω κάνει κάτι μικρούς ρόλους, αν θυμάμαι καλά, και μικρού μήκους τώρα, τα τελευταία 2 χρόνια έκανα, ας πούμε, 2 που ήμουνα στον πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Σε έχουν πάρει ποτέ γιατί είσαι όμορφος?
1: Δεν μου το έχουν πει, ελπίζω ναι.
0: Το κοινό σου γιατί έρχεται? Ξέρεις γιατί έρχεται?
1: Εντάξει, δεν ξέρω κι αν έχω κοινό. Δεν ξέρω, νομίζω. Ας μην το μάθω καλύτερα, γιατί υπάρχει και ένα κείμενο του Κλάιστ, οι Μαριονέτες, που ήταν ένα όμορφο παιδί, λέει, και κοιτούσε τη γάμπα του κάπου. Και κάποιος τον καθρέφτη κάποια στιγμή, είδε τη γάμπα ωραία και του είπε ένας πολύ ωραία γάμπα έχει. Και από τότε, λέει, δεν την ξανάδα ωραία.
0: Το παθαίνω και αυτό.
1: Δεν την ξανάδα ωραία, όταν μου το είπε κάποιος. Οπότε ας μην μάθω γιατί έρχονται. Ας έρχονται ο καθένας για ό,τι θέλει.
0: Πιστεύεις έχει σχέση αυτό με την υποκριτική?
1: Ποιο?
0: Η προβολή στα social media και το πόσο πρέπει να πουλάει κάποιος.
1: Καμία σχέση δεν έχει με την υποκριτική. Με το πώς θα έρθουν να δουν κάποιον, έχει. Αλλά με την υποκριτική σε εργασία, όχι. Και ενώ και στη δουλειά που κάνεις ανά τα χρόνια, δεν φαίνεται κιόλας. Δεν την πολύ βλέπουν. Τώρα, εντάξει, να απαντήσω πρώτα για το άλλο και να σου πω και για το δεύτερο. Πιστεύω πως όσο παίζω το θέατρο, κάτι στιγμές στο θέατρο είναι ανεπανάληπτες. Δηλαδή, κάποιες στιγμές στο θέατρο που παίζεις live και βλέπεις το κοινό και γίνεται κάτι με το κοινό, κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται που λέω. Είναι πως, ρε παιδάκι μου, τι εννοώ. Ναι, τι γίνεται. Είναι πως υπάρχει μια συγκέντρωση. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δηλαδή, πως υπάρχει κάποια στιγμή μια συγκέντρωση. Κάτι δηλαδή, κοιτάει και το κοινό και βλέπουμε. Υπάρχει μια σύνδεση. Μπαίνουμε σε μια ίδια φανταστική μπάλα.
0: Και υπάρχει μια αρμονία μέσα.
1: Μια αρμονία. Παίζαμε μια παράσταση το αναρχικό καλοκαίρι με τον. Το έχει σκηνοθετήσει ο Αγγέλης Καραζής, με την ομάδα, μια ομάδα που έχω, τη Ματαρόα. Και υπήρχε μια παράσταση, παίζαμε νομίζω Παρασκευή Σαββατοκυριακή. Παρασκευή Σάββατο είχαμε φτιάξει μια παράσταση 2,5 ώρες και η ίδια παράσταση υπήρχε σε βερσιόν 5 ώρες. 5 ώρες του τύπου κάνουμε και αυτούς σχεδιασμούς, κάνουμε και αυτά. Έχω να σου πω πως, γιατί στην πεντάωρη ερχόντουσαν οι σκληροπυρηνικοί. Η συγκέντρωση και το πόσο χρόνος εν τέλει εκεί φαινόταν μικρότερος ήταν απίστευτο. Γιατί σου λέγε 5 ώρες. 5 ώρες, τους λέγαμε, ξέρετε τι, μπορείτε να βγείτε, να φάτε, να κάνετε, να ράνετε, να ράξετε. Στη Φρυνήχου παίζαμε στο θέατρο. Οπότε η συγκέντρωση και η ηρεμία στο ρυθμός ήταν πολύ πιο, ξέρεις, υπήρχε κάτι πιο συγκεντρωμένο. Στο 2,5 ώρες έλεγες, λίγο πιο μεγάλο από το κανονικό και λίγο πιο μικρό από το μεγάλο. Ο χρόνος είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Τι προτιμάς?
1: Ελάτε, σας παρακαλώ.
0: Τι προτιμάς, ιστορικό έργο ή σύγχρονο κείμενο?
1: Ιστορικό.
0: Είπαμε θέατρο και κινηματογράφο, τώρα δεν μπορείς να διαλέξεις.
1: Δεν μπορώ. Το θέατρο είναι το πιο τέτοιο, το μαγικό. Στον κινηματογράφο, όχι στην τηλεόραση για κάποιο λόγο, αλλά στον κινηματογράφο, όταν γίνεται ησυχία από όλο το κρου για να γίνει το πλάνο, είναι κάποιες φορές λες wow από μέσα σου. Εγώ τουλάχιστον.
0: Γιατί μάλλον μπαίνεις βαθιά μέσα στη συνθήκη.
1: Ναι, όμως κάνω όλη ησυχία, ξέρεις, συμβαίνει μια. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα πότε θα βγει η κομπή. Υπήρξε, δεν την είδα, γιατί είχα τα παιδιά. Στην Ειρήνη τώρα, ας πούμε, του Αριστοφάνη,
0: που έγινε χαμός και βράχηκαν όλοι.
1: Ναι, την πρώτη μέρα έβρεξε και είδε, πάθαν όλοι πλάκα. Λένε. Και ρωτάω και ηθοποιούς που ήταν εκεί, μαγική στιγμή. Λοιπόν, αυτή η μαγική στιγμή, όταν γίνεται σκηνοθετημένα, τι εννοώ, δεν ξέρω τι εννοώ. Εννοώ πως, ρε παιδάκι μου, πως καταφέρνουμε εκεί πέρα που παίζουμε να μπορέσει να δει ο θεατής και εμείς μαζί κάτι που γίνεται εκείνη τη στιγμή.
0: Σαν να γίνεται όντως.
1: Ναι, σαν να γίνεται όντως. Αυτό πως γίνεται στο θέατρο σκηνοθετημένο. Αυτό είναι κάτι που
0: δημιουργείς μια πραγματικότητα.
1: Ναι, αυτό που δημιουργείς μια πραγματικότητα
0: που δεν υπήρχε πριν.
1: Κοίτα, ο άλλος μιλάει και μιλάει κανονικά. Αυτό δηλαδή, να το ακούς το θέατρο. Ναι, κοίτα τον, τα εννοεί. Αυτό όταν γίνεται μου αρέσει. Για να γίνει αυτό όμως θέλει, όχι μόνο από αυτόν που μιλάει, από όλο το σύμπαν. Από όλο το σύμπαν συγκέντρωση. Θέλει από όλο το σύμπαν συγκέντρωση. Έπρεπε να πάω πίσω για να.
0: Ναι, ναι. Ξανάρθω μπροστά. Να δώσει βάθος.
1: Να κάνω. Ναι, ναι, ναι. Τα παίζω όλη την ώρα όλα αυτά που λέω.
0: Πρεμιέρα ή τελευταία παράσταση?
1: Βέβαια, τελευταία παράσταση.
0: Όντως.
1: Ναι, τελευταία παράσταση.
0: Γιατί είσαι πιο ήρεμος? Ναι.
1: Γιατί είναι. Βλέπεις. Όχι, είναι πολύ πιο συγκινητική. Είναι πολύ πιο. Η πρεμιέρα είναι άγχος. Θα δείξουμε στον κόσμο αυτό που δουλεύαμε στα καταγόγια. Αλλά το τέλος έχει αυτό. Πως κάτι το αφήνεις.
0: Και άγχος για την καινούργια αρχή, βέβαια.
1: Συνεχώς.
0: Εντάξει, θέλει και λίγο τέτοιο. Στην Αθηνά και Χειρακίνη.
1: Ναι, ναι. Αλλά και το ένστικτο να μην χαθεί. Ειδικά στην εποχή μας. Έχουν τεχνοκράτες. Παντού. Τέλειο ένστικτο.
0: Ένας ρόλος που ζήλεψες και ήθελες πάρα πολύ να τον κάνεις κι εσύ?
1: Ναι, πάρα πολύ. Ζηλεύω συνεχώς. Συνεχώς βλέπω ηθοποιούς άλλους να παίζουν σε ταινίες και στα θέατρα και ζηλεύω. Τον Ελίτη, ας πούμε, τον χθες θα διάβαζα Ελίτη και τον ζήλεψα. Θα ήθελα να είμαι ο Ελίτης. Να έχω γράψει εγώ αυτά τα ποίηματα.
0: Τι κάνεις όταν πέφτει η αυλαία?
1: Λοιπόν, τώρα πλέον που έχω τα δύο παιδιά, τρέχω πανικόβλητος να αλλάξω και να πάω σπίτι γρήγορα. Μήπως και τα προλάβω ή ξύπνια ή κάτι κάπως να δω τέτοιο. Αυτό. Πιο παλιά θυμάμαι όταν πέφτει η αυλαία, έκανα.
0: Dolce Vita.
1: Dolce Vita. Καλά, γινόταν και αυτό φυσικά. Αλλά θυμάμαι να κάνω και καμιά περίοδο. Έκανα διαλογισμό.
0: Ήμουν σίγουρη ότι αυτό, ναι, θα ήταν η φάση σου.
1: Για να βγω από το ρόλο κάποια στιγμή. Το έκανα, ναι. Όλα τα έχω κάνει. Δεν είμαι. Έχω κάνει και αυτό. Τώρα πλέον. Δηλαδή από το διαλογισμό πήγα στο άλλο.
0: Τώρα πλέον έχεις κάνει οικογένεια.
1: Απλά βγάζω τα ρούχα σε 5 λεπτά και. Συγχαρητήρια, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξεβάφομαι. Πάω στο σπίτι και ξεβάφομαι στο σπίτι.
0: Έχει αλλάξει πολύ τη ζωή σου ως επαγγελματία αυτό, οικογένεια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και το πώς λειτουργεί το μυαλό μου. Πάρα πολύ το έχει αλλάξει. Αλλά εντάξει, είναι πάλι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο. Αλλά εντάξει, τα υπέρ και τα κατά είναι εκεί. Όλα, όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, έχουν υπέρ και κατά.
0: Ποιο χαρακτήρα, αν είχες ελεύθερο χρόνο από, ναι, τα παιδιά, θα ήθελες να καλέσεις για ποτό και να πάτε? Χωρίς τα
1: χαρακτήρα, τι εννοείς?
0: Χαρακτήρα που
1: fiction.
0: Θα
1: ναι. Fiction. Για πάμε για ποτό.
0: Για ποτάρες. Ας πούμε, σίγουρα τον Άμλετ δεν θα το προσωπικά. Εγώ δεν θα ήθελα να πάω για ποτό με τώρα. Θα βαριόμουν.
1: Ανάλογα σε ποια περίοδο τον πετύχες. Γιατί νομίζω, εντάξει, πιο μικρός.
0: Είναι καλή παρέα, έχεις δίκιο.
1: Πιο μικρός, 12-13. Θα ήταν καλή φάση, θα ήταν ο μπαμπάς του καλά.
0: Ναι, ναι,
1: πολέμους,
0: ναι, ναι,
1: θα ήταν πρίγκιπας αυτός, μια χαρά.
0: Θα κέρναγε, ναι, ωραίο.
1: Ναι, ναι, θα σου λέει για την οφειλία. Τα πήγαν καλά τότε. Νομίζω το Μερκούτιο. Στο Μερκούτιο θα πήγαινα φού.
0: Γιατί?
1: Γιατί, εντάξει, ο Μερκούτιος ήταν η χαρά της ζωής, μια χαρά. Πολύ ωραίος τύπος, πριγκιπάκος κι αυτός εκεί πέρα. Έτσι, ονειροπόλος, πολύ ανοιχτή καρδιά. Θα πηγαίναμε δηλαδή για ποτό και θα μπορεί και να άραζα εγώ. Θα καθόμουν, τον κοίταγα να μου μιλάει.
0: Θα έλεγε αυτός τα κουτσομπολιά
1: εκεί
0: πέρα.
1: Ναι, θα έλεγε τα δικά του. Ένας πολύ ωραίος. Εντάξει, μπορεί να είναι και να πέθαινε. Μπιπ.
0: Και κανονικά ποιον θα ήθελες να καλέσεις για ποτό?
1: Γιατί non-fiction.
0: Ναι, γιατί θέλεις αυτό να απαντήσεις.
1: Προς συγγραφέα, να πει το Σεφέρι. Ένα ποιητή, κάτι τέτοιο θα ήθελα.
0: Εντάξει.
1: Θα πήραν πολύ αυτοί. Ο Σεφέρης μπορεί και όχι.
0: Ο Ντοστογεύσκη, αν ήθελε, αυτό ήταν
1: ο καλό. Ο Ντοστογεύσκη, δεν θα πίνω από τον Ντοστογεύσκη.
0: Αν θα το πίνε μόλι, δεν θα προλάβαινε. Αυτό πίνει πολύ.
1: Θα πίνω με τον Ντοστογεύσκη, θα διαβάζει τα βιβλία του με πολλή δυσκολία και με ξανά επανάληψη κάθε σελίδα, αλλά. Όχι, λοιπόν.

0: Τώρα με την νυχτερίδα και τον Βοριολανό να βρίσκονται μπροστά σου, τι άλλα πραγματάκια έχουμε να έρχονται?
1: Λοιπόν, αυτά είναι. Υπάρχει μια περίπτωση να... Μάλλον όχι μια περίπτωση, ελπίζω να γίνει δηλαδή, να σκηνοθετήσω και ένα έργο. Δύο κοπέλες μου είπαν, α, σε θαυμάζουν σαν ηθοποιό. Και λέω, εντάξει, να πάμε να το κάνουμε. Πολύ, πώς θα το πω, όχι κάτι γκράντε, πολύ πρόχειρα το πάμε. Τρεις μας δηλαδή, εννοώ. Α, πάμε να το δοκιμάσουμε. Και θα κάνουμε ένα κείμενο, η Ορθοκοστά λέγεται, του είναι του Θανάση Βαλτινού, ένα άλλο έργο. Το οποίο έχει πολλές αφηγήσεις μέσα και έχει και μιας αφηγήσεις με κορίτσια, τα οποία, ας το πούμε, τα βασάνισαν την περίοδο του εμφυλίου και τα κορίτσια και την οικογένειά τους και θα πούνε τις ιστορίες τους. Όπως είχαμε κάνει για το Στέν, δηλαδή, πώς το φαντάζομαι, μια απλές αφηγήσεις. Με ενδιαφέρουν αυτά. Τα τίμια, έτσι τα λέω. Τα τίμια. Είναι τίμιες παραστάσεις.
0: Δεν έχει ξανασκηνοθετήσει.
1: Όχι.
0: Πρώτη φορά.
1: Η άλλη φορά ήταν το Στέν, πριν 10 χρόνια που είπαμε πριν.
0: Ωραία, έχει και challenge μέσα. Αυτό να
1: δεις πώς θα challenge, θα δούμε. Μάλλον θα αποτύχω. Και...
0: Δεν νομίζω.
1: Και το «Η νυχτερίδα» με τον Γιάννη. Είναι ένα έργο που έχει γράψει ο ίδιος και θα το σκηνοθετήσει ο ίδιος. Όταν μου το είπε, είναι ένα, λέει, είναι ένα έργο «Who done it». Who done it? Ποιος το έκανε?
0: Who done it?
1: Ποιος το έκανε? Και είναι, ας το πούμε, μια αστυνομική κωμωδία που δύο αστυνομικοί, κάτι σαν Sherlock και Watson, μου είπε. Θα δούμε πώς θα πάει, γιατί ακόμα το διορθώνει. Ψάχνουν να βρουν για μια δολοφονία, μια δολοφονία. Τρία πτώματα έχουν, να δουν τι έγινε. Και όσο τα λένε, μάλλον και αυτά γίνονται, ας το πούμε, στο θέατρο. Θα δούμε. Αυτό είναι το ένα. Αυτά είναι που ξέρω. Γιατί ακόμα γράφουμε, ξαναγράφουμε. Με τον Γιάννη είναι η τέταρτη φορά που θα συνεργαστούμε. Ναι, Προβοκάτορες, είχε γράψει το έργο. Σκηνοθέτησε και έγραψε τη Μαύρη Μαγεία που παίξαμε και έγραψε τα αντικείμενα.
0: Τη Μαύρη Μαγεία την είχα δει και εγώ.
1: Ποια, τη Μαύρη Μαγεία?
0: Ναι.
1: Α, καλά. Λίγο τρελούλης.
0: Γιατί γίνονται τις τρελείς. Και λόγω επαγγέλματος το είχα επιλέξει.
1: Δημοσιογραφία.
0: Μου άρεσε σαν θέμα. Άρα αυτό σημαίνει πως και αυτό φαίνεται ενδιαφέρον, αλλά ότι θα έχει μια αιχμηρή γραφή που θα δίνει και ένα σχόλιο. Γενικά, στο αυτό που έρχεται, θέλω να πω.
1: Νυχτερίδα θα έχει σχόλιο, από ό,τι είδα, θα έχει σχόλιο για το πώς λειτουργεί, στο πούμε, κάπως η αστυνομία. Το βλέπω σιγά σιγά.
0: Να έρχεται.
1: Να το φτιάχνουμε. Να πηγαίνει προς τα εκεί. Ο Κοριολανός, δεν ξέρω πολλά πράγματα. Εντάξει, το έργο ξέρω. Θα το σκηνοθετήσει ο Αργύρης Ξάφης με τον Νίκο Χατζόπουλο. Μεταφράζει τώρα ο Νίκος Χατζόπουλος Σέξπιρ, έχει μεταφράσει πολλές φορές. Θα μεταφράσει και τον Κοριολανό. Δεν ξέρω αν έχετε μια πολύ γνωστή ταινία. Υπήρχε το Ray Fiennes που το είχαν κάνει η διασκευή και τον Gerard Butler.
0: Δεν την έχω δει.
1: Μια διασκευή και το είχαν φέρει στο πιο σύγχρονο. Αυτός είναι ένας άνθρωπος, ας πούμε, ο Γελανός, ο οποίος τα βάζει με το λαό. Αυτή είναι, ας πούμε, η βασική σκέψη. Ο λαός πεινάει και τέτοια και του λέει, φύγετε, τους ταχώνει. Είναι πολύ αντίθετος με το λαό. Και γενικά θέλει από εκεί που ήταν στρατιώτης, αν θυμάμαι καλά, γιατί δεν το έχω διαβάσει, θα το ξαναδιαβάσω το έργο, από εκεί που ήταν στρατιώτης να γίνει πλέον, να μπει μέσα στην πολιτική, ας το πούμε. Με έναν τρόπο αυτό προσπαθεί να κάνει. Είναι ένα, ας το πούμε, από τα ρωμαϊκά πολιτικά έργα του Σέξπιρ. Αυτό που θυμάμαι πολύ εγώ έντονα είναι η σχέση που έχει με τη μάνα του. Είναι η μάνα του αυτού που τον καθοδηγεί, ας το πούμε, κάπως σαν μια Lady Macbeth στο Macbeth, που είναι το πιο γνωστό, ας πούμε. Τον καθοδηγεί πως τι θα κάνει. Πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το κάνουμε. Θα είμαστε, αν θυμάμαι καλά, 6 άτομα. Δεν θυμάμαι ποιοι είναι τώρα. Δεν τα έχουμε πει με λεπτομέρειες, γιατί είναι και θα γίνει τον Φλεβάρι αυτό. Στο Θυσίον. Φαντάζομαι ότι θα είμαστε 6, θα γίνουν ομαδικοί. Δεν θα είναι ένα κλασικό ανέβασμα, γιατί η ρόλη είναι 20. Είναι πάρα πολύ. Οπότε
0: κάπως
1: θα το κάνουμε πιο αφηγηματικά και όλα μπορεί και αυτά. Και θα είμαι και σε μια. Δεν στο είχα πει, γιατί τώρα από ό,τι φαίνεται γίνεται η δουλειά. Θα έλεγεται Σε στενό οικογενειακό κύκλο. Είναι μια κωμωδία του Οστρόφσκι. Είναι ένας Ρώσος συγγραφέας, ο οποίος, στο πούμε, έγραφε την ίδια περίοδο με τον Γκόγκολ, που είχε γράψει το γνωστό επιθεωρητή. Ρωσική κωμωδία δηλαδή θα είναι αυτό. Θα το σκηνοθετήσει ο Γιάννης Μόσχος, με το καλό, στο Τέχνες τη Φρυνίχου. Μια ωραία κωμωδία, τη διάβασα. Είναι ένας, είναι με. Βασικά δείχνει, γιατί αυτός ο Στρόφσκι διάβασα στη ζωή του, ο μπαμπάς του ήταν έμπορος και ήθελε να τον κάνει και αυτόν έμπορο στη Ρωσία του 1880. Και γράφει για αυτό, ότι τι παγαποντιές κάνανε οι έμποροι, και ένας έμπορος ήθελε να δείξει εικονική πτώχευση και να δώσει τα λεφτά σε έναν υπάλληλό του, αλλά του την έφερε ο υπάλληλος. Μεταπαντρεύτηκε την κόρη του, πήρε τα λεφτά.
0: Ρωσικό, μ' αρέσει.
1: Ναι, ρωσικό, είναι κλασικό ρωσικό, κλασικό ανέμαγμα. Όχι, ναι, είναι τέτοιο, τέτοια σύφης.
0: Τελευταία ερώτηση.
1: Ναι.
0: Τι θα ήθελες να μην χάσεις ποτέ όσο αλλάζει θέση σου μέσα στο χώρο και στο χρόνο? Και όσο έρχονται κλασικά και σύγχρονα ανεβάσματα μαζί και καινούργια και παλιά πράγματα.
1: Ναι, τι να μην χάσω, Ναι. Την όρεξή μου. Την όρεξη να κάνεις πράγματα. Γιατί για να έχεις όρεξη χρειάζεσαι και λίγο, ξέρεις, πώς να το πω, χρειάζεσαι και λίγο χρόνο. Λίγο χρόνο με το σώμα σου και το σώμα σου να δεις αν αντέχει και όλο αυτό. Την όρεξή μου. Γιατί είμαι σίγουρος, νομίζω, πως όσο μεγαλώνεις, λίγο, ξέρεις, χάνεις την όρεξή σου, γίνεσαι πιο απόλυτο σε κάποια πράγματα. Τα ξέρω εγώ τόσο καιρό, ξέρω πως γίνεται, ξέρεις, να μην χάσεις την όρεξη να ανακαλύπτεις τον κόσμο ξανά και ξανά. Αυτό.
0: Τα πες όλα, Κωνσταντίνε Πλεμένε.
1: Σήμερα τι θα πάτε.
0: Αυτή είναι η δουλειά μου. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες και μίλησες με ειλικρίνεια και με υπομονή σε όλες μου τις ερωτήσεις μία-μία.
1: Ναι. Και
0: σου εύχομαι...

Ο μύθος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη.

Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

τα φώτα και το φεγγάρι βιάζεται. Είσαι κοντά μου, πρόσχημα δεν χρειάζεται. Μια ιστορία που επαναλαμβάνεται. Μοιάζομαι κλέφτης

τροπές στα κοσμοθεωρήματα. Πως δεν υπάρχουν θύτες κι ούτε θύματα. Είμαστε αθώοι γιατί ερωτευτήκαμε. Και στο μπαράκι

0: Ώρα Ελλάδος 12. UTC 9.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», της φωνής της Ελλάδας, στούντιο ΜΗ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Ναγία Παρασκευή, Θέμη Ζωντανή στην επιμέρεια παρουσίαση της εκπομπής αυτής της μιας ώρας και μαζί με ο τεχνικό μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Και φιλοξενούμε μια προσωπικότητα, με αυτή τη λέξη θέλω να ξεκινήσω, ένα σκηνοθέτη, θα το λέγαμε ανθρωποκεντρικών ντοκιμαντέρ, όπως και ο ίδιος θα του άρεσε, που ξεκίνησε από ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος μηχανικού του Εθνικού Μητσοβίου βεβαίως, με τη σκηνοθεσία της σχολής Χατζίκου και βεβαίως σκηνοθεσία σε ανθρωπολογικό ντοκιμαντέρ στο Παρίσι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ψηλάκη που είστε κοντά μου.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, την πολύ τιμητική πρόσκληση, και ελπίζω να ανταποκριθεί η κουβέντα μας σε αυτά τα θερμά λόγια που είπατε στην αρχή.
0: Ναι, κοιτάξτε, ούτως ή άλλως εσείς έχετε μια μακρά πορεία, πολύ προσεκτική θα έλεγα, χωρίς να σημαίνει ότι το μελετάτε πάντα, δεν θέλω να πω αυτό, θέλω να πω ότι εκ των πραγμάτων είναι έτσι, και θέλω να πω και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε, ότι είστε ένας άνθρωπος που προκαλεί, εισαγωγικά και εκτός, τη συζήτηση να ξεκινήσει από το μηδέν. Πάντα με έναν ενδιαφέρον ιδιαίτερο για τον άνθρωπο, όχι όμως πράγματα προμελετημένα ή προϋπομένα κλπ., αλλά με ένα ενδιαφέρον σαν και αυτό που ένας νέος άνθρωπος διψά να καταλάβει, να κατανοήσει τι γίνεται γύρω του, τι συμβαίνει, πού πάει το πράγμα κλπ. Αυτό είναι ένα μεγάλο προτέρημα, ξέρετε. Δείχνει έναν άνθρωπο έτσι προσγειωμένο, ήρεμο, και επιλεγμένες οι κινήσεις του κατά την κατάθεση που κάνετε, το λέω το τελευταίο.
1: Πρόσφατα είδα μία φράση που λίγο με μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Δεν παίρνω τον εαυτό μου στα σοβαρά, αλλά το έργο μου το παίρνω στα σοβαρά.
0: Ακριβώς, ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ ωραία φράση. Ξεκαθαρίζει πράγματα. Ναι. Να πω λοιπόν ότι έχετε κάνει τον άνθρωπο που ενόχλησε το σύμπαν, από ταινίες ντοκιμαντέρ δηλαδή. Άλλος δρόμος δεν υπήρχε. Μικρές ιστορίες Ρωμά, το μέσα φως και αποχαιρετισμός, συμμιλερμένες ψυχές, και έχετε πολλές διακρίσεις για αυτές τις παραγωγές και αυτές τις ταινίες σας. Θα κάνουμε μια συζήτηση ελεύθερη βέβαια και θα σας ρωτήσω διάφορα πράγματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Γιατί ονομάζετε, τι είναι σήμερα για σας κύριε Ψηλάκη η λέξη ανθρωποκεντρικό? Τι σημαίνει σήμερα στην παγκοσμιοποιημένη εποχή μας, τη μεταβαλλόμενη συνεχώς πραγματικότητα?
1: Κοιτάξτε, είναι ένας όρος ο οποίος, όταν ξεκινούσα να ασχολούμαι με τον ντοκιμαντέρ, τον βρήκα μπροστά μου και ήταν πιο κοντά σε ό,τι έκανα. Με όσα όμως στην πορεία έχουν προκύψει και το αίτημα, το διαρκές αίτημα να ξαναοριστεί τι είναι άνθρωπος, συνέχεια τίθεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω αν αυτός ο χαρακτηρισμός εξακολουθεί να ισχύει. Ναι, μεν έχουν επίκεντρο κάποιους ανθρώπους. Το χαρακτηριστικό τους διαχρονικά όλων των ταινιών που είπατε δεν είναι ότι ασχολούνται με κάποιο θέμα. Δεν με ενδιαφέρουν τα θέματα, με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι. Με ενδιαφέρει να συναντήσω ανθρώπους, να ξεκινήσουμε μια προσέγγιση από αυτό που πολύ ωραία ονομάσατε το σημείο μηδέν. Δεν υπάρχει τίποτα πιο μπροστά.
0: Ναι.
1: Δεν μπήκα καν στον πειρασμό να ρωτήσω τι θα με ρωτήσετε και τέτοια. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Δεν έχει καμία σημασία. Ποτέ δεν πηγαίνω σε μια ταινία, αφού έχει γίνει επιλογή του ανθρώπου, δεν πηγαίνω με έτοιμες ερωτήσεις. Ποτέ. Θεωρώ ότι η πραγματικότητα είναι σε θέση να μας τροφοδοτήσει με πολύ πιο πλούσιο υλικό. Και αυτό που εισπράττει κανείς στο τέλος από την ταινία είναι αυτή η προνομιακή στιγμή που δύο άνθρωποι ανοίγονται μεταξύ τους, ανοίγεται ο ένας τον άλλο και επικοινωνούν, δεν ξέρω γιατί.

0: αυτό το πράγμα είναι. Και ενώ ξεκινάνε συνήθως ακούγοντας ντοκιμαντέρ, υπάρχει μια στράτευση, υπάρχει μια σκοπιμότητα, καλά κάνουν, έτσι καλά κάνουν, αλλά ουσιαστικά είναι το μέσο, το μέσο που μπορείς να συναντήσεις τον άλλο.
1: Μια μικρογραφία της ζωής δηλαδή.
0: Ναι.
1: Το ντοκιμαντέρ είναι κάτι διαφορετικό από μια ταινία. Πρέπει να συμπυκνώσεις.
0: Εγώ το λατρεύω. Το θεωρώ ότι είναι μυθοπλασία. 100%. Mm. Δεν έχω ψευδέσει, λέει, καμίας αντικειμενικότητας και αλήθειας.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Μάλιστα εδώ επικαλούμε τα τελευταία χρόνια πολύ τη φράση του Αργύρη του Χιόνι. Ό,τι περιγράφουμε περιγράφει.
1: Δηλαδή
0: ο τρόπος που θα μπω σε ένα χώρο ή θα ασχοληθώ με ένα άνθρωπο ή οτιδήποτε εμπεριέχει τη δικιά μου οπτική του κόσμου, τη δικιά μου φιλοσοφία του κόσμου και το τι προκαλώ στο συνομιλητή.
1: Ναι. Και δεν υπάρχει μία αλήθεια. Υπάρχει βέβαια ένας δρόμος με διασταυρώσεις που προς την αλήθεια. Αλλά αλήθεια, είμαστε τελικά μια μυθοπλασία η ύπαρξή μας.
0: Ναι. Και το ίδιο μυθοπλαστική είναι και η αφήγηση που κάνουμε ήδη για τον εαυτό μας. Κάθεσαι μόνος με τον εαυτό σου και αρχίζεις να αφηγείσαι. Ποιος είναι ο Θέμης, ποιος είναι ο Σταύρος.
1: Ναι. Με την ελπίδα ότι αυτός που θα ακούσει θα μπορέσει να είναι, πώς να το πω, ψύχρεμος και συγκαταβατικός και συνειδητοποιημένος ότι όντως με πολύ απλό τρόπο, καθαρότητα, εκ του μηδενός που λέγαμε πριν, θέλει και αυτός να ενδιαφερθεί για σένα που μιλάς.
0: Στο βάθος όμως αυτό που προσδοκούμε είναι να γοητεύσουμε τον άλλο καταρχήν και κατά δεύτερο να μας αγαπήσει.
1: Ναι. Είπατε γοητεύσουμε, είναι πολύ ωραία λέξη αυτή. Τι είναι η γοητεία για σας, κύριε Ψηλάκη? Είναι μια μαγεία.
0: Είναι μια μαγεία. Τις πιο σημαντικές έννοιες που συναντάω πάνω στις ταινίες μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις ορίσω. Πάρα πολύ. Είμαστε σε μια εποχή που οτιδήποτε δεν έχει την αυτάρκεια του. Εξαρτάται κάθε φορά ποιος το λέει. Και η ίδια κουβέντα αν υποθεί από 10 ανθρώπους, ο καθένας θα εννοεί και άλλο πράγμα και θα έχει άλλη βαρύτητα.
1: Δηλαδή
0: στην τελευταία ταινία δεν ξέρω αν προλάβατε να τη δείτε, τις μιλεμένες ψυχές.
1: Ναι, την είδα, ναι.
0: Η μεγάλη δύναμη δεν είναι ότι δίνει, ξέρεις, τα μεγάλα μηνύματα, τα μεγάλα αυτά. Έχεις ένα άνθρωπο που χωρίς βερμπαλισμούς, χωρίς διδακτισμό, χωρίς μεγαλοστομίες, χωρίς τίποτα από όλα αυτά, σου αφηγείται μια ζωή και βγαίνεις πεισμένος ότι ναι, δεν μου λέει ένα παραμύθι τώρα. Πολύ απλά, χωρίς έπαρση, χωρίς τίποτα, σου λέει έτσι το έκανα γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Μια και είμαι άνθρωπος, θεωρώ τον εαυτό μου άνθρωπο. Αυτό έπρεπε να κάνω.

0: Κύριε Ψηλάκη, τελικά δεν είναι μόνο όμως ο άνθρωπος, είναι ότι μας μιλούν γύρω μας καταστάσεις, δρόμοι, σπίτια, εικόνες παλιές, πράγματα που μερικές φορές δεν φαίνονται στην πρώτη ματιά, αλλά σε μια δεύτερη, τρίτη μπορούν να αποκαλυφθούν και να μας πούν πράγματα που άλλες εποχές θα λέγαμε ότι αυτά είναι λίγο σαν μια τρέλα του ανθρώπου, μια παράνοια. Ενώ σήμερα κατανοούμε ότι όλα αυτά που συναντάμε, από ανθρώπους μέχρι το σπάνιο εκείνο ιδιαίτερο ερέθισμα, παύλα αντικείμενο και οτιδήποτε σχετικό, μπορεί να μας οδηγήσει κάπου απρόβλεπτα και συναρπαστικά και συμπληρωματικά, θα έλεγα.
1: Θα μπορούσαμε λιγότερες λέξεις στο προηγούμενο κομμάτι που λέγαμε να συμπληρώσω την εξής φράση. Ο κόσμος για μένα δεν είναι ένα σύνολο από γεγονότα. Είναι μια βιβλιοθήκη από φωνές που ζητούν να ακουστούν, όχι να διορθωθούν.
0: Μάλιστα, είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Και το λέει πολύ εύστοχα ο Ζιγέν μέσα στο τέλος της ταινίας, όταν μέσα σε μια βιβλιοθήκη λέει πόσο του αρέσει, γιατί συνυπάρχουν χιλιάδες τελείως αντιφατικές και διαφορετικές μαζί τους φωνές και φτιάζουν την ομορφιά του κόσμου. Αυτή είναι μια γεωγραφία ψυχών που σε προσκαλεί να την περπατήσεις.
0: Ναι, ωραία λέξη.
1: Ναι. Και εγώ δεν θέλω τίποτα περισσότερο από το να συνοδεύσω έναν άνθρωπο, να το συντροφέψω σε ένα τέτοιο ταξίδι, όσο αντέξουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ ωραία. Αλλά βλέπω επιμένετε λίγο στη λέξη φωνές. Οι φωνές μέσα, η φωνή περικλεί πολλά πράγματα. Όχι μόνο από χρώματα και από συναισθήματα και από διαφορετικότητες και προσεγγίσεις και άλλα. Όχι μόνο από μαγείες και εκφράσεις πολύ δυνατές, αλλά και ήρεμες ιστορίες που περπατάνε, όπως είπατε πολύ ωραία, μαζί.
1: Με αυτές ασχολούμαι περισσότερο. Δηλαδή με όλο το υπόλοιπο κομμάτι της ιστορίας που είναι η επικαιρότητα, η καθημερινότητα και που νομίζουμε ότι αυτός είναι ο κόσμος ή μας έχουν πείσει ότι είναι ο κόσμος, επιτρέψτε μου να μην με πείσουν ακριβώς. Δεν είναι ο κόσμος μου. Δεν είναι ο κόσμος μου. Και μια και λέτε με τις φωνές, εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι εξίσου σημαντική και εκοφαντική πολλές φορές είναι η σιωπή. Μέσα από τις σιωπές οι άνθρωποι μπορούν να πούνε πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Ναι, πολύ ωραία το λέτε. Όντως η σιωπή και σε ένα κόσμο που μας περιβάλλει με θορύβους, με πιεστικές καταστάσεις λόγω στριμώγματος γενικότερα παντός είδους, η σιωπή αγανακτεί λίγο, προσμένει μια απελευθέρωση, είναι σαν σκλαβιά. Και χωρίς τη σιωπή μπορεί να υπάρξει δημιουργία, κύριε Ψηλάκη?
1: Δεν νομίζω καθόλου. Δεν νομίζω. Είναι καμιά φορά λέω την εξής κουβέντα: όταν μπεις στη διαδικασία της δημιουργίας της ταινίας και το ντοκιμαντέρ, για μένα τουλάχιστον, δημιουργείται σχεδόν εξ ολοκλήρου στο μοντάζ, δεν πάω με έτοιμα σενάρια. Είναι αυτό που θα μου αποκαλυφθεί στις συναντήσεις και προσπαθώ να του δώσω μια μορφή αφηγηματική για να το κοινωνήσω με τον θεατή, με τους φίλους μου, το θεατή και οτιδήποτε. Δεν ξέρω ποια είναι η πλοκή στην αρχή και για να μπω στη διαδικασία να ξεκινήσω, είναι πολύ σημαντική η αρχή, πώς θα ξεκινήσεις να φυγήσεις. Έχω ανάγκη αυτή τη μεγάλη σιωπή μέσα μου. Πρέπει να σοπάσω όπως κάνουν οι πιστοί σε μια αγρύπνια. Εγώ θέλω να επικοινωνήσω όχι με το Θεό, με το υλικό μου.
0: Με το βαθύτερο είναι.
1: Ναι.
0: Ναι, νομίζω ότι τελικά, ας πούμε, έχουμε πια ξεφύγει με την παγκοσμιοποίηση και την τεχνολογική ανάπτυξη και έχουμε χάσει αυτό το μέτρο, το οποίο δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση μετριότητα. Σημαίνει ύψος, διαλεκτική κατανόηση στη διαφορετικότητα. Έχουμε χάσει λίγο αυτή την κατανόηση, κύριε Ψηλάκη, την κατανόηση στη διαφορετικότητα.
1: Το έχουμε χάσει. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν οραματίζομαι να σώσω τον κόσμο και να τον αλλάξω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ακούγεται απεσιόδοξο, ακούγεται, αλλά στο μετερίζει το προσωπικό. Ό,τι μπορώ να διαφυλάξω, το προσπαθώ. Ό,τι μπορώ. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα λειτουργεί και είναι διαβατήριο για ουσιαστικές συναντήσεις ανθρώπων.
0: Ναι, περιγράφεται με δύο λόγια, επιτρέψτε μου λίγο, τον έρωτα, δηλαδή αυτό δεν είναι ο έρωτας, δεν είναι αυτές οι απρόβλεπτες στιγμές, οι τυχαίες που είναι και πιο συναρπαστικές, η αναστάτωση που λέμε, δεν είναι.
1: Τώρα λέτε μια κουβέντα που δεν ξέρω να τα ξεκινούσα εγώ να την πω, αλλά αν αναζητώ κάτι στις συναντήσεις με τα πρόσωπα και αν βγαίνει μια δύναμη, δεν είναι κάτι άλλο από τον ερωτισμό των προσώπων. Αλλά ο ερωτισμός αυτός με πολύ ευρύτερη έννοια, έτσι, με πολύ ευρύτερη έννοια, που είναι ό,τι πιο ωραίο, ό,τι πιο γοητευτικό μπορεί να βγάλουν δύο άνθρωποι. Αρχίζουν και επικοινωνούν και κάνει δώρα ο ένας τον άλλο. Και όχι μόνο κάνει δώρα, ένα χαρακτηριστικό του έρωτα είναι ότι ρωτάς τον κόσμο από την αρχή.
0: Ναι.
1: Το ρωτάς από την αρχή.
0: Αυτή είναι η μαγεία.
1: Αυτή τη μαγεία τώρα, όταν εγκατασταθεί ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, δεν ξέρεις που θα πάει.
0: Ναι, και εκεί η σιωπή κάνει γιορτή. Εκεί γιορτάζει η σιωπή. Έτσι. Γιατί εκεί χαμηλώνεις τα ντεσιμπέλ για να καταλάβεις λίγο καλύτερα, να εμβαθύνεις. Πάντως ο Σωκράτης έλεγε ότι η ειδονή, να το προχωρήσουμε λίγο, η ειδονή είναι η ύψιστη αρετή του ανθρώπου. Με την ευρεία πάλι έννοια.
1: Συμφωνώ απολύτως. Mm-hmm. Συμφωνώ απολύτως. Και θα πρόσθετα, ας μην μείνω μόνο στην ευρεία έννοια και στη στενή έννοια.
0: Και στη στενότατη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ο Χατζηδάκης έλεγε ότι θέλω να ξαναγυρίσω, αν ξαναγυρνούσα στη ζωή μάλλον, θα ήταν για να κάνω έρωτα. Δηλαδή, για να πάμε ακριβώς εκεί που λέτε πιο μέσα λίγο, και με την έννοια ότι δύο σώματα που ενώνονται όμορφα αποβάλλουν ό,τι αφόρητο μπορεί να υπάρχει στο καθένα μόνο του.
1: Είναι μεγάλη κατάκτηση και είναι και η μεγάλη αναπηρία που νιώθω γύρω γύρω.
0: Ναι.
1: Εύχομαι να είναι σκέτα δικιά μου προβολή και φαντασίωση, αλλά φοβάμαι πως δεν είναι έτσι. Δηλαδή, ενώ γυρνάς γύρω γύρω και υποτίθεται ότι υπάρχει μια τεράστια ελευθερία, ξέρεις, διαθεσιμότητα και όλα αυτά, βλέποντας τα σώματα, τις εκφράσεις και όλα αυτά, δεν ξέρω αν το λέω και λόγω ηλικίας.
0: Δεν το λέτε εσείς μόνο, οπότε δεν είναι κάτι υποκειμενικό. Είναι απομονωμένα τα σώματα. Καταρχήν δεν υπάρχει το φλερτ που είναι προθάλαμος πολλές φορές. Άρα λοιπόν τα σώματα σφιγμένα και μάλιστα με μια ηθικολογία γύρω γύρω που τα διασφαλίζει σε αυτή τη μοναχικότητά τους και την ξενότητά τους, το πράγμα δυσκολεύει περισσότερο.
1: Είναι κάτι που με πονάει μέσα.
0: Καταλαβαίνω γιατί κάνετε τέχνη, νομίζω. Νομίζω κάπου εδώ βρίσκεται η δική σας αφορμή.
1: Έτσι.
0: Για να λυτρώσετε λίγο.
1: Δηλαδή είναι τρελό να ξεκινάς να μιλάς για ντοκιμαντέρ που το έχει ταυτίσει η συνείδηση του κόσμου με ένα σωρό πράγματα διεκδικητικά, καταγγελτικά, χίλια δυο, καλά κάνουν και υπάρχουν όλα αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Και εσύ να λες ότι αναζητώ τον έρωτα μέσα στο ντοκιμαντέρ.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι. Ναι, είναι μοναχικό. Ναι.
1: Απίστευτα μοναχικό και πολύ δυνατό. Δηλαδή, αυτό που δεν με τρελαίνει είναι η αποδοχή που υπάρχει και βλέπω δηλαδή πόσο το αγκαλιάζουν οι άνθρωποι αυτό το πράγμα.
0: Και πόση ανάγκη υπάρχει.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό δεν είναι να καλύψετε κάποιες ανάγκες, δεν είναι σημαντικό?
1: Από τις δικές μου ξεκινάει. Ναι. Δηλαδή, αν με δίδαξε κάτι η ζωή, είναι μέσα από τις ερωτικές εμπειρίες.
0: Mm.
1: Από τους έρωτες που καταγκρεμνιστήκανε, ματαιωθήκανε, κάνανε, δείξανε, mm-hmm, και κάποιοι ανθίσανε, όλα αυτά μαζί.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά είμαστε προϊόντα. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα αυτό το πράγμα. Είμαστε προϊόντα αυτής της διαδικασίας.
0: Και για να πούμε την αλήθεια, αν έχει ένα νόημα και ο γάμος, μια και φτάνουμε εκεί, νομίζω ότι έχει ένα νόημα μόνο στο ότι δύο άνθρωποι μπορούν να συνεννοούνται πάρα πολύ καλά σε ψηλά επίπεδα μέσα στο χρόνο αντέχοντας. Τι λέτε?
1: Είναι μεγάλη κατάκτηση, όχι δικιά μου.
0: Δεν τελειώνει αυτό.
1: Δεν είναι δικιά μου κατάκτηση. Όταν το βλέπω όμως, το νιώθω γύρω, πραγματικά το σέβομαι, το ζηλεύω, το εκτιμώ. Γι' αυτό και στην τελευταία ταινία, στις Μιλωμένες Ψυχές, είχα μεγάλη δυσκολία να κόψω τη σκηνή που είναι αγκαλιασμένη ο Ζηλιάν και η Χριστιαν και προχωράνε αγκαλιασμένοι. Δεν ήθελα να τελειώσει αυτή η σκηνή.
0: Ναι.
1: Την τραβούσα. Ναι. Γιατί είναι δύο πρόσωπα που νιώθεις ότι το εννοούν. Είναι. Δεν το συναντά συχνά.

0: Πάντως, νομίζω κύριε Ψηλάκη ότι χαίρεστε πάρα πολύ αυτό που είπατε τελευταία τώρα. Δηλαδή ότι απολαμβάνετε και ρουφάτε, επιτρέψτε μου, την κάθε στιγμή αυτή της ομορφιάς, αυτή της ξεχωριστής ανθρώπινης συνέβρεσης, του αγγίγματος του ανθρώπου στον άνθρωπο. Δεν είναι το ζητούμενο.
1: Είναι πλούτος. Είναι πλούτος, αλλά δεν τολμώ να πω περισσότερα.
0: Ναι, όχι, να πείτε
1: γιατί,
0: το.
1: Γιατί θα καταντήσει κανείς ναρκισιστικά, δηλαδή μέσα σε αυτό τον οριμαγδό που κυκλοφορεί, σχεδόν δεν δικαιούσε να πεις ότι είμαι ευτυχισμένος μέσα από αυτό το πράγμα. Σχεδόν δεν δικαιούσε να το πεις. Από ανέστητο σε χαρακτηριστής μέχρι δεν ξέρω κι εγώ τι. Το μόνο που με σώζει είναι ότι δεν είμαι εύπορος καθόλου.
0: Ναι, αυτό για να κρατάμε και την ισορροπία, έτσι δεν είναι, να μην ξεφύγει το πράγμα. Είστε από την Κρήτη λοιπόν.
1: Από τα Χανιά.
0: Από τα Χανιά, τα ωραία Χανιά.
1: Από το λιμάνι των Χανίων, για να είμαι πιο συγκεκριμένος.
0: Ναι, σαφής. Τι σας έδωσε τα Χανιά, τι σας έδωσαν και τι σας δίνουν ακόμη? Τι ήταν ο πλούτος που πήρατε φεύγοντας, τι βάλατε μέσα στη βαλίτσα?
1: Συχνά έχει χρειαστεί να ανατρέξω σε αυτά τα χρόνια τα πρώτα και ασυναίσθητα πολλές φορές σε δύσκολες στιγμές που νιώθεις ότι διαλύονται, δεν γκρεμίζονται τα πράγματα και όλα αυτά. Το μυαλό και η επιθυμία σου τρέχει σε εκείνα τα χρόνια, σε εκείνα τα χρόνια, σε εκείνες τις παρέες, όπου δεν είναι μια νοσταλγία όμως του παρελθόντος, είναι αυτό που νιώθω ότι σε καθόρισε και είναι και το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο που έχεις περάσει.
0: Ναι.
1: Είμαι ευγνώμων στους γονείς μου, όχι επειδή μου μάθανε μόρφωση, όχι επειδή μου αφήσανε λεφτά, τίποτα. Δεν ήμασταν εύπορη οικογένεια, είχε ένα κουτούκι εκεί πέρα ο πατέρας και δούλευα από τα 10 μου χρόνια. Αυτό που γνώρισα εκεί πέρα, οι άνθρωποι που γνώρισα, συχνά πιάνω τον εαυτό μου μέσα στις ταινίες να ξαναναζητάει αυτά τα πρόσωπα την αξιοπρέπεια και το μεγαλείο τους.
0: Την αξιοπρέπεια, είναι πολύ ωραία το λέτε και μου άρεσε η λέξη κουτούκι που είπατε.
1: Ναι.
0: Αυτό το ο μικρός χώρος όπου το πρόσωπο με πρόσωπο κοιτιώνται κανονικά άμα τη εμφανίσει και αυτό είναι μια πλήρης κατάσταση.
1: Από νωρίς, από μικρή ηλικία, 10, 12 ετών ας πούμε, δούλευα. Ήταν οικογενειακή επιχείρηση, ναι. Δεν είχε πολυτέλειες για πολλά.
0: Ναι, ναι.
1: Και με έπαιρναν και δούλευα εκεί πέρα και στο μέσα τραπέζι καθόμουν. Συνήθως δεν είχαμε τίποτα ιδιαίτερη δουλειά. Είχα και τα βιβλία μου και διάβαζα το σχολείο.
0: Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω κύριε Ψηλάκη, σε μια εποχή λοιπόν παγκοσμιοποίησης, όπου τα πάντα απλώνονται με ανεξέλεκτες καταστάσεις, εσείς ως πολύτιμα αγαθά σήμερα, εντάξει στο παρελθόν, κρατάτε ας πούμε τη θάλασσα μέσα σας, κρατάτε τη γλυπτική, κρατάτε την πέτρα, κρατάτε ένα ταξίδι που δεν έχει προορισμό, κρατάτε μια τρέλα που δεν θέλει να σας αφήσει και σας βάζει συνεχώς στην περιπέτεια ότι ναι, πιο κάτω λίγο θα βρεθεί μια κατάλληλη παρέα να σας αγκαλιάσει, ένας δύο άνθρωποι να συνοηθείτε, να κουμπίσετε ένας πάνω στον άλλον. Τα ζείτε αυτά τα πράγματα ή τα βάζετε στις ταινίες?
1: Όχι. Αν δεν τα... Στο ντοκιμαντέρ δύσκολα κοροϊδεύεις.
0: Ναι.
1: Δύσκολα πραγματικά. Για να μπουν στις ταινίες πρέπει να τα έχει ζήσει. Δεν μπαίνουν αλλιώς. Και οι σχέσεις που βλέπετε, οι εγκάρδιες, οι ανοιχτές σχέσεις με τους... ας το πούμε τους ήρωες των ταινιών, συνεχίζονται διαχρονικά, δεν είναι κάτι που κάναμε την ταινία και τέλειωσε, συνεχίζονται διαχρονικά.
0: Ναι.
1: Για να τα βάλω στις ταινίες τα ψάχνω πιο μπροστά μέσα στη ζωή, τα ζω, και αυτό που μπορεί να ακουστεί λίγο περίεργο, ενώ τα ζω όλα αυτά και είναι ό,τι με τροφοδοτεί μέσα μου, ταυτόχρονα δεν είμαι καθόλου τεχνοφοβικός. Είμαι μέσα στην τεχνολογία.
0: Μάλιστα. Και αναγκαστικά λίγο.
1: Και αναγκαστικά, αλλά και σαν επιλογή.
0: Και πώς μπορεί να συνδυαστεί μια τεχνολογική ανάπτυξη που τρέχει με αυτούς τους ρυθμούς με τα πιο απλά πράγματα που είναι αναγκαία, τη μυρωδιά, την αφή, την αγκαλιά, την πέτρα που χαϊδεύουμε, αυτό που ακούμε τον αέρα κάποια στιγμή να πλησιάζει σιγά σιγά και να μας μαγεύει, πώς μπορείτε εσείς συγκεκριμένα αυτά να τα...
1: Δεν αναιρεί το ένα το άλλο υποχρεωτικά.
0: Με μέτρο όμως.
1: Εξαρτάται από τον άνθρωπο, εξαρτάται, λέει, τα πιο απίθανα πράγματα μπορεί να τα μετουσιώσει μέσα του αν έχει... Αν έχει δημιουργηθεί μια ανοιχτότητα στον κόσμο, μια καλλιέργεια, να την πω, μην ακουστούν τώρα
0: ναι.
1: σαν κομπασμοί, αλλά αν έχεις τέτοια χαρακτηριστικά, μπορείς ακόμη και τα πιο απίθανα πράγματα να τα μετασχεδιάσεις σε κάτι άλλο.
0: Με τη συμπεριφορά σου.
1: Με τον τρόπο που θα τα προσεγγίσεις, ναι, τι ναι, θα ναι. πάρεις από όλα αυτά. Δεν είναι
0: τι τι αναζητάς κιόλας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ξεκαθαρισμένα πράγματα λοιπόν εξ αρχής, το γιατί, το πού, το πώς και το πότε, όλα αυτά είναι ερωτήματα της καθημερινότητας.
1: Βεβαίως. Βεβαίως και καταρχήν δεν μπορείς να βγεις απ' έξω από την τεχνολογική.
0: Ούτως ή άλλως.
1: Ούτως ή άλλως είσαι μέσα. Είσαι μέσα.
0: Άρα
1: το
0: είναι...
1: να κάτσεις απ' έξω και να αρχίσεις να βρίζεις, να κάνεις, να δείχνεις και να το απορρίπτεις, κάντο, αλλά δεν είναι η δικιά μου επιλογή.
0: Να σας πω τώρα, πιστεύετε ότι σιγά σιγά με τα χρόνια ή με την κατανόηση ή με τις εμπειρίες οι άνθρωποι, με την παιδεία που ανεβαίνει σε κάποιους τομείς, θα συμπεριφερθούν καλύτερα και σε αυτό το κομμάτι, το να κρίνουν δηλαδή, το να επιλέγουν και το να προχωρούν με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες και επιθυμίες, στο κομμάτι τεχνολογία μιλάω τώρα. Είναι μια ελπίδα.
1: Είναι. Δεν. Τι να πω τώρα. Η ιστορία μας διδάσκει ότι τα ίδια πράγματα
0: επαναλήψεις.
1: Ναι. Δηλαδή θυμάμαι πάρα πολύ έντονα πόση εντύπωση μου είχε κάνει ένα βιβλίο του Λακαριέρ για τους ένθεους, νομίζω, και στην έρημο. Αυτός που πηγαίνανε τους στυλίτες.
0: Τους ερημίτες.
1: Ξεκινάει το βιβλίο με ένα κείμενο καταπέλτη για το τι κοινωνικές συνθήκες επικρατούσαν. Καταγγελία δηλαδή, τα έλεγε όλα αυτά. Εάν δεν υπήρχε μέσα μια μικρή ημερομηνία.
0: Θα ήταν σήμερα.
1: Όλα. Όλα μέσα.
0: Πώς το βλέπετε το Λακαριέρ, τι πιστεύετε ότι έδωσε, γιατί είναι μια περίπτωση μοναδική. Ένας άνθρωπος να λατρέψει τόσο πολύ έναν άλλο πολιτισμό, μια άλλη χώρα, άλλους ανθρώπους και να αφιερώσει τα πάντα στο μέγιστο βαθμό. Κάνοντας ακόμα και το στόπι να φτάσει μέχρι εδώ, έτσι. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι ήταν αυτό που τον έκαιγε τόσο πολύ μέσα του και τι μας άφησε εμάς?
1: Δύσκολα θα απαντήσω. Εγώ τον λατρεύω. Τον λατρεύω και το ελληνικό καλοκαίρι μέχρι πριν πολλά χρόνια.
0: Ευαγγέλιο.
1: Ναι, είναι ό,τι καλύτερο είχα διαβάσει για την Ελλάδα. Δεν ξέρω τι άλλο έχει βγει. Δεν είμαι ο παντογνώστης.
0: Νομίζω αυτό που συμπυκνώνει.
1: Αλλά μου ήταν για μένα μια παρακαταθήκη μέσα μου πολύ πολύ σπουδαία. Mm-hmm. Πολύ σπουδαία. Mm-hmm.
0: Ξέρετε, να σας πω τώρα κάτι που μάλλον δεν το ξέρετε, ότι με τον Λακαριέρ τραγουδήσαμε αγκαλιά 10 μέρες πριν φύγει από τη ζωή, στην Τίνο, μες στα δέντρα, μαζί με και με άλλους, αλλά ήμασταν αγκαλιασμένοι μαζί. Το περιγιάλι το κρυφό που το λάτρευε, το Σεφέρι.
1: Αχ, Θεέ.
0: Και έφυγε μετά, και μετά από 10 μέρες από μια επέμβαση στο πόδι αναχώρησε από τη ζωή. Αλλά θέλω να πω, δεν σας συγκινούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έτσι σαν τον Δον Κιχώτη, ενώ ξέρουν ότι το άλογο δεν θα αντέξει, ξεκινούν την πορεία?
1: Το κάνω αυτό, το κάνω. Και αυτή είναι η φάρη που κανείς έχει στη ζωή και που σου δίνουν τη δύναμη, το κουράγιο να αντέξεις όλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύτιμη φάρη. Είναι η πατρίδα σου. Mm-hmm. Όταν λες η πατρίδα μου, δεν είναι τα Χανιά, είναι η γεωγραφική τυπική πατρίδα. Η πραγματική πατρίδα είναι αυτά που συναντάς στη ζωή, οι άνθρωποι που έχεις γνωρίσει, οι εμπειρίες που κουβαλάς μαζί σου, τι μοιράσκες, τι έκανες. Αυτά συγκροτούν μια τεράστια πατρίδα που είναι πολύ πιο ουσιαστική.
0: Που μπορεί να βρίσκεται ταυτόχρονα σε ένα σημείο, σε ένα άλλο σημείο.
1: Είναι ανοιχτότητα στον κόσμο.
0: Και κυρίως η αγάπη πάνω-πάνω να αισθάνεται άνετα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω μετά για τη γλώσσα. Ποια είναι η σχέση σας με τη γλώσσα? Τα πάτε καλά με τις λέξεις σε πρώτο χρόνο ή θέλετε την ησυχία σας για να βρείτε το δρόμο?
1: Δεν βιάζομαι. Δεν βιάζομαι. Αλλά μια φράση που όσο περνάνε τα χρόνια τόσο τη νιώθω δικιά μου είναι ότι κατοικώ σε αυτή τη γλώσσα. Κατοικώ εξ ολοκλήρωση αυτή τη γλώσσα. και ομολογώ ότι καμιά από τις ταινίες που έχουμε κάνει δεν θα την είχα κάνει σε άλλη γλώσσα. Το πρώτο διάστημα όταν πρωτοπήγα στη Γαλλία η επιθυμία μου ήταν να παραμείνω εκεί, έφευγα.
0: Ναι.
1: Ένας λόγος που δεν το μετάνιωσα, που δεν άντεξα.
0: Ναι.
1: Ένας λόγος που δεν το μετάνιωσα είναι γιατί μπόρεσα να δημιουργήσω μέσα στον πλούτο αυτής της γλώσσας που τη νιώθω δικιά μου.
0: Οπότε και η μνήμη εδώ στον τόπο μας δηλαδή ζωντανεύει πολύ περισσότερο από ό,τι στο Παρίσι, ας πούμε.
1: Ανεπιφύλακτα.
0: Ναι, είναι μια λίγο πλανεύτρα η κατάσταση στο Παρίσι. Δηλαδή σου πάει λίγο κάπου.
1: Μπορούσες να κάνεις πολύ καλά ντοκιμαντέρ για θέματα που απασχολούν τον κόσμο.
0: Σε πολλά επίπεδα, ναι.
1: Να πάω στα προάστια, να πάω εδώ, εκεί, χίλια δυο. Μια χαρά θα γινότανε. Αυτά όμως που γίνονται με αυτούς τους ανθρώπους που είναι άγνωστοι, δεν είναι οι πιο γνωστοί κλπ.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, αυτά τα πράγματα δεν θα μπορούσα να τα κάνω γιατί τη σιωπή, τη γαλλική και τη σιωπή την ελληνική δεν την ξέρω το ίδιο. Ναι. Είμαι υποψιασμένος ξέροντας τη δικιά μας σιωπή. Είμαι υποψιασμένος τι μπορεί να συμβαίνει και ταυτόχρονα αυτό μου δίνει μεγάλη δυνατότητα να εκτιμώ και να λατρεύω όλους τους πολιτισμούς. Όλοι έχουν πλούτο, όλοι.
0: Η σχέση του Σταύρου Ψηλάκη με τη φιλοσοφία, με τον στοχασμό. Σας βρίσκω πολύ στοχαστικό άνθρωπο και παίρνω την αφορμή λοιπόν. Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας φιλόσοφοι? Ποιος ήταν αυτός που σας έδωσε το χέρι να πάτε ένα σκαλοπάτι πιο πάνω? Και μετά να μιλήσουμε για τον κινηματογράφο και για το θέατρο.
1: Είναι δύσκολο ερώτημα και αυτό που συνήθως περιμένει κανείς.
0: Ας είναι... μην είναι ονόματας, είναι...
1: Ναι, τι θέλω να πω. Δεν είναι η αφετηρία μου η αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Δεν είναι. Γιατί ήδη από τα 12-13 αγοράζοντας σε τεύχη την ιστορία του πολιτισμού του Γουίλ Ντουράν, παιδάκι, αγόραζα σε τεύχη και τα στάχουνα κάθε δεν ξέρω εγώ πόσα τεύχη σε τόμο. Ο πρώτος τόμος ήταν για την Ανατολή. Κίνα, Ινδίες, Κομφούκιος, Βούδας, όλα αυτά τα πράγματα μέσα. Ο δεύτερος ήταν η Ελλάδα. Ιωνία μέσα, όλο αυτό. Λοιπόν, εγώ διάβασα την Ανατολή και από πολύ νωρίς κατάλαβα τι τεράστιος πλούτος υπάρχει παντού στον κόσμο.
0: Ναι, ναι.
1: Οποιαδήποτε λοιπόν διάθεση ότι εμείς τα είπαμε όλα και οι υπόλοιποι ακολουθούν και δώσαμε τα φώτα και όλα αυτά δεν με ναι, ακολούθησε ποτέ. Και μου έδωσε μια δυνατότητα ανοιχτότητας απέναντι στον κόσμο που στην πορεία μετασχηματίστηκε, όχι όμως πανεπιστημιακή μόρφωση, δεν την έχω και δεν με ενδιέφερε αυτό το πράγμα, με ενδιέφερε κυρίως το υπαρξιακό κομμάτι.
0: Από όπου και αν εκφράζεται.
1: Κυρίως όμως είναι από το δικό μας αιώνα, χωρίς να παραλείπω τους προηγούμενους, γιατί έχουν πει οι άνθρωποι, λένε διάφορα. Ο υπαρξισμός στην δικό μας αιώνα είναι πολύ σημαντικός. Και η φαινομενολογία και η ψυχανάλυση, αυτά τα πράγματα είναι οι πηγές που με τροφοδότησαν σε μεγάλο βαθμό.
0: Και δημιουργείται συνδυασμούς ανάμεσά τους, σταυροδρόμια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για να μπορέσετε να καταλάβετε και να εκφράσετε.
1: Με την αυθαιρεσία που έχει ένας αυτοδίδακτος πάνω σε αυτά.
0: Αλλά ειλικρινής.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Γιατί με απασχολούν. Δηλαδή οτιδήποτε διαβάζω από αυτά είναι επειδή με απασχολήσαν. Κάτι μου λένε, κάπου απαντάνε.
0: Ναι.
1: Κάπου απαντάνε. Εκεί υπάρχουν εκεί μέσα βιβλία τα οποία είναι ογκόλυθη. Δεν μπορείς να τα γνωρίσεις.
0: Το θέατρο στη ζωή τι ρόλο παίζει για σας? Γιατί και αυτά που κάνετε στα ντοκιμαντέρ σας έχουν μια θεατρικότητα. Δεν είναι δηλαδή αποκομμένα από έναν ολόκληρο κόσμο που λέγεται καταφύγιο του θεάτρου ή που λέγεται προσπάθεια στη στιγμή να εκφράσουμε κάτι.
1: Πετύχατε τον κινηματογραφιστή που δεν είναι λάτρης του θεάτρου.
0: Ναι, ναι, αλλά υπάρχει το θέατρο στη ζωή σας, έστω και με έναν τρόπο υπόγειο. Όχι ότι είναι σκόπιμο και φτιακτό.
1: Έχω δει αρκετά θεατρικά έργα σε νεαρότερη ηλικία. Όσο όμως δίνομαι στο ντοκιμαντέρ και στη δύναμη αυτού,
0: θέλει αφοσίωση.
1: Δεν με ενδιαφέρει να υποδηθώ κάτι. Ναι. Δηλαδή όταν το βρίσκω όλο αυτό το πράγμα μέσα στα πραγματικά πρόσωπα, έχουν να κάνουν πραγματικά πρόσωπα. Την τελευταία ιστορία που τις μιλεμένες ψυχές που βλέπετε, μπορώ να πω το εξής. Εάν το βλέπατε σαν θεατρικό έργο, μπορεί να ήταν πολύ ωραίο. Βλέποντας όμως την ταινία, αναμετριέσαι με τον εαυτό σου, γιατί είναι πραγματικό το πρόσωπο που βλέπεις. Όταν ο Ζιλιέν κάνει αυτή την ιστορία με τη Χριστιαν, εγώ τι κάνω στη ζωή μου? Βρεθήκαν άνθρωποι, καλοί φίλοι και φίλοι του θεάτρου, που μου λένε, μείνανε άφωνοι και λέει, εγώ τι κάνω στη ζωή μου? Βλέποντας ένα θεατρικό έργο και ξέροντας ότι αυτοί είναι, υποδίονται κάτι, δεν ξέρω αν θα σου δημιουργηθεί αυτή η εικόνα. Είχα μία άλλη περίπτωση που την αναφέρω συχνά. Κάποια στιγμή γίνεται το μεταξά ακούγοντας το χρόνο, που είναι με καρκινοπαθείς γιατρούς που αρρωστήσανε και οι ίδιοι. Παίρνοντας το σαν αφετηρία ότι ο άνθρωπος όταν του πούνε ότι έχει καρκίνο, αυτό το πεπερασμένο του θανάτου αποκτά υπόσταση πραγματική, και αυτό πολλές φορές μπορεί να είναι η αιτία να αναθεωρείς και να αναστοχαστείς τη ζωή σου.
0: Ναι.
1: Εκεί εστιάζει όλη η ταινία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν σας κρύβω ότι πολλοί φίλοι, πολλοί γνωστοί που με αγαπάνε, με εκτιμούν και όλα αυτά, δεν πήγαν να το δούνε γιατί δεν αντέχανε. Εάν αυτό το πράγμα με αυτή η αφετηρία γινόταν θεατρικό έργο, 2-3 χρόνια θα ήταν ουρές.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το χωνέψω.
0: Πάντως καλά κάνετε και μένετε στο ντοκιμαντέρ, γιατί έχετε βρει το δρόμο σας, περπατάτε μέσα σε αυτό. Πολύ όμορφα, μωρό βηματισμό, και επιλέγοντας πολύ προσεκτικά πρόσωπα, καταστάσεις, στιγμές, χρόνους και μέρη και τοπία κλπ. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, κύριε Ψηλάκη, να γυρίσουμε λίγο στα πάτρια εδάφη, γιατί με όλα αυτά και με αυτά ξαναγυρίζει το μυαλό λίγο στον αέρα της Κρήτης. Τι σας έδωσε η μουσική της Κρήτης? Δηλαδή ακούσατε λιράριδες, βρεθήκατε σε πανηγύρια, ήρθατε κοντά ένας με τον άλλο, να με συμπατριώτες, και καταλάβατε καλύτερα μέσα από το φακό της Κρήτης αυτής της και πρωτόγονης αλλά και ενδιαφέρουσας.
1: Κοιτάξτε, όταν μεγαλώνω εγώ, μεγαλώνω ουσιαστικά την εποχή της δικτατορίας. Στο Πολυτεχνείο μπαίνω το 72. Δηλαδή είμαι παιδί αυτής της περίοδου σε μεγάλο βαθμό, και τα κριτικά εκείνη την εποχή και όλα αυτά τα πράγματα ήταν συνυφασμένα με ένα χυδαίο πατριωτισμό, ναι, και εθνικισμό. Ναι. Δεν τα αγάπησα τότε.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να βρεθώ σε απόσταση. Στο Παρίσι να βρεθώ. Έπρεπε να έρθω σε επαφή με το Λακαριέρ και άλλα πράγματα. Έτσι, και άλλα βιβλία υπήρχαν.
0: Ναι.
1: Για να ξαναεπιστρέψω και να τα ανακαλύψω αλλιώς, πολύ πιο ελεύθερα από όλες αυτές
0: τις... Και ανθρώπινα.
1: Ναι. Mm-hmm.
0: Ναι, πάντως... Κάποια στιγμή καταλάβατε ότι είχατε ένα πλούτο.
1: Τεράστιος πλούτος. Αλλά αυτός ο πλούτος, η επίγνωση αυτήν του πράγματος, δεν με συρρήκνωσε, ξέρεις, μόνο η Κρήτη και τίποτα άλλο.
0: Ναι. Το αντίθετο.
1: Ίσα-ίσα, βλέποντας αυτό το πλούτο, μου δίνει την ευκαιρία να εκτιμήσω τον πλούτο στην Ήπειρο. Εδώ, άλλες...
0: Ναι. Γιατί καλό είναι, έλεγε ο Χατζηδάκης κάπου, παράδοση είναι να δημιουργείς εκ του μηδενός. Αυτό το εκ του μηδενός τι είναι? Μια επανεκκίνηση.
1: Ναι.
0: Μια προσωπική ματιά. Αν μείνουμε στο άλλο, χάσαμε όλο τον ορίζοντα. Δηλαδή δεν υπάρχει προοπτική.
1: Δηλαδή, ξανασυναντώντας πια σαν επιλογή αυτό το πράγμα σε όριμη ηλικία, νιώθεις το μεγάλο του πλούτο. Νιώθεις το μεγάλο πλούτο. Μπορεί να υπάρχει. Ειδικά και λόγω της καταγωγής τώρα, όταν ξεκινήσουν οι μαντινάδες και ξεκινήσουν να ανταλλάσσουν, να κάνουν, να δείχνουν, σε κάτι γυρίσματα που κάναμε το 92-93 στον Ψιλωρίτη, αρχίσανε οι βοσκοί οι άγριοι, οι κριτήκαροι, οι οποίοι λίγο πριν σφάζανε πρόβατα, και εγώ βέβαια έβλεπα μια χορογραφία εκεί πέρα, αλλά τέλος πάντων αυτές είναι αιμονές δικές μου, αρχίζουν το βράδυ να τραγουδούν, παίρνουν τη μαντολίνη και τη λίρα και γυρνάνε από τη μια παρέα στην άλλη και τραγουδάνε. Δεν χόρτενα να ακούω τις μαντινάδες, γιατί από αυτούς τους άγριους τους κριτικούς δεν είχα ξανακούσει μεγαλύτερο ύμνο για τη γυναίκα.
0: Ναι, ναι. Και μάλιστα στον τόπο που χρειάζεται να ακουστεί. Ναι. Στο φυσικό χώρο δηλαδή. Έχει σημασία.
1: Είναι απίστευτη. Δηλαδή το τι ποίηση έβγαινε μέσα από αυτά τα λόγια και μοιραία πήγαινε σε μια σύγκριση. Λες τα πάθη, ας πούμε των ανθρώπων, που είναι οι ματαιώσεις, είναι οι διαψεύσεις, είναι... και λέγονται με χίλιους τρόπους. Αυτά τα πράγματα βγάζει και το ρεμπέτικο. Ο Μάρκος τα βγάζει, αλλά ο Μάρκος θα αρχίσει τα μπινελίκια του, συγγνώμη για την έκφραση.
0: Είναι η πίεση της εποχής κιόλας.
1: Ναι. Με όλη την αγάπη που το έχω και το σεβασμό, και είναι τεράστιος, έτσι, προς Θεού, δεν αφισβητώ τίποτα. Αλλά εκείνη την ώρα έλεγα, οι άγριοι τι κάνανε.
0: Ναι, την ποίηση.
1: Ήτανε όλο το γλέντι, ήτανε μια κραυγή αγάπα, με σου λέω.
0: Και τρυφερότητα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.

0: Η δική μας πόλη, λοιπόν, εδώ από την Αγία Παρασκευή, στο ντιομί της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μιλάμε με τον κύριο Σταύρο Ψηλάκη, τον σκηνοθέτη, αλλά και τον στοχαστή εδώ, όπως ακούτε, όπως καταλαβαίνετε. Με μια σειρά θέματα που μπορεί βεβαίως έχουν το ξεχωριστό και το πολύ πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Άρα, η ήχη στη ζωή σας είναι πολύ σημαντική. Όταν λέτε φωνές, όταν λέτε μαντινάδες, όταν λέτε όλα αυτά, όργανα κλπ. Εγώ καταλήγω σε μία λέξη που λέγεται το ηχητικό σας σύμπαν, το δικό σας δηλαδή ηχητικό, το οποίο τελικά, ας πούμε, είναι και μια καθοδήγηση των υπολείπων πραγμάτων. Ε? Είναι ακοή, είναι πρωτεύοντα.
1: Ναι. Και αυτό που λέμε λαϊκή μουσική, και στα ελληνικά, ειδικά της δεκαετίας του 60, εκείνα τα χρόνια, μου έχουν μείνει μέσα σε μεγάλο βαθμό. Και νιώθω αγαλίαση όταν βρεθώ σε κανένα στενό, είτε στα Χανιά είτε και Αθήνα μπορεί να το πετύχεις, και από ένα παράθυρο ακούσει ένα λαϊκό τραγούδι.
0: Με την ποίηση η σχέση σας ποια είναι? Δηλαδή αγαπήσατε νέος την ποίηση? Ακούσατε?
1: Ναι. Τη σέβομαι πάρα πολύ και τη ζηλεύω, γιατί αυτά που εμείς πρέπει να φλιαρίσουμε από εδώ και από εκεί και όλα αυτά.
0: Συμπυκνωμένος λόγος, αλλά και αισθήματα,
1: πολύ μεγάλη ιστορία. Δεν είναι όλη η ποίηση το ίδιο, έτσι. Δεν είναι η ποίηση όλη το ίδιο, και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, αλλά δεν μπορώ να κάνω
0: κάτι. Η γενέτειρά σας όμως έχει πολύ δυνατά ποιητικά
1: θέματα. Έχει και όσο, ναι, όσο. Πώς τα γράψαν αυτά πράγματα?
0: Αυτό είναι ένα θέμα.
1: Πώς τα γράψαν αυτά?
0: Αυτό είναι. Το σαν μεταφυσικό ακούγεται.
1: Και ταυτόχρονα είναι χθεσινά, δηλαδή όσα λέει μέσα εκεί πέρα θέλεις να τα τραγουδήσεις ο ίδιος. Σου έχει έρθει επιθυμία σε ένα μεγάλο έρωτα, σε ένα μεγάλο πάθος, γιατί να μην τα πω εγώ.
0: Με το χρόνο ποια είναι η σχέση σας?
1: Άχρονη.
0: Σας πάω από εδώ και από εκεί, αλλά είναι σχετικά όλα αυτά. Άχρονη, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο προσωπικός χρόνος, λοιπόν.
1: Δεν είναι μια γραμμική, αλλά και στις ταινίες μέσα, αν δείτε. Περισσότερο θα έλεγα δεν ασχολούμαι με τη γραμμική εξέλιξη του χρόνου, αλλά με το βιωμένο χρόνο.
0: Ναι.
1: Εκεί υπάρχει διαφορετική πυκνότητα κάθε φορά.
0: Βέβαια. Ο δυναμικός χρόνος, λοιπόν. Ο προσωπικός χρόνος.
1: Ναι, αλλά στις στιγμές που γίνεται πολύ πυκνός.
0: Ναι, στις εξάρσεις του.
1: Που συμβαίνουν πράγματα, ναι, που σε συνεπέρνουν και που μένουν και που θα τα ξαναθυμάσαι. Άρα αναζητώ τις χρονικές στιγμές που θα μείνουν πυκνά μέσα μου, αν το λέω σωστά γραμματικά.
0: Και που θα είναι έτοιμες να υποδεχθούν αγαπημένους συνοδοιπόρους, ένα-δυο φίλους δυνατούς. Η φιλία τι είναι για σας? Υπάρχουν
1: ιστορία.
0: Καλοί φίλοι από τα παλιά?
1: Τεράστια ιστορία. Τεράστια ιστορία. Τι να πω.
0: Παρέες υπάρχουν τώρα?
1: Ναι. Και τις αναζητώ.
0: Τραγουδάτε, βρισκόσαστε, μιλάτε?
1: Δεν τραγουδάω καλά εγώ.
0: Όχι εσείς, εγώ γενικά.
1: Ούτε τραγουδάω.
0: Τα ειδόνια.
1: Ούτε χορεύω. Ούτε πίνω ιδιαίτερα. Εντάξει, ένα ποτήρι θα το πιω.
0: Δεν έχει σημασία. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το αίσθημα να απλώνεται όμορφα.
1: Την οφειλή την είδατε?
0: Δεν πρόλαβα.
1: Δεν προλάβατε. Λοιπόν, είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες για ένα αγαπημένο φίλο. Αυτός όλα τα χαρακτηριστικά που είπα τώρα εγώ και δεν τα έχω, αυτός τα είχε.
0: Μάλιστα.
1: Και λάτρευε ο ένας τον άλλο. Και είχε με το ζόρε, με έπαιρνε κάθε φορά που πηγαίνανε σε πανηγύρια πάνω στην Πυρσόγειανη, είναι στα όρια με την Αλβανία. Με θέλανε μαζί. Λέω, ρε παιδιά, τι με θέλετε εμένα μαζί?
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό.
1: Τι με θέλετε?
0: Γιατί ερχόμαστε πάλι στη σιωπή. Μπορεί με τη σιωπή να εκφράζεις τόσα πολλά, η συμμετοχικότητα έχει να κάνει με μια ματιά, με ένα άγγιγμα, με ένα χτύπημα του χεριού. Δεν είναι απλά αυτός
1: που τραγουδάει. Αυτοί ήταν, ακούγανε κλαρίνα και βρισκόταν σε μια εκστατική κατάσταση, όπως είναι οι πυροβάτες στην Αγία Ελένη. Όπως περπατάνε.
0: Ναι, πάνω στο.
1: Έτσι ακούγανε. Λοιπόν, εγώ κριτικός τώρα που δεν έχω κλαρίνα, μέχρι τις 6 το πρωί μαζί τους, όχι βαρυγκωμώντας, τα τραβούσα, και υλικά αυτά που τα τραβούσα για την παρέα το 2004-2005, Αυτά γίνανε ταινία η Οφηλή.
0: Μάλιστα.
1: Θα το και γίνανε το 22-23 έγινε.
0: Εγώ θέλω να πω ότι η πορεία σας αλλά και οι δουλειές σας έχουν πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουν μια φυσικότητα, μια αυθεντικότητα, μια αγνότητα, αλλά και μια δημιουργικότητα, μια ανησυχία. Και ό,τι άλλο μπορεί να βάλει κανείς δίπλα για κάτι το οποίο είναι όμορφο και κάτι που μπορεί να μας συνοδεύσει εκτός χρόνου, να ο χρόνος που λέγαμε, γιατί η τέχνη και τα μεγάλα πράγματα δεν ακουμπάνε στον χρόνο, είναι ύπτανται του χρόνου.
1: Ξεχάσετε να πείτε ότι έχουν και ερωτισμό.
0: Με το στέλνο συζητάμε αυτό. Είπαμε, χωρίς αυτό δεν πάμε στο ραντεβού. Είναι το ακυρώνουμε. Πώς περάσατε, κύριε Ψηλάκη, μαζί μου εδώ αυτή την ώρα?
1: Υπέροχα.
0: Σας άρεσε?
1: Υπέροχα. Ούτε μπορούσα να φανταστώ πού θα πάει αυτό το πράγμα, αλλά είναι μέσα στο κλίμα του ντοκιμαντέρ Ψηλάκη.
0: Ναι.
1: Μπήκατε μέσα στο κλίμα και τον φέρατε τώρα.
0: Μα αυτό ήταν και η αφορμή, το κλίμα. Εγώ με ενδιαφέρει αυτό το κλίμα να αποτυπώσω στο μυαλό μου καταρχήν. Γιατί είναι αυτό που σας είπα πριν, που το είπαμε λέξεις, να μην τα ξαναπώ. Αυτό το διαφορετικό που το έχουμε ανάγκη ως οξυγόνο και εγώ ως διαφοροποίηση για να καταλάβουμε απλά τι γίνεται γύρω. Ας μην πούμε μεγάλες κουβέντες. Ας καταλάβουμε λίγο τι συμβαίνει. Αν δεν μας βοηθάει και σε αυτό η τέχνη, αλλά μόνο μας.
1: Για μένα ήταν ένα χάδι, μια όαση όλο αυτό το πράγμα. Ενώ θα μου ήταν σχεδόν ανυπόφορο και δεν θα μπορούσα και να ανταπεξέλθω αν αρχίσετε παραδείγματος χάρη να με ρωτάτε ποια είναι τα προβλήματα του ελληνικού κινηματογράφου, τι κάνει.
0: Εντάξει, δεν πήγαμε καθόλου προς εκεί, δεν χρειάζεται, ξέρω.
1: Και ειδικά όταν τσικλίσατε το κομμάτι του ερωτισμού, λέω εδώ το έχει πιάσει.
0: Ναι, μα χωρίς έρωτα δεν έχει νόημα τίποτα. Οπότε,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ψηλάκη. Πραγματικά ειλικρινά χάρηκα πολύ που ανταμώσαμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας να πούμε αυτά τα οποία αισθανόμαστε και αυτά τα οποία λίγο μας παρηγορούν ή λίγο μας ξαφνιάζουν και μας, γιατί όχι καμιά φορά, και ενθουσιάζουν.
1: Ναι, ναι, μια όαση ήταν όλα αυτά. Ήταν μια όαση και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Έτσι. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής Η Δική Μας Πόλη, εδώ φτάνουμε στο τέλος μιας ώρας συζήτησης με τον κύριο Σταύρο Ψηλάκη, το σκηνοθέτη, αλλά και έναν άνθρωπο ξεχωριστό. Θα έλεγα τη λέξη, δεν τη φοβάμαι καθόλου, έναν καλλιτέχνη πραγματικό. Να είστε όλοι καλά και να χαίρεστε από το Θέμηρο Δαμίτη που έχετε επιμελέξει την παρουσίαση αυτής της εκπομπής και από τον τεχνικό μας τον κύριο Κώστα Κυριακάκη με τη Φωνή της Ελλάδας σε όλους τους Έλληνες όπου γης. Γεια και χαρά σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στους ιστορικούς περιπάτους στο ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδας. Κάθε Σάββατο μιλάμε με σημαντικούς επιστήμονες για τη ζωή σήμερα, άλλοτε, αλλού και στο μέλλον. Είμαι η Μαριλένα Κατσίμη και στην επιμέλεια του ήχου είναι ο Νίκος Σαβοργινάκης.

0: Όλοι γνωρίζουμε αυτή τη μουσική. Είναι από την εμβληματική ταινία «Ο τελευταίος των Μοϊκανών». Εμβληματική μουσική και ερμηνεία από τον Ντάνιελ Ντε-Λούις. «Η ζωή σήμερα, άλλοτε, αλλού και στο μέλλον». Δανείστηκα για την εισαγωγή τον τίτλο ενός από τα βιβλία του σημερινού μας καλεσμένου. Ομότιμου καθηγητή στο τμήμα βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και συγγραφέα, κύριο Γιάννη Μανέτα, γιατί σήμερα θα πάμε πολύ πίσω στα προϊστορικά χρόνια. Πολύ πριν τη γραφή, στο 12.000 περίπου π.Χ. και θα μιλήσουμε για τη συμβιωτική περιπέτεια του ανθρώπου με τα φυτά και τα ζώα, για το πώς ξεκίνησε η γεωργία και η κτηνοτροφία και τελικά για το ποιες ήταν οι βιολογικές και κοινωνικές συνέπειες αυτής της αμφίδρομης σχέσης. Κύριε Μανέτα, ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ στο ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδας και θα έχουν την ευκαιρία να σας ακούσουν Έλληνες αλλά και άνθρωποι που ξέρουν ελληνικά από όλο τον κόσμο.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ, κυρία Κατσίμη, για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ.
0: Στο τελευταίο σας βιβλίο, τη συμβιωτική περιπέτεια, πάτε πέρα από την εξιστόρηση γεγονότων και μπαίνετε και σε φιλοσοφικά ερωτήματα, όπως αν είναι η φύση του ανθρώπου να είναι καλός ή κακός. Με ποια επιστημονικά εργαλεία το κάνετε αυτό?
1: Το ένα φέρνει το άλλο όταν κανείς γράφει κάτι. Ο αρχικός μου σκοπός ήταν να γράψω για την εξημέρωση των ζώων και των φυτών από τον άνθρωπο και ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν μια ανατροπή που έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες στο κύριο αφήγημα, το παλιότερο αφήγημα, το οποίο ήταν κάπως ανθρωποκεντρικό κατά κάποιο τρόπο, όπου όμως οι τελευταίες εργασίες και ιδιαίτερα εκείνων οι οποίοι αποφάσισαν να δουν το θέμα διεπιστημονικά, δηλαδή να πάρουν στοιχεία και από την βιολογία και ιδιαίτερα από την εξελικτική βιολογία, αλλά και από την παλαιοανθρωπολογία, από την εθνολογία, από την ιστορία, από την αρχαιολογία και να τα ενώσουν μαζί κάτω από το φως της δαρβινικής εξέλιξης κατά κάποιο τρόπο για να καταλάβουν πώς συνέβησαν αυτά τα πράγματα. Και προέκυψαν τότε αρκετά ερωτήματα τα οποία σιγά σιγά λύθηκαν με τη βοήθεια αυτής της διεπιστημονικής αντιμετώπισης του θέματος, τα οποία κάποια στιγμή άρχισαν να με ενδιαφέρουν, άρχισαν να τα διαβάζω και αποτέλεσμα είναι αυτό το βιβλίο.
0: Γράφεται για συμπεριφερικό ρεπερτόριο. Τι σημαίνει αυτό? Είναι προγραμματισμένα στα γονίδια μας κάποια χαρακτηριστικά, δηλαδή όπως το αν είμαστε επιθετικοί,

0: Επηρεάζεται, όπως επίσης και τα γονίδια επηρεάζονται από το περιβάλλον. Εκείνο που λέμε γενικώς σαν μότο, ας το πούμε έτσι, στη βιολογία, είναι ότι αυτό που είμαστε είναι αποτέλεσμα των γονιδίων και του περιβάλλοντος μαζί. Και εκεί βέβαια παίζει και μεγάλο ρόλο το πώς αυτό το περιβάλλον, και ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της ζωής μας, ακόμα και από την κοιλιά της μητέρας του ένα παιδί, αρχίζει να επηρεάζεται από το περιβάλλον που βρίσκεται. Το εσωτερικό περιβάλλον στην αρχή, το εξωτερικό περιβάλλον που βιώνει η μητέρα, και αυτό το περιβάλλον το οποίο συναντά το παιδί στα πρώτα χρόνια της ζωής του. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει στη διάρκεια της ζωής του. Ο εγκέφαλος είναι ένα όργανο του οποίου τα νευρικά κύτταρα συνδέονται μεταξύ τους με συνάψεις, και υπάρχει μια τεράστια καλωδίωση μέσα εκεί, όπου οι συνδέσεις μεταξύ αυτών των νευρικών κυττάρων χάνονται και αναπαράγονται συνεχώς μέχρι τη στιγμή που θα πεθάνουμε. Δηλαδή δεν είναι ότι από κάποιο σημείο και πέρα έχουμε φτάσει σε ένα παγιωμένο χαρακτήρα και δεν αλλάζουμε. Αντίθετα, ο εγκέφαλος έχει τη δυνατότητα ενός συμπεριφοριστικού ρεπερτορίου. Μπορεί να κρίνει ανάλογα με τις περιστάσεις εάν θα γίνουμε πιο ιδιωτελείς, παραδείγματος χάρη, ή πιο ανιδιωτελείς. Δεν παγιώνονται αυτά τα πράγματα, αλλά αλλάζουν συνεχώς. Και νομίζω ότι αυτή είναι η σημερινή αντίληψη για τους τρόπους με τους οποίους επηρεάζεται η συμπεριφορά μας.
1: Θα ήθελα να μας κάνετε ένα χρονοδιάγραμμα της προϊστορίας του ανθρώπου, πολύ χοντρικά για να μπορούμε να παρακολουθούμε, και για ποιο λόγο από όλα αυτά τα εκατομμύρια χρόνια ήταν τόσο σημαντικό το μετέχμιο από την παλαιολιθική στη νεολιθική εποχή, το οποίο ερευνάτε.
0: Αν θέλουμε να δούμε την εξελικτική ιστορία του ανθρώπου, θεωρούμε σήμερα ότι ο χιμπατζής και ο άνθρωπος έχουν κάποιο κοινό πρόγονο. Οι δύο κλάδοι, ο ένας του χιμπατζή και ο άλλος του ανθρώπου, που θα κατέληγε τελικά στον άνθρωπο, διαχωρίστηκαν πριν από 6 εκατομμύρια χρόνια περίπου. Ο κλάδος του χιμπατζή έδωσε και έναν άλλο κλάδο, τον νάνο χιμπατζή κατά κάποιο τρόπο, ενώ στον κλάδο ο οποίος τελικώς έδωσε τον Homo sapiens έχουμε μία σειρά από βιολογικά είδη, αλλά ανήκουν στο γένος Homo, τα περισσότερα δεν ανήκουν. Θεωρούμε σήμερα ότι προϋπήρξαν ή συνυπήρξαν με το Homo sapiens καμιά δεκαπενταριά είδη Homo, καθώς επίσης και κάποια άλλα όντα μεταξύ, ας πούμε, του χιμπατζή και των ανθρώπων, που έχουν διάφορα εξωτικά ονόματα, ο αυστραλοπίθηκος, ο πιθηκάνθρωπος, ο έτσι και ο αλλιώς. Τελικά, πριν από 200.000 χρόνια, θεωρούμε ότι αυτό είναι το σημείο στο οποίο εμφανίστηκε ο Homo sapiens. Συνυπήρξε με τον Homo neanderthalensis, τον άνθρωπο του Νεάντερταλ, για άλλα 170.000 χρόνια περίπου, ιδιαίτερα στην περιοχή στην Ευρώπη και στη Μέση Ανατολή. Πριν από 30.000 χρόνια περίπου εξαφανίστηκε ο άνθρωπος του Νεάντερταλ και απομείναμε μόνο στη γη η αφεντιά μας ως Homo sapiens. Ο άνθρωπος ο έμφρον. Με ερωτηματικό ή όχι.
1: Οπότε ο εγκέφαλός μας πόσα χρόνια έκανε να εξελιχθεί και εξελίσσεται ακόμα?
0: Υπάρχει μια γενική τάση στα ανθρωποειδή πρωτεύοντα να μεγαλώνει με τον χρόνο ο εγκέφαλος. Ήταν μία από τις εξελικτικές αλλαγές που έγιναν στη γραμμή που οδήγησε τελικά στον άνθρωπο. Μία αύξηση του εγκεφάλου. Ο εγκέφαλος δεν μπορεί να αυξηθεί άλλο, διότι θα είχαμε πρόβλημα να γεννηθεί, να περάσει το παιδί από την πιελική οδό. Δεν μπορεί να μεγαλώσει άλλο εκτός αν αλλάξει κι άλλο το σώμα μας. Έτσι λοιπόν σταθεροποιήθηκε κατά κάποιο τρόπο στα 1300-1400 κυβικά εκατοστά. Δεν είμαστε τα όντα με το μεγαλύτερο εγκέφαλο σε σχέση με το μέγεθος του σώματος. Οι άνθρωποι του Νεάντερταλ είχαν μεγαλύτερο εγκέφαλο από εμάς κατά 10-15%. Βλέπετε ότι αυτός ο μεγαλύτερος εγκέφαλος δεν κατέστησε δυνατόν να επιβιώσουν οι άνθρωποι του Νεάντερταλ. Κάποια στιγμή εξαφανίστηκαν. Δεν ξέρουμε γιατί εξαφανίστηκαν. Βέβαια λέγεται τώρα τελευταία, και μάλλον είναι αληθινό, ότι πριν προλάβουν να εξαφανιστούν συνευρεθήκαμε γενετικά με τους Νεάντερταλ, και γι' αυτό το λόγο έχουμε και ένα μέρος του γονιδιώματός μας προέρχεται από αυτούς τους Νεάντερταλ, οι οποίοι ήταν πιο στιβαροί, πιο ρωμαλαίοι από εμάς και με μεγαλύτερο εγκέφαλο.
1: Όπως με όλους μας τους καλεσμένους, έτσι και με εσάς, ζήτησα να κάνετε την επιλογή της μουσικής. Το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε ήταν κοινή μας επιλογή και οι δύο είπαμε ότι
0: ναι,
1: το τελευταίο των κανόν ταιριάζει. Τι θα ακούσουμε τώρα?
0: Η επιλογή της μουσικής, η οποία έγινε

πω με τη βοήθεια των παιδιών μου συνάμα, τα οποία προσπαθώ να τους μοιάσω σε μερικά πράγματα. Η πρώτη μουσική που θα ακούσουμε είναι αρκετά παλιά, είναι το Les Indes Galantes του Jean-Philippe Rameau, ο οποίος το έγραψε το 1725, αν δεν κάνω λάθος, επηρεασμένος από μια επίσκεψη Ινδιάνων της Βόρειας Αμερικής. Ξέρετε, εκείνη την εποχή οι επικειοκράτες φέρναν τους Ινδιάνους για διάφορους λόγους στην Ευρώπη, για να τους δει το κοινό, για να κάνουν διαπραγματεύσεις με τον βασιλιά. Στην αυλή λοιπόν του Λουδοβίκου υπηρετούσε, και το υπηρετούσε είναι κυριολεκτικό, τότε λέγεται ότι αυτή η μεγάλη μουσουργή, αυτές οι διάνοιες, οι μουσικές διάνοιες, ήταν υπηρέτες των βασιλέων και των αρχόντων και πολλές φορές κυκλοφορούσαν και με ρούχα υπηρέτη. Ο Jean-Philippe Rameau λοιπόν είδε έναν χορό αυτών των Ινδιάνων που είχαν προσκληθεί από τον Λουδοβίκο Τάδε, ποιος ήταν τότε, και εμπνεύστηκε αυτή τη μουσική. Θα συνιστούσα να βρείτε και τη χορογραφία αυτής της συγκεκριμένης μουσικής από την όπερα του Παρισιού. Είναι καταπληκτική. Ο Rameau, όπως και πολλοί άλλοι τότε, θεώρησε τους Ινδιάνους της Βόρειας Αμερικής σαν ευγενείς αγρίους. Και η χορογραφία η συγκεκριμένη, στην οποία συμμετέχουν οι χορευτές και οι σοπράνο με ρούχα περιθωριακών ανθρώπων, θέλοντας να δείξουν ότι καμιά φορά αυτοί οι άνθρωποι είναι περήφανοι, όπως ήταν και τότε οι κάτοικοι της Βόρειας Αμερικής. Και για να συμπληρώσω εδώ, οι Ινδιάνοι εννοώ, για να συμπληρώσω επίσης ότι υπάρχει και μία άποψη, την οποία εγώ τη βρήκα αρκετά εθελκτική, ότι ακόμα και ο ευρωπαϊκός διαφωτισμός επηρεάστηκε από τον Μοντένι μέχρι τον Καρλ Μάρξ. Επηρεάστηκε από αυτό που είδαν οι Ευρωπαίοι στους Ινδιάνους, από αυτή την υπερηφάνεια, την αξιοπρέπεια, την αγάπη για τη φύση και την πατρίδα τους, το χώρο στον οποίο ήταν, και έγραψαν ανάλογα.

0: Πείτε μας τώρα για την ιστορία της συμβίωσης του ανθρώπου με τα φυτά και τα ζώα.
1: Κάποια από τα σημαντικά, νομίζω, σημεία αυτής της νέας αντίληψης για το πώς έγιναν τα πράγματα είναι ότι, κατά πάσα πιθανότητα, την πρωτοβουλία για την αρχική προσέγγιση του ανθρώπου με τα ζώα και τα φυτά, τα οποία τελικώς εξημέρωσε, δεν την είχε ο ίδιος ο άνθρωπος, αλλά τα ζώα πλησίασαν τον άνθρωπο για δικούς τους λόγους και ο άνθρωπος μετά αντελήφθη ότι μπορεί αυτά τα ζώα να τα χρησιμοποιήσει και για δικό του όφελος. Τώρα, εδώ υπάρχουν ορισμένα ενδιαφέροντα, νομίζω, σημεία που μπορούμε να τα δούμε και σήμερα ακόμη. Σήμερα ζούμε σε πόλεις, σε έναν αστικό ιστό, ο οποίος δεν είναι, για τα περισσότερα ζώα, δεν είναι φιλόξενος. Εν τούτης, ορισμένα ζώα καταφέρνουν και διεισδύουν σε αυτόν τον αστικό χώρο και ζουν μαζί μας. Τα ποντίκια, παραδείγματος χάρη, τα περιστέρια, διάφορα φυτά τα οποία προτιμούν αυτόν τον χώρο. Έτσι φαίνεται ότι έγινε και τότε. Κάποια ζώα πλησίασαν τους ανθρώπινους καταβλισμούς, παραδείγματος χάρη για να φάνε τα αποφάγια. Ο άνθρωπος από τότε είχε τις χωματερές του, πετούσε δηλαδή τα αποφάγια του και τα σκουπίδια του σε ένα συγκεκριμένο χώρο και καταλαβαίνετε ότι ένα, παραδείγματος χάρη, παμφάγο ζώο ή ένα σαρκοφάγο ζώο μπορούσε τα υπολείμματα του κρέατος που έτρωγε ο άνθρωπος να πλησιάσει τις ανθρώπινες κοινότητες και να τραφεί από εκεί. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Επειδή όλοι οι οργανισμοί έχουν μια ποικιλομορφία χαρακτήρων. Ποικιλομορφία όχι μόνο στο σώμα, στο χρώμα των ματιών ή δεν ξέρω εγώ, σε οτιδήποτε άλλο, στο χρώμα του δέρματος, αλλά και ποικιλομορφία στη συμπεριφορά. Ποια μέλη των ομάδων των ζώων ήταν πιο προσιτό να πλησιάσουν τις ανθρώπινες κοινότητες? Εκείνα τα οποία ήταν τα λιγότερο φοβισμένα απέναντι στον άνθρωπο. Επομένως ήταν ζώα τα οποία είχαν ένα χαρακτήρα φιλικό κατά κάποιο τρόπο και όχι εχθρικό, δεν ήταν καχύποπτα ζώα. Πλησίασαν λοιπόν, όπως πλησιάζουν τώρα τα περιστέρια, έτσι. Όταν πλησιάζουν δύο οργανισμοί, ενδεχομένως να αναπτύσσεται πολλές φορές μία βιολογική συμβίωση. Οι οποίες συμβιώσεις έχουν διάφορους τύπους. Παραδείγματος χάρη, ένας τύπος συμβίωσης είναι ο παρασιτισμός. Μπορεί ο ένας οργανισμός να εκμεταλλεύεται τον άλλον. Mm-hmm. Μπορεί να είναι ομοσιτισμός, δηλαδή να έρθει ένας οργανισμός να εκμεταλλευτεί τα δικά μου σκουπίδια, π.χ., χωρίς εμένα αυτό να με ενοχλεί.
0: Ή να μου κάνει και καλό τελικά.
1: Ενδεχομένως όμως μπορεί να αντιληφθώ εγώ ότι αυτό το ζώο το οποίο κατάφερε να προσεγγίσει και δεν είναι τόσο φοβισμένο και ζούμε κατά κάποιο τρόπο μαζί, πιθανόν να ωφελήσει εμένα και εγώ να ωφελήσω αυτό. Η εξημέρωση του σκύλου είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο οποίος σκύλος δεν εξημερώθηκε για το κρέας του όπως εξημερώθηκαν τα βοηδοί, παραδείγματος χάρη τα αμνοερήφια, αλλά εξημερώθηκε κυρίως επειδή ο άνθρωπος κατάλαβε ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει στο κυνήγι, να κυνηγούν μαζί. Επειδή ο άνθρωπος δεν έχει καλή όσφρηση, ο σκύλος έχει, μπορεί να ξετρυπώνει επομένως τα θυράματα. Άρα είναι ένας καλός σύντροφος στο κυνήγι. Και τι παίρνει ως ανταμοιβή ο σκύλος από μένα? Μοιραζόμαστε μαζί το κυνήγι. Είναι μια συμβίωση λοιπόν προς αμοιβαίον όφελος. Είναι η καλύτερη περίπτωση συμβίωσης σε σχέση με τον ομοσιτισμό, όπου ένας είναι αδιάφορος, απλώς ανέχεται τον άλλον οργανισμό, και τον παρασιτισμό, ο οποίος είναι βλαβερός για τον ένα και ωφέλιμος για τον άλλον.
0: Για να καταλάβω. Ο λύκος εξημερώθηκε και έγινε σκύλος ή υπήρχε ο σκύλος?
1: Όχι, εκεί δεν υπήρχε σκύλος, υπήρχε ο λύκος και οι ήπιοι χαρακτήρες των ομάδων του λύκου, οι ήπιοι χαρακτήρες, οι λιγότερο φοβισμένοι, οι περισσότερο ανθρωπόφιλοι κατά κάποιο τρόπο, πλησίασαν. Υπήρχε και κάτι άλλο το οποίο αντελήφθη ο άνθρωπος, ότι επειδή ακριβώς ο λύκος, η λακτή, όταν έρχεται κάποιος κοινός εχθρός, τον είχαν, όπως έχουμε σήμερα τις κάμερες, παραδείγματος χάρη, για να αποφεύγουμε τους εχθρούς. Καμιά φορά τον χρησιμοποίησαν και ως κουβέρτα στις πολικές περιοχές. Κοιμόντουσαν μαζί. Και σήμερα οι άστεκοι χρησιμοποίησαν κουβέρτα τους σκύλους τους. Μπορούμε να πούμε ότι δεν ήταν σκόπιμη, με άλλα λόγια, αυτή η εξημέρωση. Σήμερα, όταν θέλουμε να εξημερώσουμε, που πια δεν εξημερώνουμε, γιατί ό,τι εξημερώσαμε τότε αυτό παρέμεινε, ελάχιστα ζωικά ή φυτικά ήδη εξημερώσαμε στη συνέχεια και υπάρχουν λόγοι γι' αυτό. Σήμερα, όταν θέλουμε να εξημερώσουμε, έτσι, κοιτάζουμε, εξετάζουμε, κάνουμε μια μελέτη των ιδιοτήτων του φυτού ή του ζώου κτλ. Να δούμε αν είναι δυνατόν να εξημερωθεί. Δεν είναι δυνατόν να εξημερωθούν όλα τα ζώα και όλα τα φυτά, γιατί αλλιώς θα το είχαμε κάνει. Ελάχιστα εξημερώσαμε. Δεν είχε σκοπό λοιπόν εκείνη η αρχική εξημέρωση από πλευράς του ανθρώπου, έγινε τυχαία. Στη συνέχεια ευνοήθηκε από τη φυσική επιλογή, γιατί η συμβίωση αυτή είναι προς αμοιβαίον όφελος. Οι πληθυσμοί του ανθρώπου μεγάλωσαν μετά από την έναρξη της εξημέρωσης και οι πληθυσμοί των εξημερωμένων ζώων και φυτών επίσης μεγάλωσαν. Από εκείνη την εποχή που ο άνθρωπος άρχισε να εξημερώνει ζώα και φυτά, εκείνο που συνέβη είναι ότι οι μοναδικοί οργανισμοί επάνω στη γη, στην εποχή του ανθρωπόκαινου, τη λέμε ανθρωπόκαινο αυτή την εποχή, έτσι, οι μοναδικοί οργανισμοί οι οποίοι αυξάνουν τους πληθυσμούς τους είναι ο άνθρωπος, τα ζώα και τα φυτά που εξημέρωσε και τα παράσιτα και τα παθογόνα του ανθρώπου και των φυτών και των ζώων που εξημέρωσε. Όλοι οι άλλοι οργανισμοί μειώνονται συνεχώς σε πληθυσμούς, επειδή ο άνθρωπος καταλαμβάνει το χώρο, ο άνθρωπος και τα φυτά και τα ζώα τα οποία εξημέρωσε. Προφανώς είναι αμοιβαίο το όφελος, γιατί δεν θα μπορούσε να υπάρχουν αυτά τα δεκάδες εκατομμύρια γελάδων, παραδείγματος χάρη, στη γη, βοηδών, ας πούμε, αν δεν υπήρχε ο άνθρωπος να τα εξημερώνει, όπου να τα εξημερώνει σημαίνει και να τα προστατεύει κιόλας από τους εχθρούς τους και να τους φτιάχνει και ένα περιβάλλον που να αισθάνονται εκεί ότι είναι ασφαλή. Αυτό το κάνει λοιπόν και αυξάνονται και οι πληθυσμοί. Τελικώς βέβαια τα σφάζουμε, αλλά.

0: Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε τι είναι?
1: Τρεις μουσικές, αν θέλετε, που έχω επιλέξει. Είναι αυτό που λέμε ethnic κατά κάποιο τρόπο. Και τις επέλεξα επειδή ακριβώς μιλάω σε αυτό το βιβλίο για νομάδες, για πληθυσμούς οι οποίοι περιφέρονται και πηγαίνουν από εδώ και από εκεί. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι τραγούδι των Tuareg της Βόρειας Αφρικής, των ανθρώπων της Άμου, των Αμόλοφων και των Οάσεων.
0: Από την Αφρική που προερχόμαστε όλοι.
1: Ναι, από εκεί προέρχεται ο Homo sapiens, εκεί άρχισε, εκεί πρώτο εμφανίστηκε και από εκεί μετανάστευσε.
0: Ως αποτέλεσμα δηλαδή αυτής της εξημέρωσης φυτών και ζώων, έχουμε την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και της γεωργίας και περνάμε στην νεολιθική εποχή.
1: Μάλιστα.
0: Από την παλαιολιθική.
1: Μάλιστα. Το πόσο σοβαρό είναι αυτό το μετέχνιο στην ιστορία της ανθρωπότητας αλλά και στην ιστορία της γης φαίνεται από το γεγονός ότι τρεις ξεχωριστές επιστήμες, η αρχαιολογία, θεωρεί την υιοθέτηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας ως το πέρασμα από την παλαιολιθική στη νεολιθική εποχή. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό? Η αλλαγή της μορφής των εργαλείων. Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί εργαλεία εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Έτσι, οι πρόγονοι του ανθρώπου χρησιμοποίησαν εργαλεία. Πέτρες, λαξευμένες κτλ. Ωστόσο, από τη στιγμή που ο άνθρωπος υιοθετεί τη γεωργία και την κτηνοτροφία, γίνεται εδραίος. Αρχίζει να φτιάχνει χωριά στην αρχή, μεγαλύτερα χωριά στη συνέχεια, μεγαλύτερες πόλεις στη συνέχεια και εδραιώνεται κάπου. Όσο είναι νομάς και περιφέρεται δεξιά και αριστερά για να βρει την τροφή του, δεν μπορεί να κουβαλήσει βαριά εργαλεία. Άρα τα εργαλεία του είναι ελαφρά. Από τη στιγμή που εδραιώνεται κάπου, μπορεί να φτιάξει εργαλεία βαρύτερα. Αυτό λοιπόν είναι ένα μετέχμιο που οι αρχαιολόγοι έτσι το ονομάζουν, το πέρασμα από την παλαιολιθική στη νεολιθική εποχή, που τα εργαλεία γίνονται πιο βαριά και πιο πολύπλοκα. Οι γεωλόγοι αυτή την εποχή την ονομάζουν ολόκαινο. Είναι όλα καινούρια. Είναι με αλφαγιώτα το και έτσι. Είναι όλα καινούρια από εκεί και ύστερα. Από την άλλη πλευρά, στην βιολογία, έχουμε εκεί την έναρξη της εξημέρωσης των φυτών και των ζώων. Τυχαία στην αρχή, όπως είπαμε, αλλά στη συνέχεια στοχευμένα από εκεί και ύστερα. Επομένως, είναι ένα πραγματικό μετέχμιο, γιατί από εκεί και ύστερα ο άνθρωπος γίνεται ο κυρίαρχος παίκτης επάνω στη γη. Πολλά από τα πράγματα στη συνέχεια εξαρτώνται από τις δικές του ενέργειες. Αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, εμφάνιση των πρώτων χωριών, εμφάνιση μετά από κάποιους αιώνες των πρώτων πόλεων κρατών στη Μεσοποταμία, αλλά και αλλαγές στη βιολογία του ανθρώπου, προφανώς στη βιολογία των φυτών και των ζώων που εξημέρωσε. Η συμβίωση, όπως ξέρουμε και από τη δική μας εμπειρία, θέλει υποχωρήσεις και από τους δύο συμβιώτες και αλλαγές και από τους δύο συμβιώτες, έτσι ώστε να πετύχει η συμβίωση. Αλλιώς χωρίζουμε. Έτσι συμβαίνει και στη βιολογική συμβίωση, λοιπόν. Άλλαξαν οι οργανισμοί με την πάροδο του χρόνου. Στην αρχή άλλαζαν τυχαία. Στη συνέχεια, ο άνθρωπος με την ευφυΐα του προφανώς άρχισε να κατευθύνει αυτή την επιλογή προς τα εκεί που θέλει. Ωστόσο, εμφανίστηκαν και μερικά περίεργα γεγονότα που δεν τα περιμέναμε εκείνη την εποχή. Για παράδειγμα, όταν οι αρχαιολόγοι βρίσκουν νεκροταφεία, κάνουν χαρές μεγάλες. Μέσα από εκεί μπορούν να καταλάβουν ποια είναι η κοινωνική δομή της συγκεκριμένης ανθρώπινης ομάδας που έθαβε εκεί τους νεκρούς της. Οι άνθρωποι είτε θάβουν τους νεκρούς είτε τους καίνε. Των αρχαιολόγων τους πάει να τους θάβουν. Έτσι, γιατί εκεί βρίσκουν ίχνη. Έτσι, όπως επίσης οι αρχαιολόγοι χαίρονται πάρα πολύ όταν βρουν σκουπιδότοπους των παλαιών ομάδων, γιατί μέσα από εκεί μπορούν να καταλάβουν τι τρώγανε, πώς το τρώγανε, τη διατροφή τους, τη διαιτά τους κτλ. Αυτά τα νεκροταφεία λοιπόν μας δίνουν πάρα πολλές πληροφορίες. Μία πληροφορία λοιπόν η οποία εξέπληξε τους επιστήμονες όταν εξετάσαν σκελετούς ανθρώπων οι οποίοι είχαν μείνει στην παλαιολιθική εποχή και ανθρώπων οι οποίοι είχαν προχωρήσει στην εδραία διαβίωση και στην υιοθέτηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, βρήκαν ότι η γεωργή και οι κτηνοτρόφοι ήταν πολύ περισσότερο αρρωστιάριδες. Εδώ, για να μην μπερδευτούμε, να σημειώσω το εξής, ότι ναι, μεν υιοθετήθηκε η γεωργία και η κτηνοτροφία από κάποιες κοινότητες, αλλά πλειονότητα του πληθυσμού γύρω από αυτές τις κοινότητες ήταν κυνηγοί και τροφοσυλλέκτες. Έβρισκαν την τροφή τους από τη φύση. Έβρισκαν τον επιούσιο και δεν ενδιαφερόντουσαν. Θα βρίσκαν και την άλλη μέρα και πάντα βρίσκανε. Εκείνο λοιπόν που εξέπληξε αυτούς οι οποίοι εξέτασαν με τις νέες ιατροδικαστικές κατά κάποιο τρόπο μεθόδους σκελετούς της ίδιας εποχής από κυνηγούς και τροφοσυλλέκτες και γεωργούς και κτηνοτρόφους, βρήκαν ότι η υγεία των γεωργών και των κτηνοτρόφων ήταν πολύ χειρότερη.
0: Το γιατί θα μας το πείτε μετά το τραγούδι.
1: Τώρα μπορούμε να ακούσουμε μία μουσική από την περιοχή των Αλτάι, παραδοσιακή μουσική από ένα συγκρότημα που λέγεται Yat Khta.

0: Δηλαδή όλη αυτή η εξέλιξη δεν έφερε καλύτερο αποτέλεσμα για τους ανθρώπους.
1: Ναι, αυτή ήταν η έκπληξη, γιατί τι περιμένει κανείς με τα μυαλά του σήμερα. Πώς η υγειοργία και η κτηνοτροφία δίνουν πλεονάσματα. Άρα ο άνθρωπος έχει περισσότερη τροφή. Ο άνθρωπος τώρα δεν κουράζεται πολύ. Έχει τους κήπους και τα κοπάδια του, τέλος πάντων τις στάνες του εκεί γύρω. Δεν χρειάζεται να ξεποδαριάζεται πηγαίνοντας δεξιά και αριστερά.
0: Και να πηγαίνει από καταβλισμό σε καταβλισμό.
1: Ναι.
0: Έχει μια κατοικία και κάθεται εκεί.
1: Ναι. Πραγματικά ο πληθυσμός αυξήθηκε. Ωστόσο, η υγεία αυτού του πληθυσμού ήταν υποβαθμισμένη. Ένας λόγος ήταν ότι περιορίστηκε η διατροφική βάση. Κυνηγοί και οι τροφοσυλλέκτες, από ό,τι φαίνεται, έτσι και από ό,τι βρέθηκε από τους σκουπιδότοπούς τους, τρεφόντουσαν με μερικές εκατοντάδες ζωικά είδη τα οποία κυνηγούσαν, από μεγάλα θηλαστικά μέχρι μικρά, σκατζόχυρους ή ξέρω εγώ σαύρες, και κοντά στα 3.000 είδη φυτών. Είχαν δηλαδή μια πλούσια διατροφή, γνώριζαν τι πρέπει να φάνε, με τη δοκίμη και το λάθος σε όλα τα εκατομμύρια χρόνια της εξέλιξης, και έτρωγαν μια ποικιλία τροφών. Εκείνο που συνέβη μετά τη γεωργία και την κτηνοτροφία, ιδιαίτερα στις πρώτες πόλεις κράτη, ήταν ότι περιορίστηκε η γεωργία σε εκείνα τα είδη τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη απόδοση, σε εκείνα τα είδη τα οποία μπορούν να φορολογηθούν ευκολότερα και σε εκείνα τα είδη τα οποία μπορούν με την άρδευση, παραδείγματος χάρη στη Μεσοποταμία και που τη θάσευσαν τον Τίγρη και τον Εφράτη, τέλος πάντων, να έχουν μεγαλύτερες αποδόσεις. Γιατί? Διότι έγιναν τα τρόφιμα αντικείμενο εμπορίου. Οι πρώτες πόλεις κράτη ήταν τα κράτη των Δημητριακών. Τα Δημητριακά όμως είναι φτωχά ως τροφή. Φανταστείτε τώρα κυνηγός και τροφοσυλλέκτης να μπορεί αυτό το 3.000 που είπα αφορά όλο τον κόσμο, έτσι. Αλλά μια συγκεκριμένη κοινότητα μπορεί να έτρωγε, ξέρω, 150-200 είδη φυτών. Μια ποικιλία διατροφής δηλαδή, βιταμινών, ιχνοστοιχείων κτλ. Και τώρα ξαφνικά περιορίζεται, και πολλά ζώα, έτσι, πολλά είδη ζώων. Και τώρα ξαφνικά περιορίζεται στο σιτάρι ή στο κριθάρι. Μόνο.
0: Όμως το προσδόκιμο ζωής πόσο ήταν στους προϊστορικούς? Έπεσε.
1: Το προσδόκιμο ζωής, ευχαριστώ γιατί θα το ξεχνούσα, πέραν από την κακή υγεία, έπεσε και το προσδόκιμο ζωής. Τώρα, γιατί προσδόκιμο ζωής μιλάμε? Οι παλαιολιθικοί άνθρωποι φαίνεται από τους σκελετούς τους, φαίνεται επίσης και από την μελέτη των παλαιολιθικών ανθρώπων που επεβίωσαν μέχρι τις μέρες μας σε κάποια απομακρυσμένα περιβάλλοντα που δεν πήγαν οι αποικιοκράτες. Το προσδόκιμο επιβίωσης ήταν γύρω στα 30 με 35 χρόνια, όχι παραπάνω. Θα μου πείτε λίγο. Τι μας λες τώρα, υγιής ότι ήτανε? Ναι, το προσδόκιμο ζωής καθορίζεται από πολλούς παράγοντες. Ο κυριότερος εκείνη την εποχή ήταν η παιδική θνησιμότητα. Επίσης, οι θάνατοι γυναικών κατά τη γέννα και οι θάνατοι ανδρών, επειδή οι άνδρες πήγαιναν στο κυνήγι, από ατυχήματα στο κυνήγι. Και αυτό γίνεται σε νέους ανθρώπους. Εάν βγάλεις λοιπόν το μέσο όρο, βγαίνει ένα προσδόκιμο επιβίωσης 30, 33, 35 χρόνια, που δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και γεροντάκια εκείνη την εποχή, διότι αν κάποιος κατάφερε να ξεπεράσει το θάνατο από τον τραυματισμό, γιατί ένας τραυματισμός εκείνη την εποχή μπορούσε να οδηγήσει και σε θάνατο, έτσι. Να ξεπεράσει λοιπόν όλες τις υπόλοιπες αιτίες θανάτου όταν ήταν νέος, μια γυναίκα παραδείγματος χάρη λόγω της γέννας, τότε θα μπορούσε να φτάσει και στα 70 και στα 80 χρόνια εκείνη την εποχή. Υπήρχαν ηλικιωμένοι, και εκείνη η ηλικιωμένη ήταν και οι βιβλιοθήκες της ομάδας. Έτσι, επειδή δεν υπήρχε γραφή, αυτή ήταν η σοφή της ομάδας. Τους ακούγανε.
0: Παιδιά μήπως κάνανε.
1: Φυσικά κάνανε.
0: Αλλά όχι πολλά. Σας είχα ακούσει μια φορά σε μια εκπομπή του Γιώργου του Σαχίνη να λέτε για ποιο λόγο δεν κάνανε πολλά παιδιά.
1: Ναι, μπορούμε να το επαναλάβουμε εδώ. Ναι, είναι, ναι, είναι εύκολο να το αντιληφθεί κανείς. Όταν κάποιος είναι νομάς, δηλαδή οι κυνηγοί και τροφοσυλλέκτες είναι σε μια περιοχή, έτσι. Φτιάχνουν και ένα πρόχειρο καταβλισμό. Δεν τους συμφέρει να φτιάξουν κάτι πολύ στέρεο, γιατί σε κάποια στιγμή θα μειωθεί η φέρουσα διατροφική ικανότητα του συγκεκριμένου συστήματος που ζουν και θα πάνε λίγο παραπέρα. Θα αφήσουν την προηγούμενη να ανακάμψει και στη συνέχεια θα επανέλθουν. Έχουν λοιπόν ένα πηγενέλα. Σε αυτό το πηγενέλα οι άντρες κουβαλάνε τα ελαφρά εργαλεία του κυνηγιού και οι γυναίκες κουβαλάνε τα ελαφρά εργαλεία της συλλογής φυτικής τροφής. Γιατί υπήρχε αυτή η κατανομή του έργου που δεν ήταν βέβαια απόλυτη. Συνήθως οι άντρες κυνηγούσαν, συνήθως οι γυναίκες, ομαδικά πάντα και το ένα και το άλλο, συνήθως οι γυναίκες έβγαιναν για εκδρομή με τα μωρά στην πλάτη και με τα ελαφρά εργαλεία με τα οποία θα έβρισκαν βολβούς, καρπούς. Όταν λοιπόν μεταναστεύουν, κουβαλάνε οι άντρες τα εργαλεία και οι γυναίκες το μωρό. Δεν μπορούν να κουβαλάνε δύο μωρά. Μια δεύτερη γένα λοιπόν θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο όλη την ομάδα. Μπορούν να γεννήσουν ξανά όταν το προηγούμενο παιδί φτάσει σε ηλικία να ακολουθεί την ομάδα με τις δικές του δυνάμεις. Και επειδή θυλάζαν 3 ή 4 χρόνια μίνιμουμ, και επειδή ο θυλασμός μειώνει και την πιθανότητα σύλληψης, επομένως υπήρχε μια φυσική κατά κάποιο τρόπο αντισύλληψη. Δεν ξέραμε άλλους τρόπους αντισύλληψης, ήταν φυσικός αυτός ο τρόπος. Βέβαια μπορούσε από ατύχημα να προκύψει και ένα παιδί, το οποίο όμως δυστυχώς επαιδίδονται σε παιδοκτονία για το δεύτερο παιδί, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η παιδοκτονία γινόταν από τη γυναίκα με δική της ευθύνη, χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν.
0: Φοβερό.
1: Εάν είχε και ένα παιδί που ήταν κουτσούβελο και δεν μπορούσε να κουβαλήσει και δεύτερο, αλλά έμενε έγκυος, πήγαινε να γεννήσει πίσω από τους θάμνους μόνη της, έθαβε το παιδί και στη συνέχεια γύριζε πίσω και μπορούσε να πει, παραδείγματος χάρη, ότι γεννήθηκε άρρωστο ή γεννήθηκε νεκρό. Επειδή όλες εκείνες οι παλαιολιθικές ομάδες, σαν ένα καθολικό τους χαρακτηριστικό, πίστευμα στη μετεψύχωση, λέγεται ότι ο λόγος που πίστευαν στη μετεψύχωση ήταν επειδή ήταν αναγκασμένοι να κάνουν γενοκτονία. Και για να απαλύνουν τον πόνο αυτού του φόνου, είχαν επινοήσει ότι η ψυχή θα αιωρείται τέλος πάντων αυτού του παιδιού μέχρι να βρει ένα ζώο, ένα φυτό ή ένα άλλο ανθρωπάκι να εγκατασταθεί. Και έτσι απάλυναν τον πόνο κατά κάποιο τρόπο, κάτι ανάλογο κάναν και με τα ζώα που σκοτώνανε πολλές φορές, όχι όλες οι ομάδες, αλλά πολλές φορές. Φαίνεται ότι υπήρχε, όπως υπάρχει και σε εμάς, εντελώς καθολικό νομίζω ότι είναι, η απέχθεια προς το φόνο. Και η απέχθεια προς το φόνο όχι μόνο ενός ανθρώπου, αλλά και ενός ζώου. Κυνηγούσαν εξ ανάγκης, αλλά πιστεύανε ότι και το ζώο το οποίο σκότωναν, η ανταμοιβή του θα ήταν η ψυχούλα του να πάει σε ένα άλλο ζώο. Ήταν μια ωραία επινόηση για να μπορούν να αισθάνονται ωραία μετά από αυτό.
0: Πάντως, από ό,τι μας λέτε, οι παλαιολιθικοί άνθρωποι πρέπει να περνούσαν πιο ωραία από ό,τι οι νεολιθικοί.
1: Εξαρτάται. Με την νεολιθική επανάσταση τη λεγόμενη, και ιδιαίτερα μετά την ίδρυση των πρώτων πόλεων κρατών, άρχισαν να εμφανίζονται και κάποια άλλα κοινωνικά φαινόμενα. Καταρχήν υπάρχει η γενική ομοφωνία ότι οι κυνηγοί και οι τροφοσυλλέκτες είχαν εξισωτικές κοινωνίες. Ήταν κοινωνίες οι οποίες θα μπορούσαν με κοινωνιολογικούς όρους να χαρακτηριστούν ως αναρχικές ή σοσιαλιστικές ή και κομμουνιστικές. Στη συνέχεια, επειδή άρχισαν να αναπτύσσονται πλεονάσματα και για διάφορους λόγους που περιγράφονται στο βιβλίο, τέλος πάντων, άρχισε να γλιστράει η ανθρωπότητα προς την ανισότητα. Δεν έγινε αμέσως αυτό. Τα παλαιά εξισωτικά ήθη είχαν ήδη εγκαθιδρυθεί στον άνθρωπο και, κατά τη γνώμη τη δική μου αλλά και πολλών άλλων, εξακολουθούν να ισχύουν ακόμη. Και σήμερα ακόμη θα αισθανόμασταν καλύτερα αν η κοινωνία μας ήταν εξισωτική και όχι τώρα που υπάρχει αυτή η τεράστια ανισότητα. Μας προκαλεί δυσφορία, ακόμα και χωρίς να τα καταλαβαίνουμε, νομίζω, αυτή η τεράστια ανισότητα που υπάρχει. Ωστόσο, εμφανίστηκαν και κάποιες άλλες αλλαγές στην ανθρωπότητα τότε. Για πρώτη φορά εμφανίστηκαν οι επαγγελματικοί στρατοί.
0: Δεν κάνουν πολέμους παλιά.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Εδώ οι επιστήμονες, οι σχετικοί, είναι διχασμένοι. Πολλοί θεωρούν ότι ο πόλεμος πάντων, πατήρ τέλος πάντων, και ότι υπήρχε πάντοτε στον άνθρωπο. Βέβαια, αν κοιτάξουμε λίγο τους προγόνους μας, εμείς τον πόλεμο σκοτώνουμε ένας τον άλλον. Άνθρωπο σκοτώνει άνθρωπο. Είναι σπάνιο στο ζωικό βασίλειο ένα ζώο να σκοτώνει άτομα του ιδίου είδους. Δεν θα φάει τίγρη την τίγρη, δεν θα φάει η γάτα τη γάτα. Θα φάνε άλλα είδη. Εμείς έχουμε αυτό το προνόμιο να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Κάποιοι λοιπόν λένε ότι ο πόλεμος ήταν συνεχής. Κάποιοι άλλοι, και νομίζω ότι έχουν τα περισσότερα στοιχεία υπέρ τους, λένε ότι δεν είναι έτσι. Ότι ο πόλεμος ήταν εξαιρετικά σπάνιος έως και απών στις παλαιολιθικές κοινωνίες. Καταρχήν δεν είχαν πολλά πράγματα να χωρίσουν. Εάν υποθέσουμε ότι ο ανθρώπινος πληθυσμός, πόσος ήταν ο ανθρώπινος πληθυσμός τότε, υπολογίζεται, δεν γινόντουσαν απογραφές τότε, δεν υπήρχαν φόροι για να χρειάζονται απογραφές, αλλά υπολογίζεται ότι ήταν γύρω στα 5 εκατομμύρια Homo sapiens σε όλη τη γη. 5 εκατομμύρια. Πληθυσμιακή πυκνότητα, ένας άνθρωπος σε όλο το Δήμο της Αθήνας. Πολύ μικρή πυκνότητα επομένως, δεν υπήρχαν υλικά πράγματα τα οποία είχαν να χωρίσουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορούσαν να έχουν στην κατοχή τους πράγματα. Ατομική ιδιοκτησία δεν υπήρχε προφανώς. Η ατομική ιδιοκτησία μπορεί να ήταν το δόρυ μου, μπορεί να ήταν το αγκίστρι μου, το οποίο όμως και αυτό, τι ιδιοκτησία, μπορούσε να το δανειστεί οποιοδήποτε και μάλιστα χωρίς να ρωτήσει. Έτσι παρατήρησαν οι ανθρωπολόγοι που κατάφεραν να μελετήσουν τις τελευταίες παλαιολιθικές ομάδες πριν εξαφανιστούν πριν από ελάχιστες δεκαετίες.
0: Εδώ μια παρένθεση.
1: Ναι.
0: Πώς γίνεται αυτή η μελέτη από τα κόκαλα? Τι...
1: Ένα μέρος της απάντησης το έδωσα πριν. Οι απαντήσεις προέρχονται από τους αρχαιολόγους. Πώς ένας αρχαιολόγος καταλαβαίνει εάν μια κοινωνική ομάδα έχει εξισωτική ή ανισωτική δομή? Από τα κτερίσματα που βρίσκονται στις σταφές. Εάν βρει ότι τα κτερίσματα, δηλαδή αυτά που βάζουν μαζί με τον νεκρό, έτσι ώστε να τον ακολουθούν στην επόμενη ζωή του κτλ., είναι όμοια σε ποικιλία και ποιότητα και ποσότητα, τότε μιλάμε για μια κοινωνία εξισωτική. Εάν είναι ανισότιμα και μάλιστα οι περισσότεροι έχουν φτωχά κτερίσματα, ενώ οι πολύ λίγοι έχουν πλούσια κτερίσματα, είναι μια κοινωνία η οποία έχει περάσει στην ανισότητα. Και όταν δούνε ότι αυτό, δηλαδή η ανισοτιμία των κτερισμάτων, αφορά και τις παιδικές σταφές, τότε λένε οι αρχαιολόγοι ότι έχουμε περάσει στην κληρονομική ανισότητα. Δηλαδή είναι η εποχή που ο αρχηγός είναι κληρονομικός κατά κάποιο τρόπο. Αν εγώ έχω καταφέρει να είμαι αρχηγός, αρχηγός είναι και το παιδί μου.
0: Τώρα αυτό πότε συμβαίνει περίπου χρονολογικά?
1: Συμβαίνει σταδιακά. Αυτό συμβαίνει σταδιακά. Η αντίδραση της ανθρωπότητας απέναντι στην ολίσθηση προς την ανισότητα ήταν πολύ έντονη. Αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι υπήρξαν κοινωνίες οι οποίες μέχρι πρόσφατα δεν είχαν δεχτεί να περάσουν στις οικονομίες της αγοράς, παραδείγματος χάρη. Υπήρξαν πληθυσμοί οι οποίοι δεν θέλησαν ποτέ, μέχρι που τους ανάγκασαν με τη βία ή την πειθό, να καλλιεργήσουν φυτά και ζώα. Υπάρχει και ένα σχετικό ανέκδοτο που λένε οι ανθρωπολόγοι, προέρχεται από τη μελέτη των βουσμάνων. Βουσμάνους τους έχουμε πει εμείς οι άνθρωποι των θάμνων, μπούσμεν, ας πούμε, αλλά οι ίδιοι θέλουν να ονομάζονται αλλιώς, κούγκ ονομάζονται. Όταν ρώτησε ένας ανθρωπολόγος, επειδή οι βουσμάνοι αυτοί ζουν σε μια περιοχή στην νότιο-δυτική Αφρική, σε μια περιοχή που είναι πολύ φτωχή. Έχουν την ικανότητα να βρίσκουν νερό ανά πάσα στιγμή, εκεί που εμείς θα πεθαίναμε από δίψα δηλαδή, και δεν καλλιεργούν τίποτα. Και μέσα σε αυτή τη σχεδόν ερημική περιοχή καταφέρνουν και παίρνουν 2.300 θερμίδες την ημέρα. Με 3 ή 4 ώρες δουλειά την ημέρα. Είναι καταπληκτικό δηλαδή. Δίπλα τους είναι οι μπαντού. Οι οποίοι μπαντού είναι κτηνοτρόφοι και γεωργοί. Και τους ρωτάει ο ανθρωπολόγος. Τώρα οι βουσμάνοι πού και πού πηγαίνουν και κάνουν μεροκάματα στους μπαντού, όταν θέλουν κάτι παραπάνω, και ξαναγυρίζουν πίσω στην ομαδική ζωή. Ρωτάει ο ανθρωπολόγος τους βουσμάνους, γιατί ρε παιδιά δεν καλλιεργείτε όπως οι διπλανοί σας οι μπαντού που έχουν μόνιμα σπίτια, στέρεα? Και απαντάει ο γέρος ο σοφός, γιατί να καλλιεργήσουμε αφού υπάρχει τόσο μπογκόγκο γύρω γύρω. Το μπογκόγκο είναι ένας ξηρός καρπός, εξαιρετικά θρεπτικός, ο οποίος ήταν ένα μέρος από τη διατροφή αυτών των ανθρώπων. Δεν θέλουμε ρε παιδί μου να καλλιεργήσουμε, μας αρέσει έτσι. Γιατί η καλλιέργεια έφερε ένα άλλο που είναι χαρακτηριστικό ιδιαίτερα στις πρώτες πόλεις κράτη. Είναι το εξής, ότι οι επαγγελματικοί στρατοί που έφτιαξαν αυτές οι πόλεις κράτη δεν ήταν για να αποκτήσουν εδάφη καινούργια. Ήταν στρατοί για να αποκτήσουν δούλους. Χρειαζόταν εργατικά χέρια. Ξαμολιώτησαν λοιπόν οι επαγγελματικοί στρατοί αυτοί, όπου οι στρατιώτες ήταν μισθοφόροι, παίρνανε κάποιο μισθό και είχαν και το δικαίωμα να συλλέξουν και οι ίδιοι δούλους και να τους πουλήσουν οι ίδιοι μετά. Έτσι. Ήταν μια επιχείρηση κανονική, ας πούμε. Μιλάμε τώρα 7-8 χιλιάδες χρόνια πριν, στη Μεσοποταμία. Ήταν λοιπόν στρατιές για να φέρουν εργατικό δυναμικό στις πόλεις, κράτη, οι οποίες χρειαζόταν εργάτες για την παραγωγή των δημητριακών, για την διευθέτηση της ροής των ποταμών, έτσι ώστε να πλημμυρίζουν τα χωράφια και να ποτίζονται, και στην ανέγεση των τείχων. Εκείνες οι πόλεις έπρεπε να έχουν τείχη, όπως πρέπει να έχει και έχει κάθε κοινωνία η οποία έχει κάτι μαζέψει και φοβάται μην τις το πάρουν ή έχει κάτι να κρύψει. Αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι εκείνα τα τείχη δεν ήταν μόνο για να μην κάνουν ντου απ' έξω οι κυνηγοί και τροφοσυλλέκτες και να πάρουν ό,τι έχουν στις αποθήκες, αλλά ήταν και για να μην φεύγουν προς τα έξω δραπέτες. Αυτοί τους οποίους είχαν πιάσει δούλους και τους είχαν στριμώξει εκεί μέσα για να δουλεύουν στα χωράφια για ένα ποτηράκι κρυθάρι την ημέρα. Φυσικά είχε και ένα άλλο αποτέλεσμα, ότι σταμάτησε πια να υπάρχει ο περιορισμός της γεννήσης. Από τη στιγμή που εγκαθίσταται κάποιος ένα, μπορεί να γεννάει ένα παιδί το χρόνο.
0: Οπότε αύξηση μεγάλη του πληθυσμού.
1: Οπότε άρχισε να αυξάνει το πληθυσμό. Βέβαια η σημερινή πολύ μεγάλη αύξηση του πληθυσμού είναι μετά τη βιομηχανική επανάσταση και μετά την εφαρμογή της υγιεινής. Το σημερινό προσδόκιμο ζωής που έχει φτάσει στα 80 βάλε οφείλεται κατά ένα μέρος Το ότι καταλάβαμε κάποια στιγμή ότι πρέπει να είμαστε πιο καθαροί, υγιεινοί επομένως, να έχουν πιο καθαρό νερό, πιο καθαρές τροφές και σε μικρότερο ίσως βαθμό στις πρόοδους της ιατρικής. Η τελευταία μουσική που διάλεξα είναι ένα παραδοσιακό της δράμας, η Λενιό, με τον Κωνσταντή Πιστιόλη, τον άνθρωπο ορχήστρα. Φανταστείτε ότι όλα αυτά τα όργανα που ακούγονται τα παίζει ο ίδιος, όπως επίσης τραγουδάει και ο ίδιος. Είναι ένας από τους αγαπημένους μου.
0: Και γι' αυτό το επιλέξατε.
1: Ναι.

0: Γιατί γράψατε αυτό το βιβλίο, κύριε Μανέτα, και γιατί μπορεί να μας αφορά σήμερα τι κάνανε οι προϊστορικοί άνθρωποι?
1: Ο λόγος που ξεκίνησα να γράφω αυτό το βιβλίο. Πάνω σε αυτά τα ζητήματα πρέπει να ομολογήσω ότι εγώ δεν έχω κάνει πρωτογενή έρευνα. Η ερευνητική μου σταδιοδρομία στο Πανεπιστήμιο αφορούσε τα φυτά και αφού στα δύο πρώτα βιβλία μου και τη βιολογία γενικότερα. Ωστόσο, το ζήτημα με ενδιέφερε από παλιά και συνέλεγα βιβλιογραφία, έφτιαξα ένα πάκο εκεί από βιβλία και από εργασίες, τα οποία τα ξεφύλιζα με σκοπό κάποτε να τα κοιτάξω με λεπτομέρεια. Και όταν τα κοίταξα με λεπτομέρεια, έμεινα έκπληκτος από το πώς συνέβησαν τα πράγματα και το πόσο ανατρεπτική είναι η νέα άποψη για το πώς εμφανίστηκε η γεωργία και η κτηνοτροφία και ποια ήταν τα αποτελέσματα και στην ανθρώπινη υγεία και στον ανθρώπινο πληθυσμό, στην αύξηση δηλαδή του πληθυσμού, αλλά και στην αλλαγή της κοινωνικής δομής, αλλά κατά κάποιο τρόπο και στην αλλαγή του χαρακτήρα μας. Ο λόγος για τον οποίο στο βιβλίο περιγράφω έτσι με αρκετή λεπτομέρεια, παραδείγματος χάριν, αυτό το λεγόμενο παλαιολιθικό ήθος, όπως το λένε οι ανθρωπολόγοι. Εδώ νομίζω ότι δεν απάντησα και σε μια προηγούμενη ερώτησή σας. Πώς ξέρουμε αυτό το παλαιολιθικό ήθος, πώς ξέρουμε τη ζωή αυτών των ανθρώπων? Ναι, την ξέρουμε από τις ομάδες εκείνες των ανθρώπων, οι οποίοι παρέμειναν στην παλαιολιθική εποχή μέχρι περίπου τις ημέρες μας και που οι ανθρωπολόγοι του 19ου και του 20ου αιώνα κατάφεραν να μελετήσουν. Σε περιοχές απρόσιτες, σε περιοχές οι οποίες δεν ενδιέφεραν τους αποικιοκράτες να τις κατακτήσουν ή σε περιοχές οι οποίες αντιστάθηκαν σε αυτή την αλλαγή. Εκεί λοιπόν εμφανίζονται μερικοί καθολικοί χαρακτήρες αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι είναι εντυπωσιακότατοι, η γενναιοδωρία τους, το μοίρασμα της τροφής, το αυστηρό μοίρασμα της τροφής, οι τρόποι με τους οποίους έπαιρναν αποφάσεις, που ήταν συνελεύσεις και ομοφωνία, το γεγονός ότι ήταν φιλιρηνικοί, ακόμα και όταν αναγκαζόντουσαν να κάνουν πόλεμο, ήταν ένας πόλεμος τελετουργικός, κάτι σαν το ποδόσφαιρο ας πούμε, δηλαδή παρατασσόντουσαν ο ένας απέναντι στον άλλον, αφαιρούσαν από τα βέλη τους το φτερό, το οποίο στοχεύει καλύτερα, για να μειώσουν την πιθανότητα να χτυπήσουν κάποιον και προσπαθούσαν να τραυματίσουν. Από τη στιγμή που ο πρώτος τραυματιζότανε, η μάχη έλεγε: ο κύβος είχε ρυφθεί, εσείς έχετε δίκιο παιδιά που τραυματίσατε το δικό μας. Και σε πολλές από αυτές τις κοινωνίες αυτός ο οποίος τραυμάτισε, παρόλο ότι εμείς θα σκεφτόμασταν ότι αυτός ήταν ο ήρωας, σε πολλές από αυτές τις κοινωνίες αυτός ο οποίος τραυμάτιζε τον αντίπαλο έπρεπε να πάει να ζήσει μόνος του στο δάσος για μερικές ημέρες ή για μερικές εβδομάδες για να εξηλαιωθεί, διότι παραλίγο να φωνεύσει. Αυτό το ήθος λοιπόν ήταν που με εξέπληξε εμένα και εκείνο που κατάλαβα είναι ότι αν σήμερα διατηρούμε, και πιστεύω ότι διατηρούμε όλοι μας σχεδόν, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, κομμάτια από αυτό το ήθος και δεν έχουμε μεταπέσει εντελώς στην ιδιοτέλεια, τον εγωισμό, αλλά εξακολουθούμε να είμαστε αλληλέγγυοι, αλτρουιστές σε πάρα πολλές περιπτώσεις, αυτό το οφείλουμε στα εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια που η ανθρωπότητα πέρασε σε αυτή την εξισωτική κατάσταση. Η ανταγωνιστική περίοδος της ανθρωπότητας που ξεκινάει περίπου ανάλογα και με την περιοχή που εξετάζουμε μερικές χιλιάδες χρόνια πριν από σήμερα. Ωστόσο η ιστορία της ανθρωπότητας του Homo sapiens είναι 200.000 χρόνια. Επομένως το 90% τουλάχιστον της ζωής του το πέρασε με βάση αυτές τις ηθικές αρχές κατά κάποιο τρόπο. Έτσι. Και αν πάρουμε και τους υπόλοιπους Homo που κατά πάσα πιθανότητα είχαν την ίδια κοινωνική δομή, δεν το ξέρουμε, το εικάζουμε και είναι νομίζω μια εύλογη εικασία, τότε μιλάμε για το 99% της ανθρωπότητας ότι το πέρασε κάτω από κάποιο ήθος και κάποιες αρετές για τις οποίες σήμερα είμαστε περήφανοι και αντίθετα νιώθουμε εσωτερική δυσφορία εάν δεν πράττουμε με αυτόν τον τρόπο. Η τάση μας είναι να πάμε να βοηθήσουμε. Και η νευροβιολογία έχει αποδείξει ότι κάθε φορά που βοηθάμε
0: νιώθουμε κάποιον, καλά.
1: Νιώθουμε χαρά. Ενεργοποιείται το ίδιο σύστημα εσωτερικής ανταμοιβής που ενεργοποιείται και νιώθουμε χαρά όταν πεινάμε και τρώμε, όταν διψάμε και πίνουμε, όταν ερωτευόμαστε και κάνουμε έρωτα. Το ίδιο. Οι ίδιες ορμόνες εκλείονται στον εγκέφαλο και μας κάνουν να αισθανόμαστε χαρά όταν πράττουμε σύμφωνα με τη συνείδησή μας. Αντίθετα, αν διστάσουμε, και έχουμε λόγους να διστάσουμε, Αν πάμε να βοηθήσουμε, παραδείγματος χάρη, κάποιον που τον χτυπά ένας τραμπούκος, η τάση μας είναι, χωρίς να σκεφτούμε σε κλάσμα του δευτερολέπτου, να πάμε να βοηθήσουμε ποιον, τον αδύναμο, όχι τον τραμπούκο προφανώς, τον αδύναμο. Βέβαια, κάποια στιγμή μπορεί να διστάσουμε, γιατί αρχίζουν οι δεύτερες σκέψεις. Ρε, μήπως τις φάω κι εγώ, ξέρω εγώ, μήπως ξέρω εγώ, δεν ξέρεις και τι του έκανε. Πολλά, ο φόβος κτλ. Εάν δράσουμε έτσι, νομίζω ότι μετά οι περισσότεροι από εμάς νιώθουν δυσφορία. Δεν έκανε αυτό που έπρεπε. Λοιπόν, αυτά με έκαναν να γράψω αυτό το βιβλίο και να κοινοποιήσω κατά κάποιο τρόπο ή να δώσω τη δυνατότητα σε όποιον θέλει να το διαβάσει ότι δεν είμαστε τόσο κακοί όσο νομίζουμε και ότι η καλοσύνη, ο αλτρουισμός καλλιεργείται, τον έχουμε μέσα μας και δεν μένει παρά να τον καλλιεργήσουμε. Είναι ένα κάτι που μπορεί να βλαστήσει αν το καλλιεργήσουμε.
0: Και ότι αυτό μας κάνει καλά. Όχι ότι γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι για κάποιον λόγο άσχετο, αλλά μας νιώθουμε καλά.
1: Βιολογικά
0: καλά.
1: Ναι, ναι. Ενώ αντίθετα νιώθουμε πολύ άσχημα όταν, παραδείγματος χάρη, προβούμε σε φόνο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει, εκτός από τους ψυχοπαθείς που είναι 1-2% της κοινωνίας που δεν νιώθουν καμία τύψη, ξέρω εγώ, έτσι, όταν κάνουν κάτι κακό. Νομίζω ότι όλοι οι υπόλοιποι το σκεφτόμαστε.
0: Πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι βιώνουμε την εποχή της έκτης μαζικής εξαφάνισης πάρα πολλών ειδών.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος θα εξαφανιστεί κάποια στιγμή.
1: Και ο άνθρωπος θα εξαφανιστεί, διότι το 99% των ζωικών και φυτικών ειδών που έχουν υπάρξει επάνω στη γη έχουν ήδη εξαφανιστεί. Από μόνα τους και χωρίς να υπάρξει κάποια κλιματική αλλαγή, χωρίς να υπάρξει από μόνα τους. Δηλαδή τα ίδια κατά κάποιο τρόπο έχουν ημερομηνία λήξεως. Ο μόνος τρόπος να επιβιώσει ένα είδος είναι μέσα από τους απογόνους του. Δηλαδή μπορούμε να φανταστούμε τα ζωικά είδη και τα φυτικά είδη, τη ζωή γενικώς σαν ένα δέντρο όπου κάποια κλαδιά έχουν σταματήσει, δίνουν όμως άλλα κλαδιά. Δηλαδή ο άνθρωπος μπορεί να δώσει εξελικτικά ένα άλλο όν που θα μοιάζει του ανθρώπου αλλά δεν θα είναι άνθρωπος. Τι σημαίνει δεν θα είναι άνθρωπος? Θα σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να αναπαραχθεί με τον κοινό άνθρωπο. Ο κοινός άνθρωπος, ας το πούμε έτσι, μπορεί κάποια στιγμή να εξαφανιστεί, όπως έχουν εξαφανιστεί εκατομμύρια φυτικών και ζωικών ειδών. Κάποια στιγμή είτε υποκύπτουν στον ανταγωνισμό από άλλα είδη, φτάνει το τέλος τους κατά κάποιο τρόπο. Έτσι θα φτάσει και το δικό μας κάποια στιγμή.
0: Το κάποια στιγμή είναι σε κάποια εκατομμύρια χρόνια.
1: Κάποιοι υπολογισμοί που έχουν γίνει λένε ότι ένα είδος σαν την αφεντιά μας, παραδείγματος χάρη, τόσο πολύπλοκο και με τόσες ικανότητες, γιατί έχουμε πολλές ικανότητες, έτσι, έχουμε κατακυρίευσει την γη. Ένα τέτοιο είδος θηλαστικού, ας πούμε, μπορεί να ζήσει ίσως και 1 εκατομμύριο χρόνια. Εάν πάρουμε τους προηγούμενους Homo, πραγματικά τόσο έζησαν. Ο Ερέκτος νομίζω ότι έζησε 1,5 εκατομμύριο χρόνια και μετά εξαφανίστηκε. Ο Νεάντερταλ κάτι λιγότερο. Εμείς έχουμε μέχρι τώρα ηλικία 200.000, άρα έχουμε καιρό μπροστά μας με αυτή την έννοια.
0: Ωραία.
1: Εκτός αν καταφέρουμε να αυτοκαταστραφούμε από το δικό μας το κεφάλι.
0: Και μέχρι τότε να γίνουμε καλύτεροι.
1: Μέχρι τότε, εάν δεν γίνουμε καλύτεροι, κυρία Κατσίμη, έχουμε χάσει το παιχνίδι. Ο μόνος τρόπος να σώσουμε την παρτίδα είναι να αλλάξουμε μυαλά και να αλλάξουμε την κοινωνική μας δομή.
0: Κύριε Μανέτα, ήσασταν τόσο απολαυστικός όσο και το βιβλίο σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ, αλλά με κάνετε και ντρέπομαι τώρα.
0: Σας το έχουν πει τόσοι πολλοί. Πρέπει να το έχετε συνηθίσει. Θα θέλατε να πείτε κάτι στον κόσμο που μας ακούει, στο εξωτερικό?
1: Ναι, να αντιληφθούμε ότι δεν είμαστε τόσο κακοί όσο το σύστημα προσπαθεί να μας πείσει. Έχουμε καλές πλευρές, τις οποίες μπορούμε να τις καλλιεργήσουμε.
0: Και για το τέλος, έχω βρει μια μουσική με ιρανικό σαντούρι και φωνή, Δημήτρη Σόουλ και Πολίνα Μάγκους. Και επειδή κάπου εκεί, λίγο πιο δυτικά στη Μεσοποταμία, ξεκίνησε ο πολιτισμός, έχει ενδιαφέρον να το ακούσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και αυτό το Σάββατο. Ραντεβού το επόμενο από τη Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και τον Νίκο Σαββοργινάκη στους ήχους. Γεια σας!

0: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς, εδώ ζωντανή ροή. Επιστρέψαμε, Έλενα Φαλιρέα από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου. Να πω καλό μήνα, καλή επιστροφή και για όσους κάνουν ακόμη διακοπές, καλά να περνάνε. Σιγά σιγά μπαίνουμε βεβαίως στο φθινόπωρο, ωστόσο ακόμη έχουμε από καλό καιρό. Επέλεξα για την πρώτη εκπομπή της επιστροφής μας να αναφερθώ σε δύο ξεχωριστούς Έλληνες, φυσικά τραγουδιστές, λαϊκούς τραγουδιστές, εξαιρετικούς και μοναδικούς. Αφενός για την πρώτη ώρα της εκπομπής θα μας απασχολήσει η Άννα Χρυσάφη, όπως πολύ καλά καταλάβατε και από το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, ενώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής Στελάκης Περπινιάδης. Η Άννα Χρυσάφη που γεννήθηκε 6 Δεκεμβρίου του 1921 στην Αθήνα από γονείς μικρασιατικής καταγωγής, ενώ έφυγε από τη ζωή 1η Σεπτεμβρίου του 2013. Μόλις ακούσαμε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, η στίχη του Χαραλαμπού Βασιλιάδη, του Τσάντα, η σύνθεση του Στράτου Καμενίδη. 1963, Άννα Χρυσάφη, η πρώτη καταγραφή του τραγουδιού και το παρελθόν θυμήθηκα. Ενώ για τη συνέχεια θα την ακούσουμε μέσα από την συνεργασία της με τον Στράτο Διονυσίου και τον μουσικό και συνθέτη, τον εξαιρετικό μικρασιάτης και εκείνος Κώστας Καπλάνης, το 1965, και να ακούσουμε το τραγούδι Για ένα χαμόγελο.

Εδώ ο Γρηγόρης Μυθικότσης μαζί με την Άννα Χρυσάφη και μόλις ακούσαμε 40 χρόνια καεξής το 1965. Η Άννα Χρυσάφη που υπήρξε μαζί με τον Γιώργο Μητσάκη υπήρξαν ένα από τα δημοφιλέστερα ντουέτα της δεκαετίας του 50. Όπως είπαμε, γεννήθηκε το Δεκέμβρη του 1921 από γονείς Μικρασιάτες. Ο πατέρας της έπαιζε σαντούρι, αλλά και τα αδέλφια της ήταν μουσική. Τελείωσε τη σχολή μόδας Τσοπανέλη και εργαζόταν σαν μοδίστα στα καλύτερα σπίτια της Αθήνας. Ανάμεσα στις πελάτησές της και η Σοφία Παπανδρέου, σύζυγος του Γεωργίου και μητέρα του Ανδρέα Παπανδρέου. Στην κατοχή γνωρίζει τον άντρα της που ήταν φούρναρης. Σε μια γιορτή την ακούει ο Βαγγέλης Γρυπάρης και της προτείνει να περάσει από ακρόαση στην Οντεόν. Πράγματι, το 1949 περνάει από ακρόαση, παρουσία του Μήνου Μάτσα και του μαέστρου Σπύρου Περιστέρη και υπογράφει αμέσως συμβόλαιο. Ακολουθεί η συνεργασία της σε δίσκους με τον Μανώλη Χιώτη και τον Γιάννη Τατασόπουλο. Διαβάζουμε από ένα άρθρο από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο 8.gr του Κώστα Μπαλαχούτη που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013, ενώ θα παραμείνουμε στα ντουέτα για να ακούσουμε στη συνέχεια την Άννα Χρυσάφη μαζί με τον Βαγγέλη Πεπινιάδη, το γιο του Στυλάκη που θα μας απασχολήσει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, και την Βουλαγγίκα το 1960 και Έμπα στα μάξι, κουκλίτσα μου.

Η Άννα Χρυσάφη το 1961 σε ένα τραγούδι του Βασίλη Καραπατάκη. Και το αλκοολίκι μόλις ακούσαμε. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και WhatsApp. Άμεσα και χωρίς χρέωση στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. Επαναλαμβάνω, 69-300-78-283. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους ακροατές που μας έχουν στείλει μήνυμα. Στην παρέα που μας ακούει από το Περτούλι, στο Γιώργο από την Χαλκιδική, στη Σωτήρα από Αλίαρτο, στην Καλλιρόη, στον Κοσμά από Αγρίνιο, στη Δέσποινα και τον Γρηγόρη από Αλεξανδρούπολη, στο Χρήστο από Θεσσαλονίκη, επίσης στον Στάμου. Ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι ηχογραφημένο το 1960 και καταχωρημένο στο όνομα της Άννας Χρυσάφη, «Φταίμε και οι δυο».

Η Άννα Χρυσάφη εδώ μαζί με τον Σπύρο Ζαγοραίο, τον Λάκη Καρνέζη στο Μπουζούκι. Την πενταετία του 1950 με 1955 συμμετέχει στα καθημερινά ψυχαγωγικά προγράμματα του Κεντρικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Ενόπλων Δυνάμεων στην Οδό Ζαλοκώστα, ερμηνεύοντας ζωντανά με λαϊκές ορχήστρες τον Χιώτη, Τσιτσάνη, Μιτσάκη, Ζαμπέτα, Καπλάνη και άλλα λαϊκά τραγούδια, και γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλής. Εκεί πρωτοτραγούδησε με τον Μιτσάκη. Η καλλιτεχνική σχέση τους με τον Μιτσάκη ξεκινά επισήμως το 52 με εμφανίσεις σε κέντρα στο Ρωσινιόλ, στον κινηματογράφο Πύργος των Υποτών και στο θέατρο Καλουτά σε διάφορες επιθεωρήσεις. Η ταιριαστή παρουσία και η χημεία τους θα έχει σαν αποτέλεσμα να σχηματίσουν ένα από τα πιο ονομαστά καλλιτεχνικά ντουέτα της εποχής. Είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μιτσάκης στην αυτοβιογραφία του, έχουμε διαβάσει αποσπάσματα ανακυρούς πολύ συχνά εδώ από τους λαϊκούς δρόμους, όταν εδέσανε στο Ρωσινιόλ, ακόμα δίσκο μόνη της δεν είχε κάνει. Είχε κάτι σε κοντάκια στην Οντεόν, ένα τραγούδι του Καπλάνη, χτυπάει καμπάνα, ένα του Τζοανάκου, λίγα ψίχουλα, αγάπη σου γυρεύω, και του Χιώτη τα πεταλάκια, που το είχε πει με τον Μπίνι, και εγώ φτιαγμένο σχετικά. Τότε άρεσα και άρχισε να φυσκάρει το μαγαζί. Γινότανε λοιπόν μεγάλος δώρος κάθε βράδυ να ακούσουμε το ρομάντζο Άννα Χρυσάφη, Γιώργος Μιτσάκης.

όμως ο Μιτσάκης ανήκε στην Κολούμπια και έτσι τα τραγούδια που έκανε επιτυχία στο Πάλκο η Χρυσάφη, εκείνος το ηχογραφούσε στην εταιρεία του με άλλες τραγουδίστρες. Γι' αυτό το λόγο βρισκόντουσαν στα μαχαίρια εντός εισαγωγικών. Ο Μιτσάκης συνεχίζει με τη Χρυσάφη, σμίξαμε ξανά στο Ροσινιόλ το 1954. Είχαμε μεγάλη επιτυχία ξανά. Είχε βγει μια ωραία αφίσα που έγραφε «Ξανασμίγουν τα ειδόνια» και γινόταν κάθε βράδυ στο μαγαζί χαμός. Μετά έφυγε αυτή ένα χρόνο στην Αμερική με τον Καπλάνη και τελευταία χρονιά που παίξαμε στο Ροσινιόλ ήταν μόλις γύρισε το 57. Τον επόμενο χρόνο ήμασταν με το Τσιτσάνι και από τότε δεν ξαναδουλέψαμε μαζί. Να ακούσουμε εμείς τώρα δύο ηχογραφήσεις Αμερικής με τον δεξιοτέχνη του Μπουζουκιού και εξαιρετικό μουσικό και συνθέτη Ανέστο Αθανασίου, η Άννα Χρυσάφη, για αρχή τη Μαντουβάλα.

Και εδώ με τον Ανέστο Αθανασίου στην Αμερική, η Άννα Χρυσάφη, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Χάρη από την Κοζάνη που μας έστειλε μήνυμα στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας. Καλό μεσημέρι από Γαλάτσι, εύχομαι καλό μήνα και ένα όμορφο φθινόπωρο, να είστε πάντα καλά και να ακούμε όμορφα τραγούδια, μας γράφει η Χριστίνα. Ευχαριστούμε πολύ. Επίσης τους φίλους ακροατές που μας ακούνε από το Πολύδεντρο Κραβενών, την Αλέκα, την Βάσο. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε την Άννα Χρυσάφη και εδώ θα πάμε στον Σταύρο Ξαρχάκο και να ακούσουμε το τραγούδι της Αθήνας μέσα της δεκαετίας του 60.

Χρυσάφη συνεργάστηκε στενά με τον Παπαϊωάννου και τον Τσιτσάνη. Ξεχωριστή στιγμή στην πορεία της, η παρουσία της στο Γλέντι στις Κάνες τον Μάη του 1960, που ακολούθησε μετά την προβολή του έργου Ποτέ την Κυριακή, από όπου αναδύθηκε και το τραγούδι Τα παιδιά του Πειραιά που κατέκτησε την Ηφίλιο. Λέγεται ότι στο Γλέντι αυτό στις Κάνες που ξετέλανε τους ξένους VIPs δεν είχε ξαναγίνει. Τη Χρυσάφη συνόδευαν ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Σπύρος Καλφόπουλος, ο Γιώργος Κουλαξίζης, ο Γιαννάκης Αγγέλου, ο Σπύρος Πιπεράκης, ο Τόλης Χάρμας. Παρόν ήταν και ο Χατζηδάκης, ο Ντασένη Μελίνα Μερκούρη, ο Φούντας, ο Βαντής, η Διαμαντίδου και όλοι οι μεγάλοι ξένοι σκηνοθέτες, ηθοποιοί, κοσμικοί που μετήχαν στο φεστιβάλ. Εμείς ακούσαμε Μάνο Χατζηδάκη, Άννα Χρυσάφη, ενώ για τη συνέχεια Μανώλη Σιώτης και Απότομα.

Αυτά είναι τα πεταλάκια του Μανώλη Χιώτη με τον Τάκη Μπίνη και την Άννα Χρυσάφη 1950 και το τραγούδι που καθιέρωνε την Άννα Χρυσάφη στη δισκογραφία Ισού στα στίχη του Νίκου Ρούτσου. Ενώ για την συνέχεια θα ακούσουμε μια σύνθεση του Γιώργου Ζαμπέτα, η στίχη του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, εδώ η Άννα Χρυσάφη μαζί με τον Στράτο Παγιουμτζή και κύλησε ο Τέντζερης. Όπα, όπα, όπα.

Η Άννα Χρυσάφη συνεργάστηκε με όλους τους συγχρονούς της μουσικούς και συνθέτες, τον Γιάννη Παπαϊωάννου, με αναφέρα με τον Βασίλη Τσιτσάνη, τη Σωτηρία Μπέλου, τον Μάρκο Μπαγκάρη, τον Τάκη Μπίνη. Χάρη στην αναβίωση του ενδιαφέροντος για το ρεμπέτικο, έχει ενεργή παρουσία στη λαϊκή μουσική σκηνή και μέσα στη δεκαετία του 1970, διαβάζουμε από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο σανσήμερα.gr βιογραφίες, ενώ τα τελευταία χρόνια ζούσε με το σύζυγό της Φώτη στους Αγίους Αναργύρους και τα καλοκαίρια στο ξυγικό του στην Ανάβησο. Όπως είπαμε, έφυγε από τη ζωή 1η Σεπτεμβρίου του 2013. Θα ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι, μικρό διάλειμμα, και θα είμαστε εδώ και πάλι σε δρόμους λαϊκούς. Δημήτρης Γκόγκος, Μπαγιατέρας, Άννα Χρυσάφη, στα μπέλη, στα μπελάκι σου θα μπω.

0: Ώρα Ελλάδος 15. UTC 12.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς, Έλενα Φαλιρέα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Νίκος Κλαβενίτης, στη ρύθμιση του ήχου, δεύτερη ώρα εκπομπής, 3:30. Το μεσημέρι στην Ελλάδα πάντοτε και όπως σας υποσχέθηκα και από την πρώτη ώρα της εκπομπής, ο Στελάκης Περπινιάδης θα μας απασχολήσει στη δεύτερη ώρα. Κορυφαία φωνή με τεράστιες δυνατότητες και ένας από τους τραγουδιστές με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονή στη δισκογραφία, γεννήθηκε στην Τίνο το 1899 και έφυγε από τη ζωή 4 Σεπτεμβρίου του 1977, διαβάζουμε από το Εικονικό Μουσείο Αρχείο του ερευνητή Παναγιώτη Κουνάδη. Παρά το γεγονός ότι ήταν το πρώτο όνομα της εποχής του, βοήθησε τα περισσότερα από τα νέα πρόσωπα του τραγουδιού, κάνοντάς του με εξαιρετικό τρόπο δεύτερη φωνή. Θα ακούσουμε αρκετές διφωνίες στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Εμφανίστηκε στη δισκογραφία το 1929 με τα τραγούδια του Παναγιώτη Τούντα, το κουκλί της Κοκκινιάς και στον Ποδονύφτη. Ήταν ο μόνος τραγουδιστής που υπέγραψε συμβόλαιο αποκλειστικότητας με την Κολούμπια για περισσότερα από 20 χρόνια. Η δισκογραφική του παραγωγή στις 78 στροφές πλησιάζει τα 450 τραγούδια. Στο Χαϊδάρι δημιούργησε το δικό του μαγαζί όπου εμφανίστηκαν οι περισσότεροι από τους γνωστούς τραγουδιστές της εποχής, ενώ είναι και πατέρας του ξακουστού Βαγγέλη Περπινιάδη, όπου με τη σειρά του ο Βαγγέλης Περπινιάδης, πατέρας του Στέλιου Περπινιάδη. Υπήρξε λοιπόν και πολύ μεγάλη συνέχεια. Εμείς μόλις ακούσαμε τη Γάτα, ηχογραφημένη το 1937, η σύνθεση του Στελάκη Περπινιάδη, στίχη του Νίκου Μάθεση, όπου κάνει και τη Γάτα. Ενώ για τη συνέχεια, Μανώλη Σιώτης και το ξεκρέμασα και απόψε.

Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Δημήτρη που μας ακούει από τη Σάμο, στην Αρχοντία, στην Τίνα. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας, άμεσα και χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. Επαναλαμβάνω, 69-300-78-283. Ενώ εμείς παραμένουμε στον Στελάκη Περπινιάδη, μόλις τον ακούσαμε εδώ σε ακόμη ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη και το πολύ αγαπημένο «Το βουνό με το βουνό». Ο Στελάκης Περπινιάδης, που όπως είπαμε γεννήθηκε στην Τίνο το 1899, ήταν το τελευταίο παιδί της 11μελούς οικογένειας, από τα οποία έζησαν μόνο τα πρώτα δύο αδέλφια, ο Ηλίας και η Ευγενία. Από το 1900 μέχρι το 1900

1936, έζησε στην Αλεξάνδρεια, μετέπειτα μετακινήθηκε στην Κωνσταντινούπολη μέχρι και το 1919, ενώ αργότερα βρίσκεται στη Σμύρνη και στην πόλη ως στρατιώτης του ελληνικού στρατού. Ο πατέρας του δούλεψε για αρκετά χρόνια στο φούρνο του αδελφού του στο Γαλετά, ενώ αργότερα μοίραζε ψωμί στα σπίτια με τη βοήθεια του μικρού Στελάκη. Παράλληλα με το σχολείο, ο μικρός Στελάκης πήγαινε τακτικά και στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη των Χίων στο Γαλετά, που έμαθε και να ψέλνει πλάι σε πολύ καλούς ψάλτες της εποχής. Στη Σμύρνη έμεινε μέχρι την κατάραψη του μετόπου τον Αύγουστο του 1922. Με τις τραγικές μέρες της καταστροφής περνάει με τους μετανάστες στα μεστά της Χίου, στο χωριό της μητέρας του, τους πρόσφυγες, και καταλήγει στον Πειραιά, στην περιοχή της Απετσόνας. Μέχρι το 1925 εργάζεται σε χρωματοπωλείο, ενώ παράλληλα συνεχίζει την ενασχόλησή του ως ψάλτης. Το έχει αναφέρει χαρακτηριστικά και έχουμε ακούσει αποσπάσματα εδώ από τους λαϊκούς δρόμους και μέσα από το φοβερό πραγματικά αρχείο της ΕΡΤ και την εξαιρετική εκπομπή της Σοφίας Μιχαλίτση. Δεν θα τα ακούσουμε σήμερα αυτά, τα έχουμε ακούσει άλλωστε σε προηγούμενες εκπομπές. Θα ακούσουμε για τη συνέχεια τον Στελάκη Περπινιάδη με τα περίφημα δεύτερα του φωνητικά, να συνοδεύει εδώ την Ιωάννα Γεωργακοπούλου, Βασίλης Τσιτσάνης και Αργοσβήνης Μόνη.

Η πρώτη καταγραφή του τραγουδιού του Βασίλη Τσιτσάνη, η αχάριστη Στελάκης Περπινιάδης, Ιωάννα Γιουρακοπούλου, το 1947. Ευχαριστούμε για τα καλά τους λόγια, την Ήλια, τη Βασιλική, τη Σεμίρα που μας ακούει από το Λεμαίδα. Ευχαριστούμε και για την όμορφη φωτογραφία, επίσης τον Χάρη από την Κοζάνη για το συμπληρωματικό του μήνυμα και την Ντίνα. Και παραμένουμε στις διαφωνίες και τις εξαιρετικά δύσκολες δεύτερες φωνές, διότι ο τραγουδιστής δεν κάνει την ίδια ακριβώς φωνή. Τώρα μπαίνουμε σε μουσικολογικά έτσι, θέματα, αλλά αξίζει να το αναφέρω. Από το Βασίλη Τσιτσάνη να πάμε στο Γιάννη Παπαϊωάννου, Σωτηρία Μπέλου, Στελάκης Περπινιάδης και Άνοιξε.

Ακόμη ένα τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου με τη Σωτηρία Μπέλο και τον Στελάκη Περπινιάδη. Θα παραμείνουμε στο Γιάννη Παπαϊωάννου για να ακούσουμε και την πρώτη καταγραφή του θρυλικού τραγουδιού. Η στίχη του Χαραλαμπουβά Σιλιάδη πριν το χάραμα. Ο Οδυσσέας μας χωνάς, Στελάκης Περπινιάδης, 1947.

Εδώ ο Στελάκης Πεπινιάδης συνοδεύει το στρατό Παγιουμτζή στην πρώτη καταγραφή του τραγουδιού του Δημήτρη Κουμπαγιαντέρα, Χατζηγυρκιάκη, ή αλλιώς θα κλέψω μια μελαχρινή. Η καλλιτεχνική του καριέρα ξεκινάει με τη βοήθεια του μουσικού Μη Μαργαρόνη, που τον παρακινεί να ασχοληθεί επαγγελματικά με το τραγούδι που αγοράζει την πρώτη του κιθάρα. Ο Στελάκης Περπινιάδης βγαίνει γρήγορα στο μουσικό στερέωμα, τραγουδώντας σε ιδιωτικές γιορτές, συγγνώμη, και γνωστά καφενεία του Πειραιά και της Δραπετσόνας. Για παράδειγμα, η μαρτυρία του τραγουδιστή κιθαρίστα Γιάννη Χατζή Αγορόπουλου θέλει τον Στελάκη Περπινιάδη να βρίσκεται το καλοκαίρι του 1934 στο κέντρο του Σαραντόπουλου στη Δραπετσόνα μαζί με τον Γιώργο Κάβουρα, τον Κώστα Νούρο και άλλους μουσικούς. Στη συνέχεια, η κομπανία των Μικρασιατών βρίσκεται σε κέντρο στην πλατεία της Κοκκινιάς. Στα προδρόμια στην καλλιτεχνική του καριέρα είναι η συνάντησή του με τον Παναγιώτη Τούντα. Την περίοδο του 1929-30 του δίνει να τραγουδήσει το κουκλί της Κοκκινιάς σε δεύτερη εκτέλεση. Η πρώτη ήταν με τον Κώστα Ρούκουνα και στον Ποδονύφτη και δύο Μανέδες. Το πρώτο καιρό ο Στελάκης Περπινιάδης θα βγάλει μερικά ακόμη τραγούδια και στη συνέχεια θα υπογράψει με την Κολούμπια συμβόλαιο τραγουδιστή. Προς το τέλος του 30 ανοίγει δικό του κέντρο τα Κουνέλια, τα ξεχωριστά Κουνέλια στο Χαϊδάρι, όπου περνούν όλα τα μεγάλα ονόματα της λαϊκής αστικής μας μουσικής, μεταξύ άλλων και Γιώργος Κάβρας που ήταν στενός του φίλος. Υπάρχει και η χαρακτηριστική αφήγηση του Κώστα Ρούκουνα για το περιστατικό με τον Γιώργο Κάβουρα στο μαγαζί του Στελάκη, όπου έφυγε από τη ζωή. Εμείς να επιστρέψουμε στον Στελάκη Περπινιάδη. Ο Αντώνης, ο Βαρκάρης, ο Σερέτης, 1939, Σπύρος Περιστέρης, Μίνας Μάτσας και Στελάκης Περπινιάδης φυσικά.

Πολύ αγαπημένο δικό μου τραγούδι αυτό, του Σμύρνιου μουσικού και συνθέτη Σταύρου Παντελίδη, με τον Στελάκη Περπινιάδη, φυσικά αρχές της δεκαετίας του 1930. Και μόλις ακούσαμε τον Ξενύχτη, ακριβώς πριν ακούσαμε τις δύο Γυφτοπούλες, είναι μια διασκευή του Σωτήρη Γαβαλά, η Μεμέτη, πάνω στο παραδοσιακό τραγούδι, πάνω σε τρίκορφο βουνό. Εμείς ακούσαμε τον Στελάκη το 1932, το έχει πει και ο Μάρκος Μαβακάρης, μεταγενέστερα το 1966, και να μην ξεχάσω και την αφιέρωση της Ήλιας, έστω και λίγο καθυστερημένα, του Αντώνη το Βαρκάρη το Σερέτη, τον αφιέρωσα στην Κάρμεν, συγγνώμη, στην Καλλιόπη, που είχε χτες γενέθλια. Από την Ήλια λοιπόν, με πολύ αγάπη. Συνεχίζουμε την ακρόασή μας και να πάμε φυσικά και στον Παναγιώτη Τούντα, που καθιέρωσε το Στελάκι Περπινιάδη, και να ακούσουμε την Πριγκιπέσα.

Ακόμη μια πολύ μεγάλη επιτυχία, το τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα, «Μαν Κατερίνα μου», ο Στυλάκης Περπινιάδης, το 1937, φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, «Λαϊκή Δρόμη», ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Έλενα Φαλιρέ και Νίκος Κλαβενίτη, στη ρύθμιση του ήχου. Στη δεύτερη ώρα μια πολύ μικρή αναφορά στο ξεχωριστό, πολύ σπουδαίο, τον Τρανό Στυλάκη Περπινιάδη, που έγινε γνωστός μόνο με το μικρό του όνομα Στυλάκης και συμμετείχε, όπως είπαμε, σε πάνω από 400 ηχογραφήσεις της λαϊκής αστικής μας μουσικής. Συνεργάστηκε με όλους τους κορυφαίους μουσικούς, συνθέτες, τραγουδιστές. Γεννήθηκε στην Τίνο το 1899 και έφυγε από τη ζωή 4 Σεπτεμβρίου του 1977. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 2 η ώρα το μεσημέρι και σας αποχαιρετώ με έναν Μανέ, συγκεκριμένα Rust Neva, Μανέ Στυλάκης Περπινιάδης.

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Νίκος Φλαβενίτης στην ηχοληψία και στο μικρόφωνο Γρηγόρης Νάνης. Αγωνιστική δραστηριότητα με ελληνικό ενδιαφέρον στον διεθνή χώρο είχαμε από το Στίβο, Βέλγιο, Βρυξέλλες, Diamond League, το πρώτο διαμάντι της καριέρας του και το χρηματικό έπαθλο των 60.000 δολαρίων στον τελικό του άλματος επί Κοντό. Πήρε ο Εμμανουήλ Καραλής με επίδοση 6 μέτρα και 12 εκατοστά. Ξεκίνησε από τα 5 μέτρα και 52, πέρασε με την πρώτη, με τη δεύτερη προσπάθεια πέρασε το 5,82, στη συνέχεια ανέβηκε στα 5 μέτρα και 92 εκατοστά για να κάνει την καλύτερη επίδοση των αγώνων που την είχε από το 2024 με 6 μέτρα και 11 εκατοστά ο Μόντο Ντουμπλάντης, ο σπουδαίος Σουηδός που δεν αγωνίστηκε στις Βρυξέλλες λόγω τραυματισμού, και έτσι με την τρίτη προσπάθεια στα 6 μέτρα και 12 εκατοστά έκανε την καλύτερη επίδοση της διοργάνωσης και πήρε την πρώτη θέση ο Εμμανουήλ Καραλής. Τη δεύτερη θέση στον αγώνα κατέκτησε ο Νορβηγός Γκούντμερσεν με 5 μέτρα και 82 εκατοστά που πέρασε με την πρώτη προσπάθεια, ενώ 5 μέτρα και 82 εκατοστά έκανε και ο Μάρσαλ ο Αυστραλός, απλώς πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια το ύψος και ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Εμμανουήλ Καραλής σε δηλώσεις του είπε: ήθελα να δώσω μια μεγάλη μάχη με τον Μόντο, αλλά δυστυχώς ο τραυματισμός είναι μέρος του αθλήματός μας. Η μη συμμετοχή του άφησε την πόρτα ανοιχτή για κάποιον άλλο να πάρει τη νίκη και είμαι ενθουσιασμένος που κατάφερα να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία. Αυτή είναι η πρώτη μου νίκη στον τελικό του Diamond League, ένα τρόπαιο που αντιπροσωπεύει το γεγονός ότι αυτή την περίοδο ζω το όνειρό μου. Το στάδιο ήταν γεμάτο Έλληνες, είπε ο Καραλής. Ήταν πραγματικά απίστευτο το πώς ήταν εδώ. Δέχομαι πολύ αγάπη από όλον τον κόσμο φέτος και αυτό κάνει αυτή την περίοδο της καριέρας μου ακόμη πιο ξεχωριστή, με απίστευτα ευγνώμων που βρίσκομαι στη θέση που είμαι σήμερα. Αυτό ήταν το πρώτο διαμάντι για τη χώρα μας, το δεύτερο διαμάντι για την χώρα μας, καθώς το πρώτο στο άλμα επί Κοντό ήταν το 2015 με την Νικόλ Κυριακοπούλου. Τη σκυτάλη πήρε μία χρονιά μετά και για 4 διαδοχικά χρόνια από το 2016 έως το 2019 η Κατερίνα Στεφανίδου. Και σε άλλα αγωνίσματα έχουμε πάρει διαμάντι στο Diamond League. Ο Τεντόγλου αναδείχθηκε νικητής το 2022 στο Μήκος και στον ακοντισμό η Ελίνα Τζένκο το 2025. Ο Μόντο Ντουμπλάντης απέσυρε τη συμμετοχή του μετά την προθέρμανση. Σε δηλώσεις το εξήγησε τον λόγο. Το πρόβλημα στο πόδι μου ξεκίνησε από το Λονδίνο, είπε. Ένιωθα καλά από τότε και έκανα πολλή δουλειά, αλλά ο πόνος επέστρεψε στη Ζυρίχη. Το ξεπέρασα πιθανώς λίγο παραπάνω. Είπα ότι αν ένιωθα αυτόν τον ερεθισμό κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης δεν θα αγωνιζόμουν, έτσι πήρα τη δύσκολη απόφαση να μην ξεκινήσω. Το χειρότερο δυνατό πράγμα που μπορούσα να κάνω είναι να αποσυρθώ από έναν αγώνα. Οι φίλαθλοι ήθελα να δουν μια καλή εμφάνιση και μακάρι να μπορούσα να το κάνω. Δυστυχώς δεν μπορώ να το κάνω αυτό τώρα. Είναι πολύ δύσκολο, αυτή είναι η ζωή, αυτή είναι η ζωή ενός αθλητή. Προσπαθώ να παραμένω ήρεμος και θετικός, είπε ο Μόντο Ντουμπλάντης.

Απάντησε στο 821 του Τζαμαϊκανού του Γκέιλ πριν προσγειωθεί στα 840 στην τέταρτη του προσπάθεια. Ο αθλητής του Πομάσκι επέλεξε να μην εκτελέσει το πέμπτο άλμα και είδε στην έκτη προσπάθεια του Τάντζεϊ Γκέιλ από τη Τζαμάικα να κάνει το 846. Ο πρωταθλητής Ευρώπης του Μπέρμιγχαμ, ο Τεντόγλου, δεν κατάφερε στο έκτο άλμα να απαντήσει στον αντίπαλό του και έτσι ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Την τρίτη θέση στο αγώνισμα του μήκους πήρε ο Χάμερ, ο Ελβετός, με άλμα στα 8 μέτρα και 23 εκατοστά.

Για πρώτη φορά στην καριέρα του είναι στους 16 στο τένις στην διοργάνωση του US Open στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο Αμερικάνικο Open. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, νούμερο 53, νίκησε με 3-1 σε τον Γύρι Λεχέτσκα. Αυτή ήταν η τρίτη νίκη του Τσιτσιπά σε 5 αγώνες απέναντι στον Τσέχο. 2 ώρες και 33 λεπτά κράτησε η αναμέτρηση και μάλιστα με ανατροπή, καθώς 6-2 πήρε το πρώτο σετ ο Λεχέτσκα. Απάντησε στα τρία επόμενα.

Με 6-1, ισοπάρισε 1-1, 7-6, μπήκε μπροστά 2-1 και 6-1 στο τρίτο, στο τέταρτο σετ, 3-1 το τελικό αποτέλεσμα. 15 άσους είχε ο Τσιτσιπάς, πέρασε το 58% στα πρώτα σερβίς, κερδίζοντας το 71% των πόντων και το 60% στο δεύτερο. Είχε περισσότερες winners, 33 έναντι 22 του Τσέχου, και λιγότερα λάθη, έκανε 30, ο Λεχέτσκα είχε 41. Στον τέταρτο γύρο τώρα θα αντιμετωπίσει τον Μπεν Σέλτον από τις Ηνωμένες Πολιτείες, νούμερο 9, που νίκησε ο Σέλτον με 3-1 σετ τον Ντένις Σαποβάλοφ από τον Καναδά. 7-6, 6-7 πήρε ο Καναδός, σοφάρισε 1-1 το δεύτερο σετ, 6-3 και 6-4 ο Σέλτον τα δύο επόμενα 3-1 σετ σε 3 ώρες και 21 λεπτά. Σέλτον και Τσιτσιπάς θα βρεθούν αντιμέτωποι για πρώτη φορά.

Το δεύτερο γύρο του Αμερικάνικου Open ολοκλήρωσε την παρουσία της Μαρία Σάκαρη, νούμερο 35, απέναντι στη Γιούλια Σαροντούπτσεβα, νούμερο 58. Σάκαρη είχε τριπλή ευκαιρία να τελειώσει τον αγώνα, όμως έχασε και τα τρία match point με την Ουκρανή να παίρνει τελικά τη νίκη μετά από 2 ώρες και 44 λεπτά με 2-1 σετ. 6-1 πήρε το πρώτο η Σάκαρη. Η Ουκρανή έκανε την ανατροπή με 7-6 και είχε την ευκαιρία με τα τρία match point η Σάκαρη. Δεν μπόρεσε να τελειώσει το παιχνίδι με 2-0. Ισοφάρισε η Ουκρανή σε 1-1 αφού πήρε 7-6 και μετά πήρε το τρίτο σετ με 6-2, αφήνοντας εκτός συνέχεια την Μαρία Σάκαρη. Η Ουκρανή θα αντιμετωπίσει τον επόμενο γύρο την Ελένα Ριμπάκινα.

Ο αθλητισμός έχει και αυτήν την πλευρά. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων νέων είδων που διεξάγεται στην Αργεντινή, στην πόλη Σάντα Φε, στην ανοιχτή θάλασσα Μαραθώνια Κολύμβηση, όπως είναι οι ονομασίες στο αγώνισμα, στα 7,5 χιλιόμετρα ο Κωνσταντίνος Χουρδάκης έχασε για εκατοστά του δευτερολέπτου το μετάλλιο, κατετάγει τέταρτο σε μια απόσταση 7,5 χιλιόμετρων στην Μαραθώνια Κολύμβηση. Δεν είναι κάτι σύνηθες. Έκανε μια ώρα 23:27 και 70. Και ο Μπο Λινγκ Σου από την Ταϊβάν, που ανέβηκε στο τρίτο σκάλι του βάθρου, πήρε το χάλκινο μετάλλιο, έκανε 1:23:27 και 60 για εκατοστά του δευτερολέπτου. Αυτό που λέμε και να το σχεδιάσεις δεν είναι εφικτό, και όμως έγινε, και έτσι ο Κωνσταντίνος Χουρδάκης δεν ανέβηκε στο βάθρο να πάρει ένα μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το χρυσό μετάλλιο πήρε ο Ούγγρος Μπαλίτ Γκρέιτζ με μία ώρα 23:26 και το ασημένιο ο επίσης Ούγγρος ο Μαροζέσκι με μία ώρα 23:40. Στην διοργάνωση πήρε μέρος και άλλος Έλληνας, ο Νίκος Κακουλάκης, 16 ετών, τερμάτισε στην 20η θέση με χρόνο μία ώρα 26:20 και 40.

Την καλύτερη θέση στην ιστορία της πήρε την έκτη σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ η Εθνική Ελλάδος των γυναικών. Έκτη θέση είναι το καλύτερο πλασάρισμα της Εθνικής. Ήταν 8η το 1991, αλλά σε διοργάνωση 12 ομάδων, 2 ομίλοι των 6. Τώρα ήταν συνολικά στην τελική φάση 24 ομάδες. Σε τουρνουά 24 ομάδων, το καλύτερο πλασάρισμα που είχε μέχρι σήμερα ήταν η 14η θέση το 2019. Είμαστε στους ημιτελικούς που διεξάγονται σήμερα. Τουρκία-Σερβία ο ημιτελικός και Πολωνία-Ιταλία ο άλλος ημιτελικός. Μετά από 15 μέρες αγωνιστικής παρουσίας στην Τσεχία, στον Μπρνό, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έκανε 4 νίκες, 3 στον όμιλο με Ουκρανία, Βουλγαρία, Αυστρία και με τη Γαλλία στη φάση των 16, πριν ιτηθεί στη φάση των 8, 3-0 από την Σερβία σε 72 λεπτά. Τα σετ με πρώτη Σερβία 25-14, 25-20, 25-17. Χατζιεφ Στρατιάδου είχε 4 πόντους, Τικμανίδου 9, Τάνι 3, Αγγελοπούλου 3, Ανθούλη 9, Γκιούρδα 6 και η Γράβαρη 4. Ο Απόστολος Οικονόμου είπε ότι το κακό είναι ότι ενώ θα μπορούσαμε να λέμε πόσο περήφανοι είμαστε και πόσο χαρούμενοι είμαστε με την πορεία γενικότερα της ομάδας και ότι απλά η Σερβία ήταν μια πολύ καλύτερη ομάδα, δυστυχώς στρατόπεδο της Εθνικής είμαστε όλοι στεναχωρημένοι και σοκαρισμένοι. Και αυτό αναφέρθηκε ο ομοσπονδιακός προπονητής για τους τραυματισμούς. Τελευταίος ήταν της γωγός Αγγελοπούλου, αλλά είχαν προηγηθεί και της Μπακονδήμου. Την ημέρα που αναχωρούσε η Εθνική έχασε την Ντοντάι, ενώ στη Τσεχία πήγε λόγω τραυματισμού χωρίς Τερζόγλου, Μπάκα, Κυπαρίση, Καρακάση και Τζιόκα. Πέμπτη ήταν η Ολλανδία στη διοργάνωση, έκτη Ελλάδα, 7η Σουηδία, 8η Γερμανία, 9η το Βέλγιο, η Γαλλία στη 10η θέση, η Τσεχία στην 11η, η Σλοβενία στην 12η, 13η θέση το Αζερμπαϊτζάν, στη 14η Κροατία, η Βουλγαρία 15η, η Πορτογαλία 16η, Ρουμανία 17η, η Σλοβακία 18η, η Ουκρανία στη 19η θέση, η Λετωνία στην 20η, 21η τερμάτισε η Ισπανία, 22η Αυστρία, 23η Ουγγαρία, 24η το Μαυροβούνιο. Έκτη θέση για την Εθνική Ελλάδος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ των Γυναικών.

Αγωνιστική δραστηριότητα έχουμε και στο Πρωτάθλημα Ελλάδος. Είμαστε στην 5η αγωνιστική, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Έχουμε δύο αναμετρήσεις, 7 η ώρα Ελλάδος Βόλος Ολυμπιακός και 9 η ώρα Ελλάδος το βράδυ ΑΕΚ Άρης. Στην Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, 7 η ώρα Ελλάδος Ατρόμητος Καλαμάτα, 7:30 στην Κρήτη Όφη Κηφισιά και 8 η ώρα στη Λιβαδιά ο Λεβαδιακός υποδέχεται τον Πανετολικό. 9:30 το βράδυ της Κυριακής ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται η αγωνιστική, 6 η ώρα Ελλάδος στην Τρίπολη Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής. Μετά από δύο αγώνες στη βαθμολογία, από 6 βαθμούς έχουν ΠΑΟΚ, Πανετολικός, Άρης και Ολυμπιακός. 4 βαθμούς η ΑΕΚ που είναι στην 5η θέση. Ο Παναθηναϊκός σε έναν αγώνα έχει 3 βαθμούς. Ο Όφη έχει 3 βαθμούς. Η Κηφισιά σε έναν αγώνα έχει 1 βαθμό. Παναθηναϊκός και η Κηφισιά είναι η αναμέτρηση που δεν διεξήχθη την πρώτη αγωνιστική λόγω αναβολής που ζήτησαν οι πράσινοι για αγωνιστικές υποχρεώσεις στην Ευρώπη. Από έναν βαθμό έχει ο Βόλος και ο Ηρακλής. Χωρίς βαθμό είναι ο Ατρόμητος, η Καλαμάτα, ο Αστέρας Τρίπολης και ο Λεβαδιακός. Την προηγούμενη δεύτερη αγωνιστική τα αποτελέσματα: Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 0-2, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 0-1, Κηφισιά ΑΕΚ 1-1, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-2, Άρης Όφη 2-1, Πανετολικός Καλαμάτα 2-0 και Βόλος Ηρακλής 1-1. Προηγούμενες ημέρες στο ποδόσφαιρο αγωνιστική δραστηριότητα είχαμε και με το κύπελο Ελλάδος στον Όμιλο, League Phase ονομάζεται η φάση αυτή. Είχαμε την πρώτη αγωνιστική από 1 έως 3 Σεπτεμβρίου. Τα αποτελέσματα: Βόλος Καλαμάτα 2-2, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2, Μαρκό και Φυσιά 2-2, Λάρισα Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1, ΠΑΟ Κόφη 0-0, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου 1-0. Δεν διεξήχθη αναμέτρηση Άρης Λεβαδιακός γιατί υπήρχε ένσταση από τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς την κέρδισε την ένσταση από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ ο Αστέρας Τρίπολης, πήρε τεστ του Λεβαδιακού για αντικανονική συμμετοχή του Μούζες Κομπάνα στην αναμέτρηση Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης 2-0 και έτσι ο Αστέρας Τρίπολης πήρε την θέση του Λεβαδιακού στην League Phase. 5 αγωνιστικές είναι το σύνολο, μετά έχουμε νοκάουτ αναμετρήσεις στο κύπελο, μετά ακολουθεί φάση των 8 προημιτελικά, τα ημιτελικά στην συνέχεια και ο τελικός στο κύπελο Ελλάδος έχει καθοριστεί να διεξαχθεί 22 Μαΐου του 2027.

0: Μπήκα στους κορυφαίους υπείς της υπικής αντοχής. Είμαι πολύ χαρούμενη, είναι μεγάλη τιμή για μένα και την Ελλάδα. Αυτή είναι η δήλωση που έκανε η Ελληνίδα Αμαζόνα, η οποία κατάφερε να τερματίσει τα 120 χιλιόμετρα. Ναι, καλά ακούσατε, 120 χιλιόμετρα σε έναν από τους πιο δύσκολους αγώνες υπικής αντοχής στον κόσμο, στην έρημο της Αλ Ούλα στη Σαουδική Αραβία. Έχει αγωνιστεί σε σημαντικές διοργανώσεις σε όλο τον κόσμο, Νορβηγία, Ιταλία, Αργεντινή και Αγγλία. Το όνομα και το επώνυμό της είναι λέξεις συνώνυμες με την ελληνική υπική αντοχή. Το γιατί θα μας το περιγράψει τώρα, ενώνοντας τη δική της φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε πέντε πύρους, πέντε ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Έφη Κουτσάφτη, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς και είναι η ιδιαίτερη χαρά για μένα.
0: Θέλω να προσθέσεις, Έφη, γνώση και ενημέρωση στο ακροατήριο που ενδεχομένως να ασχολείται όχι με την υπασία και το αγώνισμα της υπηκής αντοχής, αλλά με τον αθλητισμό. Γιατί η Έφη Κουτσάφτη και η ελληνική υπική αντοχή ταυτίζονται, είναι ένα? Για πες μας τους λόγους.
1: Γιατί... είναι λίγο δύσκολο να το εκφράσω έτσι όπως το νιώθω. Θα έλεγα γιατί η υπική αντοχή είναι η ζωή μου όλη. Είναι αυτό που κάνω κάθε μέρα, που το αγαπώ πάρα πολύ, που προσπαθώ να το κάνω όσο γίνεται πιο καλά. Βάζω και τον παράγοντα τύχη, έχω σταθεί πάρα πολύ τυχερή σε όλη αυτή τη διαδρομή. Νομίζω γι' αυτό.
0: Υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί λόγοι, έτσι. Βοήθησες, έφερες στην Ελλάδα το αγώνισμα της υπικής αντοχής. Για πες μας, περίπου δεκαετία που συνέβη αυτό, για βάλε μας το κλίμα.
1: Το έγινε πριν πολλά χρόνια, πριν 30 περίπου χρόνια νομίζω. Δεν υπήρχε στην Ελλάδα τότε, υπήρχε η υπική διοξιοτεχνία, λίγο αργότερα η αμαξοδίκηση και εννοείται φυσικά τα εμπόδια. Εγώ τότε τελείως τυχαία, γι' αυτό είπα και πριν τον παράγοντα τύχη, γνώρισα κάποιους αθλητές, διοργανωτές στην Ιταλία. Έτσι ξεκίνησα να πηγαίνω αγώνες εκεί και βλέποντας ότι μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό, δέχτηκα με έτσι πολύ ενδιαφέρον και χαρά να έρθει και το αγώνισμα αυτό στην Ελλάδα, οπότε μαζί με την Ομοσπονδία προσπαθήσαμε να το στήσουμε από την αρχή με κανονισμούς, με κριτές, με κτηνιάτρους και βήμα-βήμα έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο.
0: Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο ήταν να γίνει εκείνη την εποχή? Ποια πράγματα ήταν αυτά που γίναν εύκολα και ποια πράγματα αυτά τα οποία πήραν χρόνο για να συμβούν όλα αυτά? Γιατί μόνο εύκολο δεν είναι, έτσι.
1: Δεν
0: παίρνω τα παπούτσια μου να πάω να τρέξω.
1: Ήταν πολύ δύσκολο γιατί έπρεπε να περάσουμε σε όλο τον κόσμο που αγαπούσε τη βόλτα με το άλογο κυρίως στην επαρχία, να τους περάσουμε την οτροπία του αθλήματος. Και αυτό ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Τα πρώτα χρόνια ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν πολύ δύσκολο ακόμη και σε μένα που ήμουν η κοπέλα της υπόθεσης, η γυναίκα, και έπρεπε να έχω να συναγωνιστώ με άντρες που λίγο πολύ έτσι νόμιζαν ότι είναι πιο δυναμικοί και λίγο πιο μετάλογα, πιο καλοί. Οπότε, ενώ δεν ισχύει αυτό γενικά στην υπαστία, συνήθως οι γυναίκες έχουμε καλύτερη σχέση και επαφή μετάλογα. Αλλά τέλος πάντων έπρεπε όλους αυτούς να τους εκπαιδεύσουμε. Και δεν απευθυνόμασταν τότε σε μικρά παιδιά, ήταν λίγο πιο μεγάλες ηλικίες, σε αντίθεση με σήμερα που μπαίνουν νέα παιδιά στο χώρο, πολύ από παιδες, από νέους υπείς, και αυτό το κάνει βέβαια πιο εύκολο. Και μετά ήταν και το έργο της Ομοσπονδίας που δεν γίνεται χωρίς την Ομοσπονδία Αθλητισμός. Ήταν πολύ σημαντικό μετά να εκπαιδευτούν όσοι θα έπρεπε να ασχοληθούν με τους κανονισμούς, να εκπαιδευτούν οι κτηνίατροι, οι γραμματείς, να στηθεί ο αγώνας πώς πρέπει να είναι. Είχε πάρα πάρα πολύ δουλειά. Είμαι περήφανη όμως, γιατί μετά από τόσα χρόνια τα πάμε πολύ καλά, είναι αλήθεια.
0: Θα επιστρέψουμε και σε εκείνες τις εποχές ξανά, Εφή, στην εξιστόρηση την οποία θα μας κάνεις. Πάμε να συνεχίσουμε όμως να βάλουμε γνώση και ενημέρωση για το ακροατήριο. Σε τι αποστάσεις διεξάγεται η υπική αντοχή? Είναι σε εξωτερικούς χώρους, μπορεί να γίνει σε βουνά, στην έρημο? Για βάλε μας λίγο.
1: Έτσι ακριβώς. Ανάλογα με το τερέν, με τον εξωτερικό χώρο της κάθε, του κάθε κράτους, της κάθε χώρας, προσαρμόζονται και οι αγώνες. Οι κατηγορίες ξεκινάνε από 20 χιλιόμετρα, που είναι τα πολύ πολύ εκπαιδευτικά πρώτα χιλιόμετρα που μπορεί να κάνει ένα άλογο και ένας υπέας. Μετά ανεβαίνουν οι κατηγορίες 20, 40, 60, 80 και μπαίνουμε μετά σε διεθνείς αγώνες στο υψηλότερο επίπεδο, που είναι 100, 120, 140 και 160.
0: Έχεις κάνει όλες τις αποστάσεις, Έφη?
1: Ναι.
0: Έχεις κάνει όλες τις αποστάσεις? Η κάθε μία έχει άλλα χαρακτηριστικά και για τον αναβάτη και για το άλογο. Ένα άλογο μπορεί να κάνει και 20 και 160 ή όχι?
1: Ένα άλογο για να φτάσει να κάνει τα 160 πρέπει να έχει περάσει πρώτα όλες τις προηγούμενες κατηγορίες επιτυχώς. Είναι σαν να λέμε ότι ένα παιδάκι μπορεί να πάει στο πανεπιστήμιο, ναι, αφού έχει τελειώσει το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο. Κάπως έτσι.
0: Εξαιρετικό το παράδειγμα σου.
1: Βέβαια, απαιτείται πολύς χρόνος γι' αυτό, έτσι. Δηλαδή, ένα άλογο για να ετοιμαστεί για τα 160 χιλιόμετρα θέλει, μπορεί και 4-5 χρόνια. Δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο.
0: Αυτές οι αποστάσεις διεξάγονται σε μία ημέρα?
1: Ναι, σε μία ημέρα. Σε μία ημέρα φροντίζουμε όμως, όχι εμείς σαν αθλητές, και η Διεθνή Ομοσπονδία Υπασίας με τους κανονισμούς που κάθε χρόνο βγαίνουν και νέοι, έτσι ώστε να προστατεύονται τα άλογα, φροντίζουμε τα άλογα να είναι σε άριστη κατάσταση για να μπορούν να αγωνιστούν. Και γίνονται και κτηνιατρικοί έλεγχοι κατά τη διάρκεια του αγώνα, γιατί είναι και το πιο σημαντικό το άλογο να είναι καλά. Είναι ο κύριος αθλητής στο ζευγάρι αλόγου και υπέα.
0: Είπες άριστη κατάσταση, Έφη, και κτηνιατρικός έλεγχος. Τι περιλαμβάνει? Υπάρχουν εξειδικευμένες εξετάσεις που κοιτάνε το άλογο?
1: Περιλαμβάνει, αρχικά τροχάζει το άλογο για να δουν αν τροχάζει σωστά. Δηλαδή αν πονάει σε κάποιο πόδι θα κουτσένει. Αυτό σημαίνει ότι δυστυχώς πρέπει να εγκαταλείψει τον αγώνα. Είναι αποκλεισμός. Εξετάζεται η καρδιά του αλόγου. Να έχει φυσιολογικούς παλμούς, φυσιολογικούς όταν δουλεύει, από 64 παλμούς και κάτω. Εξετάζεται το μυϊκό του σύστημα, να μην έχει κράμπες. Εξετάζονται οι βλενογόνοι, μάτια και τα ούλα του. Εξετάζεται το στομάχι του, για να δουν ότι λειτουργούν καλά τα έντερα. Είναι ένας μικρός κτηνιατρικός έλεγχος, ο οποίος κρατάει κάποια λεπτά, 5 λεπτά περίπου, ας πούμε, και εκεί οι κτηνίατροι μπορούν να πάρουν μια πλήρη εικόνα από το άλογο, αν είναι αρκετά καλά για να συνεχίσει ή αν πρέπει να αποκλειστεί.
0: Έφη, το άλογο κάνει κάποια ειδική διατροφή και επίσης πώς εμείς λέμε παίρνουμε κάποια συμπληρώματα οι αθλητές, οι ηλεκτρολίτες ή άλλα ενεργειακά?
1: Ελά, το ίδιο ισχύει και το άλογο.
0: Το ίδιο ισχύει
1: και το άλογο τρώει στη διάρκεια της προετοιμασίας, τρώει αντίστοιχη τροφή με ενέργεια, με πολύ λάδι που δίνει πολλές θερμίδες για να μπορεί να ανταπεξέλθει στην προπόνηση, και παράλληλα παίρνει συμπληρώματα όπως παίρνουμε και εμείς. Ηλεκτρολίτες είναι το πιο βασικό. Παίρνει βιταμίνες, παίρνει διάφορα ίχνοστοιχεία, παίρνει ανάλογα με το άλογο αν έχει κάποια όχι θέματα, κάποια αδυναμία κάπου, εκεί το βοηθάμε κιόλας. Ενδεχομένως τις αρθρώσεις του, πάντα με προϊόντα που δεν είναι ντόπινγκ, εννοείται.
0: Πόσους αγώνες το χρόνο μπορεί να κάνει ένα άλογο, υπάρχει περιορισμός ή όχι?
1: Περιορισμός. Δεν υπάρχει κανόνας που να λέει δεν μπορεί να κάνει πάνω από τόσους. Όμως για την ευζοία του αλόγου, συνήθως τις μεγάλες κατηγορίες κάνουμε μέχρι 3 το χρόνο. Δηλαδή οι μεγάλες κατηγορίες είναι από 100 χιλιόμετρα και πάνω. Οπότε μοιράζουμε την αγωνιστική, ας πούμε, κάνουμε 2 αγώνες στην πρώτη μισή αγωνιστική μέχρι τον Ιούνιο και αφήνουμε έναν λίγο μεγαλύτερο για το τέλος του χρόνου. Βέβαια αυτό μπορεί να αλλάξει ανάλογα και μετάλογο, ανάλογα με το τι στόχο έχει ο κάθε αθλητής, αλλά το ιδανικό στις μεγάλες κατηγορίες είναι μέχρι 3 maximum. Δηλαδή μπορεί να είναι και 2, εξαρτάται.
0: Θα ήθελα να μου πεις αν σου έχουν συμβεί εσένα ή αν έχεις δει σε άλλο ζευγάρι, άλογο αναβάτη, κάποια απρόβλεπτα στη σχέση σε έναν αγώνα μέσα, ανάμεσα στον άλογο και τον αναβάτη, έχουν υπάρξει?
1: Πολλά.
0: Για πες μας κάποια περιστατικά.
1: Πολλά. Ατυχήματα. Θυμάμαι στο παγκόσμιο που είχε γίνει το 2014 στην Νορμανδία, ήταν πάρα πολύ άσχημος ο καιρός και για 2 εβδομάδες έβρεχε συνέχεια, οπότε είχε πάρα πολύ λάσπη. Ήταν ένα κομμάτι που ήταν μέσα στο δάσος, όπου έπρεπε να περνάμε ανάμεσα από δέντρα, και ήταν στο πρώτο loop, στην πρώτη διαδρομή των 40 χιλιόμετρων, ας πούμε, όπου εκεί, επειδή γλιστρούσε πάρα πολύ, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήταν μπροστά μου μια κοπέλα με το άλογό της, όπου το άλογο γλίστρησε και έπεσε περίεργα ανάμεσα στα δέντρα, με αποτέλεσμα το κορίτσι χτύπησε πάρα πολύ σοβαρά. Χτύπησε πολύ, έσπασε το πόδι της, το γόνατο, υπάρχουν όμως αυτά. Δυστυχώς υπάρχουν, ειδικά όταν είναι μεγάλοι αγώνες και είναι πάρα πολλές οι συμμετοχές και τα άλογα είναι πολύ φρέσκα στην εκκίνηση. Εκεί γίνονται και τα περισσότερα ατυχήματα, νομίζω.
0: Υπάρχει άρνηση στο άλογο κάποιες φορές να μην θέλει να αγωνιστεί, και ποιοι είναι οι λόγοι?
1: Τα άλογα είναι σαν εμάς. Είναι όλες οι μέρες ίδιες? Όχι. Κάποια μέρα μπορεί να έχουμε όρεξη, να σηκωθούμε το πρωί και να πούμε τι ωραία πάμε, και κάποια άλλη μέρα να είμαστε λίγο κουρασμένοι, να μην έχουμε όρεξη, κάτι να μας πονάει. Το δύσκολο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι τα άλογα δεν είναι τόσο εκφραστικά ζώα όσο είναι τα σκυλιά, ας πούμε. Πιο εύκολα καταλαβαίνεις ένα σκύλο πότε θα χαρεί, πότε θα πονέσει, πότε θα στο δείξει πιο εύκολα. Το άλογο θα το καταλάβεις αν ξέρεις να ακούς, όμως δεν μιλάει, και αυτό μας το κάνει λίγο δύσκολο. Έχει τύχει πολλές φορές ένα άλογο να φοβηθεί και να μην θέλει να φύγει στην εκκίνηση. Έχει τύχει να πάω σε έναν αγώνα στην Ιταλία που στην εκκίνηση έτυχε να βρέχει πάρα πολύ και άρχισαν να πέφτουν πάρα πολύ κεραυνοί. Πέσανε δέντρα δίπλα μας, έτσι όπως ξεκινούσαμε στην εκκίνηση, και εκεί πολλά άλογα φοβήθηκαν πάρα πολύ. Οπότε υπήρχαν προβλήματα, ναι.

0: Έφη Κουτσάφτη, ποια είναι η σύνδεση αναβάτη και αλόγου, αυτό που λέμε η χημεία, η επαφή?
1: Πολύ μεγάλη. Αν δεν υπάρχει καλή επικοινωνία, καλή επαφή, καλή ενέργεια μεταξύ, όλα είναι πιο δύσκολα. Και σίγουρα ένα άλογο θα προσπαθήσει πολύ περισσότερο όταν νιώθει και όταν έχει καλή ενέργεια από τον υπέα του, και γιατί θέλει να τον ευχαριστήσει, γιατί κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος, ας πούμε.
0: Είπες ίδιο μήκος κύματος, αυτή η χημεία θέλει και χρόνο για να επιτευχθεί ή όχι, μπορεί να είναι από την πρώτη στιγμή?
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται από τους χαρακτήρες πάντα, εξαρτάται από το χαρακτήρα του αλόγου και το υπέα. Σίγουρα είναι κάτι που θέλει πολύ χρόνο, όμως όταν ένας υπέας είναι πολύ έμπειρος, αυτό του το κάνει πιο εύκολο. Και ένα έμπειρο άλογο πολύ πιο εύκολα δέχεται έναν υπέα που μπορεί να μην τον γνωρίζει πολύ καλά. Όταν τα άλογα είναι πουλάρια, είναι πιο μικρά, είναι νέα άλογα και δεν έχουν πολλές εμπειρίες, εκεί είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα, πάντα ανάλογα με το χαρακτήρα του αλόγου. Οπότε ξέρετε, είναι όπως είναι οι ανθρώπινες σχέσεις, δεν υπάρχει κανόνας.
0: Έφη, είπες όπως είναι οι ανθρώπινες σχέσεις, όπως όλοι οι άνθρωποι, δεν είναι για όλους, δεν κάνουμε με όλους.
1: Ακριβώς.
0: Όλα τα άλογα
1: είναι
0: για όλους ή όχι?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν ταιριάζουν όλα τα άλογα με όλους, όπως και όλοι λείπεις με όλους. Και γι' αυτό πάντα όταν κάποιος αγοράζει ένα άλογο, είναι ρίσκο αν θα ταιριάξουν. Δηλαδή μπορεί να πάρεις ένα άλογο και να σου πάρει πάρα πολύ καιρό να το μάθεις, να σε μάθει, να ταιριάξεις. Είναι όπως οι ανθρώπινες σχέσεις, ένας κάνει λίγο πίσω, μετά πρέπει να κάνει λίγο άλλος. Αν ο ένας είναι πολύ εγωιστής, είναι πρόβλημα με τον άλλον. Κάπως έτσι. Δεν είναι εύκολο. Παρ' όλα αυτά, ένας υπέας, μια αμαζόνα έμπειρη, χρειάζεται πολύ λιγότερο χρόνο για να μπορέσει να υπεύσει τουλάχιστον αγωνιστικά ένα άλογο. Αυτό είναι σημαντικό.
0: Έξω από όλα αυτά τα αγωνιστικά, τη νίκη, την συμμετοχή, είναι οικογένεια ένα άλογο?
1: Φυσικά. Φυσικά. Χρειάζεσαι για το άλογο πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολύ φροντίδα. Και είναι πάντα σαν να έχεις ένα μικρό παιδί το οποίο δεν μιλάει κιόλας, οπότε πραγματικά χρειάζεται πολύ χρόνο. Και είναι οικογένεια, είναι παιδιά, δηλαδή εγώ όπως έχω την κόρη μου, έτσι έχω και τα ζώα μου. Δεν γίνεται αλλιώς, πιστεύω.
0: Και πώς
1: είναι λίγο μεγάλη κουβέντα, ακούγεται κάπως πολύ βαρυτό ότι έχεις ένα ζώο όπως έχεις το παιδί σου. Εντάξει, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω όμως.
0: Και το συναισθηματικό του κόσμο, πώς τον αντιλαμβάνεσαι, Έφη?
1: Τα άλογα μπορούν να μιλάνε, μπορούν και μιλάνε αν μπορείς να τα ακούσεις. Σίγουρα όλος ο κόσμος έχουν δει το Horse Whisperer. Είναι μια ταινία στον κινηματογράφο που πιστεύω και οι περισσότεροι το έχουν δει. Το άλογο θα σου δείξει με σημεία του σώματός του τι νιώθει. Δυστυχώς, αν δεν έχεις εμβαθύνει σε όλο αυτό και αν δεν έχεις περάσει σε αντίστοιχες σχολές σε εισαγωγικά εκπαίδευσης, δεν μπορείς να τα ξέρεις. Ο τρόπος που θα κρατήσει το πόδι του, ο τρόπος που θα κρατήσει το στόμα του, τα αυτιά του, τα μάτια του, ο τρόπος που θα κοιτάξει, είναι η γλώσσα του σώματος. Οπότε όλα αυτά θέλουν πάρα πολύ χρόνο. Γιατί και κάθε άλογο θα το εκφράσει διαφορετικά, δεν είναι όλα τα άλογα το ίδιο. Οπότε είναι κάτι που πραγματικά θέλει χρόνο.
0: Τη χαρά του ή την μη καλή διάθεσή του, πώς την αναγνωρίζεις, Έφη, πώς το καταλαβαίνεις?
1: Το δείχνει. Το δείχνει με το όταν θα τον πλησιάσεις πώς είναι, αν και συνήθως τα άλογα είναι αυτά που περιμένουν να δουν τη δική μας τη διάθεση για να εκφραστούν αντίστοιχα. Δηλαδή, όταν μπαίνεις σε ένα χώρο και το άλογο σε βλέπει, ξέρει από 4-5 μέτρα, καταλαβαίνει πώς χτυπάει η καρδιά σου και καταλαβαίνει σε τι mood είσαι. Πότε είσαι χαρούμενος, πότε είσαι νευρικός, πότε είσαι φοβισμένος. Και τα άλογα έχουν, ας πούμε, την έκτη αίσθηση. Μπορούν ενεργειακά να καταλάβουν.
0: Μέσα από τη συχνότητα δηλαδή αντιλαμβάνονται.
1: Ναι. Φυσικά. Το άλογο και μόνο που θα σε ακούσει να το χαιρετάς το πρωί ξέρει αν είσαι χαρούμενος, αν είσαι στενοχωρημένος, αν είσαι στρεσαρισμένος. Ξέρει όταν το πλησιάσεις να ανέβεις πάνω του, αν γνωρίζεις υπασία, ξέρει αν φοβάσαι. Τα άλογα είναι υπέροχα πλάσματα και πολύ ενεργειακά.
0: Για την υπηκή αντοχή συγκεκριμένα χρειάζεται να είναι κάποια άλογα από κάποια χώρα προέλευση καλύτερα, αυτό που λέμε κάποια ράτσα.
1: Ναι, συνήθως τα αραβικά ή τα μισά αραβικά και μισά κάτι άλλο, συνήθως όμως μια αθλητική ράτσα ας πούμε, είναι αυτά που ενδείκνονται, αγγλοαραβικά για παράδειγμα. Είναι πολύ σκληρά άλογα. Έχουν πολύ καλή καρδιά, έχουν λίγες ανάγκες σε φαγητό, σε νερό και έχουν τσάλινα πόδια.
0: Το κόστος αγοράς και σε τι ηλικία κάποιος μπορεί να πάρει ένα αραβικό για να το έχει από μικρή ηλικία, από τι ηλικία?
1: Καταρχάς τα αραβικά άλογα δεν είναι άλογα για τελείως αχάριους. Έτσι, είναι άλογα που καλό είναι να γνωρίζεις και να υπέβεις και να εκπαιδεύεις και να συμπεριφέρεσαι, γιατί είναι άλογα με πολλή ενέργεια. Οπότε δεν κάνουν για αρχαρίους.
0: Για τους γνώστες και αυτούς που έχουν τη γνώση.
1: Για τους γνώστες μπορείς να το πάρεις από πουλαράκι, από όταν γεννιέται και να το μεγαλώσεις μόνος σου, να το εκπαιδεύσεις μόνος σου.
0: Τι κόστος έχει αυτό?
1: Τα άλογα αρχίζουν
0: από μικρή ηλικία, περίπου πάνω
1: είναι
0: κάτω.
1: Είναι σαν να με ρωτάτε πόσο κοστίζει ένα αυτοκίνητο. Είναι λίγο δύσκολη η απάντηση, γιατί στα άλογα, γιατί να κάνει ένα άλογο ας πούμε 6 μηνών να κάνει 5.000 ευρώ και γιατί κάποιο άλλο να κάνει 20 στην ίδια ηλικία. Αυτό εξαρτάται από το breeding, από τα αίματα που έχει, από τους γονείς. Γιατί οι γονείς όταν ζευγαρώνουν δίνουν στα πουλάρια κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία αυτά είναι που αξίζεις να πληρώσεις. Δηλαδή μπορεί να έχουν πολύ καλή καρδιά και πολύ γερά πόδια. Αυτό είναι κάτι που αν δεν υπάρχει στο breeding δεν μπορείς να το φτιάξεις μόνος σου, είναι γενετικό. Οπότε από εκεί ξεκινάνε και οι τιμές. Δηλαδή ένα άλογο, μια φοράδα ας πούμε που έχει κερδίσει πάρα πολλούς αγώνες και μόνο που είναι η μητέρα ενός πουλαριού, όπως καταλαβαίνετε, έχει άλλη αξία. Για να μην τα πολυλέμε όμως και να τα φουσκώνουμε και για έναν απλό αθλητή που είναι στην Ελλάδα και θέλει να πάρει ένα άλογο, μπορεί να το πάρει, δεν ξέρω, σε 2-3-4.000 ευρώ, να το περιμένει να μεγαλώσει, να το εκπαιδεύσει και να ξεκινήσει τους αγώνες του. Ό,τι ισχύει με όλα τα άλογα.
0: Και το κόστος για ένα άλογο υψηλού επίπεδου που κάποιος θέλει να πάρει ένα σημαντικό αγώνα, ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, πόσο μπορεί να φτάνει η αξία αυτού του άλογου? Περίπου, έτσι.
1: Τι να σας πω. Για την υπηκή αντοχή έχω ακούσει και 300-400.000 ευρώ.
0: 300 με 400.
1: Τα οποία δεν είναι, όχι δεν είναι πολλά, είναι πάρα πολλά. Δεν είναι πολλά σχετικά με τα άλογα των εμποδίων που μπορεί να κοστίζουν και 8 και 10 εκατομμύρια.
0: 8, είναι τα πιο ακριβά άλογα, πιο ακριβά από τον υπόδρομο Εφη Κουτσάφτη?
1: Πάνω κάτω είναι οι ίδιες οι τιμές. Εκεί έχουν να κάνουν, συνήθως δεν είναι ιδιωτών αυτά τα άλογα. Ανήκουν σε εταιρείες. Οπότε είναι και άλλη φιλοσοφία και αυτά τα άλογα συνήθως βρίσκονται στην Αμερική ή στα Ηνωμένα Εμμυράτα, όπου το θέμα των χρημάτων δεν υπάρχει, του ακριβού.
0: Όταν το κόστος είναι 8 με 10 εκατομμύρια, αντιλαμβανόμαστε για ένα άλογο αυτού του επίπεδου, έτσι, αντιλαμβανόμαστε ότι από πίσω είναι εταιρείες και όμιλοι που διακινούν τεράστια ποσά, τεράστια χρήματα. Είπαμε για το άλογο, επειδή ήμασταν στα 8-10 εκατομμύρια, εκεί ο αναβάτης με πόσο μπορεί να αμείβεται, αν γνωρίζεις, Έφη?
1: Είτε
0: δεν το γνωρίζεις, είτε
1: δεν
0: για
1: το
0: τα εμπόδια.
1: Στο δικό μας το κομμάτι, στην υπική αντοχή, αυτοί που έχουν τα ακριβά τα άλογα, όχι των 8 και 10 εκατομμυρίων, συνήθως είναι από τις οικογένειες των Αραβικών Εμμυράτων, είναι οι πρίγκιπες, είναι οι πρώτοι συγγενείς της βασιλικής οικογένειας. Αυτοί έχουν και τα πιο καλά άλογα. Με εξαίρεση κάποιους πολύ καλούς επαγγελματίες, Γάλλους, Ισπανούς, Πορτογάλους, που αν κερδίσουν με ένα άλογο, συνήθως θα πουληθεί μετά στα Εμμυράτα.
0: Είπες 300 με 400 χιλιάδες περίπου στην υπική αντοχή. Mm-hmm. Εκεί ο αναβάτης, ποια μπορεί να είναι η αμοιβή του που θα τον καλέσουν?
1: Δεν υπάρχει αμοιβή.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αμοιβή.
1: Εμείς είμαστε αθλητές, δεν το κάνουμε επαγγελματικά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είμαστε τζόκι στον υπόδρομο όπου παίρνεις, ξέρω εγώ, ποσοστά, δεν ξέρω πώς πληρώνονται εκεί από τα κέρδη, παίρνουν κάτι για την επάγγελμα. Εμείς είμαστε αθλητές. Εγώ δεν παίρνω τίποτα. Ο πρίγκιπας του Ντουμπάι, του Μπαχρέν, του δεν παίρνει τίποτα. Είναι αθλητισμός. Τρέχουμε όμως στον ίδιο αγώνα. Εδώ είναι λίγο οι αδικίες του αθλήματος, αδικίες σε εισαγωγικά, αλλά είμαστε αθλητές, είναι αθλητισμός αυτός. Δεν το κάνουμε επαγγελματικά.
0: Έχεις ανακαλύψει μέρη, διαδρομές που λες αυτό δεν το ήξερα και να έχεις εκπλαγεί και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο?
1: Ναι, εννοείται, πάρα πολλές. Στην Ελλάδα αρχικά, όταν ήρθα στην Πάτρα, γιατί στην Πάτρα προπονούμε τα τελευταία 15 χρόνια, ανακάλυψα το δάσος της Τροφιλιάς, την Καλόγρια, το οποίο είναι παράδεισος. Δεν ήξερα ότι υπήρχε στην Ελλάδα τέτοιο.

0: Για μένα, έχω τρέξει σχεδόν πολλούς αγώνες, δεν ξέρω, σχεδόν σε όλη την Ιταλία. Θυμίζει λίγο Ελλάδα, παρόλα αυτά είναι πολύ όμορφη. Όταν έχει αγώνα στην Τοσκάνη, είναι πανέμορφα. Γενικά, αν σ' αρέσει η φύση και είσαι άνθρωπος έτσι του αθλητισμού στη φύση, νομίζω περνάς πάρα πάρα πολύ όμορφα.
1: Έφη Κουτσάφτη, είπαμε για το άλογο. Εσύ σου έχει τύχει να ξεπεράσει αυτό που λέμε τα ανθρώπινα όρια, κάτι απρόπτο, απρόβλεπτο μέσα σε κάποιους αγώνες?
0: Ναι. Μου έχει τύχει σε αγώνα καλοκαίρι στην Ιταλία, που ήταν η μεγάλη κάψονες πριν 10 περίπου χρόνια, είχε 43 βαθμούς στον Γκάρντα. Ήταν αγώνας γύρω από τη λίμνη στον Γκάρντα, είχε υγρασία 80-90%, δεν θυμάμαι πόσο, και λιποφήμησα σε ένα κτηνιατρικό έλεγχο που κρατούσα το άλογο ώστε να τσεκάρουν οι κτηνίατροι το άλογο. Δυστυχώς λιποφήμησα εγώ, είχα αφυδατωθεί, είχα πάθει ηλίαση. Με συνεφέρανε, μου ζητήσαν να αποσυρθώ, γιατί δεν μπορούν να με δεν υπάρχει κανονισμός που να πρέπει να με αποκλείσουν. Μου ζήτησαν να αποσυρθώ για να υπάρχει ασφάλεια και να είναι όλα καλά. Αρνήθηκα. Τέλος πάντων, τερμάτισα τον αγώνα, τερμάτισα στους top 10. Και από τότε μου βγήκε και το παρατσούκλι που με λέγανε Τόστα Γκρέκα, σκληρή Ελληνίδα. Και αυτό ήταν και το εισιτήριό μου έτσι να μπω σε ομάδα του Σεΐχη από το Ντουμπάι.

0: Έφη Κουτσάφτη, θα ήθελα να μας πεις πώς έγινε η επαφή με τη Σαουδική Αραβία, σε ποια δεκαετία, πώς βρέθηκες εκεί.
1: Με τη Σαουδική Αραβία, ο πρώτος αγώνας που με καλέσανε ήταν πριν 4 χρόνια. Έχω πάει 4 φορές σε 4 παγκόσμια κύπελα. Βασικά με βρήκανε. Ψάχνοντας έναν ιππέα αμαζόνα που να μπορεί να διαχειριστεί δύσκολα άλογα και ρωτώντας αθλητές από το εξωτερικό, ξέρετε, ο δικός μας ο κόσμος, ας πούμε, λίγο πολύ γνωριζόμαστε μεταξύ.

0: μεταξύ μας και αθλητές που είναι σε υψηλό επίπεδο από κάθε χώρα λίγο ξεχωρίζουν. Δηλαδή εγώ ξέρω ποιοι είναι οι καλοί στην Ιταλία, ποιοι είναι οι καλοί στην Αργεντινή, στην Ισπανία και αντίστοιχα εκείνη. Ψάχνοντας λοιπόν να βρουν καλούς υπείς που να μπορούν να αντιπροσωπεύσουν την Ελλάδα και να υπεύσουν καλά άλογα, ήρθαν σε επαφή μαζί μου και με ρωτήσανε αν θα μπορούσα να πάω να υπεύσω ένα άλογο εκεί, στη Σαουδική Αραβία.
1: Τους ζήτησες κάποια δεδομένα να σου δώσουν ή αποδέχτηκες αμέσως την πρόσκληση ή ξέρες το τι συμβαίνει?
0: Κανένα δεδομένο. Κανένα δεδομένο. Ήξερα τον αγώνα, ήξερα ότι είναι πολύ δύσκολος. Είχε γίνει την πρώτη χρονιά και τεράστια διαφήμιση, γιατί ένας τέτοιος αγώνας δεν είχε ξαναγίνει σαν παγκόσμιο κύπελο. Καλούσανε τους 200 καλύτερους αθλητές από όλο τον κόσμο, δηλαδή από κάθε χώρα ένα ή δύο άτομα να αντιπροσωπεύσουν το κάθε κράτος. Ό,τι άλογο και να μου δώσουν, έχω την πεποίθηση ότι μπορώ να το υπεύσω. Μετά από τόσα χρόνια θεωρούμε πολύ έμπειροι και θεωρούμε και πολύ καλοί στα δύσκολα άλογα, οπότε δεν το σκέφτηκα καθόλου. Απλώς είπα ναι, πέστε μου τις λεπτομέρειες και πότε, πού, πώς και θα είμαι εκεί. Αυτό.
1: Λοιπόν, πηγαίνεις εκεί. Ποια ήταν τα πρώτα πράγματα τα οποία είδες από οργανωτικά, από στάβλους, από ομάδα? Γενικά, πες μας συνθήκες την πρώτη φορά που πήγες.
0: Οργανωτικά, ο διοργανωτής του αγώνα είναι ένας Ιταλός, ο οποίος αυτή είναι η δουλειά του, διοργανώνει διεθνείς αγώνες και είναι κορυφαίος. Τι να πω τώρα, ήταν ο τόπος εκεί είναι μαγικός, είναι στην έρημο, δίπλα στις εγκαταστάσεις ήταν τεράστια βράχη. Αυτό που μου έκανε εντύπωση πάρα πολύ ήταν η ζέστη, δηλαδή ήταν τόσο δύσκολο να ανασάνεις. Την πρώτη φορά είπα, δύσκολα τα πράγματα. Πάρα πολύ, η στάβλη εκεί είναι όπως ήταν σε κάθε διεθνή αγώνα. Η προοπτική του χώρου εκεί, όπως και αναπτύχθηκε τα τελευταία 4-5 χρόνια, το Αλούλα έχει γίνει προορισμός. Και αυτό νομίζω θέλανε να καταφέρουν οι Σαουδάραβες. Ο τόπος εκεί είναι μαγευτικός. Είναι σαν να ζουν σε άλλον αιώνα. Δεν υπήρχε καμία... δεν υπήρχε πολιτισμός. Δηλαδή προχωρούσες στους δρόμους της ερήμου, που δεν υπάρχει δρόμος στην έρημο γιατί αλλάζει συνέχεια, και έβλεπες τους καμιλιέριντες, έβλεπες τις οάσεις, έβλεπες την παλιά την πόλη που ήταν χτισμένη από άμμο με μια τεχνική που φτιάχνουν εκεί. Νόμιζες ότι ήσουν αλλού. Οι εγκαταστάσεις και όλο το στήσιμο του αγώνα ήταν εξαιρετικό, με χαλιά, με τέντες, με μεγάλες τέντες για τον πρίγκιπα του Μπαχρέιν, για τον πρίγκιπα του Ντουμπάι, για όλη την ομάδα του, κουζίνα φανταστική, από το πρωί μέχρι το βράδυ ό,τι ήθελε ο αθλητής μπορούσε να το έχει. Είναι από τις αναμνήσεις που σου μένουν.
1: Αλούλα είναι αρχαία πολιτική όαση, όπως είπες, επαρχία, ναι. Μεδίνα, ιστορικό.
0: Είναι πνευματικός χώρος για
1: πνευματικός
0: για χώρος
1: είναι, ναι. Επαρχία Μεδίνα, έχει τη δική του ιστορία.
0: Ναι.
1: Τι άλογα εκεί συνάντησες αξίας 400.000 ευρώ? Ήταν ό,τι ναι, καλύτερο ναι. Μπορεί να υπάρξει.
0: Ναι. Ήταν τα άλογα, ειδικά όταν ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, είπα ότι ήμουν και τυχερή σε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί τα τελευταία 15-20 χρόνια περίπου είπευα για το Σεΐχη του Ντουμπάι, που εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, έχει πάρα πολύ καλά άλογα. Τα τελευταία χρόνια είπευα για τη Σεΐχα του Μπαχρέιν, πάρα πολύ καλά άλογα. Οπότε σε αυτό το κομμάτι έχω σταθεί πολύ πολύ τυχερή, γιατί έχω υπεύσει άλογα που θα τα βλέπα μόνο στη τηλεόραση.
1: Θα τα βλέπεις μόνο στην τηλεόραση. Από αυτά τα άλογα αυτού του επίπεδου, Έφη, τι έμαθες που δεν γνώριζες ή που μπορεί να γνώριζες αλλά να μην το έχεις κάνει στην πράξη?
0: Δεν μπορώ να πω ότι έμαθα κάτι καινούριο. Υπέβοντας σε κάθε αγώνα, κάθε άλογο είναι ξεχωριστό, κάθε αγώνα είναι μια εμπειρία. Αυτό που δοκίμασα και που δεν το είχα ξανακάνει ήταν η ταχύτητα, δηλαδή να είναι γρήγορος ο αγώνας, δεδομένου ότι ήταν τα καλύτερα 200 άλογα στον κόσμο και δεδομένου ότι τα χρηματικά έπαθλα ήταν πάρα πολύ μεγάλα. Αυτό έκανε και το επίπεδο να είναι πολύ αυξημένο, πολύ υψηλό το επίπεδο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αν τα 120 χιλιόμετρα στην Ελλάδα, για παράδειγμα, στην Ιταλία, έπρεπε να τα κάνω σε 8 ώρες, ας πούμε, εκεί τα έκανα σε 5.
1: Αυτή ήταν η δυνατότητα, έτσι.
0: Έχοντας υπόψη ότι ο αγώνας αυτός είναι και ο πιο δύσκολος που υπάρχει. Δηλαδή, δεν είναι απλά είναι έρημος, απλά είναι μία ευθεία και πας. Ο αγώνας στο Αλούλα μπορεί να είναι έρημος, είναι όμως με ανηφόρες και κατηφόρες. Έχει βουνά, έχει βαθιά κομμάτια με έρημο, έχει πέτρες. Δεν είναι όπως είναι στο Ντουμπάι, στο Αμπουτάμπι, που είναι μία ευθεία και απλώς είναι σαν να τρέχει στον υπόδρομο. Είναι τελείως διαφορετικό όλο το σκηνικό εκεί πέρα. Είναι πρωτόγνωρο, είναι σένα με τη φύση. Η ενέργεια που έχει ο χώρος εκεί είναι μαγευτική. Εικόνες που δεν βλέπεις αλλού. Ήταν πολύ όμορφα.
1: Το χρηματικό έπαθλο, τα χρηματικά έπαθλα, τι αξίας ήταν?
0: Σε όλη την κατηγορία νομίζω ήταν την τελευταία φορά γύρω στα 3 εκατομμύρια. Συν κάποια δώρα του τύπου τζιπ, αυτά τα τζιπ τα μεγάλα που έχουν οι Άραβες, τα Land Cruiser, τέτοια πράγματα.
1: Πάντως θα ήταν ευπρόσδεκτο από την πλευρά σου αν σου κάνανε δώρο ένα τέτοιο άλογο, Έφη, έτσι νομίζω θα το έπαιρνες.
0: Δεν ξέρω να είμαι ειλικρινής, γιατί αυτά τα άλογα είναι μαθημένα σε αυτό το είδος του εδάφους και σε αυτές τις συνθήκες. Ένα τέτοιο άλογο που έχει μεγαλώσει, έχει εκπαιδευτεί στην έρημο, αν το πάρεις και το φέρεις στην Ελλάδα, θα περάσει πολύ δύσκολα και πολύ άσχημα. Γιατί δεν θα είναι εύκολο να προσαρμοστείς στο τόσο σκληρό έδαφος το δικό μας, και ένα άλογο που έχει μάθει να τρέχει τόσο πολύ, δεν θα μπορεί να το κάνει και το ίδιο στην Ελλάδα. Αλλάζει όλο το κόνσεπτ. Καλά, σίγουρα θα ήθελα ένα τέτοιο άλογο, δεν το συζητά, και σίγουρα το άλογο θα ήταν πολύ χαρούμενο, πιστεύω, στο στάβλο μου, γιατί όπως είπαμε και πριν τα έχω σαν παιδιά μου. Όμως πραγματικά ο τρόπος που προπονούν και που συντηρούν τα άλογα εκεί είναι άλλου επίπεδου από ό,τι θα μπορούσα να προσφέρω εγώ. Δηλαδή έχουν την πισίνα τους που κολυμπάνε, έχουν τα μηχανήματα μετά που μπαίνουν σε άζωτο, που κάνουν εισπνοές, που μπαίνουν σε τα σπά τους. Είναι άλλο το επίπεδο.
1: Ό,τι παροχή δηλαδή...
0: Τώρα χρειάζεται ένα άλογο όλα αυτά για να είναι χαρούμενο? Πιστεύω όχι. Ένα άλογο για να είναι χαρούμενο χρειάζεται ένα χώρο να τρέχει, να είναι ελεύθερο και σίγουρα να έχει πράσινο, που εκεί δεν έχει πράσινο.
1: Όπως όμως φροντίζουν την φυσική κατάσταση του αναβάτη, φροντίζουν και τη φυσική κατάσταση του αλόγου, γι' αυτό έχουν και άζωτο και πισίνα.
0: Και
1: πισίνα.
0: Και με το παραπάνω.
1: Είναι ισότιμα τα δύο μέρη. Γι' αυτό συμβαίνει.
0: Ενδεχομένως τα άλογα να τα φροντίζουμε περισσότερο. Όχι μόνο εκείνη, και εμείς εδώ όσο μπορούμε.
1: Πάντως ήταν...
0: Εγώ σίγουρα φροντίζω τα άλογα μου περισσότερο από ό,τι φροντίζω τον εαυτό μου. Σίγουρα.
1: Πάντως η πληροφορία που μας έδωσες ότι όλα τα άλογα δεν είναι για όλες τις χώρες λόγω καιρικών συνθήκων, εδαφικών συνθήκων, ήταν εξαιρετική, Έφη, ήταν κάτι που δεν το γνωρίζουμε μόνο οι μοιημένοι όπως είστε εσείς, ότι ένα άλογο σε κάποια άλλη χώρα ίσως όχι, μπορεί να ζήσει όπως είπες, δεν μπορεί όμως να έχει την ίδια απόδοση, έτσι.
0: Ακριβώς. Είναι πάρα πολλά άλογα που μπορεί στο Ντουμπάι για παράδειγμα, στα Εμιράτα να κερδίζουν και να φεύγουν να έρχονται στην Ευρώπη και να μην κάνουν τίποτα. Και γι' αυτό όλες αυτές οι οικογένειες, οι βασιλικές οικογένειες, έχουν άλλα άλογα που κρατάνε εκεί και άλλα άλογα για αγώνες στην Ευρώπη που τα σταυλίζουν στην Ευρώπη. Μεγαλώνουν και προπονούνται στην Ευρώπη για αγώνες της Ευρώπης. Και της Αργεντινής ή της Αμερικής.
1: Και θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα που είπες με το αυτοκίνητο, άλλα λάστιχα για την έρημο, άλλα για το δρόμο, άλλα για το βουνό, έτσι.
0: Ακριβώς. Και όχι άλλα λάστιχα, άλλα μοτέρα, άλλες μηχανές.
1: Άλλες μηχανές, άλλα όλα, όλα. Άλλα αυτοκίνητα, άλλα αυτοκίνητα, άλλα άλογα.
0: Έτσι, ακριβώς, για να, όλα τα άλογα το ίδιο.
1: Για να γίνουμε κατανοητοί και στο ακροατήριο, γι' αυτό προσθέτεις εσύ με την εμπειρία και τη γνώση σου, την ενημέρωση για πληροφορίες οι οποίες δεν είναι γνωστές στους μοιημένους. Η εμπειρία σου από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ποια δεκαετία ήταν και σε ποια χώρα?
0: Ήταν το 14 νομίζω, στην Νορμανδία. Ήταν συγκλονιστικός αγώνας, γιατί έκανα τα 140 χιλιόμετρα, 160 ήταν το σύνολο του αγώνα, και στα τελευταία 20 χιλιόμετρα έπρεπε να σταματήσω γιατί το άλογο είχε γρατσουνηθεί στο πίσω του πόδι, οπότε για την ευημερία του αλόγου δεν μπόρεσα να συνεχίσω. Ήταν τραγικό για μένα εκείνη τη στιγμή, γιατί αν τερμάτιζα θα ήμουν στους πρώτους 15, που είναι πάρα πάρα πολύ καλή θέση. Ήταν πολύ δύσκολος αγώνας, έβρεχε πολύ, πολλά τα ατυχήματα, τα φαβορί ήταν από τον πρώτο γύρο εκτός, ήταν αγώνας που ήθελε πάρα πολύ καλή στρατηγική. Έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό, έφτασα στη βρύση και νερό δεν ήπια. Αλλά με έκανε πιο δυνατή όλο αυτό, δηλαδή πιο δυνατή.
1: Η εμπειρία σου από το κύπελλο εθνών στην Ιταλία ποια είναι?
0: Ήταν από τους πρώτους αγώνες που έκανα. Πρώτους αγώνες νομίζω τρίτη, τέταρτη θέση τερμάτισα. Δύσκολος αγώνας, πάλι μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό που μου έχει μείνει από εκείνον τον αγώνα ήταν μια αθλήτρια Ιαπωνέζα, η οποία δεν μίλαγε καν αγγλικά, είχε έρθει να αγωνιστεί και τερμάτισε. Και το φοβερό είναι ότι ήταν γύρω στα 70-75 χρονών, δεν θυμάμαι πόσο. Σε εκείνο τον αγώνα όμως πραγματικά τη θαύμασα και λέω εδώ είμαστε. Έτσι θέλω να είμαι όταν φτάσω σε αυτή την ηλικία. Αυτό το θυμάμαι πολύ.
1: Για πες μου για τη συμμετοχή σου που έτρεξες με άλογο από το Ντουμπάι στην Αγγλία. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία?
0: Από τους δύσκολους αγώνες, γιατί αυτό ήταν ένα νέο άλογο, το οποίο μετά τον τρίτο γύρο, ήταν 4 συνολικά οι γύροι, μετά τον τρίτο σταμάτησε. Είναι αυτό που με ρωτήσατε, αν ένα άλογο δυστροπήσει, αν ένα άλογο δεν θέλει να πάει. Εκείνο το αλογάκι λοιπόν ήταν νέο, δεν ήταν έμπειρο, κουράστηκε. Μετά τον τρίτο γύρο αποφάσισε ότι δεν ήθελε να πάει. Και ήταν σημαντικός αγώνας για μένα, γιατί αυτό το άλογο ήταν του Σεΐχη και ήθελα να τερματίσω καλά. Οπότε μη έχοντας άλλη επιλογή κατέβηκα και άρχισα να τρέχω. Οπότε το άλογο να τρέχει δίπλα μου. Θυμάμαι έκανα 10 χιλιόμετρα τρέχοντας μέσα στη ζέστη. Ήταν από τους δύσκολους αγώνες πραγματικά, αλλά τερματίσαμε πάλι στους top 10 και όλα καλά. Δηλαδή δεν ήταν πολύ μεγάλη καθυστέρηση που είχαμε. Κάθε αγώνας και μια ιστορία είναι τελικά η μετάλογα.
1: Αυτό το είχες ξανακάνει, είναι συνηθές να κατέβει ο αναβάτης και να αρχίσει να τρέχει να περπατάει με το άλογο?
0: Σε εμάς ναι, σε κάποια σημεία που μπορεί ένα άλογο να φοβάται, να κολλήσει για κάποιο λόγο, να μην θέλει να πάει ή να νιώσει πολύ κουρασμένο, εκεί πρέπει να βρεις τον τρόπο να το αποφορτίσεις το άλογο. Να το ξεγελάσεις, ας πούμε, με την καλή έννοια, να του πεις «ΟΚ, έλα, είναι λίγο ακόμα, πάμε, μπορούμε». Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν έχεις και πολλές επιλογές. Κατεβαίνεις και είσαι μαζί του, το αφήνεις λίγο να βοσκήσει, το χαϊδεύεις, του μιλάς, προσπαθείς να βρεις έναν τρόπο λίγο να πάρεις την κούραση. Εκεί είναι που λέμε ότι ένας καλός ιππέας χρειάζεται για ένα μέτριο άλογο, ενώ ένα πάρα πολύ καλό άλογο μπορεί να πάει και με ένα μέτριο ιππέα. Εκεί το αν θα κερδίσεις, αν θα έχεις ένα καλό αποτέλεσμα, εξαρτάται αποκλειστικά από σένα, από τον ιππέα. Αυτό.
1: Για πες μου για την συμμετοχή σου στην Αργεντινή. Πρώτα απ' όλα ως χώρα, για πες μου τις εντυπώσεις σου. Εκεί έχουμε ιστορικούς δεσμούς, έτσι, με την Αργεντινή, η Ελλάδα και κοινότητα και πολλά πράγματα,
0: ναι,
1: στην ιστορία.
0: Ναι, ναι, η Αργεντινή είναι λατρεμένη μου χώρα. Είχα πάει πριν 15 χρόνια για πρώτη φορά. Με καλέσανε μία φίλη που την είχα γνωρίσει στην Ιταλία σε ένα διεθνή αγώνα. Μου λέει, είμαι από την Αργεντινή. Λέω, δεν έχω πάει ποτέ, είναι μεγάλο όνειρο. Μου λέει, να έρθεις, θα σε φιλοξενήσω, θα τρέξουμε μαζί, έχω πολλά άλογα. Και έτσι ξεκίνησε μια φανταστική φιλία. Είμαστε ακόμα φίλες, ακόμα τρέχω τα άλογά της. Έχω πάει από τότε 5 φορές και φέτος θα πάω πάλι το Δεκέμβρη. Η Αργεντινή είναι ένας απίστευτος τόπος. Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ όταν είδα τα παιδάκια να πηγαίνουν στο σχολείο πάνω σε άλογο. Παιδάκια πολύ μικρά, δηλαδή αντίστοιχα νηπιαγωγείου, τα βάζανε στα άλογα, πηγαίναν στο σχολείο, μπαίναν τα άλογα έξω από το σχολείο και όταν τέλειωνε το μάθημα οι δασκάλες ανέβαζαν τα παιδάκια στα άλογα και τα παιδάκια έπαιρναν το δρόμο της επιστροφής. Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ όταν το είδα. Δεν υπήρχαν δρόμοι, άσφαλτη, τσιμέντα και τέτοια, ήταν όλα χώμα, όλα σε ατελείωτο πράσινο. Πραγματικά θα ήθελα να ζω στην Αργεντινή. Απίστευτος τόπος. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ο αγώνας ήταν εξαιρετικός. Ήταν ο πρώτος αγώνας που το ένα, η μία η γύρα, το ένα το μέσα από τον ωκεανό. Και ήταν η αίσθηση που το άλογο περνούσε, παρπατούσε πάνω στην άμμο μέσα στη θάλασσα και έχανε ζαλιζόσουν στην ουσία, γιατί η άμμος, κάνοντας το κύμα προς την πίσω πλευρά, προς τη θάλασσα, σε τραβούσε προς τα μέσα. Ήταν μια φοβερή εμπειρία.
1: Και στην Αργεντινή έχουμε και κοινότητα ελληνική, αλλά και ο πρώτος πρόεδρος ενωμένης Αργεντινής από το 1862 μέχρι το 1868 ήταν ο Μπαρτολομέ Μήτρε Μαρτίνες. Ελληνικής καταγωγής, η οικογένειά του ονομαζόταν Μητρόπουλη, έτσι. Γεννήθηκε το 1821 στο Buenos Aires. Το 1831 η οικογένειά του πήγε αρχικά στην Ουρουγουάη. Έλληνας, και εκεί παντού υπάρχουν Έλληνες. Έλληνες έχει συναντήσει, αυτό που λέμε, στο πουθενά, σε κάποια από τα ταξίδια σου, είτε να ζουν είτε να δουλεύουν εκεί, Έφη? Σε κάποιες χώρες.
0: Να δουλεύουν, ναι, σε διάφορα εστιατόρια έχω συναντήσει. Δεν έχω συναντήσει στον χώρο των αγώνων, αλλά όπου και να πάμε δεν βρίσκουμε Έλληνες. Εγώ δηλαδή πραγματικά, που γενικά ταξιδεύω πολύ, έχω βρει παντού Έλληνες. Στο τελευταίο μου ταξίδι που πήγα πέρυσι στην Αλάσκα βρήκα Έλληνες. Απίστευτο.
1: Στην Αλάσκα πήγες ταξίδι, ποια ήταν η εμπειρία σου?
0: Ναι,
1: η εμπειρία σου έτσι από το ταξίδι.
0: Δεν είχε να κάνει με άλογα.
1: Ναι, δεν είχε.
0: Ταξίδι διακοπών,
1: έτσι. Σου άρεσε το μέρος?
0: Απίστευτα. Ήταν το ατελείωτο πράσινο, οι ατελείωτες και λίμνες και θάλασσες και τα πάντα ήταν τόσο όμορφα. Είναι από τα ταξίδια που λέω ότι κάποια στιγμή πρέπει να τα ξαναπάω. Πολύ όμορφα. Καλοκαίρι βέβαια, δεν το συζητάμε για χειμώνα, Αλλά αν είσαι άνθρωπος γενικά της φύσης και σου αρέσει να κάνεις και τις δραστηριότητες όπως το rafting, το trekking, όλα αυτά, είναι πολύ μεγάλη ομορφιά. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το πράσινο. Οπότε πραγματικά εκεί ήταν αξέχαστο ταξίδι.

0: Έφη Κουτσάφτη, έχω δει μέχρι και ντοκιμαντέρ για την τέχνη του πεταλωτή και μάλιστα στο εξωτερικό έχουν ολόκληρα επιτελεία. Για πες μας πόσο σημαντική είναι αυτή η τέχνη του πεταλωτή.
1: Το πιο σημαντικό, από τα πιο σημαντικά. Οι Άγγλοι λένε no food, no horse. Αν το άλογο δεν πεταλωθεί σωστά, αν τραυματιστεί, δεν μπορείς να έχεις και άλογο γιατί θα κουτσένει. Για να σας το πω χοντρικά, είναι σαν να φοράς ένα παπούτσι αθλητικό νούμερο 40 και ξαφνικά να σου βάλουν ένα νούμερο 38. Μπορείς να τρέξεις? Όχι. Σίγουρα θα δημιουργήσεις πρόβλημα στα πόδια σου. Υπάρχουν και στην Ελλάδα πολύ εξοπλισμένοι πεταλωτές. Κάποιοι αυτοδίδαχτοι, κάποιοι που το έχουν σπουδάσει. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Σε κάποιες χώρες του κόσμου θεωρούνται πιο ειδικοί από τους ειδικούς, έχουν σχολή ή όχι από κάποια χώρα?
1: Ναι, υπάρχει σχολή. Υπάρχει βέβαια και στην Αγγλία και στην Αμερική και στη Γερμανία, παντού πλέον. Είναι ένα επάγγελμα. Είναι ένα επάγγελμα και είναι από τα πιο βασικά. Δηλαδή ένα άλογο μπορεί να καταστραφεί αν ο πεταλωτής δεν είναι καλός. Μπορεί να μην έχει επιδόσεις αν ο πεταλωτής δεν είναι καλός. Μπορεί να έχει μόλυνση στην οπλή του και να μην μπορεί να περπατήσει, το απλό. Είναι πάρα πολύ σημαντική η δουλειά του πεταλωτή.
0: Το κόστος για ένα άλογο να το αναλάβει πεταλωτής ποιο είναι? Είναι ψηλό?
1: Ένα απλό πετάλωμα κοστίζει γύρω στα 120 ευρώ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν τα ορθοπαιδικά τα πεταλώματα, υπάρχουν ειδικά πεταλώματα για αγώνες που μπορεί να βάλεις στην οπλή σιλικόνη, να βάλεις πάτους. Οπότε εκεί ανεβαίνει και το κόστος.
0: Επειδή μιλάμε για κόστος, για πες μου για την εκμάθηση, ποιο είναι το κόστος κάποιος που θέλει να πάει να νοικιάσει ένα άλογο και να ανεκπαιδευτεί?
1: Κοιτάξτε, στην Αθήνα τουλάχιστον υπάρχουν ειδικοί όμιλοι που μπορείς να πας να κάνεις μαθήματα. Τα μαθήματα κοστίζουν 20-30 ευρώ την ώρα, νομίζω. Στην επαρχία σίγουρα είναι λίγο πιο φτηνά, λίγο πιο οικονομικά. Αλλά περίπου εκεί είναι οι τιμές.
0: Από θέμα προπονητικής, υπάρχουν κάποιες σχολές στον κόσμο που θεωρούνται κορυφαίες? Υπάρχει κοινή εκμάθηση, κοινή εκμάθηση σε όλο τον κόσμο?
1: Υπάρχουν σίγουρα ιδιωτικά κολέγια. Για παράδειγμα στην Αγγλία υπάρχει ιδιωτικό κολέγιο που μπορείς να στείλεις το παιδί σου εφόσον θέλει να ασχοληθεί με τα άλογα, και συμπεριλαμβάνει, είναι ένα κολέγιο που συμπεριλαμβάνει τα πάντα. Φεύγεις από εκεί και έχεις γνώση για όλα. Υπάρχουν η Γενική Ομοσπονδία Υπασίας, έχει κάποια, ας το πούμε, εξετάσεις, κάποια σεμινάρια και κάποιες εξετάσεις που κάνεις ώστε να μπορείς να γίνεις προπονητής. Και μετά υπάρχει και η Γενική της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υπασίας, το πτυχίο το ελληνικό, ας πούμε, από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το οποίο έχει τις αντίστοιχες εξετάσεις.
0: Έφη, εσύ έχεις ασχοληθεί με την προπονητική?
1: Ναι. Και στα εμπόδια και στον τρεσάζ και στην υπική αντοχή. Έχω και το ελληνικό το πτυχίο, έχω δύο διεθνή πτυχία. Και γενικά με τα άλογα πάντα μαθαίνεις. Δηλαδή όπου μπορώ να παρακολουθήσω σεμινάρια, πάντα θέλω και να πηγαίνω. Βέβαια πάρα πολλές γνώσεις παίρνεις και αν επισκέπτεσαι και αν μένεις σε μεγάλους επαγγελματικούς στάβλους στο εξωτερικό, είτε είναι στην Ιταλία είτε είναι στην Αγγλία, εξαρτάται με τι θέλει να ασχοληθεί ο καθένας. Δηλαδή αν πας σε έναν μεγάλο στάβλο και ζήσεις εκεί την καθημερινότητα που μπορεί να έχει 50-60 άλογα, σίγουρα μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα εμπειρικά, πέρα από την προπονητική, από ένα πτυχίο που θέλεις να έχεις σαν προπονητής.
0: Για πες μας κάποια πράγματα, αυτό που είπες, που δεν γράφονται στα βιβλία και τα μαθαίνεις μόνο εμπειρικά και μόνο στο υψηλό επίπεδο και μόνο μέσα από ένα μεγάλο δείγμα.
1: Μπορώ να σκεφτώ κάτι συγκεκριμένο. Εγώ πήγαινα από όταν ασχολήθηκα αρχικά και με τα εμπόδια, πήγαινα σε στάβλους στο εξωτερικό. Ακόμη και τώρα που κάνω επική αντοχή, πάλι πηγαίνω σε φίλους. Δεν ξέρω, δεν έχω να θυμηθώ κάτι συγκεκριμένο. Είναι ψιλοπράγματα που έρχονται με την κουβέντα, με τη δουλειά, με το αν δεις κάτι σε ένα άλογο, κάτι από τον εξοπλισμό, πότε χρησιμοποιούμε, ξέρω εγώ, τι θα έκανα για ένα άλογο, πώς θα το δούλευα για να μπορέσω να το κάνω πιο γρήγορα fit, να είναι πιο γρήγορα έτοιμο. Πράγματα, λεπτομέρειες της δουλειάς. Δεν θυμάμαι κάτι συγκεκριμένο. Είναι, ας πούμε, ένας μάγειρας που μπορεί να κάτσει με έναν άλλον μάγειρα να μαγειρέψουν μαζί και ο ένας να πει στον άλλον ένα μυστικό του, ένα κάτι που κάνει. Κάπως έτσι.
0: Η Έφη Κουτσάφτη, πότε ξεκίνησε την ενασχόληση με την υπασία, σε τι ηλικία και σε ποιο μέρος?
1: Από πολύ πολύ μικρή, από τον παππού μου. Ο παππούς μου είχε άλογα στο χωριό. Και
0: σε ποιο χωριό και σε ποιο μέρος?
1: Καταρχάς είμαι από τα Γιάννενα, οπότε το χωριό του παππού μου ήταν η Δοδόνη. Τον έβλεπα τον παππού μου να υπέβει και μου φαινόταν τεράστιος, μου φαινόταν γίγαντας, μου φαινόταν τόσο φοβερό αυτό που κάνει. Και τον έχω σαν εικόνα στο μυαλό μου από πολύ μικρή. Και έτσι μου μπήκε το μικρόβιο με τα άλογα. Οι γονείς μου δεν ασχολούταν καθόλου με άλογα, με ζώα, με τίποτα. Ούτε ο αδερφός μου, μόνο εγώ κόλλησα το μικρόβιο από πολύ μικρή. Και μετά αθλητικά άρχισα πολύ μεγάλη.
0: Θέλω να μείνουμε λίγο στο χωριό. Θέλω να μείνουμε λίγο στο χωριό. Να μου πεις πώς σε πήρε ο παππούς, ανέβασε στο άλογο, πώς έγινε αυτή η σύνδεση?
1: Ο παππούς με ανέβασε στο άλογο όταν ήμουν πολύ μικρή, πολύ μικρή. Ήταν η χαρά μου να με πηγαίνει ο παππούς τη βόλτα του. Ήταν και άλλες εποχές τότε, δηλαδή εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου όταν ήμουν δημοτικό, πρώτη δευτέρα δημοτικού, έπαιρνα το άλογο, κρυφά εννοείται, χωρίς σέλα, χωρίς σαμάρια βάζανε τότε, χωρίς τίποτα, και πήγαινα βόλτες μόνη μου, πήγαινα στο ποτάμι, πήγαινα στο βουνό, αρκεί να είμαι με το άλογο, χανόμουν 2-3 ώρες, με ψάχναν όλοι. Φοβόταν η μητέρα μου, μη πέσω, μη χτυπήσω, η γιαγιά μου. Ήμουν λίγο ανήσυχη εγώ, λίγο ζωηρή, και μετά αυτό σταμάτησε για πολλά χρόνια και ξανάρχισε όταν έφτασα στα 22 νομίζω.
0: Όταν ήσουν μικρή, εκείνη την εποχή θα μείνω, όταν ήσουν μικρή δεν υπήρχαν κινητά, έβγαιναν τα παιδιά στη φύση.
1: Όχι,
0: έτσι έφυγε.
1: Ναι. Είμαστε από τους τυχερούς που μεγαλώσαμε τόσο όμορφα στα χωριά, στη φύση, Τώρα δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, είναι όλοι με ένα κινητό δυστυχώς.
0: Και έπαιρνες...
1: Εγώ μπορώ και το κάνω ακόμα αυτό. Είμαι τόσο τυχερή και λέω δόξα τω Θεώ που μπορώ ακόμα και ζω έτσι όπως ζούσα όταν ήμουν παιδί.
0: Έφυγε, ζούσε στην Δοδόνη εκεί στο χωριό με τον παππού, τη μαμά?
1: Εκεί πήγαινα τα καλοκαίρια, στα Γιάννενα. Ναι, στα Γιάννενα ζούσα κανονικά, όπως όλος ο κόσμος. Τα καλοκαίρια μου όμως ήθελα δε και καλά να είμαι στο χωριό.
0: Ήθελε στο χωριό για να πηγαίνεις βόλτα με τον παππού και μετάλογο, έτσι?
1: Ακριβώς.
0: Για πες μας, γιατί τότε δεν υπήρχαν κινητά, τι άλλες δραστηριότητες στη φύση ως παιδί εκεί στο χωριό? Για μετέφερε μας τις εικόνες παιδικές.
1: Τι έκανα βόλτες με τον αδερφό μου, παίζαμε πολύ. Πέρναγα πολύ χρόνο με τα σκυλάκια του παππού, πέρναγα πολύ χρόνο μετάλογα. Τηλεόραση δεν υπήρχε τότε στο χωριό. Τίποτα, αυτά, όλη μέρα με ένα σκυλί και με ένα άλογο ασχολούμουν, από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Λοιπόν, και
1: δεν
0: πάμε...
1: υπήρχε κάτι άλλο τότε.
0: Αυτές ήταν οι ωραίες εποχές, χωρίς κινητά, χωρίς τηλεόραση, έτσι, πραγματικά έξω ακριβώς στη φύση. Αυτό που λέμε η δραστηριότητα, η φυσική δραστηριότητα, έτσι.
1: Ακριβώς,
0: στη φύση, ναι, πραγματικά, ναι. Αυτό είναι φυσική δραστηριότητα. 25 ετών στην Αθήνα μετά ασχολήθηκες με την υπασία?
1: Όχι, στα Γιάννενα.
0: Στα Γιάννενα.
1: Που δεν υπήρχε υπηκός όμιλος, που βρέθηκε ένα άλογο στο δρόμο μου από ένα φίλο που το ύπευα, που το σύμπαν τα γύρισε όλα ανάποδα τούμπα και κέρδισα στη δουλειά μου ένα αυτοκίνητο και πούλησα το αυτοκίνητο για να πάω στην Ιταλία να πάρω το πρώτο μου άλογο. Το οποίο άλογο ήξερα να πηδάει και λίγα εμπόδια, που εγώ δεν ήξερα να πηδάω και κάθε φορά έπεφτα. Και από το πέσε που τσακίστηκα, λέω δεν γίνεται, πρέπει να μάθω να υπεύω. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα να πηγαίνω στην Αθήνα να κάνω μαθήματα, να μάθω που λέω υπεύω τεχνικά. Να μάθω να πηδάω εμπόδια. Πήγαινα στην Αθήνα τα Σαββατοκύριακα, έκανα μαθήματα, γύρναγα στα Γιάννενα, ύπευα κάθε μέρα, όλα αυτά παράλληλα με τη δουλειά μου. Και έτσι σιγά σιγά το ένα έφερε το άλλο. Ήθελα πιο πολύ να γίνω και λίγο πιο καλή. Πάντα ήμουν μέσα στον αθλητισμό. Πριν από αυτό έκανα κοπηλασία για πολλά χρόνια στα Γιάννενα. Οπότε ο πρωταθλητισμός ήταν πάντα κινητήριος δύναμη για μένα. Και το ένα έφερε το άλλο σιγά σιγά.
0: Το ένα έφερε το άλλο. Και από το πρώτο σου άλογο, πόσα άλογα ακολούθησαν, Έφη?
1: Αχ, δεν ξέρω, δεν τα έχω μετρήσει. Πολλά. Πολλά, γιατί ήταν ένα διάστημα που ύπευα και άλογα ξένα να τα προπονώ. Έχουν περάσει πολλά άλογα από τα χέρια μου. Μου φέρναν άλογα να τα προπονώ, να τα εκπαιδεύω, να τα μαθαίνω όταν είναι που θέλω να κάνουν όλη αυτή την εκπαίδευση. Πολλά. Δεν ξέρω.
0: Το είδες επαγγελματικά κάποια στιγμή, είπες θα ασχοληθώ με αυτό, τέλος η εργασία, ή τα έκανες παράλληλα?
1: Αν το είδα επαγγελματικά. Επαγγελματικά όχι, δεν το είδα, γιατί ήταν κάτι τόσο φυσικό για μένα που απορούσα γιατί να θέλουν να με πληρώσουν για κάτι που το κάνω ούτως ή άλλως. Και επειδή είχα παράλληλα τη δουλειά μου, δεν είχα χρόνο και να υπεύω για μένα και σαν αθλήτρια και τη δουλειά μου και επαγγελματικά. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι το είδα επαγγελματικά. Όμως όλα αυτά τα χρόνια πάντα έχω άλογα και πάντα πηγαίνω αγώνες και πάντα κάνω τα ταξίδια και πάντα εκπροσωπώ την Ελλάδα όπου μπορώ. Δεν θα το έλεγα επαγγελματικά όμως. Είναι λίγο δύσκολος ο χώρος. Ή τουλάχιστον δεν επαγγελματικά θα έπρεπε να ανοίξω έναν υπηκό όμιλο για παράδειγμα, το οποίο δεν το έκανα, δεν θα μπορούσα να το κάνω. Με το όνειρό μου εμένα είναι πάντα οι αγώνες. Πάντα θέλω να αγωνίζομαι, πάντα θέλω να κάνω πρωταθλητισμό, πάντα να φτάνω στα όρια μου. Και αν έκανα κάτι άλλο θα μου έτρωγε πάρα πολύ χρόνο. Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Θα έπρεπε να λείπω συνέχεια ταξίδια. Είχα την κόρη μου που απαιτούσε πάρα πολύ χρόνο. Πότε όχι.
0: Η υπηκή αντοχή, πότε συνειδητοποίησες ότι το έχεις σε επίπεδο υψηλό, πέρα από την ευχαρίστηση, αφού ξεκίνησες τα μαθήματα, πότε το συνειδητοποίησες το αγωνιστικό του μέρους?
1: Όταν ακόμη στην Ελλάδα έκανα εμπόδια και πήγαινα στην Ιταλία να τρέξω κάποιους μικρούς αγώνες, τότε ήρθε ένας προπονητής του ΣΕΙΧΗ του Ντουμπάι, Ιταλός, και μου ζήτησε να με δοκιμάσει σε έναν αγώνα. Και μου είπε, μπορείς να έρθεις τότε να μου τρέξεις ένα άλογο για μένα? Λέω, ναι, ευχαρίστως. Πήγα, έτρεξα, τερμάτισα στο top 10 και τότε μου είπε ότι από σήμερα θα υπέβεις για τη δική μας ομάδα, θα υπέβεις για το ΣΕΙΧΙ. Οπότε λέω εντάξει, κάτι καλό κάνω προφανώς. Και έτσι ξεκίνησε η διεθνή μου καριέρα, η διεθνής μου αγώνα, που δόξα τω Θεώ έχω καταφέρει δύσκολα, γιατί στην Ελλάδα δεν υπήρχαν τότε διεθνείς αγώνες. Έχω καταφέρει να μπω στους ελίτ αθλητές με πολύ λίγους αγώνες, με μεγάλη δυσκολία, αλλά είναι μεγάλη η τιμή.
0: Έφη, τι έχεις πάρει από την υπασία που το έχεις εντάξει στην καθημερινότητά σου που δεν θα το είχες ως άνθρωπος?
1: Ηρεμία, χαρά, ζωή, υπομονή και πολλές άπειρες τούμπες.
0: Το να εκπροσωπείς...
1: Αλλά...
0: Ναι, ναι, για συνέχισε.
1: Αλλά όλα αυτά θεωρώ ότι είμαι εγώ, δεν θα μπορούσα με κάτι άλλο. Δεν θα μπορούσα να μην έχω άλογα, δεν μπορώ να δω την καθημερινότητά μου να μην υπεύσω. Μου φαίνεται πολύ φυσιολογικό όλο αυτό.
0: Το να εκπροσωπείς την Ελλάδα και την ελληνική υπασία στο εξωτερικό, τι σημαίνει για σένα να είσαι η Ελληνίδα με το εθνόσημο να εκπροσωπείς? Γιατί είναι ελληνικός αθλητισμός.
1: Μεγάλη υπόθεση, μεγάλο το βάρος, μιας και όλο αυτό το φέρω μόνο εγώ σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος συναθλητής να πούμε ότι είμαστε μαζί και λίγο έτσι μοιράζεται το βάρος. Οπότε όπου και να πάω και βλέπεις ελληνική σημαία, ξέρουν ότι θα είμαι εγώ. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μ' αρέσει, είμαι πολύ περήφανη, δεν το συζητάω. Απλώς το βάρος είναι μεγάλο γιατί θέλω να πάω καλά. Θέλω να γυρίσω και να έχω να πω ευχάριστα πράγματα στην Ομοσπονδία, που και η Ομοσπονδία πάντα με στηρίζει. Είμαι περήφανη για την ελληνική σημαία που μπορεί και τη βλέπω και κυματίζει μέσα σε όλες αυτές τις 70 χώρες για παράδειγμα που τρέχουμε στο παγκόσμιο κύπελο. Μου αρέσει πολύ να βλέπω και τη σημαία την ελληνική.
0: Έφη Κουτσάφτη, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη φωνή της Ελλάδας. Να έχεις υγεία, κάθε επιτυχία στη συνέχεια, να εκπροσωπείς τη χώρα μας με τον καλύτερο τρόπο. Τα καλύτερα για τη συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με φωνάξατε, που με ακούσατε. Σας ευχαριστώ πολύ.

Η Στέλλα Αγγλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Νίκος Κλαβενίτης στην ηχοληψία, από τον Γρηγόρη Νάνη. Καλή ακρόαση, καλή συνέχεια σε όλους και σε όλες.

0: Ωραία, Ελλάδος 18. UTC 15.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Χωρίς τις αισθήσεις τους ανασύρθηκαν οι δύο πιλότοι του F4 Phantom που συνετρίβει στην Τανάγρα λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week. Η επίδειξη των αεροσκαφών της πολεμικής αεροπορίας είχε ξεκινήσει μόλις λίγα λεπτά πριν τη συντριβή που έγινε μπροστά στα μάτια χιλιάδων επισκεπτών. Οι δύο πιλότοι δεν πρόλαβαν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα αυτόματης εκτείναξης. Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο σχηματάρι που προκλήθηκε μετά τη συντριβή, ωστόσο η εικόνα της είναι καλύτερη. Η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων έχει ήδη ξεκινήσει το έργο της με κρίσιμο υλικό από τις κάμερες των διοργανωτών και τις συνομιλίες του πληρώματος με τον πύργο ελέγχου. Σύμφωνα με διεκτιμήσεις, το αεροσκάφος έκανε λυγμούς, γεγονός που πιθανότατα δείχνει ότι οι χειριστές είχαν αντιληφθεί ότι το Phantom είχε βλάβει και προσπάθησαν να το οδηγήσουν αρκετά μακριά από το διάδρομο και το πλήθος που παρακολουθούσε τις επιδείξεις, αλλά και κατοικημένες περιοχές. Μετά τη συντριβή, οι διοργανωτές κάλεσαν τον κόσμο που παρακολουθούσε σοκαρισμένο στις εξελίξεις να εγκαταλείψει το αεροδρόμιο. Στην Αθήνα επιστρέφει από τη Μεθόνη, όπου επρόκειτο να παρευρεθεί σε εκδήλωση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ νωρίτερα ανακοινώθηκε ότι επιστρέφει στην πρωτεύουσα και ο Υπουργός Άμυνας που βρισκόταν στη ΔΕΘ. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά στα διάσελα Ηλίας και επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 22 οχήματα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Έχει σταλεί και μήνυμα 112 στους κατοίκους της κοινότητας να παραμείνουν στην πλατεία του χωριού. Σε εξέλιξη είναι και πυρκαγιά στην περιοχή Μισόκαμπο, στην Κήμη Ευβίας. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Έσβησε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στο Νέο Κουβαρά Αττικής και η οποία είχε ξεκινήσει από αυτοκίνητο και επεκτάθηκε στη γύρω περιοχή. Μέσα στο αυτοκίνητο εντοπίστηκε σωρός. Αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, φοροελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες και μέτρα στήριξης των οικογενειών περιλαμβάνει το πακέτο που θα παρουσιάσει απόψε στις 8 από το Βελίδιο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για περίπου 30 παρεμβάσεις μέχρι την ενίσχυση των εισοδημάτων και τη μείωση των φορολογικών βαρών. Για τους συνταξιούχους προβλέπονται αύξηση 2,8% από τον Ιανουάριο, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Στο πακέτο περιλαμβάνονται επίσης νέα αύξηση του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο του 2027, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, αλλαγές στη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και νέο στεγαστικό πρόγραμμα με ευνοϊκότερους όρους για οικογένειες με παιδιά. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται ακόμα να παρουσιάσει το σχέδιο Ελλάδα 2030, υπογραμμίζοντας ότι οι παρεμβάσεις είναι πλήρως κοστολογημένες και δεν διαταράσσουν τη δημοσιονομική ισορροπία. Σε κλείο κινητοποιήσεων η Θεσσαλονίκη εν ώψη της ομιλίας του Πρωθυπουργού. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα το αγροτικό συλλαλητήριο στο Λευκό Πύργο, ενώ συλλαλητήριο είναι σε εξέλιξη και στο ΠΑΜΕ και από το ΠΑΜΕ αλλά και από τη ΓΕΣΕ και την ΑΔΔ. Συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί και στην Καμάρα. Ισχυρά είναι τα μέτρα ασφαλείας με περίπου 3.500 αστυνομικούς και 60 δημιουργίες των ΜΑΤ, ενώ 8 σταθμοί του μετρό δεν λειτουργούν. Ποινική δίωξη για το πλημέλημα της εξαφάνισης νεκρού με κάθε τρόπο από κοινού ασκήθηκε στην 68χρονη και το γιο της για την υπόθεση με τα ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν σε υπόγεια αποθήκη μονοκατοικίας στο Μαραθώνα. Μήτερα και γιος πήραν αναβολή και θα δικαστούν τη Δευτέρα. Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν και κατέστρεψαν 3 πετρελαιοφόρα που συνδέονται με τους φρουζούς της Επανάστασης μετά από Ιρανικές επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών πολεμικών πλοίων. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, 2 δεξαμενόπλαια κινητοποιήθηκαν στα ανοιχτά του Ιράν και ένα τρίτο καταστράφηκε στον κόλπο του Ομάν, αφού προηγουμένως το πλήρωμα του κλήθηκε να το εγκαταλείψει. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι τα πλοία αποτελούσαν μέρος δικτύου χρηματοδότησης των φρουρών της Επανάστασης και των συμμάχων τους.
1: Ο καιρός.
2: Έθριος ο καιρός αύριο, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί τόσο σε Αθήνα όσο και σε Θεσσαλονίκη από 22 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr συνεχίζουν ο Διονύσης Χατζημιχάλης και ο Γιάννης Αργυρός.
3: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
3: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Στέλιου Ιωαννίδη.

ομορφιά. Δεν είδες πουθενά τους μάγους, τους παλιάτσους με τα κόκκινα σκουφιά. Σαν βγαίνουν στη σειρά ξεφαντώ.

το πεις. Οι πάλι μας φίλοι μην το πεις. Για πάντα φύγανε. Μη το μάθα πια. Τα παλιά βιβλία, τα παλιά τραγούδια. Για πάντα φύγανε.

Να το ξαναπώ, όμορφη, να σας μιλήσω. Βλέπω πυρκαγιές πάνω από λιμάνια, πάνω από σταθμούς, κι είμαι μαζί σας. Όταν ο κόσμος μας θα καίγεται, όταν τα γιοφύρια πίσω μας θα κόβονται, εγώ θα είμαι εκεί να σας θυμίσω.

Εκπομπή «Διηγήσεις». Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί μόνο με τα παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι. Ακούμε το βιβλίο «Ο Παλιάτσος και η Ανεμόνη» της Ελένης Πριοβόλου. Εικονογράφηση βιβλίου Κατερίνα Βερούτσου. Εκδόσεις Καλέντης.

Ο Παλιάτσος και η Ανεμόνη. Ένα παραμύθι για τη συναισθηματική αγωγή. Ο Παλιάτσος, το μικρό ψάρι που ζούσε στον πανέμορφο μα εχθρικά πλασμένο βυθό, γύριζε όλες τις κοραλένιες πολιτείες του ψάχνοντας την αληθινή αγάπη. Ώσπου μια μέρα αντίκρισε την Ανεμόνη, ένα λουλουδόψαρο που έσταζε δηλητήριο. Είναι δυνατή όμως η αγάπη δύο ατέρια των πλασμάτων? Και πώς θα καταφέρει τελικά να βρεθεί ο Παλιάτσος στην αγκαλιά της Ανεμόνης? Η αναζήτηση αλλά και το γλυκό συνέστημα της αγάπης με πρωταγωνιστές δύο τρυφερά πλάσματα και σκηνικό τον παραμυθένιο μαγευτικό κόσμο του βυθού.

Μια φορά και έναν καιρό, στου βυθού της πολιτείας, ζούσε ένα μικρό ψάρι που το έλεγαν Παλιάτσο. Φορούσε μια λιβρέα με κόκκινες και κίτρινες ρίγες, ένα πράσινο ημίψιλο στο κεφάλι και έπαιζε πολύ όμορφα το γιουκαλίλι του. Γύριζε σε κάθε γωνιά του βυθού και ψάχνε για την αγάπη, τραγουδώντας τη γλυκά, τρυφερά και τόσο αισθηματικά που έκανε τις ευαίσθητες καρδιές να ραγίζουν. Ο μικρός Παλιάτσος αναζητούσε την αληθινή αγάπη στα ρηχά και στα βαθιά, στις θαλασσινές σπηλιές και στα μυθικά περιβόλια του βυθού, στις πολύχρωμες κοραλένιες πολιτείες και στις φωτεινές στράτες του ήλιου και του φεγγαριού. Έψαχνε ακούραστα για την αληθινή αγάπη μέσα σε ένα βυθό πανέμορφο, μα εχθρικά πλασμένο. Το μεγάλο ψάρι έτρωγε το μικρό. Το μικρό ψάρι έτρωγε το μικρότερο. Και το μικρότερο ψάρι έτρωγε το μικρούτσικο. Ο μικρός Παλιάτσος ανήκε στην κατηγορία των μικρούτσικων. Γι' αυτό κινδύνευε από όλες τις προηγούμενες κατηγορίες. Από το μικρότερο που ήθελε να τον φάει, από το μικρό που ήθελε να φάει το μικρότερο και από το μεγάλο που κυνηγούσε να φάει το μικρό, που όλα μαζί τα καταδίωκε ο Καρχαρίας. Ο Παλιάτσος κάθε φορά τη γλύκη, αφού με το γιουκαλίλι του

«Μικρέ παλιάτσο, τι ψάχνεις?» Τον ρώτησε μια μέρα ο Φων Τυφών, που ετοιμαζόταν για μια εξόρμηση στις ακτές της Καβουραϊκής για να ξεμουδιάσει. «Μα για την αγάπη φυσικά», απάντησε ο παλιάτσος και χτύπησε τις χορδές για να του γλυκάνει την καρδιά, να του καταλαγιάσει την ορμή και να διασωθεί η δόλια η Καβουραϊκή. Αλλά ο Φων Τυφών δεν ήταν σε θέση ούτε να ακούσει ούτε να αισθανθεί. Βιαζόταν για την εξόρμησή του. «Δε θα τη βρεις», επέμεινε.

τα πίσω σου και θα καταλάβεις τι εννοώ. Ο μικρός παλιάτσος άφησε πρώτα να ξεθολώσει το νερό και γύρισε να κοιτάξει. Ο Καρχαρίας κυνηγούσε τα μικρά ψάρια, τα μικρά κυνηγούσαν τα μικρότερα και όλα μαζί έρχονταν κατά πάνω του. Τότε ο μικρός παλιάτσος άρχισε να παίζει το γιουκαλίλι και να τραγουδά τόσο γλυκά που μάγεψε τα αυτιά των κυνηγών και των θυμάτων, ακόμα και του Καρχαρία. Κι έτσι, παίζοντας και τραγουδώντας, τρύπωσε σε μια σπηλιά και τα ψάρια διαλύθηκαν αριστερά και δεξιά. «Τους έσωσα!» φώναξε ο μικρός παλιάτσος, βγαίνοντας από τη σπηλιά και σηκώνοντας το γιουκαλίλι του ψυχού.

0: αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσπαθήσω κι άλλο να τους μιλώ για την αγάπη», απάντησε ο μικρός παλιάτσος. Ο Γεροντόλφιν, που θεωρούσε τον εαυτό του πολύ σοφό, γιατί τα μάτια του είδαν πολλά, γέλασε με κατανόηση.
1: «Ασφαλώς»,
0: είπε, «γιατί είσαι μικρός. Έχεις χρόνια μπροστά σου να απογοητευτείς. Να ξέρεις όμως ότι η αγάπη υπάρχει μόνο στο τραγούδι σου. Γι' αυτό τραγούδισέ το μου να ευχαριστηθώ λιγάκι». Κι έτσι έπαιξε ο μικρός παλιάτσος με το γιουκαλίλι του και ο Γεροντόλφιν μαγεύτηκε. Και όταν το τραγούδι τελείωσε, σκούπισε ένα δάκρυ.
1: «Μικρέ μου παλιάτσο»,
0: είπε ο Γεροντόλφιν, «ψάχνεις κάτι που δεν υπάρχει παρά μόνο στις χορδές από το γιουκαλίλι σου. Μα υπάρχει και στο όνειρό μου και στην καρδιά μου», επέμεινε ο μικρός παλιάτσος. «Αν δεν υπήρχε εκεί, δεν θα ηχούσε ούτε στο γιουκαλίλι μου, ούτε στο τραγούδι μου». Αυτά είπε ο μικρός παλιάτσος και απομακρύνθηκε τραγουδώντας. «Εγώ νιώθω βαθιά στην καρδιά της αγάπης στη φωτιά.

Και έτσι, ο ήρωάς μας πέρασε και πάλι κοραλένιες πολιτείες και κοραλένια βουνά. Διέσχισε τούνελ φωτεινά και σκοτεινά.

άφησε να τον παρασύρουν ρεύματα και να τον παγιδέψουν φύκια. Μπήκε μέσα σε βυθισμένες καραβέλες και θαλασσινές σπηλιές. Δεν συνάντησε όμως αυτό που έψαχνε και όλο το άγνωστο τον μαγνήτιζε. Ώσπου έφτασε σε ένα μυστηριώδη τόπο. Ήταν σκοτεινός, αλλά ο μικρός παλιάτσος ένιωθε να τον κυκλώνει ένα φως. Ήταν παγωμένα τα νερά, μα ο μικρός παλιάτσος αισθανόταν ζεστασιά. Σταμάτησε. «Πώς εδώ! Εδώ είναι τόσο υπέροχα!» «Υπέροχα!» αναρωτήθηκε ένας περαστικός χάνος. «Πού το βρήκες το υπέροχο?» «Εκεί είναι της φαρμακερής ανεμόνης στα νερά. Αν σε δει, το φαρμάκι της θα μολύσει. Τις φωνικές βεντούζες της θα κολλήσει πάνω σου και μπρρρρ, πάει ο μικρός παλιάτσος.» Αυτά είπε ο Χάνος στον ήρωά μας και χάθηκε μέσα στις θαλασσινές σπηλιές. Ο μικρός παλιάτσος τάχασε με αυτή του τη βιασύνη. «Ει, τι ξέρεις, Χάνε, εσύ τι ξέρεις? Μήπως στέκεσαι να αισθανθείς? Τρέχεις να κρυφτείς. Πώς να δεις την ομορφιά και πώς να νιώσεις την αγάπη?» Η Πέρκα στάθηκε λίγο περισσότερο από το Χάνο και ας βιαζόταν κι αυτή να προσπεράσει τον μικρό ήρωά μας. «Πήγαινε αλλού να τραγουδήσεις, μικρέ παλιάτσο», τον συμβούλεψε η Πέρκα. «Μα γιατί?» συνέχισε να αναρωτιέται ο παλιάτσος. «Εμένα αυτό το μέρος με εμπνέει πολύ. Θα βρω ό,τι ψάχνω. Μου το λέει η καρδιά μου.» Τότε η Πέρκα γέλασε. «Και τι ξέρει η καρδιά? Το μυαλό σου να βάλεις κάτω, γιατί αν άμυαλα φερθείς, σε λίγο θα φωνάζεις «Ο σώζον εαυτόν σωθήτο». Και θολώνοντας τα νερά, χάθηκε η Πέρκα.

Ο μικρός παλιάτσος έμεινε και συνέχισε να παίζει με το γιουκαλίλι του το τραγούδι της αγάπης. May it be when darkness falls. Ώσπου το σκοτάδι άρχισε σιγά σιγά να διαλύεται κατά ένα παράξενο τρόπο. Πρώτα όλο το χώρο κάλυψε το αχνορόδινο της αυγής. Τι γλύκα, θαύμασε ο μικρός παλιάτσος και έκανε ένα βήμα για να βυθιστεί στην τρυφερότητα του χρώματος. Και έπειτα ο τόπος βάφτηκε ρόδινος και το ψαράκι ένιωσε να βαφτίζεται στην ομορφιά. Τι εκθαμβωτικό, συνέχισε ο μικρούλης να θαυμάζει και να προχωρεί.

Τα άλλα πλάσματα της πολιτείας του βυθού έφευγαν κατά κοπάδια και τον συμβούλευαν με τρόπο. «Φύγε, μικρούλη, φύγε, όσο είναι καιρός!» «Τι ανόητη που είναι!» σκεφτόταν ο μικρός παλιάτσος, αφού ένιωθε ότι δεν μπορούσε να τους πείσει να μείνουν και να θαυμάσουν την υπέροχη ομορφιά. Εκείνος συνέχισε να τραγουδά.

μέχρι που όλα βάφτηκαν πορφυρά. Κι ήταν σαν να κατέβηκε ο ήλιος στο βυθό. Τα νερά ταράχτηκαν και από το πορφυρό αναδύθηκε ένα αιθέριο πλάσμα. Μια μόνο λέξη ήταν ικανή να περιγράψει αυτό που έβλεπαν τα μάτια του μικρούλι παλιάτσου και αυτά που ένιωθε η καρδιά του.

όμως, τη βρήκα την αγάπη!» φώναξε ο παλιάτσος για να τον ακούσουν ο Φων Τυφών, ο Γεροντόλφιν, ο Χάνος και η Πέρκα. Και έπειτα στράφηκε στο εθέριο πλάσμα που έβλεπε μπρος του. Το φως φιλτραριζόταν στα πέταλά του. «Τι όμορφο λουλούδι!» έκανε ο μικρούλης. Η φωνή του πλάσματος ακούστηκε τόσο μελωδική που η καρδιά του μικρούλη χόρεψε στο ρυθμό της. «Δεν είμαι ακριβώς λουλούδι», τον ενημέρωσε, και ανάμεσα από τα πέταλά του δύο μάτια ζαφυρένια γύτεψαν τον μικρό παλιάτσο. «Τι είσαι, ψαρί, ζώο, φυτό, κοράλι?» «Λουλουδόψαρο», απάντησε το πλάσμα. «Και πώς σε λένε?» «Ανεμόνη». «Ανεμόνη! Ω!» Έκανε με θαυμασμό ο παλιάτσος και έκανε ακόμα ένα βήμα. «Στάσου!» έκανε η ανεμόνη. «Μα θέλω να σ' αγγίξω, να δω αν είσαι αληθινή!» «Όχι! Τα πλοκάμια μου στάζουν φαρμάκι, αλίμονο σε όποιον πλησιάσει. Για τους άλλους καρφί δεν μου καίγεται. Όμως εσύ δεν θέλω να χαθείς. Είσαι ο μόνος που στάθηκες κοντά μου. Μείνε ζωντανός απλώς για να μου κάνεις συντροφιά. Αχ, είναι τόσο οδυνηρή για μένα η μοναξιά!» «Αυτό είναι το τίμημα της ομορφιάς σου», απάντησε ο μικρός παλιάτσος και έκανε ακόμα ένα βήμα κοντά στην ανεμόνη. «Μη, στάσου! Θα σε φιλήσω και ας χαθώ», αποφάσισε ο παλιάτσος και έκανε ακόμα ένα βήμα. Και άρχισε σιγά σιγά να βαδίζει πάνω στο πρώτο απλωμένο πέταλο της ανεμόνης. Τότε η ανεμόνη συγκλονίστηκε. Τα πέταλά της και τα υπέροχα πλοκάμια της ταράχτηκαν. «Αναγνωρίζω την αγάπη», έκανε η ανεμόνη και ανέμισε τα πλοκάμια της. Το φαρμάκι άρχισε να στάζει από τα πλοκάμια σιγά σιγά. «Βρήκα την αληθινή αγάπη», είπε ο παλιάτσος και άρχισε να πίνει. «Βρήκα της αγάπης στο ποτό», συνέχισε να λέει, μέχρι που μέθησε. Τα πλάσματα που τον είχαν αποθαρρύνει κρυφοκοίταζαν από τις σπηλιές με φόβο. Όλοι περίμεναν το θάνατό του και είδαν την Ανάστασή του. Ο μικρός παλιάτσος έπαιζε με τα φαρμακερά πλοκάμια και τραγουδούσε την αγάπη, μέχρι που τρύπωσε στην καρδιά της θαλασσινής ανεμόνης. Και εκείνη τον αγκάλιασε ζεστά και στοργικά και τον τύλιξε στα πλοκάμια και στα πέταλά της. Το φαρμάκι έγινε νέκταρ και ο μικρός παλιάτσος βρήκε στην αγκαλιά της ανεμόνης την αληθινή αγάπη. Τέλος αφήγησης.

Παιδιά, ας μάθουμε μερικές πληροφορίες για το ψάρι παλιάτσος ή ψάρι ανεμόνης. Το ψάρι παλιάτσος πήρε το όνομά του από τα πολύ έντονα χρώματα και σχήματα που έχει στο σώμα του. Στην κατηγορία των ψαριών ανεμόνης ανήκουν περισσότερα από 29 διαφορετικά είδη ψαριών. Επίσης, ονομάζεται και ψάρι ανεμόνης λόγω της σχέσης που έχει με τις ανεμόνες. Οι ανεμόνες, παιδιά, είναι ζώα που έχουν πλοκάμια. Όταν έρθουν σε επαφή με οποιοδήποτε οργανισμό, εκρίνουν δηλητήριο και ακινητοποιούν τη λία τους για να μπορέσουν μετά να τραφούν. Τα ψάρια παλιάτσι όχι μόνο δεν παθαίνουν κακό από τα δηλητηριώδη πλοκάμια της ανεμόνης, αλλά κρύβονται μέσα για να προστατεύονται από τους δικούς τους εχθρούς. Και ως αντάλλαγμα, τα ψάρια παλιάτσι ταΐζουν και καθαρίζουν την ανεμόνη. Ας μάθουμε ακόμη ότι η επιστημονική ονομασία του ψαριού παλιάτσου είναι Amphiprion ocellaris και έγινε το αγαπημένο μας ψαράκι γνωστό από την ταινία κινουμένων σχεδίων του Walt Disney Finding Nemo του 2003. Όμως, στους χομπίστες των θαλασσινών ενιδρίων, το ψάρι παλιάτσος ήταν γνωστό και πολύ δημοφιλές από πολύ πιο πριν. Ένα άλλο όνομα που ίσως ακούσετε, παιδιά, για το συγκεκριμένο ψάρι είναι και το False Percula Clownfish, γιατί μοιάζει πάρα πολύ με ένα άλλο ψάρι της κατηγορίας του, το Percula Clownfish. Το πραγματικό πέρκουλα, λοιπόν, έχει πολύ φωτεινό πορτοκαλί χρώμα, ενώ οι λευκές του ρίγες έχουν έντονο μαύρο περίγραμμα. Στο ψαράκι παλιάτσος, ή Νέμο όπως το θυμάστε, δεν έχει έντονα τα χρώματα αυτά. Αξίζει ακόμα, παιδιά, να θυμόμαστε ότι τα ψάρια παλιάτσι είναι φιλήσυχα και δεν ενοχλούν άλλα ψάρια μέσα σε ένα ενιδρίο. Σε περίπτωση όμως που έχουν γεννήσει, δεν αφήνουν κανένα ψάρι να πλησιάσει στην περιοχή που έχουν τα αυγά τους. Μέσα στο ενιδρίο δεν είναι απαραίτητη η παρουσία ανεμόνης και είναι πολύ πιθανόν να δούμε τα ψαράκια να κάνουν περιοχή γύρω από άλλα κοράλια. Τα ψάρια παλιάτσι μεγαλώνουν περίπου μέχρι 10 εκατοστά στη φύση, αλλά όχι περισσότερο από 6 εκατοστά μέσα σε ενιδρίο, εκτός και αν έχουν εισαχθεί μέσα σε αυτό ήδη μεγαλύτερα. Είναι παμφάγα ψαράκια και έτσι αποδέχονται τις περισσότερες έτοιμες ή και κατεψυγμένες τροφές. Ζουν από 5 έως 8 χρόνια και είναι από τα λίγα ψάρια στα οποία έχει επιτευχθεί η αναπαραγωγή τους μέσα σε ενιδρία. Ας μάθουμε λίγες ακόμα πληροφορίες για τη θαλάσσια ανεμόνη. Ο όρος θαλάσσια ανεμόνη, παιδιά, αναφέρεται σε διάφορα πολυποδοειδή ζώα της θάλασσας που το σχήμα τους μοιάζει με λουλούδι. Εξού και το όνομα ανεμόνη. Οι θαλάσσιες ανεμόνες ταξινομούνται σε 46 οικογένειες, εκ των οποίων οι ακτινιείδες είναι οι πιο πολυπληθείς. Η ομοιογένεια στην οποία ανήκουν οι ανεμόνες περιλαμβάνει πολλά είδη που διακρίνονται μεταξύ τους από τη διαφορετική διάταξη των μεσεντερίων τους και των πλοκαμιών τους κυρίως. Και κατά δεύτερο λόγο από το χρώμα και τον τύπο τους. Τα πιο πολλά από τα είδη της ανεμόνης και ιδιαίτερα τα τροπικά είδη έχουν πολύ ωραία χρώματα. Είναι συνήθως χρώματος κόκκινου ή καφέ, πράσινου ή πορτοκαλί. Και ακόμα μερικές φορές εμφανίζουν μπλε ή κίτρινες βούλες.
Οι ανεμόνες είναι θαλασσινά ζώα και ζουν κοντά στις ακτές. Λίγα είδη παιδιά ζουν σε πιο βαθιά νερά και πάρα πολύ λίγα είδη σε ανοιχτά νερά. Οι περισσότερες θαλάσσιες ανεμόνες παιδιά ζουν μοναχές και πολύ λίγες από αυτές σε αποικίες. Αναπαράγονται και είναι σαρκοφάγα ζώα. Αλλά επειδή δεν μπορούν να μετακινούνται πάρα πολύ εύκολα, εξαρτώνται από την τροφή που θα μπλεχτεί στα εκτεταμένα πλοκάμια τους.

Εκπομπή «Διηγήσεις». Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί μόνο με τα παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι.

0: Ώρα Ελλάδος 20, UTC 17.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Έχουμε λύσει κάβους. Η Άγκυρα ξενέρισε. Η Μπουρού σφύριξε. Ο καιρός καλός. Το τιμόνι στο χέρι. Και ξαλαργάρουμε. Ένα καινούριο ταξίδι, ένα νέο ταξίδι είναι μπροστά μας. Παρέα με τους γλάρους, την φρεσκοβαμένη λαμαρίνα, την άβρα της θάλασσας, τα δελφίνια, με το πλήρωμα παρέα και με έναν εκλεκτό καλεσμένο εδώ στις καλές θάλασσες Βάρδια Σαββάτου, στην ελληνική ραδιοφωνία και φυσικά στην παγκόσμια συχνότητα όλων των Ελλήνων, την φιλόξενη συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας, που αγκαλιάζει όλους τους Έλληνες εντός και εκτός των τυχών, τους Έλληνες ναυτικούς μας. Αυτή εδώ η εκπομπή είναι κομμένη και ραμμένη και αφιερωμένη στους Έλληνες ναυτικούς. Τους ευχόμαστε καλές θάλασσες, η Παναγιά και ο Αϊ-Νικόλας μαζί τους.

Έχουμε ξαλαργάρει και να αναφέρουμε ποιοι είμαστε εδώ στη γέφυρα του σκάφους. Στεφανία Τσακίρη, η αντιοπλία αρχός μας, η οποία φροντίζει για την καλή ποιότητα του ήχου. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης, με έναν εκλεκτό καλεσμένο, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδάκια.

0: σήμερα, ένας καπετάνιος που έχει γράψει και αρκετά βιβλία. Καπτά Κώστας Μοσχόπουλος είναι εδώ στην παρέα μας, τον οποίον και ευχαριστούμε και καλωσορίζουμε, και να είναι πάντα καλά, να γράφει βιβλία και να μας λέει ωραίες ιστορίες. Καπτά Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Καραγιαννάκη. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και σας εύχομαι πάντα υγεία και επιτυχίες και προσωπικές και ραδιοφωνικές
0: και δημοσιογραφικές. Καπετάνιε, είπαμε, μια φορά ναυτικός για πάντα ναυτικός, οπότε ενικός. Τελείωσε.
1: Στον ενικό θα μιλάμε.
0: Καπετά Κώστα και είμαι ο Αντώνης.
1: Εντάξει, αγαπητέ Αντώνη.
0: Εντάξει, καπετάνιε μου. Πάμε να μπαρκάρουμε.
1: Πάμε. Πάμε, ευχαρίστω.
0: Το φυλάδιο το έχουμε.
1: Έτοιμο, έτοιμο. Ανά πάσα στιγμή.
0: Έτοιμο, είπα στο καταθέσαμε. Έχει κανένα αντίτυπο, καμιά
1: φωτογραφία. Θα βγάλουμε ένα Κυπριακό.
0: Ένα Κυπριακό να το έχουμε εκεί, να το βλέπουμε.
1: Έχεις.
0: Πόσα χρόνια στη θάλασσα?
1: Ταξίδευα από το 1975 μέχρι το 2015.
0: Πρόσφατα δηλαδή,
1: 8 χρόνια σταμάτησα στη θάλασσα.
0: Σαν τζόβενο φαίνεσαι πραγματικά, Παναγιά μαζί σου.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Έκανες καλή ζωή, φαίνεται, στα καράβια.
1: Η ζωή στα καράβια είναι σχετικά καλή. Υπάρχουν και καλές μέρες, υπάρχουν και δύσκολες ημέρες. Για όλους τους ναυτικούς.
0: Για όλους τους ναυτικούς. Υπάρχουν και τα καλά και τα κακά, οι καλοσύνες και οι φουρτούνες.
1: Βέβαια, πάρα πολλά.
0: Και αλήθεια, γιατί στη θάλασσα, τι ήταν αυτό που σε όθησε να πας στη θάλασσα?
1: Ναι, γεννήθηκα στο Περιστέρι, αλλά είμαι καταγωγή από την Κεφαλονιά και είμαι περήφανος που είμαι από την Κεφαλονιά. Η καταγωγή μου.
0: Βέβαια.
1: Πολλοί συγγενείς ήταν ναυτικοί. Και από μικρός ήθελα, από την πρώτη δημοτικού, ήθελα να γίνω καπετάνιος. Ταυτόχρονα, περνώντας τα χρόνια, εξαντλήσαμε, διαβάσαμε όλο τον Ιούλιο Βέρν, διαβάσαμε τον Ντανιέλ Ντεφόε, το φίλο μας τον Κακραβίτσα και όλους τους ναυτικούς συγγραφείς, και οπωσδήποτε ακολούθησα αυτό που έργημα.
0: Αλήθεια, είπες, καπετά Κώστα Μοσχόπουλε, καπετάνιε, ότι από την πρώτη δημοτικού είχες πάρει την απόφαση. Κάτι θα σε είχε επηρεάσει? Κάποιες παραστάσεις, κάποιες διηγήσεις, κάποιες ιστορίες από παλιούς?
1: Διηγήσεις από τους παλιούς, τους συγγενείς και τα διάφτα, για τα ταξίδια, για τα λιμάνια, τα χαμένα νησιά που δεν υπάρχουν σήμερα φυσικά.
0: Τα φέρματα, τα δώρα, σου φέρνανε δώρα?
1: Μερικές φορές, ναι.
0: Ήσασταν ναυτική οικογένεια?
1: Υπήρχαν ναυτικοί στην οικογένεια. Πάρα πολλοί. Ασηματιστές, λοστρόμοι, είχαμε και καπετάνιους. Mm. Και μεταξύ, μετά τα διαβάσματά μου ήταν όλα ναυτικά. Όπως προανάφερα,
0: ναι, ναι,
1: στους σπουδαίους αυτούς τους ανθρώπους που γράψαν ναυτικές ιστορίες.
0: Οπότε ήρθε και δέσε.
1: Ήρθε και δέσε.
0: Η αλήθεια είναι ότι κάνοντας μια, έτσι, να το πω, μικρή έρευνα και προσωπικά μου βιώματα επίσης, γιατί ο κάθε ναυτικός που έχει επιλέξει το επάγγελμα αυτό πήγε, οι περισσότεροι απαντάνε κατά τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, επηρεάστηκαν από τις προγενέστερες γενιές. Τους άρεσε να ακούνε ιστορίες, τους άρεσε να βλέπουν πράγματα. Φανταζόντουσαν το μυαλό του νέου, του παιδικού μυαλού, αλλά και του πιο μετά του έφηβου. Σημάτισε παραστάσεις και ήθελε να φεύγει, να πηγαίνει, να γνωρίσει νέα πράγματα. Αλλά φυσικά και η ανέχεια, έτσι, της εποχής εκείνης.
1: Βέβαια, αλλά ας πούμε και. Να είχα γεννηθεί σε πλούσια, γεννήθηκα σε μια καθημερινή οικογένεια στο Περιστέρι, αλλά και πλούσια να είμαστε, θα πήγαινα πάλι να γινόμουν ναυτικός, γιατί αγαπώ τη θάλασσα, τα ταξίδια αγαπώ.
0: Ναι.
1: Και αυτά το άγνωστο, ας πούμε, τα υπέροχα νησιά της Καραβακής, η Νότια Αμερική, στην Αλάσκα έχω πάει 3 ταξίδια, 3 καλοκαίρια ήμουν στην Αλάσκα, έκανα κρουαζιέρες από εκεί. Και ωραία. Ο Νότιος Ειρηνικός. Έχω φτάσει μέχρι, ας πούμε, τη Γαλλική Πολυνησία. Έχω κάνει ταξίδια στη Γαλλική Πολυνησία. Πανέμορφα. Μου άρεσαν, λέει, τα νησιά, τα εξωτικά, με τους φοίνικες, χρυσταφένιες παραλίες, οι καθημερινοί απλοϊκοί άνθρωποι.
0: Τι είναι αυτό που, ποιο από τα μέρη είναι που σε κέρδισε περισσότερο από όλα αυτά που μας περιέγραψες?
1: Έχω πάει σε πάρα πολλά μέρη στον κόσμο. Ναι, οπωσδήποτε μου άρεσε πάρα πολύ η Καραβική, Καραϊβική. Και ασχολούμαι με τη θεωρία της Καραϊβικής, ασχολούμαι με τη δουλεία, όπως σου έχω πει.
0: Ναι, ναι.
1: Μ' αρέσει η Νότια Αμερική, όπως στους περισσότερους ναυτικούς.
0: Βέβαια.
1: Μ' αρέσει η Γαλλική Πολυνησία. Δηλαδή, ξωτικά νησιά. Φοίνικες, παραλίες.
0: Αυτοί οι φοίνικες,
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Και ο κόσμος και η κουλτούρα.
1: Οι απλοί άνθρωποι.
0: Και ο πολιτισμός τους. Έχουν και αυτοί κάποιον πολιτισμό.
1: Οπωσδήποτε έχουν πολιτισμό και έχουν και πολύ ενδιαφέρουσες.

0: ομάδες σε ένα νησί, φάμιλες, υπήρχαν κάποιοι πόλεμοι, οι οποίοι είχαν 1-2 νεκρούς. Όταν ήρθαν ας πούμε, οι ξένοι άπικοι, του μοιράσανε τουφέκια.
1: Αυτό ήταν.
0: Με αποτέλεσμα το 1900 να έχουν μειωθεί δραματικά οι αριθμοί πληθυσμοί στο νησία του Ειρηνικού και μετά το 1900 άρχισαν να αυξάνονται πάλι οι πληθυσμοί. Παράδειγμα, ζωντανό, ο υπέροχος κύριος Κάπτεν Κουκ, ο οποίο σεβόμαστε φυσικά ένα σπουδαίο καπετάνιο, τα πληρώματά του φαίνονται σύφυλλοι στα νησιά που δεν υπήρχε.
1: Άλλο πάλι και αυτό,
0: Βέβαια.
1: Άλλο ένα γεγονός που σημάδεψε και την ναυτιλία ακόμα αλλά και την εποχή εκείνη. Βέβαια. Που πριν ακόμα εξελιχθεί η ιατρική επιστήμη και όλα αυτά.
0: Βέβαια. Σχετικά με την ιατρική επιστήμη, τα πρώτα εμβόλια που δοκιμαστήκανε το 1750 και ύστερα, τα πρώτα εμβόλια για smallpox δοκιμαστήκαν σε σκλάβους από Γάλλους γιατρούς.
1: Αυτοί,
0: τα πρώτα πειράματα είναι αυτά.
1: Τα πειράματα τους είχαν και σαν πειραματόζωα τους ανθρώπους αυτούς και μετά τους είχαν και για δούλους.
0: Για δούλους, βέβαια.
1: Βέβαια. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε εδώ. Ήταν μια μικρή εισαγωγή, γιατί έχουμε να διαβάσουμε πολλά, έχουμε να ακούσουμε πολλά από έναν καπετάνιο που έχει, όπως μας λέει εδώ, ταξιδέψει και τα έχει γραμμένα σε βιβλία. Μην φύγει κανείς. Καλές θάλασσες, βάρδια Σαββάτου.

0: Εδώ είμαστε όμορφα, καλά. Ένα τεσσαράκι έχει ο καιρός, είναι εντάξει, φρεσκαδούρα λίγο, αλλά μια χαρά το αντέχουμε. Το καφεδάκι μας με τον καπετάν Κώστα Μοσχόπουλο εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες. Καπετάνιε, τι είναι η θάλασσα για σένα?
1: Η θάλασσα για μένα είναι καταρχάς η μεγαλύτερη αγάπη, φυσικά μετά την οικογένεια. Είναι η αγάπη μου μεγάλη. Κοιμάμαι και σκέφτομαι ναυτικές ιστορίες. Καμιά φορά μιλάω και εγγλέζικα στα όνειρά μου, στα πληρώματα. Γιατί ταξίδεψα με ξένες σημαίες και με ξένα πληρώματα.

0: πράγματα. Οι Έλληνες ναυτικοί φυσικά ήταν οι καλύτεροι ναυτικοί και είναι οι καλύτεροι ναυτικοί, αλλά υπάρχουν και άλλοι καλοί ναυτικοί και άλλοι οικογενειάρχες. Mm-hmm. Αλλά λυπάμαι που οι Έλληνες ναυτικοί δεν είναι στα πλοία όπως είμαστε κάποτε. Όταν τελείωσα την Ήδρα το 1975 και το 1975 που πρωτομπαρκάρισα στον Ωνάση σε ένα ωραίο γκαζάρικο εκείνη την εποχή, είμαστε όλοι Έλληνες. Είχαμε ένα παιδί από την Αίγυπτο. Αλλά δυστυχώς με τα χρόνια φύγαν οι Έλληνες από τα βαπόρια και ήρθαν οι ξένοι ναυτικοί. Οι οποίοι και αυτοί ήταν καλοί άνθρωποι, αλλά οπωσδήποτε καταλάβαμε στην πορεία ότι οι Έλληνες ναυτικοί είναι πάρα πολύ καλοί ναυτικοί.
1: Mm-hmm. Ο Έλληνας ναυτικός έχει αυτό που πολλές φορές αναφέρουμε σε αυτό εδώ το βήμα, έχει το φιλότιμο.
0: Υπάρχει
1: βλέπουν,
0: το φιλότιμο. Ναι.
1: Που βλέπουν το καράβι σαν το σπίτι τους, έτσι, και το φροντίζουν γιατί ζουν εκεί, μοχθούν εκεί.
0: Δένονται με το καράβι.
1: Έτσι, ναι.
0: Προσφέραν πάρα πολλά οι Έλληνες ναυτικοί και ελπίζω να ξαναγυρίσουν οι Έλληνες ναυτικοί πίσω στα πλοία.
1: Ένα μεγάλο θέμα λοιπόν τώρα έθιξες. Τι φταίει που δεν είναι τόσο πολλοί Έλληνες όπως στο παρελθόν? Πώς το βλέπεις εσύ?
0: Κοίταξε, να μιλήσουμε γενικά. Ας πούμε, σε έναν χωρισμό, σε ένα τρακάρισμα, ξεκινήσουμε ένα τρακάρισμα. Σε ένα τρακάρισμα, παλιά οι λόρδοι του Αγγλικού Ναυαρχείου λέγανε εσύ φταίς ή εσύ φταίς. Σήμερα λένε εσύ φταίς 22% και ο άλλος φταίει 78%. Υπάρχει ευθύνη σε ένα τρακάρισμα πλοίων.
1: Οπότε φταίνει και οπωσδήποτε
0: υπάρχουν μερίδες ευθύνη σε όλους. Σε άλλους περισσότερους, σε άλλους λιγότερους. Αν το πιάσουμε να το αναλύσουμε πιο απλά, θα πούμε εντάξει, υπήρχε ένα Έλληνα ναυτικό ο οποίο μπορεί να γκρινιάρει, να φώναζε, να έκανε. Αλλά δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με έναν άλλο που είχε ένα πλοίο, αναφέρουμε, το οποίο ήταν τρύπιο και το σύνολο σε ταξίδι. Mm-hmm. Ο ένας φώναζε για περισσότερη υπερορία, να πάρει τις υπερορίες του και ένα καλύτερο φαγητό, και άλλος έστειλε ένα πλοίο το οποίο ήταν τρύπιο.
1: Υπάρχουν λογιών θέματα.
0: Μιλάμε τώρα για τις ισχυρότερες καταστάσεις. Γιατί υπάρχουν Έλληνες εφοπλιστές που έχουν ωραία πλοία, mm-hmm. πληρώνουν ωραίους μισθούς, έχουν ωραία φαγητά. Αλλά υπήρχαν και οι άλλοι, οι οποίοι ήταν ακουρέλες και ταξιδεύανε. Αλλά το βάρος έπεφτε στον Έλληνα ναυτικό, επειδή φώναζε για το overtime, επειδή φώναζε για καλύτερο φαγητό.
1: Τα δικαιώματά του.
0: Απλά μιλάμε ανθρώπινα τώρα, σαν άνθρωποι, ας πούμε. Εγώ έκανα σε εφοπλιστές με καλά, ωραία πλοία, mm-hmm. με ωραία φαγητά, με ωραίους μισθούς.
1: Φυσικά, βέβαια, οι συνθήκες και διαβίωσης και ασφάλειας έχουν πλέον εξελιχθεί. Δεν είναι όπως ήταν σε παρελθόν.
0: Οπωσδήποτε.
1: Αλλά δεν βλέπουμε τους νέους. Δεν ξέρω, μπορεί και να κάνω λάθος. Επιστρέφουν οι νέοι. Και τι θα έλεγε σε ένα νέο που θέλει να διαλέξει να ακολουθήσει το επάγγελμα αυτό?
0: Θα συμβούλευα τα νέα παιδιά να πάνε στη θάλασσα να δουλέψουν, γιατί είναι μια πολύ ωραία εργασία. Η μισθή είναι αρκετά καλή. Και απλώς να διαβάζουν πάρα πολύ, να προσέχουν, να ακούνε τους παλιούς ναυτικούς και να εκτελούν τα καθήκοντά τους ευσυνείδητα. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, και οι ναυτικοί έχουν μερικά δικαιώματα. Λυπάμαι που το λέω. Περασμένη εβδομάδα συνάντησα νέο ναυτικό μαζί με τον πατέρα του και ήταν σε ένα βαπόρι τρίτων μηχανικός και επί τρεις μήνες έτρωγε πρωί, μεσημέρι, βράδυ σάντουιτς. Ενώ στα πλοία που είναι Φιλιππινέζοι, που δεν έχω τίποτα με τους Φιλιππινέζους ή Ινδονησιάνους, γιατί στα πλοία που ήμουν εγώ είχαμε και Φιλιππινέζους και Ινδονησιάνους, το φαγητό είναι πλούσιο. Ό,τι παραγγέλνουν η εταιρεία το σθένει. Αν έχουν παράπονο, θα γράψουν στην εταιρεία τους ή θα τηλεφωνήσουν στην εταιρεία τους και η εταιρεία από τις Φιλιππίνες θα καλέσει τον εφοπλιστή τον ίδιο ή ένα γενικό διευθυντή και θα κάνει τα παράπονά του.
1: Ακόμα και σήμερα δηλαδή υπάρχουν τέτοιες.
0: Ακόμα και σήμερα υπάρχουν εταιρείες που οι ναυτικοί δεν τρώνε σωστό φαγητό.
1: Μάλιστα. Και είναι πολύ σημαντικό το φαγητό στο πλήρωμα, διότι μετά αρχίζει η γκρίνια, αρχίζει η μουρμούρα.
0: Οπωσδήποτε.
1: Ναι.

0: Υπάρχουν και εταιρείες που δεν. Πάλι το ίδιο παιδί μου είπε, δουλεύανε. Ο πρώτος μηχανικός δεν έδινε overtime. Ενώ οι φιλιππινές, πάνω σχάρι, που επαναλαμβάνω, δεν έχω τίποτα με αυτούς τους καλούς ανθρώπους, δουλεύουν 2 ώρες την μέρα overtime και είναι στάντα γραμμένα, με σύμβαση. Δεν του ενοχλεί κανείς. Και θα πω και κάτι άλλο, το οποίο οι υπαλλήλοι ναυτικοί δεν θα μπορούν να το πιστέψουν. Εγώ, ας πούμε, από το 83 και ύστερα μπήκα στα κοραζερόπλια. Αλλά μέχρι τότε ήμουν στα φορτηγά και υποπλοίαρχος. Ένα βαπόρι το οποίο φεύγει για τη Σιγκαπούρη για να πάει στην Κίνα, περνάει μεταξύ της υπηρετικής Κίνας και τη Φορμόζα. Οι Έλληνες ναυτικοί, είτε με 8.000 τόνους βαπόρι, είτε με 200.000 τόνους βαπόρι, περνάνε στο στενό. Μεταξύ Κίνας και Φορμόζα. Mm-hmm. Ταϊβάν δηλαδή που λέμε σήμερα. Υπάρχουν Φιλιππινέζοι πλοίαρχοι σήμερα που μιλάμε, σε διηγήσεις, έχω γράψει και μερικές ιστορίες γι' αυτό, που περνάνε δυτικά της Ταϊβάν, γιατί υποτίθεται η θάλασσα είναι καλύτερη και τα διάφορα. Οπωσδήποτε ο καπετάνιος, όταν χαλάζει μια πορεία, μπορεί να διαλέξει τη θάλασσα που θα ταξιδέψει. Στην πραγματικότητα, περισσότεροι περνάνε, ακόμα και με καλό καιρό, επειδή έχει λιγότερη κίνηση. Δεν βρίσκουν τις χιλιάδες ψαράδικα
1: αυτό
0: που βρίσκονται μεταξύ Ταϊβάν και Κίνας.
1: Εκεί πρέπει να έχει πολύ πράγμα.
0: Κανένας χιλιάδες πλοία. Χιλιάδες, και είναι και επικίνδυνα και υπάρχουν και ατυχήματα. Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι είχε υπάρξει ποτέ Έλληνας πλοίαρχος που πήγε δυτικά της Ταϊβάν για να υποτίθεται για τη θάλασσα, σημαντικότητα από φόβο. Όλοι πηγαίνανε μέσα από αυτή τη θάλασσα και κερδίζανε μίλια, κερδίζανε πετρέλαια και τα διάφορα. Να το φιλότιμο και να ο αγώνας για να είναι ο καλός καπετάνιος.
1: Και όντως έχουν αποδείξει επί σειρά ετών πόσο αξίζει ο Έλληνας ναυτικός.
0: Έλληνα ναυτική. Δεν υποτιμώ Φιλιππινέζους και Ινδονησιάνους, ούτε Κολοβιάνους και τα διάφορα. Και αυτοί είναι καλά παιδιά και αυτοί έχουν οικογένειες και αυτοί έχουν μάθει από τους Έλληνες, αλλά οι Έλληνες.
1: Την έχουμε την αυτοσύνη μέσα μας επί χρόνια, χιλιάδες χρόνια πίσω, αν ανατρέξουμε και στην αρχαιότητα. Λοιπόν, θα μας διαβάσεις κάτι από το βιβλίο που έχεις μαζί σου.
0: Ναι, ταξιδεύοντας στις θάλασσες του κόσμου είναι αυτό.
1: Okay.
0: Ναυτικές ιστορίες πραγματικών άνθρωπων ή αναζητώντας τον Φερδινάδο Παλαιολόγο στον Μπαρμπέιντος.
1: Okay.
0: Θα διαβάσουμε για τον Φερδινάδο Παλαιολόγο και για τον Φερδινάδο στον Μπαρμπέιντος.
1: Okay, διάβασέ μας αυτό και θα επιστρέψουμε μετά στην κουβέντα μας που ξεκινήσαμε για τη θάλασσα και για την πορεία σου. Να τους πάμε λίγο.
0: Πρωτού ξεκινήσω να διαβάζω από αυτό το βιβλίο, θέλω να πω ότι τα βιβλία αυτά εκδοθήκαν από τις Νησίδες.
1: Νησίδες, εκδόσεις Νησίδες.
0: Εκδόσεις Νησίδες, ένα εκδοτικό οίκο στη Θεσσαλονίκη. Και υπάρχει ένα αστείο με τον κύριο εκδότη, μιλάμε που και τόσο στο τηλέφωνο ή αλλάσουμε emails, δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ. Αν βρεθούμε δηλαδή στην Ιωτερονδίκη, δηλαδή δεν γνωριζόμαστε.
1: Δεν θα γνωρίζει ο ένας τον άλλον.
0: Και τα 5 βιβλία εκδοθήκαμε στις Νησίδες.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: πάμε λοιπόν ταξιδεύοντας στις θάλασσες
0: του κόσμου.
1: Με τον Κωνσταντίνο Μοσχόπουλο θα μας διαβάσει το κεφάλαιο.
0: Ναι, διαβάζω ο βομβαρδισμός του πλοίου Ιουλία.
1: Πολύ.
0: Αυτά είναι μικρές ιστορίες και σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, όπως ξέρεις καλύτερα από μένα, ένα κείμενο πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος. Υπάρχουν και ιστορίες με 45 σελίδες, αλλά
1: όχι,
0: δεν μπορούμε να τις διαβάσουμε
1: δεν
0: σήμερα.
1: Είναι εδώ για
0: θα διαβάσουμε τις μικρές ιστορίες που θα είναι και
1: πολύ ωραία. Πιο
0: πάμε. Όλες οι ιστορίες είναι αληθινές. Δεν υπάρχει τίποτα ψεύτικο.
1: Τίτλος.
0: Ο βομβαρδισμός του πλοίου Ιουλία, 1941.

Έχει επέρθει η κατάρρευση του μετόπου και το φωτιγό Ιουλία του Παύλου Χατζηλία με διεθνές διακριτικό Sierra Victor Echo Zulu είναι επιτεταγμένο από τα μέσα Οκτωβρίου από την ελληνική κυβέρνηση. Είναι ένα γερό σκάφος, καρφωτό, κατασκευασμένο στη Μεγάλη Βρετανία το 1914, μήκους 116 μέτρων και πλάτος 15,6 μέτρων. Είναι φορτωμένο με ερωικούς Κύπριους φαντάρους και κατευθύνεται προς την πανέμορφη Κρήτη. Χιλιάδες Κύπροι κατατάχθηκαν εθελοντές, ήρθαν και πολέμησαν στην Ελλάδα. Από αυτούς, 374 σκοτώθηκαν και 2059 συνελήφθηκαν εχμάλωτοι. Οι Γερμανοί πιλότοι βουλιάζουν συνέχεια πλοία, πολεμικά και εμπορικά, χωρίς κανένα ενδιασμό. Ο δόκιμος Νικόλας και τα μέλη του πληρώματος ξέρουν που βρίσκονται και τι κάνουν, αλλά εμπνέονται από ένα άξιο πλοίαρχο, τον Παντελή Σιγρόνη, και συνεχίζουν το ταξίδι για προορισμό τους με τη μέγιστη ταχύτητα του σκάφους 10 κόβους. Την πρώτη επίθεση τη δέχονται κοντά στην ανατολική άκρη της Σίδρας. Ο καπετάνιος, χρόνια στη θάλασσα, περνά το σκάφος όσο μπορεί πιο κοντά στη στεριά, συμβουλευόμενος πάντα τους χάρτες και το βυθόμετρο. Οι βόμβες πέφτουν δίπλα τους χωρίς να τους αγγίξουν. Ο Νικόλας είναι στη γέφυρα και τα βλέπει όλα. Συνεχίζουν με αγωνία. Πλησιάζουν στο Σεν Τζόρτζιο. Εκεί είναι ανοιχτά το πέλαγος και έχετε ένα άλλο στόχο στο οποίο πετάει πολύ χαμηλά και περνάει μέσα από το άρμπορα του καραβιού και κόβει την αντένα του ασημάτου. Αλλά ρίχνει τις βόμβες χωρίς επιτυχία. Σώζονται και πάλι, συνεχίζουν το ταξίδι τους. Φτάνουν στη Σούδα και αγκυροβολούν, ξεφορτώνουν τους ηρωικούς Κύπριους. Οι Γερμανοί αλεξιωτιστές έχουν πέσει στο νησί και σκέφτεται πώς να πισωγυρίσουν τον χρόνο, αλλά είναι αργά για πολλούς. Στις 27 Μαΐου στις 9 η ώρα το πρωί, ενώ το πλοίο βρισκόταν στο αγκυροβόλιο, ο Νικόλας και άλλοι ναυτικοί βλέπουν το Στούκας που έρχεται και κάνει την επίθεσή του. Μια βόμβα βρίσκεται στο αμπάρι νούμερο 1 και ακολουθεί τρομακτική έκρηξη. Το πλοίο αρχίζει και βουλιάζει. Ο Νικόλας από τις εκρήξεις βρίσκεται στη θάλασσα και βγαίνει στην ακτή κολυμπώντας. Τον αρπάζει από τον ώμο ένας Γερμανός στρατιώτης, από αυτούς που έχουν φτάσει ήδη στη Σούδα. «Τι φέρεις εσύ εδώ?» το ρωτάει βλέποντας το πρόσωπό του. Γιατί ήταν ένα παιδί. Γυρίζει και κοιτάζει το αγαπημένο του πλοίο. Μόνο το φουγάρο και τα εστία του πλοίου είναι ορατά. Ευτυχώς όλοι σώθηκαν. Το βάζουν σε στρατόπεδο συγκέντρωση στο Μάλεμε και μερικές φορές δεν τους δίνουν ούτε ψωμί. Άλλοτε τους δέρνουν. Μετά από 5 μήνες τον αφήνουν να φύγει μαζί με μερικούς άλλους. Αργότερα, μετά τον πόλεμο, στα ταξίδια του στον κόσμο, μαθαίνει από Άγγλους ναυτικούς ότι οι Γερμανοί ανέρχησαν το Ιουλία και σε επιχείρηση από τους συμμάχους στο σκάφος βυθίστηκε ξανά στο λιμάνι της Τρίπολης.

0: εδώ, στο ταξίδι μας στη Βάρδια Σαββάτου, καλές θάλασσες, όμορφη παρέα με ωραίες ιστορίες. Έχουμε να πούμε και να διαβάσουμε πάρα πολλές με τον καπετά Κώστα Μοσχόπουλο, ο οποίος εκτός της καπετανοσύνης είναι και συγγραφέας. Ασχολείται τα τελευταία χρόνια. Καπετάνιε, πόσα χρόνια?
1: Αποφάσισα να ξεκινήσω να γράφω από το 2017 και το πρώτο βιβλίο εκδόθηκε το 2019.
0: Μες στον κορονοϊό δηλαδή,
1: ναι,
0: έγραφες.
1: Βέβαια.
0: Γιατί όλα αυτά είναι συσσωρευμένα στο μυαλό, έτσι, και πρέπει πολλές ιστορίες. Έχεις κάνει και έρευνα, φαντάζομαι.
1: Οπωσδήποτε, πολλή έρευνα ιστορική. Οι ιστορίες, επαναλαμβάνω, είναι όλες αληθινές. Mm-hmm. Είναι δικές μου προσωπικές ιστορίες και άλλων ναυτικών. Και στην πορεία ανακάλυψα, ήταν μια ψυχολογική ανάγκη να γράψω, αλλά ανακάλυψα ότι και πολλοί ναυτικοί είχαν ψυχολογική ανάγκη να γράψουν τις δικές τους ιστορίες.
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές ιστορίες. Πολλές αυτές πάνε χαμένες γιατί δεν τις έγραψαν ή δεν τις έχουν διηγηθεί σε άλλους οι οποίοι θέλουν να γράψουν. Αλλά κάποιοι, όπως παραδείγματος χάρη εσύ, καπετά Κώστα Μοσχόπουλε, έχατσες και γράφεις. Και καλά κάνεις και μακάρι να βρεθούν και άλλα τέτοια παραδείγματα, να μπορέσουμε να έχουμε υλικό, να έχουμε ιστορίες, τα οποία κάνουμε και εμείς από εδώ πέρα. Καταγράφουμε τις ιστορίες σας και υπάρχουν στο αρχείο της ΕΡΤ, αλλά θα υπάρχουν και στο αρχείο του καθένα. Αν ανατρέξει κανείς στο ΕΡΤ ΕΚΟ, θα δει αρχιοθετημένες στη Φωνή της Ελλάδας όλες τις εκπομπές που είναι εδώ από τις Καλές Θάλασσες. Λοιπόν, θα πάμε λίγο στην κουβέντα μας και σε λιγάκι θα ξαναδιαβάσουμε μια άλλη ιστορία. Ποιο ήταν το πρώτο σου μπάρκο, πώς το λέγανε το καράβι, από πού το πήρες? Τελείωσες τη σχολή της Ήδρας, ιστορική.
1: Τελείωσα την περίφημη σχολή της Ήδρας το 1975.
0: Ίσως η πιο παλιά ναυτική σχολή στον κόσμο.
1: Είναι σωστό αυτό που λες. Mm-hmm. Τελείωσα το 1975 και μπαρκάρισα με το Λίμπικο, ένα πλοίο 75.000 τόνους, γκαζάδικο.
0: Του Ωνάση,
1: όπου βρήκα πολύ καλό καπετάνιο, τον Κάπτεν Θωμά του Παρίσι. Ήταν ο πρώτος μου καπετάνιος, μάλλον θεωρείται ο καλύτερος καπετάνιος του Ωνάση το 1975.
0: Παρίσι
1: Θωμάς.
0: Ένας από τους επόμενους καλεσμένους θα είναι ένας Παρίσι. Μπορεί και να έχουν κάποια σχέση.
1: Ναι, καταγωγή από τη Σιάδο, ήταν πάρα πολύ καλός καπετάνιος, πολύ μορφωμένος. Υπήρχαν και άλλοι. Εγώ νομίζω ότι περισσότεροι πλοίαρχοι του Ωνάση, αν όχι όλοι, ήταν πάρα πολύ καλοί πλοίαρχοι. Δεν θέλω mm-hmm. να δικαιώσω κανέναν. Mm-hmm. Έτσι, να συναντήσω αυτό τον άνθρωπο, Θωμά Παρίσι.
0: Και πήγε ως δόκιμος μέσα.
1: Πήγα ως junior. Τότε ο Νάση χρησιμοποίησε με το δίπλωμα της σχολής. Έμπαινε κατευθείαν στη γέφυρα και έκανε τη βάρδια την 8-12. Υποτίθεται με την πλήρωση του καπετάνιου, φυσικά.
0: Ήταν και ο καπετάνιος και ο ανθρωποπλοίαρχος εκεί.
1: Όχι, μόνος μου έκανα βάρδια.
0: Α, ναι.
1: Ναι, μόνος μου με δύο ναύτες τα βράδια. Το πρωί ήμουν μόνος. Μετά στους 10 μήνες με έκανα κανονικά ανθρωποπλοίαρχο.
0: 75.
1: Αυτό είναι 75.000 τόνους. Και έφυγα από την Αθήνα με αεροπλάνο, πήγα στη Νίκαια. Εκεί είπα θα το πρώτο πολιτισμικό σοκ, γιατί από το αεροδρόμιο στη Νίκαια και μέσα στη Νίκαια μέχρι να πάω στο σταθμό, είδα την πόλη της Νίκαιας. Μία από τις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Ήταν πάρα πολύ ωραία πόλη και είναι στην ψυχή μου ακόμα.
0: Έφυγες από εδώ, που εντάξει, είναι ωραία και η Αθήνα.
1: Ωραία και η Αθήνα.
0: Άλλος κόσμος.
1: Άλλος κόσμος η Νίκαια.
0: Έχεις να ανακαλύπτει τον κόσμο.
1: Και είχα την τύχη μετά τα χρόνια που περάσανε, σαν αξιωματικό και καπετάνιο σε κουραζόπουλα να κάνω και κουραζίες από την Νίκαια.
0: Μάλιστα.
1: Τι ξέρω πάρα πολύ. Πήγα στην Νίκαια, πήρα το τρένο από την Νίκαια, πήγα στο Fort Sillamer και από το Fort Sillamer που ήταν ο ντόκος για τα γκαζάκια, κάνω ταξίδια στη Λιβύη. Και γνώρισα τη θάλασσα εκεί. Μετά φύγαμε από τα δεξιά της Μεσογείου και εκείνη την εποχή είχε πολύ ενδιαφέρον η Μεσογείος, γιατί ας πούμε το ότι υπήρχαν ας πούμε πλοία 10.000 τόνους, 20.000 τόνους. Και υπήρχε πάρα πολύ κίνηση. Ήταν πάρα πολύ. Μάθαινε πράγματα. Τώρα υπάρχει ένα πλοίο 200.000 τόνους. Με λίγα λόγια έχουν φύγει 10 μικρά.
0: Έχουν φύγει πολλά μικρά, ναι.
1: Και
0: ναι,
1: τα πλοία που περνάγαν από την πλοία, μία από πίσω, μία από μπροστά, από την πρέπει, ήταν πάρα πολλά. Έχει ενδιαφέρον εκεί η συμβουλή.
0: Βέβαια. Πρέπει να είσαι συνέχεια alert, να βλέπεις μπροστά, να βλέπεις το ραντάρ. Να είσαι εκεί.
1: Ραντάρ σταματημένα. Αυτά δεν επιτρεπόταν σε ένα νέο αξιωματικό. Το ραντάρ ήταν μόνο σε αφήξεις. Και όταν κάναμε τα πρόσεις τις αφήξεις. Με κλειστά ραντάρ.
0: Τα μάτια 4 και τα 4-14.
1: Αυτά τα λέμε για να γελάσουν οι νέοι, τα θυμηθούν οι παλιοί. Τα ραντάρ είναι κλειστά. Ήταν από πολύ 238 μέτρα και μεγάλο πλοίο οπωσδήποτε. Υπάρχουν μεγαλύτερα φυσικά τώρα. Και τότε υπήρχαν 400 χωρίς ραντάρ.
0: Άκουνα.
1: Τελείως.
0: Και όλοι οι περισσότεροι Έλληνες.
1: Οι περισσότεροι Έλληνες είχαμε ναύτες από την Ορδούρα και αυτοί καλοί ναυτικοί και αυτοί καλά παιδιά. Είχαμε και Έλληνες ναύτες.
0: Και μόνο εκτός από τα γκαζάδικα και μετά τα κρουαζιερόπλοια πήγε και σε κάποιο φορτηγά.
1: Ναι, μετά τον Ωνάση πήγα στα φορτηγά, γιατί δεν αγώνα στα φορτηγά, να δουλέψω περισσότερο στις φορτώσεις. Είχα μια δυναμία στις φορτώσεις.
0: Και μένανε και τα καράβια στα λιμάνια, έτσι, μην ξεχνάμε.
1: Και μένανε και τα πλοία στα λιμάνια, μπορούσε να σκεφτεί να πα όπου ήθελε σαν ναυτικό, ναι, στα ψώνια ή να πα να πιει ένα ποτό ή να πα σε ένα σινεμά, οτιδήποτε. Πήγα στα φορτηγά και το 77 παρουσιάστηκα στο ναυτικό. Πάλι είχα μια καλή τύχη. Παρουσιαστήκαν 50 αυτοποπλοίαρχοι. Και από του 50 οι 48 έγιναν σημειοφόροι.
0: Οπότε πήγε πολεμικό ναυτικό.
1: Πήγα πολεμικό ναυτικό και υπηρέτησα 2 χρόνια σε πλοίο. Δεν επιδίωξα βάστα. Για επιδίωξα να πάω σε πλοίο. Και από τις 28 μήνες που υπηρέτησα, τα 2 χρόνια ήμουνα σε πολεμικό βαπόρι, σε πετρελαιοφόρο πάλι.
0: Ποιο ήταν αυτό?
1: Αυτό ήταν το Υπερίον, ένα ωραίο πετρελαιοφόρο, 75 μέτρα, το οποίο ταξιδεύει μέχρι σήμερα. Είναι βοηθητικό σκάφο του.
0: Υπερίον,
1: Υπερίον.
0: Και η ναυτική υπηρεσία στο πολεμικό ναυτικό.
1: Η μισή υπηρεσία πιάστηκε για τις εξετάσεις. Η μισή υπηρεσία.
0: Εντάξει.
1: Δεν ήταν και άσχημα.
0: Εντάξει. Ωραία λοιπόν.
1: Μετά απολύθηκα το 80, ξαναπήγα στα φορτηγά, μέχρι μια καλή τύχη. Το 83 μπήκα στα κρουαζιόπλια, στο Δανάη, που ήταν ένα πανέμορφο πλοίο, και μέχρι το 15 μπαργάζεσαι στα κρουαζιόπλια.
0: Πολύ τρέχεις, έχουμε να εξαντλήσουμε. Πριν πάμε στα κρουαζιερόπλια, θα τα πούμε και αυτά.

0: Καπιτάν Κώστας Μοσχόπουλος, πάμε με το επόμενο κεφάλαιο. Τι θα μας διαβάσει τώρα?
1: Δύο ερωτευμένοι στη Μασσαλία.
0: Ωραίο αυτό.
1: Η ιστορία ξεκινάει από το 1909 και τελειώνει περίπου, αν τελείωσε, το 1946.
0: 1929.
1: Και συνεχίζεται το 1946.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή οπωσδήποτε είναι αληθινή, όπως όλες οι ιστορίες.
0: Τίτλος, είπαμε.
1: Δύο ερωτευμένοι στη Μασσαλία. Είναι 1946. Ο δεύτερος μεγάλος πόλεμος έχει τελειώσει. Ένας πόλεμος που έχει σκοτώσει πάνω από 60 εκατομμύρια ανθρώπους, επειδή έτσι ήθελε το μεγαλύτερο τμήμα της γερμανικής πλουτοκρατίας. Αν όχι όλοι. Διαλέγοντας τον ζωγράφο Χίτλερ, που εκείνη την περίοδο ήταν ο καλύτερος που θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά. Όπως καθαρά αναλύει ο F. Fischer. Υποσημείωση. Η συνέχεια των ελίτ του Fischer. Συνεχίζουμε. Στο όνομα φυσικά της παγκόσμιας χειραρχίας και του κέρδους. Τον Καζάδικο, του Παπαδάκη, με Έλληνα καπετάνιο και πρώτο μηχανικό Αμερικάνο, ευρισκόμενο έξω από τα Κανάρια, παθαίνει μεγάλη ζημιά στην τουρμπίνα στο σύστημα μειωτήρων και το ρημουργού στη Μασσαλία. Ο πρώτος είναι Αμερικάνος, αλλά ο δεύτερος και η τρίτη είναι Έλληνες με διπλώματα Α μηχανικού. Η γενιά που θα εξελιχθεί και θα αναδείξει εξαίρετους τουρμπινάδες μηχανικούς. Πρόκειται να αλλάξουν τις μειωτήρες της τουρμπίνας, το οποίο θα χρειαστεί να κάτσει 8 μήνες. Στη Μασσαλία υπάρχουν εξαίρετοι τεχνίτες, γιατί οι Γάλλοι ήταν από τους πρώτους στην εξέλιξη της τουρμπίνας και είχαν μακροχρόνια παράδοση στις τουρμπίνες. Όταν φτάνει στην πανέμορφη Μασσαλία, ο καπετάνιος, 78 χρονών, που έχει ζήσει εκεί πολλά χρόνια, έχει εργαστεί ως ναυτιλιακός πρακτορείας, είχε γυναίκα και κόρη, πηγαίνει και νοικιάζει σουίτα στο Grand Hotel στην οδό Ρι de la République. Εκεί δέχεται τις φίλες του και τις φίλες του, τις ώρες της βραδινής ξεκούρασης, και είναι γνωστός για τις χορευτικές του ικανότητες στη ρούμπα. Από πολλούς θαυμάζεται για τις επιδόσεις του και την αντοχή του που διαθέτει στην ηλικία του, και από τους ιδιωτικούς του πλοίου σχολιάζεται για την έκλειτη ζωή του. Ο δεύτερος μηχανικός από το Βόλο, παιδί μεγαλωμένο στο λιμάνι, έχει ζήσει και αυτό στο παρελθόν στη Μασσαλία. Το 1929, όταν τελείωσε τη θητεία του, ευρισκόμενος με ένα πλοίο σε αυτό το παλιό λιμάνι, πηγαίνει να κόψει τα μαλλιά του. Στο κομμωτήριο, εξαιτίας της ομορφιάς του και της ευγενικής του συμπεριφοράς, η κομμώτια δεν χρειάζεται και πολύ, τον ερωτεύεται και συνάφτει μια παθιασμένη ερωτική σχέση. Τα χρόνια περνούν σε μεγάλα ταξίδια και είναι ένας από αυτούς τους χιλιάδες ναυτικούς που μένουν στο εξωτερικό και επαντρώνουν διάφορα πλοία που συμμετέχουν στον πόλεμο, κουβαλώντας φορτία και μολυνφόδια από τη ΣΥΠΑ στην Αγγλία και στη Σοβιετική Ένωση. Όλες τις περιπέτειες του τις διηγείται στον ιδρύον δόκιμο τον Νικόλα, απόφοιτη της περίφημης σχολής, παράδειγμα συμπεριφοράς και πολλά υποσχόμενο νέο αξιωματικό. Ξαναγυρίζει στη Μασσαλία και βγαίνει έξω να ξαναδεί την πόλη. Πηγαίνει στο παλιό λιμάνι και πηγαίνει στο ίδιο κομμωτήριο που πήγαινε τότε. Δεν αργεί να πιάσει κουβέντα με την κομμώτια που του λέει ότι είχε γνωρίσει κάποτε ένα Έλληνα ναυτικό. Όταν φεύγει, πηγαίνει απέναντι που είναι ένα μαγαζί που πουλάει ταμπάκο και αγοράζει εφημερίδα και ένα πακέτο γκολουάζ. Εκεί γνωρίζει μια πανέμορφη νέα μέχρι 17 ετών που εντυπωσιάζεται από αυτόν, καθώς ήταν ήδη κοσμοπολίτης και ήρωας πολέμου. Στο κάτω-κάτω είναι μόνο 39 χρονών. Η γνωριμία εξελίσσεται στη σχέση. Είναι εποχή που οι άνθρωποι κοιτάζουν με αισιοδοξία το μέλλον και ελπίζουν ότι δεν θα ξαναδούν πόλεμο ποτέ ξανά. Μια ελπίδα που δεν χρειάστηκε πολύ για να διαψευθεί. Ο καιρός περνάει ευχάριστα και μια μέρα ο δεύτερος φέρνει τη νέα κατάκτησή του στο πλοίο μετά από αίτηση της κοπέλας. Στη σκάλα συναντιούνται με τον πανέξυπνο δόκιμο και ο δεύτερος του συστήνει τη νεαρή ερωμένη. Ο δόκιμος του λέει φιλικά και αυθόρμητα ότι η κοπέλα του μοιάζει πολύ. Ίδια μάτια, ίδια μύτη. Γελούν και οι δύο, μεταφράζουν και στην κοπέλα και αυτή ξεκαρδίζεται. Ο δόκιμος δεν μπορεί να καταλάβει γιατί ο δεύτερος μετά τον πόλεμο, και ενώ έχει γυναίκα και παιδιά, δεν έχει επιστρέψει ακόμα στην Ελλάδα. Ίσως σκέφτεται πολιτικά, διότι ξέρει ότι αρκετοί ναυτικοί που διασώθηκαν από τις γερμανικές τουρμπίνες, στο γυρισμό οι ευγνωμονούσα πατρίς τους έστειλε στη φυλακή. Ναι, πρέπει να είναι τα πολιτικά σκέφτεται, αλλά δεν πρόκειται να ρωτήσει ποτέ. Μια μέρα η νεαρή κοπέλα του πηγαίνει στο σπίτι όπου μένει με τη μητέρα της. Η μητέρα συνειδητοποιεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπει τον ωραίο φίλο της κόρης της και αποφασιζόμενη ελαφρά διαθεσία στείλει την κόρη της να αγοράσει ένα φάρμακο. Μετά, αφού ζητά από το δεύτερο να καθίσει, του προσφέρει ένα ποτήρι κρασί και του προσκομίζει ένα πακέτο με φωτογραφίες, όπου είναι αυτή μαζί με το δεύτερο μηχανικό σε καφέ σε πάρκο. Ο πρώτος που θα κοίταζε αυτές τις δύο φωτογραφίες θα διαπίστωνε δύο ερωτευμένους νέους. Μετά από την αποκάλυψη, παθαίνει ένα συναισθηματικό σοκ και αποφασίζουν να φύγει από το σπίτι για το καλό όλων. Ο καπετάνιος που μαθαίνει μέρος της ιστορίας κανονίζει με τον πράκτορα του πλοίου και το στέλνει στο Παρίσι, σε ένα ψυχίατρο. Εκεί αυτός μετά από μερικές συνεδρίες του δίνει φάρμακα της εποχής και του συμβουλεύει να βρει μια σύντροφο, γιατί διαφορετικά δεν θα ξεχάσει ποτέ. Τουλάχιστον ήταν πιο τυχερός από τον Ιδίποτα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε με τις καταπληκτικές ιστορίες του καπετάν Κώστα Μοσχόπουλου από το βιβλίο «Ταξιδεύοντας στις θάλασσες του κόσμου», ο οποίος γράφει βιβλία τα τελευταία χρόνια, ήταν στα πλοία μέχρι το 2015, από το 1975. Λοιπόν, υπενθυμίζω ότι είμαστε στην Φωνή της Ελλάδας, στην ελληνική ραδιοφωνία «Καλές θάλασσες Βάρδια Σαββάτου». Η καπετάνισά μας είναι η Στεφανία Τσακίρη, που επιμελείται τον ήχο. Στην παραγωγή της εκπομπής, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αντώνης Καραγιαννάκης. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για περισσότερο. Καπετάν Κωνσταντίνο Μοσχόπουλο, μη φύγει κανείς.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: εκεί. Ευτυχώς είναι καλός ο καιρός, καλές θάλασσες βάρδια Σαββάτου σε εξέλιξη, με τον καπιτάν Κώστα Μοσχόπουλο, την Στεφανία Τσακίρη στην επιμέλεια του ήχου, τον Αντώνη Καραγιαννάκη στο μικρόφωνο, στις μουσικές επιλογές και στην παραγωγή. Είναι η εκπομπή «Καλές θάλασσες βάρδια Σαββάτου» εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, που αφορά κυρίως τους Έλληνες ναυτικούς, τους καπετάνιους μηχανικούς, τους ανθρώπους της θάλασσας, τους εφοπλιστές, τους CEO που λέμε, τους μάγειρες, τους ψαράδες, τους φαροφυλάκες, τους καμαρότους, τους ανθρώπους του μόχθου στη θάλασσα, νέους και παλιούς, που κάνανε την ελληνική ναυτιλία πρώτη δύναμη στον κόσμο, και τους ευχαριστούμε και τους οφείλουμε πολλά. Και εκεί πρέπει να παραμείνει η ελληνική εμπορική ναυτιλία. Συνεχίζουμε λοιπόν την κουβέντα μας με τον καπτά Κώστα Μοσχόπουλο, και αλήθεια η μετάβαση λοιπόν μετά από τα φορτηγά, έτσι, πριν πάμε στα κουραζιερόπλια, καπτά Κώστα, τα λιμάνια που σου άφησαν εποχή, που σου άφησαν έτσι καλή εντύπωση, ποια ήτανε? Με τα Καζάδικα δεν είχε.
1: Δεν είχαν πολλές ευκαιρίες.
0: Δεν έβγαινες.
1: Με τα Καζάδικα όμως πηγαίναμε στο Λίβερπουλ και γνώρισα την πόλη του Λίβερπουλ. Είναι μια σπουδαία πόλη. Mm-hmm. Η οποία την εποχή του 1975-76 είχαν προβλήματα λόγω ανεργίας. Είχαν κλείσει εργοστάσια και βιομηχανίες και υπήρχε μια φτώχεια κατά κάποιο τρόπο. Μεγάλη δόξα το Λίβερπουλ είχε πάρει την εποχή του δουλεμπορίου. Γιατί ήταν μια κρατιά δύναμη. Mm-hmm. Μετά το 1750, παραδείγματος χάρη, 100 πλοία δουλεμπορικά φεύγαν από το Λίβερπουλ για την Αφρική. Άρα υπήρχε πλούτος για πολλούς και δουλειά για περισσότερους.
0: Μάλιστα, καλά αυτό.
1: Το Λίβερπουλ ήταν μια πόλη, το Λονδίνο μου άρεσε πάντα πολύ. Στη Γαλλία πηγαίναμε με τον Καζάδικο, στη Χαύρη, μια πολύ ωραία πόλη. Ωραίοι άνθρωποι.
0: Αλλά εκεί πας για πολύ λίγο.
1: Για λίγο, 24 ώρα.
0: 24 ώρα. Τι να προλάβεις να δεις.
1: Θα βγεις μια φορά, άντε να βγεις δύο φορές. Δύο ώρα.
0: Και αυτό
1: ώρα.
0: Από μακριά δεν είναι, με αγωγούς.
1: Στη Χάβρη πηγαίναμε στους εντόκους, στο λιμάνι. Mm-hmm. Έπαιρνες ταξί και πήγαινες στο θαυμό κοντά που ήταν τα εστιατόρια, οι σινεμάδες. Mm-hmm.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, έχουμε να μιλήσουμε και για τις υπόλοιπες ιστορίες, αλλά και για το νέο σου βιβλίο, έτσι, Έρωτας και Θάνατος στο κρουαζιερόπλοιο. Οσιανίκ. Από τις εκδόσεις Νησίδες και αυτό. Πριν όμως, πάμε να μας διαβάσεις μια άλλη ιστορία από το
1: πρώτο βιβλίο.
0: Okay. Πώς λέγεται ο τίτλος?
1: Η ιστορία λέγεται «Προσάλλαξη στην Κούβα». Ναυτική ιστορία πάλι, κανονικά, το 1946. Το Liberty, φορτωμένο, φεύγει από την πάντα ενδιαφέρουσα Νέα Ορλεάνη για την Ιαπωνία. Φεύγοντας από τον πιλότο, κατευθύνεται προς το πέρασμα μεταξύ Γιουκοτάν και κάμπο Σαν Αντώνιο στη δυτική Κούβα. Ο Νικόλας, πανέξυπνος ιδραίος, δόκιμος, καταλαβαίνει ότι ο καπετάνιος έχει κάνει λάθος στο μεσημβρινό στίγμα, αλλά δεν λέει τίποτα για να μην τον ντροπιάσει. Κάποια στιγμή, ο αρθυποπλοίαρχος βλέπει δεξιά του φως και σκέφτεται ότι είναι ψαράδικο. Είναι σίγουρος, διότι το φανάρι του Σαν Αντώνιο πρέπει να το δει αριστερά του. Ξεχνώντας ότι τα τελευταία εκατομμύρια χρόνια τα ρεύματα είναι ανατολικά. Το ρεύμα της Φλόριντα σε αυτό το κομμάτι της γης είναι από 2 ως 3 κόβους. Αλλού είναι περισσότερο. Πράγμα που μεταφράζεται σε εκατομμύρια κυβικά νερού σε κίνηση. Το περήφανο Liberty πηγαίνει και καρφώνεται με τη μέγιστη ταχύτητά του των 10 κόβων στην κόστα. Ο καπιτάνης κάνει κάθε προσπάθεια να ξεκολλήσει το πλοίο, αλλά μάτια. Το σκάφος έχει σηκωθεί 1,5 ποντάρι στην πλώρη. Το μόνο παρήγορο ότι δεν έχει υποστεί κανένα ρήγμα, γιατί εκεί που το έχουν σκαρώσει είναι πλάκα και δεν κάνουν νερά. Στέλνουν μηνύματα στους εφοπλιστές και στους πράκτορες στη Νέα Ορλεάνη και περιμένουν. Τους στέλνουν 3 ναυαγωγοσυστικά, τα οποία κάνουν ηράκλειες προσπάθειες να τα αποχωρήσουν χωρίς αποτέλεσμα. Μένει μια ακόμα κίνηση να κάνουν. Σαβούρα δεν έχουν, γιατί το πλοίο είναι φορτωμένο. Τα απόσημα νερά είναι λίγα και απομένουν τα πετρέλαια. Τελικά απορρίφθουν 500 τόνους φιόλων και κάνουν τις ακτές της Κούβας κατάμαυρες. Το πλοίο είναι ελαφρότερο και με ένα καλό ανάποδο ξεκολλεί από το βυθό και επιπλέει. Συνεχίζει το ταξίδι για τον Παναμά και ο πλοίαρχος στέλνει τηλεγράφημα στην εταιρεία για να τους πληροφορήσει για την τελική αποκόλληση του σκάφους και παράλληλα ζει 500 τόνους πετρέλαια με την άφηξη στο κανάλι. Είναι 1946 και φυσικά κανείς δεν ασχολείται στην Κούβα και αλλού με 500 τόνους που έχει δει στη θάλασσα.

0: εδώ στις καλές θάλασσες, στην Βάρδια Σαββάτου με τον καπετάν Κώστα Μοσχόπουλο. Μας λέει ωραία πράγματα, ωραίες ιστορίες. Καπετάνιε, μέχρι το 15 λοιπόν, το τελευταίο διάστημα της πορείας σου το πέρασες σε μια άλλη κατηγορία καραβιών, σε άλλη κατηγορία πλοίων, στα κρουαζιερόπλοια. Άλλη εμπειρία αυτή, έτσι?
1: Ναι, άλλη εμπειρία. Οι ναυτικοί έχουν να μάθουν πολλά πράγματα κρουαζιερόπλοια. Συνιστώ στους νέους ανθρώπους όσους θέλουν, γιατί άλλους άρεσαν καζάδικα, άλλους άρεσαν φωτικά, άλλους άρεσαν τα κρουαζιερόπλοια, να πάνε και στα κρουαζιερόπλοια.
0: Υπάρχουν μάθουν... και τα ρορό, υπάρχουν και τα ψαράδικα.
1: Ναι. Στα κρουαζιερόπλοια μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα σχετικά με την ασφάλεια. Ότι πάνω σχάρη, ούτε μόνο αξιωματικό ασφαλεία στο Σιάνι που έχει τη φωτογραφία μπροστά σου, ήταν ένα πλοίο, και αυτό 236 μέτρα, είχε 18 βάρκες. Και ένας αξιωματικός ασφαλείας.
0: Βλέπω που έχει και το σχεδιάγραμμα του καραβιού μέσα.
1: Έχουν σχεδιάγραμμα του πλοίου.
0: Ναι.
1: Σε ένα φορτικό υπάρχουν δύο βάρκες. Ένας αξιωματικός ασφαλείας είναι υπεύθυνος για 18 βάρκες. Είναι υπεύθυνος για όλα τα συστήματα πυρασφάλειας. Είναι υπεύθυνος για 600 άτομα να τους μαθαίνει, τους κάνει γυμνάσια.

0: Μαζιές από τη Φλόριδα για τις Μπαχάμες. Κάθε τρεις μήνες ανέβαινε η αχτοφυλάκη.
1: Coast Guard.
0: Την Coast Guard. Ανέβαινε και έκανα γενικό γυμνάσιο των 600, του πληρώματος που ήταν 600 άτομα. Και ρίχναμε 9 βάρκες στη θάλασσα, όχι μια βαργούλα και την βλέπουμε, 9 βάρκες στη θάλασσα.
1: Κάθε τρεις μήνες. Απροειδοποίητα.
0: Όχι, υπήρχε πρόβλημα. Κάθε τρεις μήνες. Mm-hmm. Τώρα έχει γίνει κάθε 6 μήνες. Έχει ελαφρύνει δηλαδή.
1: Μάλιστα.
0: Τότε κάθε τρεις μήνες. Και εκείνη την εποχή στην Πρεμιέρα Cruise Line που ήμουν υποπλοίαρχος και μετά ύπαρχος, δεν υπήρχε περίπτωση ένα βαπόρι 236-38 μέτρα να υπάρχει μια γραφτή παρατήρηση. Δεν υπήρχε, αυτό δεν δουλεύει.
1: Μπράβο.
0: Γινόταν η μεγάλη σφαγή των Απάτσε, όπως λέω εγώ ηρωνικά. Σήμερα, τα τελευταία χρόνια, πρωτού φύγω, τα τελευταία 10 χρόνια, μπαίνουν τα Porsche Control, τα λιμεραρχεία, εν πάση περιπτώσει, στα πλοία και σε κουράζει ο πλακή, σε φορτηγά και γράφουν 2-3-8 παρατηρήσεις. Και δεν υπάρχει πρόβλημα. Λένε εντάξει, θα διορθωθούν σε 3 μήνες, σε 10 μέρες και θα τα διορθώσουμε, τα φτιάξουμε. Τότε, 1986. Στην ειδικά στην εταιρεία που πήγα, αν γραφόταν μια παρατήρηση, γινότανε
1: ο κακός χαμός.
0: Ο κακός χαμός.
1: Αλήθεια τώρα, γιατί να γράφουν τώρα παρατηρήσεις? Μήπως το κάνουν και εξ επί τούτου που λέμε, μήπως το κάνουν γιατί κάποιοι θέλουν να...
0: Δεν αντιλέγω ότι σίγουρα υπάρχουν...
1: Πολλές... Σε κάποια λιμάνια μπορεί να γίνεται
0: που
1: αυτό.
0: Υπάρχουν πολλές καλές εταιρείες, αλλά νομίζω ότι... Η πείρα έχει λιγοστέψει στους νέους. Δεν μιλάω για Έλληνες αξιωματικούς, γιατί τα τελευταία χρόνια μόνο με ξένους αξιωματικούς. Υπάρχει έλλειψη πείρας. Και...
1: Δεν ενημερώνονται σωστά με τις εξελίξεις και με τα θέματα
0: και γενικά,
1: που
0: ζητάνε. Και σε ένα πλοίο, ας πούμε, δεν γίνονται οι επιθεωρήσεις όπως γινόταν κάποτε. Εμείς σε αυτά τα πλοία δουλεύαμε 14 ώρες την ημέρα. Δεν το πιστεύει κανείς ότι είμαστε κρουαζιερόπλοια του εξωτερικού και δούλευα 14 ώρες την ημέρα.
1: Μάλιστα.
0: Και τρέχαμε, ήταν δύο αξιωματικοί. Υπήρχε αξιωματικός ασφαλείας και βοηθός του. Συν είχαμε βοηθούς. Και τρέχαμε όλη τη μέρα να δούμε όλα τα συστήματα ότι δουλεύουν, ας πούμε.
1: Βέβαια, καμιά φορά ακούμε, εγώ έχω ακούσει διάφορες ιστορίες που γράφανε έστω και για ένα πολύ μικρό πραγματάκι, μια παρατήρηση, εν πάση περιπτώσει κάτι, για να μπορέσουν εκεί του λιμανιού να πάρουν το κάτι της τους και να προχωράνε.
0: Δεν ισχύει. Εγώ δεν συνάντησα τέτοιους λιμανικούς αξιωματικούς, είτε του εξωτερικού είτε στην Ελλάδα. Δεν έχω συναντήσει ποτέ ένα λιμανικό αξιωματικό.
1: Γινόντουσαν όμως.
0: Οπωσδήποτε θα γινόταν. Τα παντού τα πάντα.
1: Σε κάτι τριτοκοσμικές χώρες, ίσως.
0: Εγώ ξέρω ότι τα λιμεναρχεία, παραδείγματος χάρη το 1977 ερχόμουν με βαπόρι του Καλιμανόπουλου, Τζεναλάδικο του Τουρκία, που ήμουν αρχιποπλοίαρχος. Και υπήρχε φόβος και τρόμος από όλους μας, εντός εισαγωγικών, ότι θα μπει μέσα στο λιμαναρχείο, θα κάνει γυμνάσιο, θα κάνει επιθεώρηση. Δεν ξέρω σήμερα, γιατί απομακρύθηκα από την ελληνική πραγματικότητα, αν έχουν φόβο του λιμεναρχείου οι Έλληνες αξιωματικοί. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι ίσως να είναι πιο μαλακά τα πράγματα από ό,τι ήταν πριν 30 και 40 χρόνια.
1: Αλήθεια, πώς έγινε η μετάβαση από τα γαζάδικα φορτηγά στα κρουαζιερόπλοια και γιατί?
0: Έτυχε εκείνη την περίοδο, είχε αδειάσει μια θέση σε ένα κρουαζιερόπλοιο και ένας καλός φίλος, ο καπτανίκος, παλιός φίλος, έφευγε και με σύστησε στους αρχιπλοιάρχους και με πήραν αμέσως και από τότε, από το 83 μέχρι το τέλειο 14-15, ταξίδευα στα κρουαζιερόπλοια. 32 χρόνια, εν πάση περιπτώσει. Που μια τύχη. Ήταν ενδιαφέροντα πλοία.
1: 32 χρόνια.
0: Μάθαινες μανούβρες. Αργά-αργά μαθαίνουν μανούβρες. Είναι καλοί οι μανουβραδόροι κρουαζιεράδες, αλλά οι καλύτεροι από όλους τους μανουβραδόρους φυσικά είναι οι ακτοπλοίοι μας.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να το πούμε αυτό.
0: Κάνουν όταν ένας αυτοπλός φεύγει από την Πειραιά και μέχρι να φτάσει στην Κάσο έχει πιάσει 10 λιμάνια πάνω, 10 λιμάνια κάτω.
1: Βέβαια, έχει μάθει.
0: Είναι πάρα πολύ καλή.
1: Και άμα το κάνει συνέχεια, έτσι δεν είναι?
0: Αλλά και σε κουραζόπλα έχουμε καλή μάνα. Βέβαια, φυσικά να μην αδικήσουμε και αυτούς. Mm-hmm. Μορφωμένοι και πλοίαρχοι για αυτοί. Γιατί και έχουν και άλλα, μιλάμε πάρα πολύ κόσμο, άλλες συμπεριφορές. Όλοι είναι καλοί, είπαμε. Και η μηχανική είναι πάρα πολύ καλή. Και
1: συνέχεια, μάλλον. Συνέχεια να αλλάζουμε τα fuel,
0: μια,
1: το από ναι. Fuel σε diesel, diesel fuel.
0: Βέβαια, εμείς είχαμε μια άφηξη το πρωί, μια αναχώρηση το βράδυ. Σιγά σιγά ξετρίβονται οι αξιωματικοί.
1: Έτσι. Η πείρα συνέχεια, άμα κάνεις πράγματα και κινείς συνέχεια. Και ποιο ήταν το πρώτο κρουαζιερόπλοιο που πήγε, πώς σου φάνηκε αυτή η
0: νέα... Το Δανάη ήταν ένα,
1: Δανάη.
0: Το πήγα μέσα το 83, τα είχε ο Καρά στα πλοία αυτά, είχε τα φορτηγά και ξεκίνησαν το 75. Μετασκευάσανε στα ναυπηγεία τα δικά του Χαρκίδος δύο πρώην φορτικά ψυγεία, το Δανάη και το Δάφνη.
1: Ήταν φορτικά και τα κάνανε...
0: που κουβαλάγανε κρέατα πάνω σκάλια από την Αυστράλια στο Βιετνάμ ή από την Αυστράλια στην Αγγλία. Ήταν ψυγεία φορτικά, είχαν ταχύτητα 18 μίλια, ήταν πολύ ωραία πλοία. Και κάποτε πουληθήκανε και τα αγόρασε ο Ιωάννης Καράς, ο οποίος είχε και τα ναυπηγεία στη Χαρκίδα και έγινε.

0: μετασκευή των δύο πλοίων από κουραζόπλια στη Χαλκίδα. Ήταν δύο πανέμορφα κουραζόπλια και κάποτε τα ζηλεύανε πάρα πολλοί Έλληνες εφοπλιστές. Το 1975 υπήρχε ένα κουραζόπλιο κατασκευασμένο από τη μάνα του τότε. Ήταν το Golden Odyssey που είχα την τύχη να κάνω ένα χρόνο υποπλοίαρχο στο Golden Odyssey.
1: Αλλά το πρώτο σου ήταν το Δανάη.
0: Πρώτο ήταν το Δανάη και το Δανάη ήταν. Και μετά το Golden Odyssey που ήταν κατασκευασμένο από τη μάνα του, από το Κανάγιο και κουραζόπλιο, το Δανάη και το Δάφνη είχαν αφήσει εποχή στον Πειραιά.
1: Τόσο πολύ. Μάλιστα.
0: Γιατί ήταν πανέμορφα πλοία και ωραίες κατασκευές.
1: Ωραία.
0: Και ωραίες μετασκευές.
1: Μετασκευές, βέβαια.

0: Ένας κεφαλονίδης ασηματιστής, 1971. Δικτατορία Μαύρη και ένας νέος τότε ο Γεράσιμος, απόφοιτης γυμνασίου, θέλει να αποδράσει από την πραγματικότητα και να φύγει μακριά. Ταυτόχρονα επιθυμεί να εκπληρώσει ένα παιδικό όνειρο, να γνωρίσει τον κόσμο. Δεν πέρασε όμως τις ιατρικές εξετάσεις και εξαιτίας της μικρής μυοποίησης που είχε και έτσι δεν κατάφερε να πάει για καπετάνιος. Μπάρκαρε λοιπόν σε ένα επιβατικό της ΕΜΕΣ ως βοηθός τροφοδότη για το καλοκαίρι του 1971 για να δει από κοντά τη θαλασσινή ζωή. Εργαζόταν σκληρά και έδειχνε τις ικανότητες του σε ένα χώρο αρκετά σφυρό και ισοστρεφή. Μέσα από τις πολλές εργασίες που έκανε ήταν να μεταφέρει μεταλλικό νερό στον ασήματο, με τον ασηματιστή να του λέει πάντα «Απίθεσε τα εδεκή». Όταν το πλοίο έφτανε στο λιμάνι, ο πρώτος που πήδαγε στον τόκο, πρωτού μαϊνάρουν τη σκάλα, ήταν ο ασηματιστής και μετά ο γιατρός. Μια μέρα του καλοκαιριού έπιασε φωτιά ένα πλοίο του Καραγιώρη στην Αδριατική και όλα τα πλοία έσφεσαν στην περιοχή να βοηθήσουν, καθώς και το πλοίο του Γεράσιμου. Ο ασηματιστής σε δράση, να ασθένει και να παίρνει μηνύματα, να μιλάει στα ραδιοτηλέφωνα και στα VHF. Στα ταξίδια από τη Βενετία στη Χαέφα, ο ασήματος ήταν σαν μελίσσα από τις κυρίες που επισκεφτόταν τον ασηματιστή. Σκέφτεται ότι αυτή είναι ωραία δουλειά. Εφόσον δεν μπόρεσα να γίνω καπετάνιος, θα γίνω ασηματιστής. Το φθινόπωρο ξεμπακάρισε και παρά τις προσφορές να κάτσει να κάνει καριέρα ως τροφοδότης, γράφηκε στη σχολή ραδιοτηλεγραφιών στον Πειραιά. Το πλοίο ήταν το Απολωνία και τον ασηματιστή στο πλοίο που συνταξίδευε το λέγανε Νίκο Καβαδία.
1: Μάλιστα. Αυτή ήταν η ιστορία για τον Νίκο Καβαδία από το βιβλίο «Ταξιδεύοντας στις θάλασσες του κόσμου» του Κώστα Μοσχόπουλου. Αλήθεια, καπετάνια.
0: Το πλοίο που είχε πιάσει φωτιά ήταν το πλοίο το Ολιάνα του Καραγιώργη στις 28 του 1971. Mm-hmm. Ναι. Ήταν το Ελιάν είχε πιάσει φωτιά. Υπήρχαν και.
1: Τότε που τρέξαν όλα τα καράβια.
0: Τρέξαν
1: να
0: το σώσουν.
1: Να το σώσουν, μάλιστα.
0: Και ο Καβαδίας ήταν στο Απολωνία ασηματιστή στην Ερμές.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί ο Καβαδίας ήταν εξάδελφος του διοκτήτη της Ερμές. Και ήταν σε αυτό το πλοίο.
1: Μεγάλη μορφή που έδωσε πολλά στην ελληνική λογοτεχνία, έτσι.
0: Σπουδαία προσωπικότητα.
1: Πίση, πέρασε από τα καράβια και αλίμονο. Υπάρχουν πάρα πολλοί που. Δεν ξέρω αν θέλουν να τον μιμηθούν, αλλά πάντως πάρα πολλοί Έλληνες ναυτικοί και ποίηση γράφουν και ιστορίες γράφουν, όπως καλή ώρα σήμερα.
0: Σίγουρα.
1: Με τον καλεσμένο μας, τον καπετάν Κώστα Μοσχόπουλο.

0: Θα ήθελα λίγο να σταθούμε στο θέμα της γυναίκας ναυτικού. Της οφείλουμε πάρα πολλά, δεν είναι?
1: Βέβαια. Οι γυναίκες του ναυτικού για μένα είναι ηρωίδες, είναι υπέροχες γυναίκες. Πρέπει να είναι γυναίκα και άντρας μαζί. Μεγαλώνουν αξιοπρεπώς τα παιδιά τους και περιμένουν το καπετάνιο, περιμένουν τον ναύτη ή τον λοστρόμο να γύρει στο σπίτι. Διαχειρίζει τα χρήματα που βγάζει ο άλλος με τον τίμιο του ιδρώτα και από τους κόπους και τις θέσεις στη θάλασσα. Και όπως σου είπα, στην καριέρα μου, 40 χρόνια που ταξίδευα στις θάλασσες, δεν είχα ακούσει ποτέ για μια γυναίκα κάτι κακό. Ότι υπάρχουν διάφορες αηδίες και διάφορα, εγώ προσωπική μου πείρα δεν ήξερα ποτέ κάτι το παράξενο.
0: Ωραία.
1: Και αξίζουν συγχαρητήρια όλες οι γυναίκες. Η δικιά μου σύζυγος και όλες οι άλλες γυναίκες στον ναυτικό.
0: Τι θα ήθελες να πεις στη γυναίκα σου τώρα, καθώς σε ακούω εδώ από την εκπομπή αυτή?
1: Θέλω να την ευχαριστήσω για όλα και της εύχομαι πάντα υγεία και ευτυχισμένη σε όλη τη ζωή.
0: Το όνομά της?
1: Ζέτα.
0: Γεια σας κυρία Ζέτα, γεια χαρά. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Πάμε λίγο πριν φτάσουμε στο λιμάνι, έχουμε ακόμα λίγο χρόνο, έχουμε λιγάκι να ακούσουμε και άλλες ιστορίες από το καινούριο. Θα ακούσουμε κάτι, θα διαβάσουμε
1: το
0: κάτι.
1: Καινούριο είναι μυθιστόρημα.
0: Μυθιστόρημα.
1: Τα τέσσερα πρώτα βιβλία από τις νησίδες, όπως είπαμε, είναι ιστορίες, αληθινές ιστορίες ναυτικών. Mm-hmm. Δικές μου και αλλωνών. Είναι μικρές ιστορίες, αλλά υπάρχουν και ιστορίες με 40 σελίδες.
0: Οπότε, ναι.
1: Που δεν μπορεί να διαβάσουμε 35.
0: Οπότε...
1: Το τελευταίο βιβλίο είναι μυθιστόρημα.
0: Έρωτας και θάνατος στο κρουαζιερόπλιο Oceanic, που το βλέπουμε εδώ στο
1: εξώπλιο. Είναι ναυτικό μυθιστόρημα, αλλά είναι και νουάρι, είναι αστυνομικό δηλαδή. Υπάρχει και έγκλημα.
0: Υπάρχει.
1: Και
0: από τις εκδόσεις Νησίδες, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να τα βρείτε αυτά τα βιβλία. Εμείς όμως διαβάζουμε ιστορίες από το προγενέστερο βιβλίο.
1: Το πρώτο βιβλίο.
0: Το πρώτο, Ταξιδεύοντας στις θάλασσες του κόσμου. Κωνσταντίνος Μοσχόπουλος. Πάμε.
1: Το δεξαμενόπλιο Κόρυθος, 1974-1975. Ο καπιτάνης κοιτάζει από το φινιστήρι του γραφείου του στην κουβέρτα τα κρυστά αμπάρια. Το πλοίο Panamex, δεμένο σε έναν τόκο στη Φιλαδέλφεια, στη ΣΥΠΑ. Αλλά επειδή είναι η Κυριακή απόγευμα, δεν εκτελείται φόρτωση. Σκέφτεται πόσο γρήγορα πέρασαν τα χρόνια, ταξιδεύοντας όλες τις θαλάσσες του κόσμου. Είχε υπηρετήσει στην Κύπρο ως έφεδρος αξιωματικός και σε κάτι μικρά σκάφη, και όταν απολύθηκε, ετοιμάστηκε να αρβωνιαστεί την αγαπημένη του και μετά να μπαρκάρει πάλι στα Γκαζάδικα. Ο Αραβώνας είχε κανονιστεί για 20 Ιουλίου του 1974 και μετά ένα ωραίο γκαζάδικο τον περίμενε να συνεχίσει τη θαλασσινή του καριέρα. Μελαγχολούσε όταν σκεφτόταν ότι στις 20 Ιουλίου έγινε εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, ένα έγκλημα που δεν τιμωρήθηκε ποτέ. Μετά τον Αραβώνα επιστρατεύθηκε αμέσως και ξαναγύρισε στην Κύπρο. Εκεί έμενε 100 ημέρες. Φυσικά ειδοποίησε την εταιρεία ότι δεν μπορούσε να μπαρκάρει στο δεξαμενόπλιο Κόρυθος, όμως τον διαβεβαίωσαν ότι θα υπάρξει θέση για αυτόν όταν απολυθεί. Το Κόρυθος στις 30 Ιανουαρίου του 1975 ήταν πλαγιοδοτημένο στο Peninsula Sile, στον τόκο της British Petroleum, στον ποταμό Delaware της Φιλαδέλφεια, με τουλάχιστον 300.000 βαρέλια αργού πετρελαίου στα τάγκια. Ενώ το πλοίο του ήταν στον τόκο, το δεξαμενόπλιο Edgar M. Queenie, καθώς προσπαθούσε να κάνει μια μανούρα για να πάρει τη στροφή, εξαιτίας κακών χειρισμών, προσέξουσε βία στο Κόρυθος. Από την ανατίναξη και την πυρκαγιά που ακολούθησε, σκοτώθηκαν 22 ναυτικοί, επισκέφτες αλλά και 3 εργάτες που δούλευαν στον τόκο. Μεταξύ αυτών που έχασαν τη ζωή του ήταν και ο αντικαταστάτης του.
0: Έτσι, ναι. Λυπηρή ιστορία. Την έχουμε ξανακούσει αυτή την ιστορία. Ίσως μας την διηγήθηκε και μια από τις προηγούμενες καλεσμένες μας, η κυρία Ιουλία Ζανάκη Λιάλιου, η οποία μας είχε πει με κάποιους κακούς χειρισμούς ενός Αμερικανού σε ένα λιμάνι της Φιλαδέλφειας, όπου έγινε αυτό και μετά έγινε
1: η ανατίναξη.
0: Ανατίναξη.
1: Σκοτώθηκε ο καπετάνιας.
0: Ναι. Και κάποιος
1: σκηνικό
0: από την Άνδρο, ένα παιδί από την Άνδρο, νομίζω.
1: Σκοτώθηκε ο καπετάνιας, σύζυγός του, μεταξύ και 22 ναυτικοί, και δυστυχώς και το μωράκι τους.
0: Ναι. Αυτή την ιστορία την
1: ακούσαμε. Την ιστορία αυτή μου την είπε ο Καπιταγιάννης, ένας ωραίος κύριος πλοίαρχος, δεν λέω το επωνυμό του. Ο Καπιταγιάννης ζει στην Νέα Σμύρνη, ένας εξαιρετικός συνάδελφος, και μου είχε εκμυστηρευτεί. Μακάρι να μην είχε γίνει το Κυπριακό και να ήταν στο Κόρυθος. Και στο Κυπριακό χάσαμε 7.000 Έλληνες.
0: Ναι, ναι.
1: Τραυματίες και νεκρούς.
0: Βέβαια. Ωραία, λοιπόν, θα μας διαβάσει ακόμα μία ή δύο ιστορίες, αφού πάρουμε μια μουσική ανάσα. Με δύο ακόμα ιστορίες θα κλείσουμε το σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι.

0: διαπλήττως το στενό Ζαν Ντε Φούκα, 1980. Είχαν πάρει ένα ναύλο ποτάσα από το Βακούβερ, μία από τις μορφότερες πόλεις του κόσμου, για την Καντόνα, ένα άλλο πολύ ωραίο λιμάνι. Ξεκινώντας από τη Βικτόρια, που είναι το σημείο που φεύγει ο Καναδός πιλότος, πρέπει να διασχίσει το Ζαν Ντε Φούκα, το στενό που χωρίζει τη ΣΥΠΑ από τον Καναδά. Η ναυσιπλοεία στο στενό είναι εύκολη, αρκεί να τηρούν οι ναυτικοί κανόνες. Ήταν η πρώτη φορά του αρχιποπλοιάρχου που πήγαινε στην Κίνα, αυτή την πανέμορφη χώρα, αλλά όχι και η τελευταία. Ο καπετάνιος, σε μια στιγμή εφορία, σου σπάνια συνέβαινε, το ρώτησε αν γνώριζε γιατί λένε το στενό έτσι. Στην αρνητική απάντηση του αξιωματικού άρχισε να αγορεύει, ή όπως καλύτερα θα μπορούσε να πει κανείς, να ποντιφικέει. Ήταν ο τύπος του παλιού ναυτικού που είχε κάνει μόνο με μια εταιρεία, αγαπητούς διευθυντές του γραφείου, μισητός σε αρκετά πληρώματα και φυσικά πίστευε ότι τα ήξερε όλα και ότι ό,τι έλεγε ήταν χαριτωμένο και πάντα σωστό. Όταν ήταν νέος, διάβαζε και 2-3 βιβλία το χρόνο. Άκου να μαθαίνεις. Τα χρόνια πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε ξεμείνει εδώ στη δεξιά στην ακτή του Καναδά, σε κάποιο παραθαλάσσιο χωριό, ένας κεφαλονίτης ναυτικός. Το λέγανε Γιάννη. Και ζούσε εκεί με μια Ερδιάνα. Ζούσαν σε μεγάλη φτώχεια, γιατί είχαν κάνει πολλά παιδιά. Όταν περνάγαν τα ελληνικά ατμόπλα της εποχής, ο Γιάννης έβγαινε σε μια πυρόγα και φώναζε να του δώσουν τρόφιμα και ό,τι άλλο ήθελαν. Ο Γιάννης, όσους δεν τον ήξεραν, φώναζε: «Ρε παιδιά, εγώ είμαι ο Γιάννης ο Φουκαράς». Κατόπισε σε κάποια φάση, βγάλαν και το στενό έτσι. Ιστορία τώρα, πραγματική. Άλλο τι νόμιζε ο κύριος Πλοίαρχος. Θεός χωρέστανε. Ο Ζαν Ντε Φούκα, Ιωάννης Φουκάς, από την Κεφαλονιά, με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, ήταν στην υπηρεσία του βασιλιά της Ισπανίας Φιλίππου του Δευτέρου και συμμετείχε σε δύο εξερευνήσεις για το βορειοδυτικό πέρασμα, Northwest Passage, που συνδέει τον Ειρηνικό ωκεανό με τον Ατλαντικό. Τότε το λέγανε το στενό του Άνιαν. Στην πραγματικότητα, το βορειοδυτικό πέρασμα ήταν ψηλότερα, το στενό που εξερευνήσανε, δηλαδή το Ζαν Ντε Φούκα, straight, ήταν χαμηλότερα. Αυτά που ανακάλυψε στη δεύτερη αποστολή το 1592 δεν έτυχαν της δέωσας προσοχής από τον αντιβασιλεία του Μεξικού Λούις Ντε Βαλάσκο και χρειάστηκε να πάει στην Ισπανία για να αποδείξει τις ανακαλύψεις του. Αλλά και εκεί δεν στάθηκε τυχερός. Στη μεστροφή για την Κεφαλονιά πέρασε από τη Φλωρεντία, όπου ο Άγγλος Τζον Ντάγκλας του έδεσε μια συστηματική επιστολή για τον Μάικλ Λοκ, έμπορο και πρόξενο της Αγγλίας, που εκείνη την εποχή βρισκόταν στην Βενετία για δική του υπόθεση. Κατάσκοπη φυσικά αυτή. Ο Φουκάς τον έπεισε για να ανακαλύψει, για τις ανακαλύψεις του και του ζήτησε 2 πλοία με σκοπό να δουλέψει για τους Άγγλους. Ο Λοκ ζήτησε χρήματα από την Αγγλία για να πάει ο Φουκάς εκεί. Αλλά επειδή η απάντηση αργούσε να έρθει, ο Φουκάς γύρισε στην Κεφαλονιά. Αργότερα, ο Εγγλέζος Τσαρλ Μπάρκλεϊ, πλοίαρχος του Ιμπέρια Ιγκλ, ταξιδεύοντας στην περιοχή το 1787, ονόμασε προς τιμή του Ζαν Ντε Φούκα Στρέιτ. Το ότι είχαν κάνει λάθος μία μοίρα γεωγραφικού πλάτους, 47 αντί 48, 60 μίλια απόσταση, καλά. Καλά ήταν. Δεν είχε και μεγάλη σημασία εκείνη την εποχή.
1: Τέλειος. Τέλειος. Αλήθεια, καπιτάν Κώστα Μουσκόπουλε, έχει κάνει και έρευνα για να γραφούν όλα αυτά τα κείμενα, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, κάνω συνέχεια έρευνα και σε αυτό και στα υπόλοιπα βιβλία και σε αυτό που ετοιμάζω τώρα, βάζω πάρα πολλές υποσημειώσεις. Αυτή ήταν μια υποσημείωση που διάβασα.
1: Τέλεια.
0: Ο κύριος Πλοίαρχος, Θεός χωρίστε, ήταν καλός καπετάνιος οπωσδήποτε. Όπως είπαμε, οι περισσότεροι Έλληνες πλοίαρχοι και μηχανικοί, αλλά τα είχε πιάσει λάθος. Δεν ήταν η πραγματικότητα αυτό, έτσι νόμιζε.
1: Κατάλαβα.
0: Λέω για τον Πλοίαρχο που μας είπε την ιστορία.
1: Την ιστορία μας.
0: Για τον Ζαν Ντε Φούκα, Γιάννης Φουκαράς. Αυτό ήταν ένας μύθος, ναι, που λέγανε στα καπνιστήρια. Ιστορική πραγματικότητα ήταν ο Γιάννης Φουκάς, ο οποίος ήταν Έλληνας, ο άνθρωπος από Κωνσταντινούπολη. Μετά στην Κεφαλονιά, ένα σπουδαία προσωπικότητα.

0: Ο Φερδινάδος Παλαιολόγος στο Μπαρμπέιντος, 1987, στη μνήμη της Μάγδας Κοντζιά. Η κυρία Μάγδα Κοντζιά ήταν η εκδότρια του σπουδαίου εκδοτικού οίκου Εξάντας. Δεν υπάρχει σήμερα. Το πανέμορφο Ocean Princess ξεκινά κρουαζιές από το μικρό Μπαρμπέιντος. Έτσι το λένε τρυφορά πολλές φορές οι κατοικοί του. Και επισκέφτεται μερικά άλλα νησιά στην Καραβαϊκή και φτάνει μέχρι μέσα στο Ρίο Ορινόκο της Βενεζουέλας. Μια φανταστική κρουαζιέρα. Είναι Κυριακή πρωί και ο καπτέν Κωνσταντίνος, που είναι υποβλίαχος ασφαλείας εκείνη την περίοδο, παίρνει άδεια μα μέχρι το μεσημέρι να πάει όπου θέλει. Πού αλλού, στο Paradise Beach, που όλα τα καθώς πρέπει πληρώματα πηγαίνουν για μπάνιο και είναι μόνο 7-8 λεφτά από την έξοδο του τελωνίου μεταξύ. Το πλοίο είναι πλαγιοδοτημένο με την αριστερή πλευρά στον τόχο νούμερο 2, απέναντι από αποθήκη νούμερο 2. Δεξιά του είναι το Cross Berth, όπου είναι δεμένη σκούνα με τα 4 κατάρτια το Phantom. Φανταστικό σκαρί. Κατεβαίνει τη σκάλα γλίγορα και κατευθύνεται προς το επιβατικό σταθμό που είναι γεμάτο μαγαζιά και πουλάνε από διαμάντια μέχρι τροπικά προϊόντα. Έχει ένα ονειρωμένο πλάνο για μια επίσκεψη στο νησί, που μάλλον τα πλήματα δεν πηγαίνουν. Όταν περνά την έξοδο του τελωνίου, όπως πολλές φορές είναι ένας ψηλός τελώνης που τα μαλλιά του έχουν αρχίσει να ασπίζουν παρά το νεαρό της ηλικίας του. Δεν του ζητά κανένα πάσο γιατί τον ξέρει οπτικά. Οι ορδές των ταξιτζίδων είναι εκεί και περιμένουν τους ανυποψίαστους Αμερικάνους επιβάτες να τους κάνουν το γύρο του νησιού με 200-300 δολάρια. Λίγο πιο κάτω είναι οι φουκαράδες που παίρνουν επιβάτες προς όλες τις κατευθύνσεις και πάντα παίρνουν τα πληρώματα και πάνε από τις ζητήσεις. Αυτή τη φορά ένας οικογενειάρχης και αφού πάρει μια στροφή αριστερά ταξιδεύει σχεδόν κοντά στην ακτή και σε μερικά δευτερόλεπτα φτάνει στο ξενοδοχείο. Αριστερά από την κεντρική πόρτα είναι η πλανή που σε βγάζει στην παραλία, η οποία ανοιχτή για όλο τον κόσμο. Διαλέγει μια θέση κοντά στη θάλασσα, την αιώνια αγαπημένη και μακριά από το ένα δέντρο ματσινίλ, που τα μικρά μήλα του όταν πέφτουν τα φύλλα τους και η σκόνη τους είναι τοξικά και αν σε ακουμπήσουν πρέπει να γεμίσουν το κορμί σου με αλυφές για να επανέλθεις. Σε αυτό το δέντρο είναι καρφωμένη μια πινακίδα που προειδοποιεί τους λιόμενους. Βουτιάζει στη θάλασσα και χάνει τις σκέψεις του. Αισθάνεται μια γαλλία στην ψυχή σκεφτόμενος την επόμενη επίσκεψή του. Στα πράγματά του έχει ένα βιβλίο του σπουδαίου Κάρπεντερ που πήρε φεύγοντας την τελευταία ημέρα, Ο αιώνας των φώτων, σχετικά με τα γεγονότα κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης στις γαλλικές και αγγλικές κτήσεις στην Καραβαϊκή. Μετά από ένα γλίγορο μπάνιο φεύγει από την παραλία και βγαίνει στον δρόμο όπου του θάματος περνάει ένα ταξί που σταματά αμέσως και τον παίρνει. Μετά από μια γλίγορη συνομιλία κανονίζει την ταρίχα και φεύγουν για την ορία του Σεντ Τζον στην ανατολική μεριά του νησιού, ενώ βρίσκονται στη δυτική πλευρά. Περίπου 19 χιλιόμετρα υπολογίζει ότι ο οδηγός πρέπει να φτάσει γλίγορα. Περνάνε από το Bridgetown, που είναι η πρωτεύουσα του νησιού, αλλά επειδή μόνο 8:40 δεν έχει κίνηση. Ενώ σε κανονικές ημέρες, αρκετές φορές λόγω της κίνησης, είναι κόλαση από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων. Δίνει σημασία στα παλιά δημόσια χτίρια που είναι χτισμένα από την εποχή της απεικιοκρατίας. Το άγαλμα του Νέσον είναι επιβλητικό. Το ξέρεις ότι ο Τζορτζ Ουάσιγκτον τη μόνη επίσκεψη εκτός από τη ΣΥΠΑ ήρθε στο Μπαρμπέιντος, το ρωτάει ο οδηγός. Ναι. Το Νοέμβριο του 1751 και κάθε 7 εβδομάδες. Κάπου υπάρχουν και μελετητές για τα ημερολόγια του ταξιδιού του. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του έμαθε αρκετά πράγματα για πρακτική ναυτιλία. Κοιτάζει προσεκτικά από τον καθρέφτη. Τα σπίτια του αρέσουν. Είτε είναι φτωχά είτε όχι, τα περισσότερα βαμμένα με διάφορα χρώματα. Δεν θα είχε πρόβλημα να ζήσει μερικούς μήνες στο Μπαρμπέιντος, δίπλα στη θάλασσα φυσικά. Όταν ήρθαν υπό την εκκλησία, άπηκε στο νησί, τα δάση έφταναν στη θάλασσα και δεν υπήρχαν κάτοικοι. Το νησί υποτίθεται ότι ανακαλύφθηκε από τους Πορτογάλους το 1536 και του έδωσαν το όνομά του. Όσοι μιλάνε για ανακαλύψεις ξεχνάνε τους αυτόχθονες που είχαν ανακαλύψει τις Αμερικές ποτύτερα από όλους. Δεν υπήρχαν κάτοικοι, διότι οι Ισπανοί για να κάνουν σκλάβους στους αυτόχθονες όλους τους σκότωσαν. Άλλους εξαπόδρυσαν και άλλοι αναγκάστηκαν να φύγουν στα άλλα νησιά. Το 1541 ένας Ισπανός συγγραφέας έγραψε ότι το νησί ήταν ακατοίκητο. Στην Ισπανιόλα, σε λιγότερο από 25 χρόνια από την κατάκτηση, εξολόθρωσαν 8 εκατομμύρια γηγενείς από δολοφονίες, βιασμούς και ασθένειες, εξαντλητική εργασία και απερπισία. Σύμφωνα με τον Νόαμ Τσόμσκι, η κατάκτηση συνεχίζεται. Τα δάση έχουν κοπεί γιατί οι άπικοι ήθελαν εκτάσεις για τις καλλιέργειες και η πόνη της ζάχαρη καταστρέφει το έδαφος σύντομα. Κάπου κοντά στο Σεντ Τζον υπάρχει το George River Tropical Rainforest. Υπάρχουν και οι περίφημοι κήποι. Περνάνε από ένα σημείο που αρχίζει ο δρόμος 38, 3β, που θα οδηγήσει στην προορισμό τους. Δεν χορταίνει να θαυμάζει τους αγρούς. Οι πρώτοι αγρότες ήταν καμιά τριανταριά Ινδιάνοι που τους είχαν φέρει με συμφωνία να εργαστούν μερικά χρόνια σαν υπηρέτες. Αλλά μετά τους κλάβωσαν για πάντα. Κατόπιν άρχισαν να φέρουν από τον Ηνωμένο Βασίλειο συμβασίχους υπηρέτες, κλεμμένα παραπλανημένα παιδιά, πούνες, που μερικές με καλή τύχη γινόταν κυρίες κτηματιών και παρουσιαζόταν σαν μεγάλες κυρίες και φυσικά εγκληματίες που τους έστειλαν εκεί για φιλανθρωπικούς λόγους. Η προσφορά ήταν απλή. Ή θα πας στην Κρεμάλα ή στις αποικίες να εργαστείς αμισθή από 7 μέχρι 14 χρόνια. Και φυσικά αυτοί, μην έχοντας άλλη εναλλακτική, δεχόντουσαν. Με το boom της οικονομίας που έγινε με τη ζάχαρη, χρειαζόντουσαν περισσότερα απλούτα εργατικά χέρια στις αμερικάνικες κτίσεις και στα νησιά. Ξεκινήσαν την εισαγωγή μαύρων ανθρώπων, σκλάβων για πάντα. Σου αρέσει το Μπαρμπέιντος, φυσικά. Αλλά και όλα τα νησιά μου αρέσουν εδώ στην Καραβαϊκή. Οδηγός σηματώδης και οδηγεί πολύ προσεκτικά. Έχεις να πάει στην εκκλησία του Σεντ Τζον? Όχι, πρώτη φορά είναι. Είμαι σίγουρος ότι θα σου αρέσει, σίγουρα. Το Μπαρμπέιντος υπήρξε κάποτε η πιο πλούσια αποικία για την Αγγλία. Σύμφωνα με τον Έρικ Ουίλιαμς, ο Έρικ Ουίλιαμς ήταν πρωθυπουργός του Τομπάκο. Τρινίδαντ και Τομπάκο ήταν πρώτος πρωθυπουργός το 1959. Ήταν ιστορικός, διδάκτορ ιστορίας. Σύμφωνα με τον Έρικ Ουίλιαμς, αλλά και πολλούς άλλους διανοητές, τα εκατομμύρια που αποκτήθηκαν από την απλή εργασία έστησαν και έκτισαν το νέο κόσμο και φυσικά τον ανερχόμενο καπιταλισμό. Περνά από αγροτικές περιοχές, αλλά και χωριά κατά διαστήματα. Το πλάτος συνήθως 14 μίλια. Δεν είναι και άσχημα. Τελικά μπαίνει σε ένα χωριό και στο κομμάτι που βλέπει τα σπίτια είναι φτωχικά. Οι άνθρωποι εργατικοί και μερικά παιδάκια που κυκλοφορούν είναι κάπως αδύνατα και τα περισσότερα φοράνε στολή του σχολείου. Αρχίζουν να ανεβαίνουν μια ανηφόρα γιατί η εκκλησία είναι σε υψόμετρο στα 800 πόδια. Σταματάνε έξω από τον περίγωρο της εκκλησίας. Μερικά αυτοκίνητα έχουν παρκάρει εκεί κοντά. Υπάρχουν αρκετά ψηλά δέντρα, θάμνη και λουλούδα γύρω από την εκκλησία. Κατευθύνεται προς την είσοδο. Το χτίσμα έχει κάτι επιβλητικό που προκαλεί δέος. Μερικοί πιστοί βγαίνουν και ρωτάει ένα κύριο που στέκεται στην είσοδο και μάλλον φαίνεται πως υπηρετεί τον ναό. Καλημέρα, ψάχνω για τον τάφο. Μπορεί να είναι και μέσα στην εκκλησία, σκέφτεται. Όπως πάντα υπάρχει έθιμο παντού στις χριστιανικές εκκλησίες. Ψάχνεις για το μνήμα του Φερδινάδου, απαντά σοβαρά ο κύριος. Ναι, ακριβώς απαντά. Ακολούθησε με και πηγαίνει προς τα πίσω από τη δεξιά μεριά της εκκλησίας. Ο ταξιτζής μένει εκεί και κοιτάει ένα πάγκο με αναμνηστικά. Ο καπετάνιος έχει αφήσει τα πράγματά στο ταξί μαζί με το βιβλίο του. Κοιτάει τη θέα και πέρα από τα κάγκελα βλέπει την καταπράσινη πλαγιά του πανέμορφου ωκεανού. Εδώ είμαστε. Είμαι μπροστά σε ένα πέτρινο μνήμα που έχει μια επιτίβια πλάκα. Αισθάνεται δέος. Σας ευχαριστώ, λέει στον κύριο που τον συνόδευσε. Ο άνθρωπος απομακρύνεται και εκπέμπει μια απλή ευγένεια. Εδώ είμαστε, σκέφτεται. Διαβάζει αγγλικά του περασμένου αιώνα. Εθάδε κείτε το σώμα του Φερδινάδου Παλαιολόγου, απόγονου της αυτοκρατορικής γενιάς των τελευταίων χριστιανών αυτοκρατών της Ελλάδος. Φύλακα της εκκλησίας αυτής της ενορίας από το 1655 μέχρι το 1656. Μέλος του ενοριακού συμβουλίου επί 20 χρόνια. Πέθανε στις 3 Οκτωβρίου το 1678. Μένει σιωπηλός. Ο Κάρπεντερ ήξερε τι έλεγε. Ήταν και αυτός εδώ. Πρέπει να πάει σε μια βιβλιοθήκη με την πρώτη ευκαιρία να μάθει γι' αυτόν. Υπάρχει μια ρογμή μεταξύ μερικών εκατοστών στην πλάκα, αλλά και διπλάνη τάφη δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση. Είναι ικανοποιητικά καλά, θα μπορούσαν και καλύτερα. Δεν ξέρω αν πρέπει να ντρέπεται που δεν ξέρει τίποτα γι' αυτόν, αλλά σκεφτόμενος ο συνήθως θετικά υπόσχεται να μάθει παράλληλα με τα διαβάσματά του. Κάθεται ο πυλός για λίγα λεφτά. Σίγουρα θα ξαναγυρίσει εδώ. Φεύγει με αργά βήματα και πηγαίνει μπρος προς τη μάντρα και κοιτάζει την καταπράσινη κατηφοριά της πλαγιάς και τον ωκεανό. Αιώνια μορφιά. Σκύβει και πιάνει λίγο χώμα στη χούφτα που περιέχει ένα μικρό κομμάτι ξύλου. Ακούει κάπου εκεί κοντά νερό να τρέχει. Με το αριστερό χέρι πιάνει τα σιδερένια κάγκελα. Γυρίζει προς τον ήλιο, κρατώντας τα μάτια του κλειστά. Αναπνέει τον καθαρό αέρα που ταξιδεύει μέσα του μαζί με τη λάμψη του ηλίου, που είναι η φωτιά που είναι μέσα στα μυαλό του και σε όλο το κορμί. Παραμένει χαλαρωμένος. Κάθε σχεδόν 3 λεφτά και ανοίγει τη χούφτα του και αδειάζει σιγά σιγά το λίγο χώμα και το ξύλο. Ρίχνει μια ακόμα ματιά στον ουρανό και κατατεύει και φεύγει. Λοιπόν, για να μην προχωρήσουμε, είναι ο τάφος του Φερδινάδου Παλαιολόγου. Διαβάζω το τελευταίο κομμάτι, το ιστορικό κομμάτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Φερδινάδος Παλαιολόγος, 1615-1678, ήταν ο γιος του Θεόδωρου Παλαιολόγου, κατευθείαν απόγονος στο τελευταίο αυτοκράτορα που πέθανε πολεμώντας τους Τούρκους. Ο Θεόδωρος από την Ιταλία το 1596, ο πατέρας δηλαδή, πήγε στη Μεγάλη Βρετανία και τελικά εγκαταστάθηκε στο Λαντούφ της Κονουάλης. Σύμφωνα με άρθρο της National Herald, το 10ο του 2010, ο Θεόδωρος Παλαιολόγος, εφόσον είχε πεθάνει η πρώτη γυναίκα, παντρεύτηκε την κυρία Μαρία Μπόλς. Υπάρχουν έγγραφα που φαίνεται ότι ήταν υπότης του Χένινγκ, κόμη του Λίγκου, και πέθανε το 1636. Ο Φερδινάδος πήγε στον Μπαρμπέιντος το 1645 μετά τη μάχη του Νέσεμπεϊ στην Αγγλία και διεκδίκησε την περιουσία της μητέρας. Έζησε στο κτήμα των 197 άκρες και έπαιξε σημαντικό τεκτόμα στην τοπική κοινωνία. Αυτός είναι ο Φερδινάδος Παλαιολόγος.
1: Ενδιαφέρουσα.
0: Κατευθείαν απόγονος.
1: Πραγματικά μεγάλη ενδιαφέρουσα ιστορία και όπως μας τα διάβασες, καπετάν Κώστα Μασχόπουλε, από το βιβλίο «Ταξιδεύοντας στις θάλασσες του κόσμου». Και με αυτή την ιστορία έχουμε πιάσει λιμάνι και θα δέσουμε κάβους γιατί τελειώνει ο χρόνος μας. Πραγματικά, κλείνοντας, τι θα ήθελες να πεις στους Έλληνες ναυτικούς που σε ακούνε μέσω από αυτή την εκπομπή.
0: Εγώ δεν θέλω να κάνω το δάσκαλο σε κανένα, πάντως εύχομαι σε όλους τους ναυτικούς καλά ταξίδια, να προσέχουν την υγεία τους και να έχουν πάντα καλή τύχη. Εύχομαι να ξαναγυρίσουν οι Έλληνες ναυτικοί στα πλοία, όπως ήταν κάποτε. Υπάρχει χώρος και για τους Φιλιππινέζους και Ινδονησιάνους, για όλους τους ναυτικούς, αλλά οι Έλληνες που δημιουργήσαν αυτή την ναυτιλία μαζί με, με τους ανθρώπους στο γραφείο, να ξαναγυρίσουν στα πλοία. Γιατί είναι άδικο αυτό που γίνει εις βάρος των Ελλήνων.
1: Έτσι. Να είσαι καλά, καπετά Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστας Μοσχόπουλος, εδώ καπετάνιος επί σειρά ετών και πλέον συγγραφέας. Να συνεχίζεις να γράφεις. Αλήθεια, ετοιμάζεις κάτι?
0: Ναι, γράφω τώρα. Θέλω να γράψω ένα βιβλίο με δοκίμια για τη δουλεία. Από το 1444, που οι φίλοι μας οι Πορτογάλοι ξεκινήσανε μια ωραία πρωία και πήγαν στην Αφρική και γυρίσαμε σκλάβους, και άρχισε αυτή η ιστορία με τον δουλεπάζαρο. Και μέχρι το 2024. 25, γιατί μιλήσω για τη σύγχρονη δουλεία. Σήμερα.
1: Μεγάλο θέμα γι' αυτό, βέβαια.
0: 50 εκατομμύρια, υπάρχουν 50 εκατομμύρια δούλοι σε όλο τον κόσμο. Απλώς δεν το συζητάμε.
1: Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία. Ίσως κάποια άλλη φορά να πούμε και άλλες ιστορίες, να διαβάσουμε και άλλα πράγματα.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που με προσκάλεσες.
1: Την πολύ.
0: Υπέροχη εκπομπή στην ακούω πάρα πολλές φορές. Συγκινούμε, γελάω, χαίρομαι. Σου εύχομαι σε ένα υγεία, να χαίρεσαι όσο αγαπάς και ευχαριστώ και την κυρία Στεφανία
1: Τσακίρη
0: που έκανε την.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ για όλους.
1: Να είστε καλά, ο καπετάν Κώστας Μοσχόπουλος ήταν στην παρέα μας. Ευχαριστούμε και εσάς φίλες και φίλοι που συνταξιδέψατε, που ήσασταν στο σημερινό μας ραδιοφωνικό ταξίδι. Να σας ευχηθώ τα καλύτερα, να προσέχετε τον εαυτό σας, να αγαπάτε, να ταξιδεύετε, να χαμογελάτε. Ευχαριστώ τη Στεφανία Τσακίρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Να είστε καλά, παιδιά. Καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας. Και ο Θεός και η Παναγιά μαζί σας. Και ο Ανικόλας φυσικά. Γεια χαρά, Αντώνης Καραγιαννάκης.

0: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το Ελληνοαυστριακό Μουσικό Καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.

Οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στην Ελληνική Διαδιοφωνία, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Οι Έλληνες τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Φανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και βέβαια όσοι ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον και το ταξίδι μας ξεκινά.

Είναι οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ οι Έλληνες Τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Ο ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ο Άργυρης Πενιλιάδης στην επιμέλεια των ήχων μαζί μου.

ήταν οι Έλληνες τζαζίστες εδώ στη Φωνή της Ελλάδος. Αυτό το ταξίδι με διάφορους τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Από εμένα τον Πανταζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλησπέρα ή καλημέρα από τη Φωνή της Ελλάδας στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είναι η εκπομπή περιπλανόμενη και ευτυχισμένη με την Άννα Προκόβα. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά από όποιο μέρος του κόσμου και να μας ακούτε. Τέλος εποχής και παράλληλα η αρχή μιας νέας σεζόν, φθινοπορεινής και ιδιαιτέρως γοητευτικής. Επηρεασμένη από την αλλαγή της εποχής και της θερμοκρασίας, έχω επιλέξει για σήμερα τραγούδια που νομίζω ότι ταιριάζουν με την εποχή. Μερικά παλιά και αγαπημένα, ελληνικά και ξένα, αλλά και αρκετές νέες κυκλοφορίες. Για αρχή όμως πάμε να ακούσουμε τη Λένα Πλάτωνος, που περιγράφει πολύ όμορφα την αρχή του φθινοπόρου. Λένα Πλάτωνος τον Σεπτέμβριο.
1: Τη θερμοκρασία γοητευτική.

Περιπλανόμενη και ευτυχισμένη, σε διάθεση φθινοπορεινή και ελαφρώς μελαγχολική. Το Σεπτέμβριο της Λένας Πλάτωνος διαδέχτηκε η Αγγλίδα τραγουδοποιός Λόρα Μάρλινγκ με αυτό το πολύ έβυχο όνομα, στο νέο της σίγγλ με τίτλο Patterns. Πολύ καλή περίπτωση η Λόρα Μάρλινγκ και εξαιρετική στις live εμφανίσεις της. Κάτι που όλοι ξέρουμε ότι ισχύει και για τον επόμενο καλλιτέχνη που θα ακούσουμε. Νέος Nick Cave, παρέα με τους Bad Seeds, για να μπει το φθινόπωρο σωστά.

Αυτό ήταν το Conversion, ένα από τα καλύτερα κομμάτια του Nick Cave και των Bad Seeds, που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και ο οποίος δίνει την αίσθηση ότι υπάρχει ακόμα κάποια ελπίδα στον κόσμο αυτό. Ας κρατηθούμε από αυτό το συνέστημα και ας πάμε να ακούσουμε και κάτι από τα παλιά.

Περιπλανόμενη και ευτυχισμένη, με θερμοκρασία φθινοπορεινή και την αντίστοιχη μουσική. Ακούσαμε την αγαπημένη Γιωβάνα στο Θυμίσου το Σεπτέμβρη από το 1967 και αμέσως μετά ήταν ο εικαστικός καλλιτέχνης και μουσικός Φάμπιο Βισκολιόζη στο Σεπτάμβρο από το Όχι και τόσο μακρινό 2019. Πάμε να επιστρέψουμε στο τώρα με την πάντα ευπρόσδεκτη ζεστή φωνή της Νόρα Τζόουνς. Πάμε να ακούσουμε το Staring at the Wall από το τελευταίο φετινό της άλμπουμ.

Είστε πάντα συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας. Περιπλανόμενοι και ευτυχισμένοι σε μια μουσική περιπλάνηση προσαρμοσμένη στις πρώτες μέρες του φθινοπόρου. Ακούσαμε μόλις τον Moa Bones, a.k.a. Δημήτρη Αρώνη, στο Nowhere Land, ένα κομμάτι που το είχα ξαναπαίξει σε προηγούμενη εκπομπή. Νομίζω ότι ταιριάζει εξίσου καλά στο σημερινό κλίμα, μεταξύ του τέλους του καλοκαιριού και της αρχής του φθινοπόρου. Πολύ ωραίο κομμάτι και συνεπές με τη λογική του Moa Bones, ο οποίος δεν είναι πρωτοεμφανιζόμενος στην ελληνική αγγλόφωνη μουσική σκηνή, αλλά επανέρχεται όταν έχει όντως κάτι καλό να δώσει. Για τη συνέχεια έχουμε μια άλλη νέα κυκλοφορία. Είναι μια συνεργασία του Milton Nascimento, του φοβερού αυτού τύπου που αποτελεί κεφάλαιο για τη μουσική της Βραζιλίας. Τον επόμενο μήνα θα κλείσει τα 82 του χρόνια μάλιστα. Είναι δηλαδή και αυτός παιδί του φθινοπόρου. Εδώ συνεργάζεται με την Αμερικανίδα τζαζίστρια Esperanza Spalding. Το κομμάτι λέγεται A Day in the Life.

Εδώ τώρα έχουμε άλλη μια περίπτωση θρυλικού καλλιτέχνη, της ροκ σκηνής θα έλεγα, που όμως δεν αναλώνεται αλλά παραμένει ενεργός και πρωτοποριακός σε μεγάλο βαθμό στα 66 του χρόνια. Κομψός και στιλάτος όπως και η μουσική του. Μιλάω για τον Paul Weller που τον περασμένο Μάιο κυκλοφόρησε καινούριο δίσκο με τον τίτλο 66, όσα δηλαδή και τα χρόνια του. Paul Weller και Rise Up Smiling.

Παραμένουμε σε mood φθινοπορεινό και για του λόγου του αληθές ακούσαμε μόλις μια σύνθεση της δανέζας πιανίστριας Agnes Obel με τίτλο September Song. Θα συνεχίσουμε με ένα feel good κομμάτι από τον Andrew Bird μαζί με τον Dan James που και οι δύο μιλάνε πολύ σωστά. I don't need sunny skies to sing about you.

0: skies to sing about you.
1: Πάμε να ακούσουμε και κάτι από τους Handsome Boy Modeling School που πάντα μαζεύουν γύρω τους εξαιρετικούς καλλιτέχνες. Θα τους ακούσουμε στο Case Study. Στη φωνή είναι η ιαπωνικής καταγωγής μουσικός Amy Meyer.

Κάπου εδώ πλησιάζουμε στο τέλος και για σήμερα. Ήταν η εκπομπή Περιπλανόμενη και Ευτυχισμένη με την Άννα Προκόβα σε διάθεση φθινοπορεινή. Ευχαριστούμε όσους ήσασταν μαζί μας και ευχαριστώ τη Στεφανία Τσακίρη για τη ρύθμιση του ήχου. Η αρχή του φθινοπόρου είναι πάντα μελαγχολική, όπως και ο έρωτας. Γι' αυτό θα σας αφήσω με το επόμενο κομμάτι από τον Δήμο Μούτσι και τον ήχο της κιθάρας του. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να περνάτε όμορφα. Γεια σας από την Αθήνα και τη φωνή της Ελλάδας.

0: ώρα Ελλάδος 24, UTC 21.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά Προάστια». Α, ναι, με τον Ηρακλή Οικονόμου. Εντάξει. Να το πω άλλο ένα. Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά Προάστια».
1: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Greek Music Express, στάση μουσικά προάστια. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται η Έφη Γεωργοπούλου και στο μικρόφωνο Ερακλής Οικονόμου. Σήμερα θυμόμαστε μια μεγάλη μορφή της αντίστασης στη Χούντα που διακρίθηκε και ως συγγραφέας, ερευνητής και ως παράγοντας τοπικής αυτοδιοίκησης. Μια μορφή που γεννήθηκε σαν σήμερα στις 5 Σεπτεμβρίου του 1935 και για την οποία ο Μίκης Θοδωράκης έγραψε έναν ολόκληρο κύκλο τραγουδιών. Σημείο συνάντησης για το απόψινό μας ραντεβού, Ανδρέας

Στο αυτοβιογραφικό έργο του «Το χρέος», ο Μίκης αφηγείται «Κελί αριθμός 3, το κελί των γυναικών, στον τοίχο κολλημένες φωτογραφίες παιδιών, πλησιάζω το παράθυρο, ο φωταγωγός, η ταράτσα, ο θόρυβος των γραφείων, οι άγριες φωνές, πλάι στο αποχωρητήριο, το πρώτο μου κελί, χτυπώ τον τοίχο συνθηματικά, ξαναβγαίνω, μια γρήγορη ματιά». Ο Αντρέας καθισμένος κατάχαμα χορεύει. Μες στο κελί ετοιμάζω το μόρς των φυλακών. Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα. Έψιλον, ζήτα, ήτα, θήτα. Ιώτα, κάπα, λάμδα, μη και τα λοιπά. Χτυπάς πρώτα τη σειρά της ομάδας και στη συνέχεια τη σειρά του γράμματος μέσα στην ομάδα των γραμμάτων. Το απόγευμα ξαπλώνω πλάι στον τοίχο και αρχίζουμε το κουβεντολόι. Ο Αντρέας μου διηγήθηκε τη δράση του και τη σύλληψή του, τις ανακρίσεις και το μαρτύριό του πάνω στην ταράτσα. Ξεκινήσαμε την απόψινή μας βόλτα με «Αυτό που ήσουν» και συνεχίζουμε με έναν ύμνο της αντίστασης και των κινημάτων, πάντα με Μίκη και με Αντώνη Καλογιάννη.

λίγη η αφήγηση του Μίκη Θοδωράκη. Το βράδυ χτυπούν στην ταράτσα. Ο Ανδρέας με ειδοποιεί πως πρόκειται για κάποιον λαμπράκι. Ουρλιαχτά, η καρδιά μου πάει να σπάσει. Πότε επιτέλους θα γλιτώσω από το ανθρώπινο σφαγείο? Τότε, σαν αστραπή, χτύπησε τη σκέψη μου η ιδέα της απεργίας πείνας. Όχι μόνο για μένα, για όλους. Ο Ανδρέας συμφωνεί. Τι λέει η απομόνωση? Συμφωνεί. Ειδοποιώ τους φρουρούς. Έρχεται ο αξιωματικός. Του αναγγέλλω την απόφασή μου. Πόσο? Με ρωτά. Έως το τέλος. Δεν κάνεις καλά. Δικός μου λογαριασμός. Να πίνεις νερό με λίγη ζάχαρη, χτυπά ο Ανδρέας. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη μέρα. Οι πιο δύσκολες. Γιατί ο οργανισμός διαμαρτύρεται. Αντιδρά. Πονά. Μετά ζαλάδες. Ξαπλώνω. Ημέρα δωδέκατη, μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Ακούω τη γυναίκα μου να φωνάζει στους διαδρόμους. Δολοφόνη.

Γιος μεταναστών στην Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας, ο Ανδρέας Λεντάκης χάνει πρόωρα τη μητέρα του και 9 χρονών μένει ορφανός και από πατέρα. Ευτύχησε να έχει τη θεία του, αδερφή της μητέρας του, η οποία με στοργή και αγάπη θα τον φροντίσει, αυτόν και τον μεγαλύτερο αδελφό του. Ο Ανδρέας, εργαζόμενος παράλληλα, τελειώνει το εξατάξιο λύκειο της κοινότητας. Μετά την αποφοίτησή του, με πολλές διακρίσεις και με βαθμό άριστα από το λύκειο, βρίσκεται στην Ελλάδα και εγγράφεται στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με υποτροφία της ελληνικής κοινότητας. Γρήγορα θα αναδειχθεί σε ηγετικό στέλεχος των φοιτητικών κινημάτων τη δεκαετία του 50 και του 60, όπως το 114 που αφορούσε τη δημοκρατία και το 15% με έτοιμα την αύξηση των κονδυλίων για την παιδεία.

Η τετράτομη πραγματεία «Ο έρωτας στην αρχαία Ελλάδα» είναι ένα ερευνητικό κατόρθωμα του Αντρέα Λεντάκη. Στον πρώτο τόμο εξετάζεται ο έρωτας ως αξία ζωής στην αρχαία Ελλάδα και τον χριστιανισμό. Η κατανόηση του αρχαίου κόσμου

κόσμου. Η πλήρης επικράτησή του σηματοδοτεί κατά τρόπο ευδιάκριτο τη διαχωριστική γραμμή των δύο κόσμων, αφού η ιδεολογία και η πρακτική της χριστιανικής θρησκείας συγκρούστηκε με την ελληνική θρησκεία. Τέλος, στο βιβλίο ο Ανδρέας Λεντάκης εξετάζει το ερωτικό ποίημα της Παλαιάς Διαθήκης, το περίφημο «Άσμα ασμάτων».

Ασμάτων από την Παλαιά Διαθήκη το 1965. Κυκλοφορεί σε μια σπουδαία έκδοση 465 αντιτύπων με χαρακτικά του Τάσου. Η ιδρύτρια και διευθύντρια της γνωστότερης ελληνικής χοροδίας τότε, της χοροδίας Τρικάλων, Τερψιχώρη Παπαστεφάνου, κυκλοφορεί το 1972 από την Polygram με το label της Olympic, το δίσκο Άσμα Ασμάτων. Η Τερψιχώρη Παπαστεφάνου ήταν απόφυτος του Οδείου Μανώλη Καλομήρη και το 1952 ο Καλομήρης της εμπιστεύεται τη διεύθυνση και την αναδιοργάνωση του παραρτήματος του Εθνικού Οδείου Τρικάλων. Έτσι γεννιέται η χοροδία Τρικάλων και η χοροδία αυτή είναι η πρώτη που μεταφέρει το έντεχνο ελληνικό τραγούδι σε χοροδιακή μορφή και η πρώτη επίσης που τολμά να το συνοδέψει λαϊκή ορχήστρα.

1963 εκδίδεται το βιβλίο του Ανδρέα Λεντάκη με τίτλο «Νεοφασιστικές οργανώσεις στη Νεολαία» από τις εκδόσεις της Νεολαίας Λαμπράκη. Στις 19 Νοεμβρίου του 1963, Επιτροπή της Κίνησης Γρηγόρης Λαμπράκης με επικεφαλής τον Μίκη Θοδωράκη επισκέπτεται το Γεώργιο Παπανδρέου και καταθέτει υπόμνημα για εκδημοκρατισμό, ζητώντας την άμεση διάλυση των παρακρατικών οργανώσεων, επιδίδοντας το βιβλίο που παρέχει την αναγκαία τεκμηρίωση και τις αποδείξεις από τους πρωτοπόρους της ίδρυσης του κινήματος Ειρήνης που εκφράστηκε με τη δημιουργία του Συνδέσμου Νέων για τον Πυρηνικό Αφοπλισμό Bernard Russell το 1962, ο Λεντάκης συνδιοργάνωσε τις απαγορευμένες μαραθώνιες πορείες Ειρήνης. Τον Φεβρουάριο του 1966 του αφαιρέθηκε η ελληνική ηθαγένεια και εκτοπίζεται από την κυβέρνηση Στέφανου Στεφανόπουλου με το πρόσχημα ότι είναι άπατρης στην Άνδρο και στη Μήλο.

Ανδρέας Λεντάκης υπήρξε πολύπλευρη προσωπικότητα με αντίστοιχου μεγέθους και σημασίας πνευματικό έργο. Τομείς του: πολιτική, ιστορία, φιλολογία, αρχαιολογία, λογοτεχνία, αρχαιοελληνική γραμματεία και κοινωνική ανθρωπολογία. Το συγγραφικό του έργο αριθμεί περισσότερα από 30 βιβλία, ιστορικά, αρχαιολογικά, λογοτεχνικά και ποιητικά, εθνολογικά, πολιτικά, καθώς και δεκάδες άρθρα που δημοσιεύθηκαν σε εφημερίδες και περιοδικά. Καθηγητής επί χρόνια σε σχολή δημοσιογραφίας και συνεργάτης σε πανεπιστήμια και επίσης συγγραφέας πολλών και σημαντικών βιβλίων όπως «Ο έρωτας στην αρχαία Ελλάδα», «Οι νεοφασιστικές οργανώσεις στην νεολαία», «Οι παρακρατικές οργανώσεις και 21η Απριλίου», αλλά βεβαίως και η μετάφραση της Παλατινής Ανθολογίας από τον ίδιο.

Αναφέρει ο Μίκης για το Λεντάκη σε ομιλία του το 2010 στην Κάρπαθο. Γνώρισα τον Ανδρέα Λεντάκη στα 1963, λίγες μέρες μετά τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, όταν η ΕΔΑ τον πρότεινε για τη θέση του μέλους της πενταμελούς ηγετικής ομάδας της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη. Από τότε και ως το 67 ήμασταν αχώριστοι και μπορώ να πω ότι με κανέναν άλλον δεν τέριαζαν τόσο πολύ οι ιδέες μας, τόσο για την τρέχουσα πολιτική όσο και για το όραμα της μελλοντικής Ελλάδας. Στη Χούντα υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Πατριωτικού Αντιστασιακού Μετώπου, με αποτέλεσμα να βρεθούμε σε γειτονικά κελιά στο τέταρτο πάτωμα της Γενικής Ασφάλειας στην οδό Μπουμπουλίνας, κάτω από τη φοβερή ταράτσα όπου τον βασάνισαν. Από εκείνη την περίοδο προέκυψε και το τακ-τακ του τραγουδιού «Το Σφαγείο», που μαζί με άλλα τρία δημιούργησαν τον κύκλο τραγουδιών «Τα Τραγούδια του Ανδρέα». Μετά από λίγο καιρό, το 1969-70, βρεθήκαμε δεσμότες στο στρατόπεδο Οροπού. Στη συνέχεια, ακούμε άλλο ένα απόσπασμα από το «Άσμα Ασμάτων», αγαπημένο αντικείμενο μελέτης του Λεντάκη, μελοποιημένο από την Παπαστεφάνου.

Στη μεταπολίτευση, στο 1976, θυμάται ο Θοδωράκης, ιδρύσαμε μαζί το κίνημα πολιτισμού και ειρήνης και αργότερα συμμετείχαμε στην ίδρυση της Νέας ΕΔΑ μαζί με τον Ηλία Ηλίου και τον Μανώλη Γλέζο. Μετά και μέσα στη δίνη των γεγονότων οι δρόμοι μας χώρισαν, πράγμα που το θεωρούσα και το θεωρώ ως ένα από τα πιο βαριά πλήγματα της ζωής μου. Η βασική ιδέα που μας ένωνε ήταν οι απόψεις μας για τη συγκρότηση, τη λειτουργία και το ρόλο του μαζικού κινήματος που το θεωρούσαμε ως το μοναδικό μοχλό στα χέρια του λαού για να κατορθώσει να διαφεντεύει τη μοίρα του και να γράψει ιστορία. Ομολογώ ότι έναν τέτοιο σύντροφο με τέτοιες ταυτόσιμες ιδέες δεν ξαναβρήκα ως τώρα και καταργέμαι την ώρα και τη στιγμή που διάλεξε ο Χάρος να μας τον πάρει στον ανθό της ηλικίας του.

Ειδικά σήμερα η έλλειψη του Ανδρέα Λεντάκη για μένα είναι δραματική, καταλήγει ο Μίκης Θοδωράκης. Γιατί ομολογώ ότι μαζί θα ήμασταν σε θέση να προτείνουμε ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα εξόδου από την κρίση. Κάποτε, όταν η νεολαία της ΕΔΑ είχε δεν είχε 2.000 μέλη, εμείς οι δύο βασικά, και στη συνέχεια μαζί με άλλους 5-6 συντρόφους, επεξεργαστήκαμε και θέσαμε σε εφαρμογή μια σειρά πολιτικές πρωτοβουλίες. Αυτές, μέσα σε 6 μήνες, ανέβασαν τη δύναμή μας σε 70.000 τακτικά μέλη και την επιρροή μας σε 300.000 νέους και νέες. Όπως εξάλλου το επιβεβαίωσαν και οι δύο γιγαντιές μαραθώνιες πορείες στα 1964 και 65 με ραχοκοκαλιά τους λαμπράκιδες. Ακούσαμε τα Στεφάνια με την Νένα Βενετσάνου και ακολουθεί Κώστας Θωμαΐδης και Παράπονο. Και τα δύο είναι αποσπάσματα από την Παλατινή Ανθολογία σε μετάφραση Ηλία Πετρόπουλου και μελοποίηση Νότι Μαυρουδί. Ο Ανδρέας Λεντάκης μετέφρασε και αυτός την Παλατινή Ανθολογία και εκδόθηκε από τον Κέδρο το 1972.

Με τον Κώστα Θωμαΐδη και το παράπονο, φοβάμαι ότι τα απόψινά μουσικά προάστια έφτασαν στο τέλος τους. Σήμερα θυμηθήκαμε τον Αντρέα Λεντάκη, μια σημαντική μορφή των αγώνων των δεκαετιών του 60 και του 70, με σημαντικό αποτύπωμα και στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και στην έρευνα και τη συγγραφή μελετών. Ολοκληρώνουμε το αφιερωμά μας με τον ύμνο που ο Μίκης Θοδωράκης εμπνεύστηκε από τα βασανιστήρια του Λεντάκη, αυτή τη φορά ερμηνευμένο από τη Μαρία Ζώη. Από την Έφη Γεωργοπούλου που φρόντισε τον ήχο και από τον Ηρακλή Κονόμου που ήταν στο μικρόφωνο, γεια και χαρά και κάντε μουσική, όχι πόλεμο.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», της φωνής της Ελλάδας, στούντιο ΜΗ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Ναγία Παρασκευή. Θέμη Ζωνταμή στην επιμέρεια παρουσίαση της εκπομπής αυτής της μιας ώρας και μαζί με ο τεχνικός μας ο κύριος Κώστας Κυριακάκης. Και φιλοξενούμε μια προσωπικότητα, με αυτή τη λέξη θέλω να ξεκινήσω, ένα σκηνοθέτη, θα το λέγαμε ανθρωποκεντρικών ντοκιμαντέρ, όπως και ο ίδιος θα του άρεσε, που ξεκίνησε από ηλεκτρολόγος, μηχανολόγος μηχανικού του Εθνικού Μητσοβίου βεβαίως, με τη σκηνοθεσία της σχολής Χατζίκου και βεβαίως σκηνοθεσία σε ανθρωπολογικό ντοκιμαντέρ στο Παρίσι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ψηλάκη που είστε κοντά μου.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, την πολύ τιμητική πρόσκληση, και ελπίζω να ανταποκριθεί η κουβέντα μας σε αυτά τα θερμά λόγια που είπατε στην αρχή.
0: Ναι, κοιτάξτε, ούτως ή άλλως εσείς έχετε μια μακρά πορεία, πολύ προσεκτική θα έλεγα, χωρίς να σημαίνει ότι το μελετάτε πάντα, δεν θέλω να πω αυτό, θέλω να πω ότι εκ των πραγμάτων είναι έτσι, και θέλω να πω και κάτι άλλο, αν μου επιτρέπετε, ότι είστε ένας άνθρωπος που προκαλεί, σε εισαγωγικά και εκτός, τη συζήτηση να ξεκινήσει από το μηδέν. Πάντα με έναν ενδιαφέρον ιδιαίτερο για τον άνθρωπο, όχι όμως πράγματα προμελετημένα ή προϋπομένα κλπ. Αλλά με ένα ενδιαφέρον σαν και αυτό που ένας νέος άνθρωπος διψά να καταλάβει, να κατανοήσει τι γίνεται γύρω του, τι συμβαίνει, πού πάει το πράγμα κλπ. Αυτό είναι ένα μεγάλο προτέρημα, ξέρετε. Δείχνει έναν άνθρωπο έτσι προσγειωμένο, ήρεμο, και επιλεγμένες οι κινήσεις του κατά την κατάθεση που κάνετε, το λέω το τελευταίο.
1: Πρόσφατα είδα μία φράση που λίγο με μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Δεν παίρνω τον εαυτό μου στα σοβαρά, αλλά το έργο μου το παίρνω στα σοβαρά.
0: Ακριβώς, ναι, αυτό είναι πολύ ωραία φράση, ξεκαθαρίζει πράγματα. Να πω λοιπόν ότι έχετε κάνει τον άνθρωπο που ενόχλησε το σύμπαν, από ταινίες ντοκιμαντέρ δηλαδή. Άλλος δρόμος δεν υπήρχε, μικρές ιστορίες Ρωμά, το μέσα φως και αποχαιρετισμός, συμμιλεμένες ψυχές, και έχετε πολλές διακρίσεις για αυτές τις παραγωγές και αυτές τις ταινίες σας. Θα κάνουμε μια συζήτηση ελεύθερη βέβαια και θα σας ρωτήσω διάφορα πράγματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Γιατί ονομάζεται, τι είναι σήμερα για σας κύριε Ψηλάκη η λέξη ανθρωποκεντρικό, τι σημαίνει σήμερα στην παγκοσμιοποιημένη εποχή μας, τη μεταβαλλόμενη συνεχώς πραγματικότητα?
1: Κοιτάξτε, είναι ένας όρος ο οποίος, όταν ξεκινούσα να ασχολούμαι με τον ντοκιμαντέρ, τον βρήκα μπροστά μου και ήταν πιο κοντά σε ό,τι έκανα. Με όσα όμως στην πορεία έχουν προκύψει και το αίτημα, το διαρκές αίτημα να ξαναοριστεί τι είναι άνθρωπος, συνέχεια τίθεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν αυτός ο χαρακτηρισμός εξακολουθεί να ισχύει. Ναι, μεν έχουν επίκεντρο κάποιους ανθρώπους. Το χαρακτηριστικό τους διαχρονικά όλων των ταινιών που είπατε δεν είναι ότι ασχολούνται με κάποιο θέμα. Δεν με ενδιαφέρουν θέματα. Με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι. Με ενδιαφέρει να συναντήσω ανθρώπους, να ξεκινήσω με μια προσέγγιση από αυτό που πολύ ωραία ονομάσατε το σημείο μηδέν. Δεν υπάρχει τίποτα πιο μπροστά.
0: Ναι.
1: Δεν μπήκα καν στον πειρασμό να ρωτήσω τι θα με ρωτήσετε και τέτοια. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι.
1: Δεν έχει καμία σημασία. Ποτέ δεν πηγαίνω σε μια ταινία, αφού έχει γίνει επιλογή του ανθρώπου, δεν πηγαίνω με έτοιμες ερωτήσεις. Ποτέ. Θεωρώ ότι η πραγματικότητα είναι σε θέση να μας τροφοδοτήσει με πολύ πιο πλούσιο υλικό. Και αυτό που εισπράττει κανείς στο τέλος από την ταινία είναι αυτή η προνομιακή στιγμή που δύο άνθρωποι ανοίγονται μεταξύ τους, ανοίγεται ο ένας τον άλλο και επικοινωνούν, δεν ξέρω γιατί.
0: Και ακούει πραγματικά ο ένας τον άλλον. Έτσι. Η λέξη ακοή, έτσι. Έτσι. Και η λέξη ελευθερία. Και όταν φεύγετε από αυτή τη συνάντηση, όπου οι ιστορίες που ανταλλάσσετε είναι και από τη μεριά του και από τη μεριά σας.
1: Βέβαια. Συχνά λέω ότι δεν δημιούργησα εγώ αυτές τις ταινίες. Όσο δημιούργησα, άλλο τόσο με δημιουργήσανε. Νιώθω τον εαυτό μου ότι είμαι προϊόν αυτών των συναντήσεων.
0: Νομίζω έτσι δεν είμαστε και οι άνθρωποι. Δεν είμαστε οι συναντήσεις μας με τους άλλους. Δεν είμαστε οι ιστορίες των άλλων. Δεν είμαστε στο εμείς πολλές φορές, όταν το εμείς αυτό εκρήγνεται όμορφα και μας αποκαλύπτει κάποιο νόημα διαφορετικό.
1: Έτσι, έτσι, αυτό το πράγμα είναι. Και ενώ ξεκινάνε συνήθως ακούγοντας ντοκιμαντέρ, υπάρχει μια στράτευση, υπάρχει μια σκοπιμότητα, καλά κάνουν, έτσι, καλά κάνουν. Αλλά ουσιαστικά είναι το μέσο, το μέσο που μπορείς να συναντήσεις τον άλλο.
0: Μια μικρογραφία της ζωής δηλαδή.
1: Ναι.
0: Το ντοκιμαντέρ είναι κάτι διαφορετικό από μια ταινία. Πρέπει να συμπυκνώσεις.
1: Εγώ το λατρεύω. Το θεωρώ ότι είναι μυθοπλασία. 100%. Mm. Δεν έχω ψευδέσει, λέει, καμίας αντικειμενικότητας και αλήθειας.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Μάλιστα εδώ επικαλούμε τα τελευταία χρόνια πολύ τη φράση του Αργύρη του Χιόνι. Ό,τι περιγράφουμε περιγράφει.
0: Δηλαδή
1: ο τρόπος που θα μπω σε ένα χώρο ή θα ασχοληθώ με ένα άνθρωπο ή οτιδήποτε εμπεριέχει τη δικιά μου οπτική του κόσμου, τη δικιά μου φιλοσοφία του κόσμου και το τι προκαλώ στο συνομιλητή.
0: Ναι, ναι. Και δεν υπάρχει μία αλήθεια. Υπάρχει βέβαια ένας δρόμος με διασταυρώσεις που προς την αλήθεια. Αλλά αλήθεια, αλήθεια, είμαστε τελικά μια μυθοπλασία η ύπαρξή μας.
1: Ναι. Και το ίδιο μυθοπλαστική είναι και η αφήγηση που κάνουμε ήδη για τον εαυτό μας. Κάθεσαι μόνος με τον εαυτό σου και αρχίζεις να αφηγείσαι. Ποιος είναι ο Θέμης, ποιος είναι ο Σταύρος.
0: Ναι. Με την ελπίδα ότι αυτός που θα ακούσει θα μπορέσει να είναι, πώς να το πω, ψύχρεμος και συγκαταβατικός και συνειδητοποιημένος ότι όντως με πολύ απλό τρόπο, καθαρότητα, εκ του μηδενός που λέγαμε πριν, θέλει και αυτός να ενδιαφερθεί για σένα που μιλάς.
1: Στο βάθος όμως αυτό που προσδοκούμε είναι να γοητεύσουμε τον άλλο καταρχήν και κατά δεύτερο να μας αγαπήσει.
0: Ναι. Είπατε γοητεύσουμε, είναι πολύ ωραία λέξη αυτή. Τι είναι η γοητεία για σας, κύριε Ψηλάκη? Είναι μια μαγεία.
1: Είναι
0: αλλά
1: μια
0: τι
1: μαγεία, είναι τις πιο σημαντικές έννοιες που συναντάω πάνω στις ταινίες. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις ορίσω, πάρα πολύ. Είμαστε σε μια εποχή που οτιδήποτε δεν έχει την αυτάρκεια του, εξαρτάται κάθε φορά ποιος το λέει. Και η ίδια κουβέντα αν υποθεί από 10 ανθρώπους, ο καθένας θα εννοεί και άλλο πράγμα και θα έχει άλλη βαρύτητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στην τελευταία ταινία δεν ξέρω αν προλάβατε να τη δείτε, τις μιλεμένες ψυχές.
0: Ναι, την είδα, ναι.
1: Η μεγάλη δύναμη δεν είναι ότι δίνει, ξέρεις, τα μεγάλα μηνύματα, τα μεγάλα αυτά. Έχεις ένα άνθρωπο που χωρίς βερμπαλισμούς, χωρίς διδακτισμό, χωρίς μεγαλοστομίες, χωρίς τίποτα από όλα αυτά, σου αφηγείται μια ζωή και βγαίνεις πεισμένος ότι ναι, δεν μου λέει ένα παραμύθι τώρα. Πολύ απλά, χωρίς έπαρση, χωρίς τίποτα, σου λέει έτσι το έκανα γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Μια και είμαι άνθρωπος, θεωρώ τον εαυτό μου άνθρωπο. Αυτό έπρεπε να κάνω.

0: Κύριε Ψηλάκη, τελικά δεν είναι μόνο όμως ο άνθρωπος, είναι ότι μας μυρούν γύρω μας καταστάσεις, δρόμοι, σπίτια, εικόνες παλιές, πράγματα που πολλές φορές δεν φαίνονται στην πρώτη ματιά, αλλά σε μια δεύτερη, τρίτη μπορούν να αποκαλυφθούν και να μας πούν πράγματα που άλλες εποχές θα λέγαμε ότι αυτά είναι λίγο σαν μια τρέλα του ανθρώπου, μια παράνοια, ενώ σήμερα κατανοούμε ότι όλα αυτά που συναντάμε από ανθρώπους μέχρι το σπάνιο εκείνο ιδιαίτερο ερέθισμα, παύλα αντικείμενο και οτιδήποτε σχετικό, μπορεί να μας οδηγήσει κάπου απρόβλεπτα και συναρπαστικά και συμπληρωματικά, θα έλεγα.
1: Θα μπορούσαμε λιγότερες λέξεις στο προηγούμενο κομμάτι που λέγαμε να συμπληρώσω την εξής φράση. Mm-hmm. Ο κόσμος για μένα δεν είναι ένα σύνολο από γεγονότα. Είναι μια βιβλιοθήκη από φωνές που ζητούν να ακουστούν, όχι να διορθωθούν.
0: Μάλιστα, είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Και το λέει πολύ εύστοχα ο Ζιγέν μέσα στο τέλος της ταινίας, όταν μέσα σε μια βιβλιοθήκη λέει πόσο του αρέσει, γιατί συνυπάρχουν χιλιάδες τελείως αντιφατικές και διαφορετικές μαζί τους φωνές και φτιάζουν την ομορφιά του κόσμου. Αυτή είναι μια γεωγραφία ψυχών που σε προσκαλεί να την περπατήσεις.
0: Ναι, ωραία λέξη.
1: Ναι. Και εγώ δεν θέλω τίποτα περισσότερο από το να συνοδεύσω ένα άνθρωπο, να το συντροφέψω σε ένα τέτοιο ταξίδι, όσο αντέξουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ ωραία. Αλλά βλέπω επιμένετε λίγο στη λέξη φωνές. Οι φωνές μέσα, η φωνή περικλεί πολλά πράγματα. Όχι μόνο από χρώματα και από συναισθήματα και από διαφορετικότητες και προσεγγίσεις και άλλα. Όχι μόνο από μαγείες και εκφράσεις πολύ δυνατές, αλλά και ήρεμες ιστορίες που περπατάνε, όπως είπατε πολύ ωραία, μαζί.
1: Με αυτές ασχολούμαι περισσότερο. Δηλαδή με όλο το υπόλοιπο κομμάτι της ιστορίας που είναι η επικαιρότητα, η καθημερινότητα και που νομίζουμε ότι αυτός είναι ο κόσμος ή μας έχουν πείσει ότι είναι ο κόσμος, επιτρέψτε μου να μην με πείσουν ακριβώς. Δεν είναι ο κόσμος μου. Mm-hmm. Δεν είναι ο κόσμος μου. Και μια και λέτε με τις φωνές, εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι εξίσου σημαντική και εκοφαντική πολλές φορές είναι η σιωπή. Μέσα από τις σιωπές οι άνθρωποι μπορούν να πούνε πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Ναι, πολύ ωραία το λέτε. Όντως η σιωπή, και σε ένα κόσμο που μας περιβάλλει με θορύβους, με πιεστικές καταστάσεις λόγω στριμώγματος γενικότερα παντός είδους, η σιωπή αγανακτεί λίγο, προσμένει μια απελευθέρωση, είναι σαν σκλαβιά. Και χωρίς τη σιωπή μπορεί να υπάρξει δημιουργία, κύριε Ψηλάκη?
1: Δεν νομίζω καθόλου. Δεν νομίζω. Καμιά φορά λέω την εξής κουβέντα. Όταν μπεις στη διαδικασία της δημιουργίας της ταινίας και το ντοκιμαντέρ, για μένα τουλάχιστον, δημιουργείται σχεδόν εξ ολοκλήρου στο μοντάζ. Δεν πάω με έτοιμα σενάρια. Είναι αυτό που θα μου αποκαλυφθεί στις συναντήσεις και προσπαθώ να του δώσω μια μορφή αφηγηματική για να το κοινωνήσω με τον θεατή, με τους φίλους μου, το θεατή και οτιδήποτε. Δεν ξέρω ποια είναι η πλοκή στην αρχή και για να μπω στη διαδικασία να ξεκινήσω, είναι πολύ σημαντική η αρχή, πώς θα ξεκινήσεις να φυγήσεις. Έχω ανάγκη αυτή τη μεγάλη σιωπή μέσα μου. Πρέπει να σοπάσω όπως κάνουν οι πιστοί σε μια αγρύπνια. Ναι. Εγώ θέλω να επικοινωνήσω όχι με το Θεό, με το υλικό μου.
0: Με το βαθύτερο είναι.
1: Ναι.
0: Ναι, νομίζω ότι τελικά, ας πούμε, έχουμε

0: στο μετερίζει το προσωπικό, ό,τι μπορώ να διαφυλάξω το προσπαθώ, ό,τι μπορώ. Mm-hmm. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα λειτουργεί και είναι διαβατήριο για ουσιαστικές συναντήσεις ανθρώπων.
1: Ναι, περιγράφεται με δύο λόγια, επιτρέψτε μου λίγο, τον έρωτα. Δηλαδή αυτό δεν είναι ο έρωτας, δεν είναι αυτές οι απρόβλεπτες στιγμές, οι τυχαίες που είναι και πιο συναρπαστικές, η αναστάτωση που λέμε, δεν είναι?
0: Τώρα λέτε μια κουβέντα που δεν ξέρω να τα ξεκινούσα εγώ να την πω, αλλά αν αναζητώ κάτι στις συναντήσεις με τα πρόσωπα και αν βγαίνει μια δύναμη, δεν είναι κάτι άλλο από τον ερωτισμό των προσώπων. Mm. Αλλά ο ερωτισμός αυτός με πολύ ευρύτερη έννοια, έτσι, με πολύ ευρύτερη έννοια, που είναι ό,τι πιο ωραίο, ό,τι πιο γοητευτικό μπορεί να βγάλουν δύο άνθρωποι. Mm-hmm. Αρχίζουν και επικοινωνούν και κάνει δώρα ο ένας τον άλλο, και όχι μόνο κάνει δώρα. Ένα χαρακτηριστικό του έρωτα είναι ότι ρωτάς τον κόσμο από την αρχή.
1: Ναι.
0: Το ρωτάς από την αρχή.
1: Αυτή είναι η μαγεία.
0: Αυτή τη μαγεία τώρα, όταν εγκατασταθεί ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, δεν ξέρεις που θα πάει.
1: Ναι, και εκεί η σιωπή κάνει γιορτή. Εκεί γιορτάζει η σιωπή. Έτσι. Γιατί εκεί χαμηλώνεις τα ντεσιμπέλ για να καταλάβεις λίγο καλύτερα, να εμβαθύνεις. Πάντως ο Σοκράτης έλεγε ότι η ειδονή, να το προχωρήσουμε λίγο, η ειδονή είναι η ύψιστη αρετή του ανθρώπου. Με την ευρεία πάλι έννοια.
0: Συμφωνώ απολύτως. Mm-hmm. Συμφωνώ απολύτως. Και θα πρόσθετα, ας μην μείνω μόνο στην ευρεία έννοια, και στη στενή έννοια.
1: Και στη στενότατη.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ο Χατζηδάκης έλεγε ότι θέλω να ξαναγυρίσω, αν ξαναγυρνούσα στη ζωή μάλλον, θα ήταν για να κάνω έρωτα. Δηλαδή, για να πάμε ακριβώς εκεί που λέτε, πιο μέσα λίγο, και με την έννοια ότι δύο σώματα που ενώνονται όμορφα αποβάλλουν ό,τι αφόρητο μπορεί να υπάρχει στο καθένα μόνο του.
0: Είναι μεγάλη κατάκτηση και είναι και η μεγάλη αναπηρία που νιώθω γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Εύχομαι να είναι σκέτα δικιά μου προβολή και φαντασίωση, αλλά φοβάμαι πως δεν είναι έτσι. Ναι. Δηλαδή, ενώ γυρνάς γύρω-γύρω και υποτίθεται ότι υπάρχει μια τεράστια ελευθερία, ξέρεις, διαθεσιμότητα και όλα αυτά, βλέποντας τα σώματα, τις εκφράσεις και όλα αυτά, δεν ξέρω αν το λέω και λόγω ηλικίας.
1: Δεν το λέτε εσείς μόνο, οπότε δεν είναι κάτι υποκειμενικό. Είναι απομονωμένα τα σώματα. Καταρχήν δεν υπάρχει το φλερτ, που είναι προθάλαμος πολλές φορές. Άρα λοιπόν τα σώματα σφιγμένα, και μάλιστα με μια ηθικολογία γύρω-γύρω που τα διασφαλίζει σε αυτή τη μοναχικότητά τους και την ξενότητά τους, το πράγμα δυσκολεύει περισσότερο.
0: Είναι κάτι που με πονάει μέσα.
1: Καταλαβαίνω, με πονάει γιατί, καταλαβαίνω γιατί κάνετε τέχνη, νομίζω. Νομίζω κάπου εδώ βρίσκεται η δική σας αφορμή.
0: Έτσι,
1: αφορμή.
0: Έτσι.
1: Για να λυτρώσετε λίγο.
0: Δηλαδή είναι τρελό να ξεκινάς να μιλάς για ντοκιμαντέρ που το έχει ταυτίσει η συνείδηση του κόσμου με ένα σωρό πράγματα διεκδικητικά, καταγγελτικά, χίλια δυο, καλά κάνουν και υπάρχουν όλα αυτά. Mm-hmm. Και εσύ να λες ότι αναζητώ τον έρωτα μέσα στο ντοκιμαντέρ.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι. Ναι, είναι μοναχικό. Ναι.
0: Απίστευτα μοναχικό και πολύ δυνατό. Δηλαδή, αυτό που δεν με τρελαίνει είναι η αποδοχή που υπάρχει και βλέπω δηλαδή πόσο το αγκαλιάζουν οι άνθρωποι αυτό το
1: και
0: πράγμα.
1: Και πόση ανάγκη υπάρχει.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό δεν είναι να καλύψετε κάποιες ανάγκες, δεν είναι σημαντικό?
0: Από τις δικές μου ξεκινάει. Ναι. Δηλαδή, αν με δίδαξε κάτι η ζωή, είναι μέσα από τις ερωτικές εμπειρίες. Mm. Από τους έρωτες που κατακρεμνιστήκανε, ματαιωθήκανε, κάνανε, δείξανε. Mm-hmm. Και κάποιοι ανθίσανε, όλα αυτά μαζί. Mm-hmm. Αλλά είμαστε προϊόντα. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα αυτό το πράγμα. Είμαστε προϊόντα αυτής της διαδικασίας.
1: Και για να πούμε την αλήθεια, αν έχει ένα νόημα και ο γάμος, μια και φτάνουμε εκεί, νομίζω ότι έχει ένα νόημα μόνο στο ότι δύο άνθρωποι μπορούν να συνεννοούνται πάρα πολύ καλά σε ψηλά επίπεδα, μέσα στο χρόνο αντέχοντας. Τι λέτε?
0: Είναι μεγάλη κατάκτηση, όχι δικιά μου.
1: Δεν τελειώνει αυτό.
0: Δεν είναι δικιά μου κατάκτηση. Όταν το βλέπω

0: όμως το νιώθω γύρω, πραγματικά το σέβομαι, το ζηλεύω, το εκτιμώ. Γι' αυτό και στην τελευταία ταινία, στις Μιλωμένες Ψυχές, είχα μεγάλη δυσκολία να κόψω τη σκηνή που είναι αγκαλιασμένη ο Ζηλιάν και η Χριστιαν και προχωράνε αγκαλιασμένοι. Δεν ήθελα να τελειώσει αυτή η σκηνή.
1: Ναι.
0: Την τραβούσα. Ναι. Γιατί είναι δύο πρόσωπα που νιώθεις ότι το εννοούν. Είναι. Δεν το συναντά συχνά.

0: Πάντως, νομίζω, κύριε Ψηλάκη, ότι χαίρεστε πάρα πολύ αυτό που είπατε τελευταία τώρα. Δηλαδή ότι απολαμβάνετε και ρουφάτε, επιτρέψτε μου, την κάθε στιγμή αυτή της ομορφιάς, αυτή της ξεχωριστής ανθρώπινης συνέβρεσης, του αγγίγματος του ανθρώπου στον άνθρωπο. Δεν είναι το ζητούμενο.
1: Είναι πλούτος. Είναι πλούτος, αλλά δεν τολμώ να πω περισσότερα.
0: Ναι, πω και να πείτε.
1: Γιατί,
0: το...
1: γιατί θα καταντήσει κανείς ναρκισιστικά, ναι. Δηλαδή μέσα σε αυτό τον οριμαγδό που κυκλοφορεί, σχεδόν δεν δικαιούσε να πεις ότι είμαι ευτυχισμένος μέσα από αυτό το πράγμα. Σχεδόν δεν δικαιούσε να το πεις. Από ανέστητος θα χαρακτηριστείς μέχρι δεν ξέρω κι εγώ τι. Το μόνο που με σώζει είναι ότι δεν είμαι εύπορος καθόλου.
0: Ναι, αυτό για να κρατάμε και την ισορροπία, έτσι δεν είναι, να μην φύγει, να μην ξεφύγει το πράγμα. Είστε από την Κρήτη λοιπόν.
1: Από τα Χανιά.
0: Από τα Χανιά, τα ωραία Χανιά.
1: Από το λιμάνι των Χανίων, για να είμαι πιο συγκεκριμένος.
0: Ναι, σαφής. Τι σας έδωσε τα Χανιά, τι σας έδωσαν και τι σας δίνουν ακόμη? Τι ήταν ο πλούτος που πήρατε φεύγοντας, τι βάλατε μέσα στη βαλίτσα?
1: Συχνά έχει χρειαστεί να ανατρέξω σε αυτά τα χρόνια τα πρώτα και ασυναίσθητα πολλές φορές σε δύσκολες στιγμές που νιώθεις ότι διαλύονται, δεν γκρεμίζονται τα πράγματα και όλα αυτά. Το μυαλό και η επιθυμία σου τρέχει σε εκείνα τα χρόνια, σε εκείνα τα χρόνια, σε εκείνες τις παρέες, όπου δεν είναι μια νοσταλγία όμως του παρελθόντος. Είναι αυτό που νιώθεις ότι σε καθόρισε και είναι και το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο που έχεις περάσει.
0: Ναι.
1: Είμαι ευγνώμων στους γονείς μου, όχι επειδή μου μάθανε μόρφωση, όχι επειδή μου αφήσανε λεφτά, τίποτα. Δεν ήμασταν εύπορη οικογένεια, είχε ένα κουτούκι εκεί πέρα ο πατέρας και δούλευα από τα 10 μου χρόνια. Αυτό που γνώρισα εκεί πέρα, οι άνθρωποι που γνώρισα, συχνά πιάνω τον εαυτό μου μέσα στις ταινίες να ξανααναζητάει αυτά τα πρόσωπα την αξιοπρέπεια και το μεγαλείο τους.
0: Την αξιοπρέπεια, είναι πολύ ωραία το λέτε, και μ' άρεσε η λέξη κουτούκι που είπατε.
1: Ναι.
0: Αυτό το μικρός χώρος όπου το πρόσωπο με πρόσωπο κοιτιώνται κανονικά άμα τη εμφανίσει, και αυτό είναι μια πλήρης κατάσταση.
1: Από νωρίς, από μικρή ηλικία, 10, 12 ετών, ας πούμε, δούλευα. Ήταν οικογενειακή επιχείρηση, ναι. Δεν είχε πολυτέλειες για πολλά.
0: Ναι, ναι.
1: Και με έπαιρναν και δούλευα εκεί πέρα και στο μέσα τραπέζι καθόμουν. Συνήθως δεν είχαμε τίποτα ιδιαίτερη δουλειά. Είχα και τα βιβλία μου και διάβαζα το σχολείο.
0: Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Ψηλάκη, σε μια εποχή λοιπόν παγκοσμιοποίησης, όπου τα πάντα απλώνονται με ανεξέλεκτες καταστάσεις, εσείς ως πολύτιμα αγαθά σήμερα, εντάξει στο παρελθόν, κρατάτε ας πούμε τη θάλασσα μέσα σας, κρατάτε τη γλυπτική, κρατάτε την πέτρα, κρατάτε ένα ταξίδι που δεν έχει προορισμό, κρατάτε μια τρέλα που δεν θέλει να σας αφήσει και σας βάζει συνεχώς στην περιπέτεια ότι ναι, πιο κάτω λίγο θα βρεθεί μια κατάλληλη παρέα να σας αγκαλιάσει, ένας δύο άνθρωποι να συνοηθείτε, να κουμπίσετε ένας πάνω στον άλλον. Τα ζείτε αυτά τα πράγματα ή τα βάζετε στις ταινίες?
1: Όχι. Αν δεν τα... Στο ντοκιμαντέρ δύσκολα κοροϊδεύεις.
0: Ναι.
1: Δύσκολα πραγματικά. Για να μπουν στις ταινίες πρέπει να τα έχει ζήσει. Δεν μπαίνουν αλλιώς. Και οι σχέσεις που βλέπετε, οι εγκάρδιες, οι ανοιχτές σχέσεις με τους, ας το πούμε, τους ήρωες των ταινιών, συνεχίζονται διαχρονικά. Δεν είναι κάτι που κάναμε την ταινία και τέλειωσε. Συνεχίζονται διαχρονικά.
0: Ναι.
1: Για να τα βάλω στις ταινίες, τα ψάχνω πιο μπροστά μέσα στη ζωή, τα ζω. Και αυτό που μπορεί να ακουστεί λίγο περίεργο, ενώ τα ζω όλα αυτά και είναι ό,τι με τροφοδοτεί μέσα μου, ταυτόχρονα δεν είμαι καθόλου τεχνοφοβικός. Είμαι μέσα στην τεχνολογία.
0: Μάλιστα. Και αναγκαστικά λίγο.
1: Και αναγκαστικά, αλλά και σαν επιλογή.
0: Και πώς μπορεί να συνδυαστεί μια τεχνολογική ανάπτυξη που τρέχει με αυτούς τους ρυθμούς με τα πιο απλά πράγματα που είναι αναγκαία, τη μυρωδιά, την αφή, την αγκαλιά, την πέτρα που χαϊδεύουμε. Αυτό που ακούμε τον αέρα κάποια στιγμή να πλησιάζει σιγά σιγά και να μας μαγεύει. πώς μπορείτε εσείς συγκεκριμένα αυτά να τα...
1: Δεν αναιρεί το ένα το άλλο υποχρεωτικά.
0: Με μέτρο όμως.
1: Εξαρτάται από τον άνθρωπο, εξαρτάται, λέει, τα πιο απίθανα πράγματα μπορεί να τα μετουσιώσει μέσα του αν έχει... Αν έχει δημιουργηθεί μια ανοιχτότητα στον κόσμο, μια καλλιέργεια, να την πω, μην ακουστούν τώρα
0: ναι.
1: σαν κομπασμοί, αλλά αν έχεις τέτοια χαρακτηριστικά, μπορείς ακόμη και τα πιο απίθανα πράγματα να τα μετασχεδιάσεις σε κάτι άλλο.
0: Με τη συμπεριφορά σου.
1: Με τον τρόπο που θα τα προσεγγίσεις, τι θα πάρεις από όλα αυτά. Δεν είναι
0: τι τι αναζητάς κιόλας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ξεκαθαρισμένα πράγματα λοιπόν εξ αρχής, το γιατί, το πού, το πώς και το πότε, όλα αυτά είναι ερωτήματα της καθημερινότητας.
1: Βεβαίως, βεβαίως, και καταρχήν δεν μπορείς να βγεις απ' έξω από την τεχνολογική...
0: Ούτως ή άλλως.
1: Ούτως ή άλλως είσαι μέσα. Είσαι μέσα.
0: Άρα
1: το
0: είναι...
1: να κάτσεις απ' έξω και να αρχίσεις να βρίζεις, να κάνεις, να δείχνεις και να το απορρίπτεις, κάντο, αλλά δεν είναι η δικιά μου επιλογή.
0: Να σας πω τώρα, πιστεύετε ότι σιγά σιγά με τα χρόνια ή με την κατανόηση ή με τις εμπειρίες οι άνθρωποι ή με την παιδεία που ανεβαίνει σε κάποιους τομείς θα συμπεριφερθούν καλύτερα και σε αυτό το κομμάτι, το να κρίνουν δηλαδή, το να επιλέγουν και το να προχωρούν με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες και επιθυμίες, στο κομμάτι τεχνολογία μιλάω τώρα. Είναι μια ελπίδα.
1: Είναι. Δεν, τι να πω τώρα. Η ιστορία μας διδάσκει ότι τα ίδια πράγματα
0: επαναλήψεις
1: γίνονται. Ναι. Δηλαδή θυμάμαι πάρα πολύ έντονα πόση εντύπωση μου είχε κάνει ένα βιβλίο του Λακαριέρ για τους ένθεους, νομίζω, και στην έρημο. Αυτούς που πηγαίνανε τους στυλίτες.
0: Τους ερημίτες.
1: Ξεκινάει το βιβλίο με ένα κείμενο καταπέλτη για το τι κοινωνικές συνθήκες επικρατούσαν. Καταγγελία δηλαδή, τα έλεγε όλα αυτά. Εάν δεν υπήρχε μέσα μια μικρή ημερομηνία,
0: θα ήταν σήμερα.
1: Όλα. Όλα μέσα.
0: Πώς το βλέπετε το Λακαριέρ, τι πιστεύετε ότι έδωσε? Γιατί είναι μια περίπτωση μοναδική. Ένας άνθρωπος να λατρέψει τόσο πολύ έναν άλλο πολιτισμό, μια άλλη χώρα, άλλους ανθρώπους, και να αφιερώσει τα πάντα στο μέγιστο βαθμό, κάνοντας ακόμα και το στόπ για να φτάσει μέχρι εδώ, έτσι. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι ήταν αυτό που τον έκαιγε τόσο πολύ μέσα του και τι μας άφησε εμάς?
1: Δύσκολα θα απαντήσω. Εγώ τον λατρεύω. Τον λατρεύω, και το ελληνικό καλοκαίρι μέχρι πριν πολλά χρόνια,
0: Ευαγγέλιο.
1: Ναι, είναι ό,τι καλύτερο είχα διαβάσει για την Ελλάδα. Δεν ξέρω τι άλλο έχει βγει. Δεν είμαι ο παντογνώστης.
0: Νομίζω αυτό συμπυκνώνει.
1: Αλλά μου ήταν για μένα μια παρακαταθήκη μέσα μου πολύ πολύ σπουδαία. Mm-hmm. Πολύ σπουδαία. Mm-hmm.
0: Ξέρετε, να σας πω τώρα κάτι που μάλλον δεν το ξέρετε, ότι με τον Λακαριέρ τραγουδήσαμε αγκαλιά 10 μέρες πριν φύγει από τη ζωή, στην Τίνο, με στα δέντρα, μαζί με και με άλλους, αλλά ήμασταν αγκαλιασμένοι μαζί. Το περιγιάλι το κρυφό που το λάτρευε, το Σεφέρι.
1: Αχ,
0: και έφυγε μετά, και μετά από 10 μέρες από μια επέμβαση στο πόδι αναχώρησε από τη ζωή. Αλλά θέλω να πω, δεν σας συγκινούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έτσι σαν το Δον Κιχώτη, ενώ ξέρουν ότι το άλογο δεν θα αντέξει, ξεκινούν την πορεία?
1: Το κάνω αυτό, το κάνω. Και αυτή είναι η φάρη που κανείς έχει στη ζωή και που σου δίνουν τη δύναμη, το κουράγιο να αντέξεις όλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύτιμη φάρη. Είναι η πατρίδα σου. Mm-hmm. Όταν λες η πατρίδα μου, δεν είναι τα Χανιά, είναι η γεωγραφική τυπική πατρίδα. Η πραγματική πατρίδα είναι αυτά που συναντάς στη ζωή, οι άνθρωποι που έχεις γνωρίσει, οι εμπειρίες που κουβαλάς μαζί σου, τι μοιράσκες, τι έκανες. Αυτά συγκροτούν μια τεράστια πατρίδα που είναι πολύ πιο ουσιαστική,
0: που μπορεί να βρίσκεται ταυτόχρονα σε ένα σημείο, σε ένα άλλο σημείο.
1: Είναι ανοιχτότητα στον κόσμο.
0: Και κυρίως η αγάπη πάνω-πάνω να αισθάνεται άνετα.
1: Ναι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω μετά για τη γλώσσα. Ποια είναι η σχέση σας με τη γλώσσα? Τα πάτε καλά με τις λέξεις σε πρώτο χρόνο ή θέλετε την ησυχία σας για να βρείτε το δρόμο?
1: Δεν βιάζουμε. Δεν βιάζουμε. Αλλά μια φράση που όσο περνάνε τα χρόνια τόσο τη νιώθω δικιά μου είναι ότι κατοικώ σε αυτή τη γλώσσα. Κατοικώ εξ ολοκλήρωση αυτή τη γλώσσα. και ομολογώ ότι καμιά από τις ταινίες που έχουμε κάνει δεν θα την είχα κάνει σε άλλη γλώσσα. Mm-hmm. Το πρώτο διάστημα όταν πρωτοπήγα στη Γαλλία η επιθυμία μου ήταν να παραμείνω εκεί, έφευγα.
0: Ναι.
1: Ένας λόγος που δεν το μετάνιωσα, που δεν άντεξα.
0: Ναι.
1: Ένας λόγος που δεν το μετάνιωσα είναι γιατί μπόρεσα να δημιουργήσω μέσα στον πλούτο αυτής της γλώσσας που τη νιώθω δικιά μου.
0: Οπότε και η μνήμη εδώ στον τόπο μας δηλαδή ζωντανεύει πολύ περισσότερο από ό,τι στο Παρίσι, ας πούμε.
1: Ανεπιφύλακτα.
0: Ναι, είναι μια λίγο πλανεύτρα η κατάσταση στο Παρίσι. Δηλαδή σου πάει λίγο κάπου.
1: Μπορούσες να κάνεις πολύ καλά ντοκιμαντέρ για θέματα που απασχολούν τον κόσμο.
0: Σε πολλά επίπεδα. Ναι.
1: Να πάω στα προάστια, να πάω εδώ, εκεί, χίλια δυο. Μια χαρά θα γινότανε. Mm-hmm. Αυτά όμως που γίνονται με αυτούς τους ανθρώπους που είναι άγνωστοι, δεν είναι οι πιο γνωστοί κλπ.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, αυτά τα πράγματα δεν θα μπορούσα να τα κάνω γιατί τη σιωπή, mm-hmm. τη γαλλική και τη σιωπή την ελληνική δεν την ξέρω το ίδιο. Ναι. Είμαι υποψιασμένος ξέροντας τη δικιά μας σιωπή. Mm-hmm. Είμαι υποψιασμένος τι μπορεί να συμβαίνει και ταυτόχρονα αυτό μου δίνει μεγάλη δυνατότητα να εκτιμώ και να λατρεύω όλους τους πολιτισμούς. Mm. Όλοι έχουν πλούτο. Όλοι.
0: Η σχέση του Σταύρου Ψηλάκη με τη φιλοσοφία, με το στοχασμό. Σας βρίσκω πολύ στοχαστικό άνθρωπο και παίρνω την αφορμή λοιπόν. Ποιοι είναι οι αγαπημένοι σας φιλόσοφοι, ποιος ήταν αυτός που σας έδωσε το χέρι να πάτε ένα σκαλοπάτι πιο πάνω και μετά να μιλήσουμε για τον κινηματογράφο και για το θέατρο.
1: Είναι δύσκολο ερώτημα και αυτό που συνήθως περιμένει κανείς.
0: Ας μην είναι ονόματας, είναι.
1: Ναι, τι θέλω να πω. Δεν είναι η αφετηρία μου η αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Δεν είναι. Γιατί ήδη από τα 12-13 αγοράζοντας σε τεύχη την ιστορία του πολιτισμού του Γουίλ Ντουράν, παιδάκι, αγόραζα σε τεύχη τα στάχουνα κάθε δεν ξέρω εγώ πόσα τεύχη σε τόμο. Ο πρώτος τόμος ήταν για την Ανατολή. Κίνα, Ινδίες, Κονφούκιος, Βούδας, όλα αυτά τα πράγματα μέσα. Ο δεύτερος ήταν η Ελλάδα. Ιωνία μέσα, όλο αυτό. Λοιπόν, εγώ διάβασα την Ανατολή και από πολύ νωρίς κατάλαβα τι τεράστιος πλούτος υπάρχει παντού στον κόσμο.
0: Ναι, ναι.
1: Οποιαδήποτε λοιπόν διάθεση ότι εμείς τα είπαμε όλα και οι υπόλοιποι ακολουθούν και δώσαμε τα φώτα και όλα αυτά δεν με ναι, ακολούθησε ποτέ. Ναι. Και μου έδωσε μια δυνατότητα ανοιχτότητας απέναντι στον κόσμο που στην πορεία μετασχηματίστηκε, όχι όμως πανεπιστημιακή μόρφωση, δεν την έχω και δεν με ενδιέφερε αυτό το πράγμα, με ενδιέφερε κυρίως το υπαρξιακό κομμάτι.
0: Mm-hmm. Από όπου και αν εκφράζεται.
1: Κυρίως όμως είναι από το δικό μας αιώνα, χωρίς να παραλείπω τους προηγούμενους, γιατί έχουν πει οι άνθρωποι, λένε διάφορα. Ο υπαρξισμός στην δικό μας αιώνα είναι πολύ σημαντικός. Mm-hmm. Και η φαινομενολογία και η ψυχανάλυση, αυτά τα πράγματα είναι οι πηγές που με τροφοδότησαν σε mm-hmm. μεγάλο βαθμό.
0: Και δημιουργείται συνδυασμούς ανάμεσά τους, σταυροδρόμια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για να μπορέσετε να καταλάβετε και να εκφράσετε.
1: Με την αυθαιρεσία που έχει ένας αυτοδίδακτος πάνω σε αυτά.
0: Αλλά ειλικρινής.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Γιατί με απασχολούν. Δηλαδή οτιδήποτε διαβάζω από αυτά είναι επειδή με απασχολήσαν. Mm. Κάτι μου λένε, κάπου απαντάνε.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Κάπου απαντάνε. Mm-hmm. Και υπάρχουν εκεί μέσα βιβλία τα οποία είναι ογκόλυθη. Δεν μπορείς να τα γνωρίσεις.
0: Το θέατρο στη ζωή, τι ρόλο παίζει για σας? Γιατί και αυτά που κάνετε στα ντοκιμαντέρ σας, ναι, έχουν μια θεατρικότητα. Δεν είναι δηλαδή αποκομμένα από έναν ολόκληρο κόσμο που λέγεται καταφύγιο του θεάτρου ή που λέγεται προσπάθεια στη στιγμή να εκφράσουμε κάτι.
1: Πετύχατε τον κινηματογραφιστή που δεν είναι λάτρης του θέατρου.
0: Ναι, αλλά υπάρχει το θέατρο στη ζωή σας, έστω και με έναν τρόπο υπόγειο. Όχι ότι είναι σκόπιμο και φτιακτό.
1: Έχω δει αρκετά θεατρικά έργα σε νεαρότερη ηλικία. όσο όμως δίνομαι στο ντοκιμαντέρ και στη δύναμη αυτού, δεν με ενδιαφέρει να υποδηθώ κάτι. Ναι. Δηλαδή όταν το βρίσκω όλο αυτό το πράγμα μέσα στα πραγματικά πρόσωπα, έχουν να κάνουν πραγματικά πρόσωπα. Την τελευταία ιστορία που τις μιλεμένες ψυχές που βλέπετε, μπορώ να πω το εξής. Εάν το βλέπατε σαν θεατρικό έργο, μπορεί να ήταν πολύ ωραίο. Βλέποντας όμως την ταινία, αναμετριέσαι με τον εαυτό σου, γιατί είναι πραγματικό το πρόσωπο που βλέπεις. Όταν ο Ζιλιέν κάνει αυτή την ιστορία με τη Χριστιαν, εγώ τι κάνω στη ζωή μου? Βρεθήκαν άνθρωποι, καλοί φίλοι και φίλοι του θεάτρου, που μου λένε, μείνανε άφωνοι και λέει, εγώ τι κάνω στη ζωή μου? Βλέποντας ένα θεατρικό έργο και ξέροντας ότι αυτοί είναι, υποδίονται κάτι, δεν ξέρω αν θα σου δημιουργηθεί αυτή η εικόνα. Είχα μία άλλη περίπτωση που την αναφέρω συχνά. Κάποια στιγμή γίνεται το μεταξά ακούγοντας το χρόνο, που είναι με καρκινοπαθείς γιατρούς που αρρωστήσανε και οι ίδιοι. Παίρνοντας το σαν αφετηρία ότι ο άνθρωπος όταν του πούνε ότι έχει καρκίνο, αυτό το πεπερασμένο το θανάτου αποκτά υπόσταση πραγματική, και αυτό πολλές φορές μπορεί να είναι η αιτία να αναθεωρείς και να αναστοχαστείς τη ζωή σου.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εκεί εστιάζει όλη η ταινία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν σας κρύβω ότι πολλοί φίλοι, πολλοί γνωστοί που με αγαπάνε, με εκτιμούν και όλα αυτά, δεν πήγαν να το δούνε γιατί δεν αντέχανε. Εάν αυτό το πράγμα με αυτή την αφετηρία γινόταν θεατρικό έργο, 2-3 χρόνια θα ήταν ουρές.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το χωνέψω.
0: Πάντως καλά κάνετε και μένετε στο ντοκιμαντέρ, γιατί έχετε βρει το δρόμο σας, περπατάτε μέσα σε αυτό, πολύ όμορφα, μωρό βηματισμό, και επιλέγοντας πολύ προσεκτικά πρόσωπα, καταστάσεις, στιγμές, χρόνους και μέρη και τοπία κλπ. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, κύριε Ψηλάκη, να γυρίσουμε λίγο στα πάτρια εδάφη, γιατί με όλα αυτά και με αυτά ξαναγυρίζει το μυαλό λίγο στον αέρα της Κρήτης. Τι σας έδωσε η μουσική της Κρήτης? Δηλαδή ακούσατε λιράριδες, βρεθήκατε σε πανηγύρια, ήρθατε κοντά ένας με τον άλλο να με συμπατριώτες και καταλάβατε καλύτερα μέσα από το φακό της Κρήτης αυτής της και πρωτόγονης αλλά και ενδιαφέρουσας.
1: Κοιτάξτε, όταν μεγαλώνω εγώ, μεγαλώνω ουσιαστικά την εποχή της δικτατορίας. Στο Πολυτεχνείο μπαίνω το 72. Δηλαδή είμαι παιδί αυτής της περίοδου σε μεγάλο βαθμό, και τα κρητικά εκείνη την εποχή και όλα αυτά τα πράγματα ήταν συνυφασμένα με ένα χυδαίο πατριωτισμό και εθνικισμό. Δεν τα αγάπησα τότε. Έπρεπε να βρεθώ σε απόσταση, στο Παρίσι να βρεθώ, έπρεπε να έρθω σε επαφή με το Λακαριέρ και άλλα πράγματα, έτσι, και άλλα βιβλία υπήρχαν, για να ξαναεπιστρέψω και να τα ανακαλύψω αλλιώς, πολύ πιο ελεύθερα από όλες αυτές
0: και τις... ανθρώπινα.
1: Ναι.
0: Ναι, πάντως κάποια στιγμή καταλάβατε ότι είχατε ένα πλούτο,
1: τεράστιος πλούτος, αλλά αυτός ο πλούτος, η επίγνωση αυτήν του πράγματος δεν με συρρήκνωσε. Ξέρεις, μόνο η Κρήτη και τίποτα άλλο.
0: Ναι. Το αντίθετο.
1: Ίσα-ίσα, βλέποντας αυτό το πλούτο, μου δίνει την ευκαιρία να εκτιμήσω τον πλούτο στην Ήπειρο. Εδώ άλλες...
0: Ναι, γιατί καλό είναι, έλεγε ο Χατζηδάκης κάπου, παράδοση είναι να δημιουργήσει εκ του μηδενός. Αυτό το εκ του μηδενός τι είναι? Μια επανεκκίνηση.
1: Ναι.
0: Μια προσωπική ματιά. Αν μείνουμε στο άλλο, χάσαμε όλο τον ορίζοντα. Δηλαδή δεν υπάρχει προοπτική.
1: Δηλαδή, ξανασυναντώντας πια σαν επιλογή αυτό το πράγμα σε όριμη ηλικία, νιώθεις το μεγάλο τους πλούτο. Νιώθεις το μεγάλο πλούτο που μπορεί να υπάρχει, ειδικά και λόγω της καταγωγής. Τώρα όταν ξεκινήσουν οι μαντινάδες και ξεκινήσουν να ανταλλάσσουν, να κάνουν, να δείχνουν, σε κάτι γυρίσματα που κάναμε το 92-93 στον Ψιλορίτη, αρχίσανε οι βοσκοί, οι άγριοι, οι κριτήκαροι, οι οποίοι λίγο πριν σφάζανε πρόβατα, και εγώ βέβαια έβλεπα μια χορογραφία εκεί πέρα, αλλά τέλος πάντων αυτές είναι αιμονές δικές μου. Αρχίζουν το βράδυ να τραγουδούν, παίρνουν τη μαντολίνη και τη λύρα και γυρνάνε από τη μια παρέα στην άλλη και τραγουδάνε. Δεν χόρτενα να ακούω τις μαντινάδες, γιατί από αυτούς τους άγριους, τους κριτικούς, δεν είχα ξανακούσει μεγαλύτερο ύμνο για τη γυναίκα.
0: Ναι, ναι. Και μάλιστα στον τόπο που χρειάζεται να ακουστεί. Ναι. Στο φυσικό χώρο δηλαδή. Έχει σημασία.
1: Είναι απίστευτη. Δηλαδή το τι ποίηση έβγαινε μέσα από αυτά τα λόγια και μοιραία πήγαινε σε μια σύγκριση. Λες τα πάθη, ας πούμε των ανθρώπων, που είναι οι ματαιώσεις, είναι οι διαψεύσεις, είναι... και λέγονται με χίλιους τρόπους. Αυτά τα πράγματα βγάζει και το ρεμπέτικο. Ο Μάρκος τα βγάζει. Αλλά ο Μάρκος θα αρχίσει τα μπινελίκια του, συγγνώμη για την έκφραση.
0: Είναι η πίεση της εποχής.
1: Ναι, ναι. Με όλη την αγάπη που το έχω και το σεβασμό, και είναι τεράστιος, έτσι, προς Θεού, δεν αφισβητώ τίποτα. Αλλά εκείνη την ώρα έλεγα, οι άγριοι τι κάνανε.
0: Ναι, την πίεση.
1: Ήτανε όλο το γλέντι, ήτανε μια κραυγή αγάπα με σου λέω.
0: Και τρυφερότητα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.

0: Η δική μας πόλη, λοιπόν, εδώ από την Αγία Παρασκευή, στο Ντιο Μίτση Ελληνικής Ραδιοφωνίας, μιλάμε με τον κύριο Σταύρο Ψηλάκη, τον σκηνοθέτη, αλλά και τον στοχαστή εδώ, όπως ακούτε, όπως καταλαβαίνετε, με μια σειρά θέματα που μπορεί βεβαίως έχουν το ξεχωριστό και το πολύ πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Άρα η ήχη στη ζωή σας είναι πολύ σημαντική. Όταν λέτε φωνές, όταν λέτε μαντινάδες, όταν λέτε όλα αυτά, όργανα κλπ. Εγώ καταλήγω σε μία λέξη που λέγεται το ηχητικό σας σύμπαν, το δικό σας δηλαδή ηχητικό, το οποίο τελικά, ας πούμε, είναι και μια καθοδήγηση των υπολείπων πραγμάτων. Ε? Είναι ακοή, είναι πρωτεύον.
1: Ναι. Και αυτό που λέμε λαϊκή μουσική, και στα ελληνικά, ειδικά της δεκαετίας του 60, εκείνα τα χρόνια, μου έχουν μείνει μέσα σε μεγάλο βαθμό. Και νιώθω αγαλίαση όταν βρεθώ σε κανένα στενό, είτε στα Χανιά είτε και Αθήνα μπορεί να το πετύχεις, και από ένα παράθυρο ακούς ένα λαϊκό τραγούδι.
0: Με την ποίηση η σχέση σας ποια είναι? Δηλαδή αγαπήσατε νέος την ποίηση? Ακούσατε?
1: Ναι. Τη σέβομαι πάρα πολύ και τη ζηλεύω, γιατί αυτά που εμείς πρέπει να φλιαρίσουμε από εδώ και από εκεί και όλα αυτά.
0: Συμπυκνωμένος λόγος, αλλά και αισθήματα, ε.
1: Πολύ μεγάλη ιστορία. Δεν είναι όλη η ποιήση το ίδιο, έτσι. Δεν είναι η ποιήση όλη το ίδιο, και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Η γενέτειρά σας όμως έχει πολύ δυνατά ποιητικά
1: θέματα. Έχει και όσο, ναι, όσο. Πώς τα γράψαν αυτά τα πράγματα?
0: Αυτό είναι ένα θέμα.
1: Πώς τα γράψαν αυτά?
0: Αυτό είναι. Το σαν μεταφυσικό ακούγεται.
1: Και ταυτόχρονα είναι χθεσινά. Δηλαδή όσα λέει μέσα εκεί πέρα θέλεις να τα τραγουδήσεις ο ίδιος. Σου έχει έρθει επιθυμία σε ένα μεγάλο έρωτα, σε μια μεγάλη, ένα μεγάλο πάθος. Γιατί να μην τα πω εγώ?
0: Με το χρόνο ποια είναι η σχέση σας?
1: Άχρονη.
0: Σας πάω από εδώ και από εκεί, αλλά είναι σχετικά όλα αυτά. Άχρονη, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο προσωπικός χρόνος, λοιπόν.
1: Δεν είναι μια γραμμική, αλλά και στις ταινίες μέσα, αν δείτε. Περισσότερο θα έλεγα δεν ασχολούμαι με τη γραμμική εξέλιξη του χρόνου, αλλά με το βιωμένο χρόνο.
0: Ναι.
1: Εκεί υπάρχει διαφορετική πυκνότητα κάθε φορά.
0: Βέβαια. Ο δυναμικός χρόνος, λοιπόν. Ο προσωπικός χρόνος.
1: Ναι, αλλά στις στιγμές που γίνεται πολύ πυκνός.
0: Ναι, στις εξάρσεις του.
1: Που συμβαίνουν πράγματα, ναι, που σε συνεπέρνουν και που μένουν και που θα τα ξαναθυμάσαι. Άρα αναζητώ τις χρονικές στιγμές που θα μείνουν πυκνά μέσα μου, αν το λέω σωστά γραμματικά,
0: και που θα είναι έτοιμες να υποδεχθούν αγαπημένους συνοδοιπόρους, ένα-δυο φίλους δυνατούς. Η φιλία τι είναι για σας? Υπάρχουν καλοί φίλοι από τα παλιά?
1: Τεράστια ιστορία. Τι να πω.
0: Παρέες υπάρχουν τώρα?
1: Ναι. Και τις αναζητώ.
0: Τραγουδάτε, βρισκόσαστε, μιλάτε?
1: Δεν τραγουδάω καλά εγώ.
0: Όχι εσείς, εγώ γενικά.
1: Ούτε τραγουδάω.
0: Τα ειδόνια.
1: Ούτε χορεύω. Ούτε πίνω ιδιαίτερα. Εντάξει, να ποτήρι θα το πιω.
0: Δεν έχει σημασία. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το αίσθημα να απλώνεται όμορφα.
1: Την οφειλή την είδατε?
0: Δεν πρόλαβα.
1: Δεν προλάβατε. Λοιπόν, είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες για ένα αγαπημένο φίλο. Αυτός όλα τα χαρακτηριστικά που είπα τώρα εγώ και δεν τα έχω, αυτός τα είχε.
0: Μάλιστα.
1: Και λάτρευε ο ένας τον άλλο. Και είχε με το ζόρε, με έπαιρνε κάθε φορά που πηγαίναν σε πανηγύρια πάνω στην Πυρσόγειαν, είναι στα όρια με την Αλβανία. Με θέλανε μαζί. Λέω, ρε παιδιά, τι με θέλετε εμένα μαζί?
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό.
1: Τι με θέλει?
0: Γιατί ερχόμαστε πάλι στη σιωπή. Μπορεί με τη σιωπή να εκφράζεις τόσα πολλά, η συμμετοχικότητα, και να κάνει με μια ματιά, με ένα άγγιγμα, με ένα χτύπημα του χεριού. Δεν είναι απλά αυτό που τραγουδάει.
1: Αυτοί ήτανε, ακούγανε κλαρίνα και βρισκόταν σε μια εκστατική κατάσταση, όπως είναι οι πυροβάτες στην Αγία Ελένη. Όπως περπατάνε.
0: Ναι, πάνω στα,
1: έτσι ακούγανε.
0: Τα πιο, ναι.
1: Λοιπόν, εγώ κριτικός τώρα που δεν έχω κλαρίνα, μέχρι τις 6 το πρωί μαζί τους, όχι βαρυγκωμώντας, τα τραβούσα, και υλικά αυτά που τα τραβούσα για την παρέα το 2004-2005, Αυτά γίνανε ταινία η Οφηλή.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε... Και γίνανε το 22-23 έγινε.
0: Εγώ θέλω να πω ότι η πορεία σας αλλά και οι δουλειές σας έχουν πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουν μια φυσικότητα, μια αυθεντικότητα, μια αγνότητα, αλλά και μια δημιουργικότητα, μια ανησυχία. Και ό,τι άλλο μπορεί να βάλει κανείς δίπλα για κάτι το οποίο είναι όμορφο και κάτι που μπορεί να μας συνοδεύσει εκτός χρόνου, να ο χρόνος που λέγαμε, γιατί η τέχνη και τα μεγάλα πράγματα δεν ακουμπάνε στον χρόνο, είναι ύπτανται του χρόνου.
1: Περά... Ξεχάσετε να πείτε ότι έχουν και ερωτισμό.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Είπαμε χωρίς αυτό δεν πάμε στο ραντεβού. Είναι... Το ακυρώνουμε. Πώς περάσατε κύριε Ψηλάκη μαζί μου εδώ αυτή την ώρα?
1: Υπέροχα.
0: Σας άρεσε?
1: Υπέροχα. Ούτε μπορούσα να φανταστώ πού θα πάει αυτό το πράγμα, αλλά είναι μέσα στο κλίμα του ντοκιμαντέρ Ψηλάκη.
0: Ναι.
1: Μπήκατε μέσα στο κλίμα και τον φέρατε τώρα.
0: Μα αυτό ήταν και η αφορμή, το κλίμα. Εγώ εμένα με ενδιαφέρει αυτό το κλίμα να αποτυπώσω στο μυαλό μου καταρχήν, γιατί είναι αυτό που σας είπα πριν, που το είπαμε λέξεις, να μην τα ξαναπώ. Αυτό το διαφορετικό που το έχουμε ανάγκη ως οξυγόνο και ως διαφοροποίηση για να καταλάβουμε απλά τι γίνεται γύρω. Ας μην πούμε μεγάλες κουβέντες. Ας καταλάβουμε λίγο τι συμβαίνει. Αν δεν μας βοηθάει και σε αυτό η τέχνη, αλλά μόνο μας.
1: Για μένα ήταν ένα χάδι, μια όαση όλο αυτό το πράγμα. Ενώ θα μου ήταν σχεδόν ανυπόφορο και δεν θα μπορούσα και να ανταπεξέλθω αν αρχίσετε παραδείγματος χάρη να με ρωτάτε ποια είναι τα προβλήματα του ελληνικού κινηματογράφου, τι κάνει.
0: Εντάξει, δεν πήγαμε καθόλου προς εκεί, ναι. Δεν χρειάζεται, ξέρω.
1: Και ειδικά όταν τσικλίσατε το κομμάτι του ερωτισμού, λέω εδώ το έχει πιάσει.
0: Ναι, μα χωρίς έρωτα δεν έχει νόημα τίποτα. Οπότε,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ψηλάκη. Πραγματικά ειλικρινά χάρηκα πολύ που ανταμώσαμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας να πούμε αυτά τα οποία αισθανόμαστε και αυτά τα οποία λίγο μας παρηγορούν ή λίγο μας ξαφνιάζουν και μας, γιατί όχι καμιά φορά, και ενθουσιάζουν.
1: Ναι, ναι, μια όαση ήταν όλα αυτά. Ήταν μια όαση και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Έτσι. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής Η Δική Μας Πόλη, εδώ φτάνουμε στο τέλος μιας ώρας συζήτησης με τον κύριο Σταύρο Ψηλάκη, τον σκηνοθέτη, αλλά και έναν άνθρωπο ξεχωριστό. Θα έλεγα τη λέξη, δεν τη φοβάμαι καθόλου, έναν καλλιτέχνη πραγματικό. Να είστε όλοι καλά και να χαίρεστε από το Θέμη Ροδαμίτη που έχετε επιμελέχει την παρουσίαση αυτής της εκπομπής και από τον τεχνικό μας τον κύριο Κώστα Κυριακάκη με τη Φωνή της Ελλάδας σε όλους τους Έλληνες όπου γης. Γεια και χαρά σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς, εδώ ζωντανά, ζωντανή ροή, επιστρέψαμε. Έλενα Φαλιρέα από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου, να πω καλό μήνα, καλή επιστροφή και για όσους κάνουν ακόμη διακοπές, καλά να περνάνε. Σιγά σιγά μπαίνουμε βεβαίως στο φθινόπωρο, ωστόσο ακόμη έχουμε από καλό καιρό. Επέλεξα για την πρώτη εκπομπή της επιστροφής μας να αναφερθώ σε δύο ξεχωριστούς Έλληνες, φυσικά τραγουδιστές, λαϊκούς τραγουδιστές, εξαιρετικούς και μοναδικούς. Αφενός για την πρώτη ώρα της εκπομπής θα μας απασχολήσει η Άννα Χρυσάφη, όπως πολύ καλά καταλάβατε και από το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, ενώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής Στελάκης Περπινιάδης. Η Άννα Χρυσάφη που γεννήθηκε 6 Δεκεμβρίου του 1921 στην Αθήνα από γονείς μικρασιατικής καταγωγής, ενώ έφυγε από τη ζωή 1η Σεπτεμβρίου του 2013. Μόλις ακούσαμε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, η στίχη του Χαραλαμπού Βασιλιάδη, του Τσάντα, η σύνθεση του Στράτου Καμενίδη. 1963, Άννα Χρυσάφη, η πρώτη καταγραφή του τραγουδιού και το παρελθόν θυμήθηκα. Ενώ για τη συνέχεια θα την ακούσουμε μέσα από την συνεργασία της με τον Στράτο Διονυσίου και τον μουσικό και συνθέτη, τον εξαιρετικό μικρασιάτης και εκείνος Κώστας Καπλάνης, το 1965, και να ακούσουμε το τραγούδι Για ένα χαμόγελο.

Εδώ ο Γρηγόρης Μπιθικότσης μαζί με την Άννα Χρυσάφη και μόλις ακούσαμε 40 χρόνια καεξής το 1965. Η Άννα Χρυσάφη που υπήρξε μαζί με τον Γιώργο Μητσάκη υπήρξαν ένα από τα δημοφιλέστερα ντουέτα της δεκαετίας του 50. Όπως είπαμε γεννήθηκε το Δεκέμβρη του 1921 από γονείς Μικρασιάτες. Ο πατέρας της έπαιζε σαντούρι αλλά και τα αδέλφια της ήταν μουσική. Τελείωσε τη σχολή μόδας Τσοπανέλη και εργαζόταν σαν μοδίστρα στα καλύτερα σπίτια της Αθήνας. Ανάμεσα στις πελάτησές της και η Σοφία Παπανδρέου, σύζυγος του Γεωργίου και μητέρα του Ανδρέα Παπανδρέου. Στην κατοχή γνωρίζει τον άντρα της που ήταν φούρναρης. Σε μία γιορτή την ακούει ο Βαγγέλης Γρυπάρης και της προτείνει να περάσει από ακρόαση στην Οντεόν. Πράγματι, το 1949 περνάει από ακρόαση, παρουσία του Μηνός Μάτσα και του μαέστρου Σπύρου Περιστέρη και υπογράφει αμέσως συμβόλαιο. Ακολουθεί η συνεργασία της σε δίσκους με τον Μανώλη Χιώτη και τον Γιάννη Τατασόπουλο. Διαβάζουμε από ένα άρθρο από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο 8.gr του Κώστα Μπαλαχούτη που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβρη του 2013, ενώ θα παραμείνουμε στα ντουέτα για να ακούσουμε στη συνέχεια την Άννα Χρυσάφη μαζί με τον Βαγγέλη Πεπινιάδη, το γιο του Στελάκη που θα μας απασχολήσει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, και την Βουλαγκίκα το 1960 και έμπα στα μάξι κουκλίτσα μου.

1961, σε ένα τραγούδι του Βασίλη Καραπατάκη, και το αλκοολίκι μόλις ακούσαμε. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας και WhatsApp άμεσα και χωρίς χρέωση, στέλνοντας το μηνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69-300-78-283. Επαναλαμβάνω, 69-300-78-283. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους ακροατές που μας έχουν στείλει μήνυμα. Στην παρέα που μας ακούει από το Περτούλι, στο Γιώργο από την Χαλκιδική, στη Σωτήρα από Αλίαρτο, στην Καλλιρόη, στον Κοσμά από Αγρίνιο, στη Δέσποινα και τον Γρηγόρη από Αλεξανδρούπολη, στο Χρήστο από Θεσσαλονίκη, επίσης στον Στάμου. Ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι ηχογραφημένο το 1960 και καταχωρημένο στο όνομα της Άννας Χρυσάφη, «Φταίμε και οι δυο».

Η Άννα Χρυσάφη εδώ μαζί με τον Σπύρο Ζαγοραίο, τον Λάκη Καρνέζη στο Μπουζούκι. Την πενταετία του 1950 με 1955 συμμετέχει στα καθημερινά ψυχαγωγικά προγράμματα του Κεντρικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Ενόπλων Δυνάμεων στην Οδό Ζαλοκώστα, ερμηνεύοντας ζωντανά με λαϊκές ορχήστρες τον Χιώτη, Τσιτσάνη, Μιτσάκη, Ζαμπέτα, Καπλάνη και άλλα λαϊκά τραγούδια, και γίνεται ιδιαίτερα δημοφιλής. Εκεί πρωτοτραγούδησε με τον Μιτσάκη. Η καλλιτεχνική σχέση τους με τον Μιτσάκη ξεκινά επισήμως το 1952 με εμφανίσεις σε κέντρα στο Ρωσινιόλ, στον κινηματογράφο Πύργος των Υποτών και στο θέατρο Καλουτά σε διάφορες επιθεωρήσεις. Η ταιριαστή παρουσία και η χημεία τους θα έχει σαν αποτέλεσμα να σχηματίσουν ένα από τα πιο ονομαστά καλλιτεχνικά ντουέτα της εποχής. Είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Μιτσάκης στην αυτοβιογραφία του, έχουμε διαβάσει αποσπάσματα να κυρούσε πολύ συχνά εδώ από τους λαϊκούς ζώμους, όταν εδέσανε στο Ρωσινιόλ, ακόμα δίσκο μόνη της δεν είχε κάνει. Είχε κάτι σε κοντάκια στην Οντεόν, ένα τραγούδι του Καπλάνη, χτυπάει καμπάνα, ένα του Τζοανάκου, λίγα ψίχουλα, αγάπη σου γυρεύω, και του Χιώτη τα πεταλάκια, που το είχε πει με τον Μπίνι. Και εγώ φτιαγμένο σχετικά, τότε άρεσα και άρχισε να φυσκάρει το μαγαζί. Γινότανε λοιπόν μεγάλος δώρος κάθε βράδυ να ακούσουμε το ρομάντζο Άννα Χρυσάφη, Γιώργος Μιτσάκης.

Όμως ο Μιτσάκης ανήκε στην Κολούμπια και έτσι τα τραγούδια που έκανε επιτυχία στο πάλκο η Χρυσάφη, εκείνος το ηχογραφούσε στην εταιρεία του με άλλες τραγουδίστρες. Γι' αυτό το λόγο βρισκόντουσαν στα μαχαίρια εντός εισαγωγικών. Ο Μιτσάκης συνεχίζει με τη Χρυσάφη, σμίξαμε ξανά στο Ρωσινιόλ το 1954. Είχαμε μεγάλη επιτυχία ξανά. Είχε βγει μια ωραία αφίσα που έγραφε «Ξανασμίγουν τα ειδόνια» και γινόταν κάθε βράδυ στο μαγαζί χαμός. Μετά έφυγε αυτή ένα χρόνο στην Αμερική με τον Καπλάνη και τελευταία χρονιά που παίξαμε στο Ρωσινιόλ ήταν μόλις γύρισε το 57. Τον επόμενο χρόνο ήμασταν με το Τσιτσάνι και από τότε δεν ξαναδουλέψαμε μαζί. Να ακούσουμε εμείς τώρα δύο ηχογραφήσεις Αμερικής με τον δεξιοτέχνη του Μπουζουκιού και εξαιρετικό μουσικό και συνθέτη Ανέστο Αθανασίου, η Άννα Χρυσάφη, για αρχή τη Μαντουβάλα.

Και εδώ με τον Ανέστο Αθανασίου στην Αμερική, η Άννα Χρυσάφη, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Χάρη από την Κοζάνη που μας έστειλε μήνυμα στην εφαρμογή Viber της Φωνής της Ελλάδας. Καλό μεσημέρι από Γαλάτσι, εύχομαι καλό μήνα και ένα όμορφο φθινόπωρο, να είστε πάντα καλά και να ακούμε όμορφα τραγούδια, μας γράφει η Χριστίνα, ευχαριστούμε πολύ. Επίσης τους φίλους ακροατές που μας ακούνε από το Πολύδεντρο Κραβενών, την Αλέκα, την Βάσο. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε την Άννα Χρυσάφη και εδώ θα πάμε στον Σταύρο Ξαρχάκο και να ακούσουμε το τραγούδι της Αθήνας μέσα της δεκαετίας του 60.

Η Χρυσάφη συνεργάστηκε στενά με τον Παπαϊωάννου και τον Τσιτσάνη. Ξεχωριστή στιγμή στην πορεία της, η παρουσία της στο Γλέντι στις Κάνες τον Μάη του 1960, που ακολούθησε μετά την προβολή του έργου Ποτέ την Κυριακή, όπου αναδύθηκε και το τραγούδι Τα παιδιά του Πειραιά που κατέκτησε την Ηφίλιο. Λέγεται ότι στο Γλέντι αυτό στις Κάνες, που ξετέλανε τους ξένους VIPs, δεν είχε ξαναγίνει. Τη Χρυσάφη συνόδευαν ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Σπύρος Καλφόπουλος, ο Γιώργος Κουλαξίζης, ο Γιαννάκης Αγγέλου, ο Σπύρος Πιπεράκης, ο Τόλης Χάρμας. Παρόν ήταν και ο Χατζηδάκης, ο Ντασένη Μελίνα Μερκούρη, ο Φούντας, ο Βαντής, η Διαμαντίδου και όλοι οι μεγάλοι ξένοι σκηνοθέτες, ηθοποιοί, κοσμικοί που μετήχαν στο φεστιβάλ. Εμείς ακούσαμε Μάνο Χατζηδάκη, Άννα Χρυσάφη, ενώ για τη συνέχεια Μανώλη Σιώτης και Απότομα.

Αυτά είναι τα πεταλάκια του Μανώλη Χιώτη με τον Τάκη Μπίνη και την Άννα Χρυσάφη 1950 και το τραγούδι που καθιέρωνε την Άννα Χρυσάφη στη δισκογραφία Ισούς τα ιστίχη του Νίκου Ρούτσου. Ενώ για την συνέχεια θα ακούσουμε μια σύνθεση του Γιώργου Ζαμπέτα, ιστίχη του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, εδώ η Άννα Χρυσάφη μαζί με τον Στράτο Παγιουμτζή και κύλησε ο Τέντζερης. Όπα, όπα, όπα.

Η Άννα Χρυσάφη συνεργάστηκε με όλους τους σύγχρονους της μουσικούς και συνθέτες, τον Γιάννη Παπαϊωάννου, με αναφέρα με τον Βασίλη Τσιτσάνη, τη Σωτηρία Μπέλου, τον Μάρκο Μπαμπαγάρη, τον Τάκη Μπίνη. Χάρη στην αναβίωση του ενδιαφέροντος για το ρεμπέτικο, έχει ενεργή παρουσία στη λαϊκή μουσική σκηνή και μέσα στη δεκαετία του 1970, διαβάζουμε από τον ηλεκτρονικό ιστότοπο σανσήμερα.gr βιογραφίες, ενώ τα τελευταία χρόνια ζούσε με το σύζυγό της Φώτη στους Αγίους Αναργύρους και τα καλοκαίρια στο ξυγικό του στην Ανάβησο. Όπως είπαμε, έφυγε από τη ζωή 1η Σεπτεμβρίου του 2013. Θα ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι, μικρό διάλειμμα, και θα είμαστε εδώ και πάλι σε δρόμους λαϊκούς. Δημήτρης Γκόγκος, Μπαγιαντέρας, Άννα Χρυσάφη, στα μπέλη, στα μπελάκι σου θα μπω.